0: άνθρωπος. Και όταν θα το ακούσει ο ακροατής, να πει αυτό ήθελα να το γράψω εγώ, αυτό είναι δικό μου, να έχει μέσα ψυχή, να το νιώσει δικό του. Γιατί δεν γελιέται, δεν ξεγελιέται ο ακροατής. Στα πολιτικά μπορεί να τον γελάσει τον άλλον, αλλά με τα τραγούδια δεν ξεγελιέται. Όσο και να επιμένουν κάποιοι να παίζουν τραγούδια τα οποία είναι άνοστα, ο κόσμος τελικά θα αγαπήσει αυτό το οποίο βρίσκει μέσα την ψυχή του για τον εαυτό του. Σε αυτό θα τρέξει. Και το ξέρεις και το ξέρω, όταν γίνεται ένα γλέντι, βλέπεις ότι βάζουν το βαμβακάρι, βάζουν τα ρεμπέτικα, βάζουν τα δημοτικά, τα υπηρώτικα, τα λαϊκά μας τραγούδια, αυτούς τους θησαυρούς που έχουμε. Έτσι και δεν βάζουν αυτά τα δίθεν τα οποία είναι, που αγγίζουν λίγο το δέρμα. Βάζουν αυτά που είναι η ψυχή μας.
1: Ποια είναι η πιο ασυγχώρητη ενέργεια μέσα σε μια ερωτική σχέση?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει η ερωτική σχέση, όλα είναι όμορφα. Και τα λάθη και τα σωστά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν συγχωρείς κάτι, γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είμαστε καθόλου αυστηροί εάν θα κάνει κάποιος κάτι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξέρουμε να συγχωρούμε και να δεχόμαστε πράγματα. Έτσι όλα βέβαια έχουν ένα όριο και ένα μέτρο.
1: Όταν λες ένα όριο και ένα μέτρο, βάλε μου το όριο για να καταλάβω.
0: Θα πρέπει η σχέση ερωτική να έχει να φεύγουμε από τον εαυτό μας, να ταξιδεύουμε, να φεύγουμε και να πηγαίνουμε να μπούμε στον άλλον. Αν δεν γίνεται το ταξίδι αυτό από εμάς στον άλλον άνθρωπο, δηλαδή από τον άντρα στη γυναίκα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτική σχέση. Αν σκεφτόμαστε να μείνουμε εμείς στον εαυτό μας

Φεύγουμε από τον εαυτό μας, να ταξιδεύουμε, να φεύγουμε και να πηγαίνουμε να μπούμε στον άλλον. Αν δεν γίνεται το ταξίδι αυτό από εμάς στον άλλον άνθρωπο, δηλαδή από τον άντρα στη γυναίκα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτική σχέση. Αν σκεφτόμαστε να μείνουμε εμείς στον εαυτό μας

πούμε στον άλλον. Αν δεν γίνεται το ταξίδι αυτό από εμάς στον άλλον άνθρωπο, δηλαδή από τον άντρα στη γυναίκα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ερωτική σχέση. Αν σκεφτόμαστε να μείνουμε εμείς στον εαυτό μας...

0: πήγαινε να βγει μια χελώνα πριν.
1: Ναι, ήταν έτοιμη να βγει μια χελώνα και έτρεξε ένας κύριος την άρπαξε, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος άλλος κύριος να την πάρει και να την κάνει σούπα. Είμαστε σε εποχή που δεν ξέρουμε τι μπορούμε να δούμε. Θα τα δούμε όλα, πιστεύω. Ήδη τα βλέπουμε.
0: Περίμενε, επειδή μιλάγαμε για τον έρωτα πριν. Τι θυμάσαι πιο έντονα, τη συγκίνηση από τη συγγραφή του πρώτου τραγουδιού σου, ας πούμε, των πρώτων τραγουδιών, ή την πρώτη σου αγάπη?
1: Νομίζω την πρώτη αγάπη, γιατί από την αγάπη έρχονται όλα τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι στο τέλος. Η αγάπη τα έχει όλα. Όλα μέσα τα κλείνει η αγάπη και ειδικά ο έρωτας, ο οποίος είναι κυρίαρχο στοιχείο για να γράψει τραγούδια.
0: Εμείς στην Ελλάδα γιατί ζήσαμε με τα ψέματα? Γιατί επιτρέψαμε στο ψέμα και την παγαποντιά να ψηλώσουν? Γιατί?
1: Γιατί το ψέμα είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Τρώγεται πάρα πολύ εύκολα το ψέμα, ενώ η αλήθεια δεν την τρώει κανένας. Είναι το φαγητό που δεν το θέλει κανένας ούτε να το δει ούτε να το ακούσει. Ζούμε με τα ψέματα, ζούμε με το παραμύθι. Το παραμύθι το έχουμε ανάγκη. Δίχως παραμύθι δεν υπάρχει ούτε ζωή. Το θέλουμε, είναι το οξυγόνο μας το παραμύθι. Το θέλουμε. Ειδικά οι Έλληνες θέλουμε πάρα πολύ το παραμύθι. Αν πεις την αλήθεια, θα έχεις αποτελέσματα πάρα πολύ άσχημα σε οποιοδήποτε.

0: τομέα είσαι.
1: Ποια είναι τα πραγματικά βραβεία για έναν καλλιτέχνη?
2: Για έναν καλλιτέχνη, οι άνθρωποι που είναι απλοί και είναι απονήρευτοι να σε αναγνωρίζουν και να σε σέβονται. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
1: Η κύρια αιτία για τα βάσανα του ανθρώπου, ποια θεωρείς ότι είναι?
2: Η κύρια αιτία πιστεύω ότι είναι από τη στιγμή που γεννιέται, που λέει ο Γκάτσος, όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Ο άνθρωπος γεννιέται για να βασανίζεται. Αλλά όμως εμείς θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την ομορφιά, τη μεγάλη ομορφιά που έχει η ζωή, αυτό το μεγάλο δώρο να το απολαμβάνουμε και να το ζούμε και να μην έχουμε την γκρίνια. Η γκρίνια είναι η χειρότερη αρρώστια.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη μοίρα του?
2: Τη μοίρα του, ναι. Την τύχη του δεν μπορεί να αλλάξει. Η μοίρα βεβαίως. Αν δώσουμε αγώνα και βάλουμε ένα στόχο, θα φτάσουμε πολύ κοντά στο στόχο. Όπως άφησε και στη διαθήκη του ο συγχωρεμένος ο Μάρκος Αβρίλιος, λαμπορέμους, ας εργαζόμαστε. Πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να κάνουμε πράγματα.

0: Απόγευμα της Κυριακής.
1: Ο κόσμος όπου ζούμε έχει πιθανότητες να γίνει καλύτερος, και αν τις έχει, πού θα τις βασίσει? Ποιο θα είναι το όραμα του επόμενου κόσμου, το όραμα ποιο θα είναι?
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Ο κόσμος έτσι ήταν και έτσι θα είναι πάντα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πιστεύω θα γίνει τίποτα. Όπως είμαστε θα είμαστε. Τίποτα δεν αλλάζει. Γίνονται αλλαγές στην
3: επίσης. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Η περιφορά μας δεν βλέπω να αλλάζει. Δεν βλέπω τίποτα. Ίσως να είμαι λίγο απεισιόδοξη σε αυτό, αλλά δεν ελπίζω ότι θα αλλάξουμε, διότι το θέμα είναι κοινωνικό και ύστερα είναι οικονομικό. Θέλουμε να φάμε το γείτονα, θέλουμε να φάμε το διπλανό, θέλουμε να φάμε. Είμαστε έτοιμοι να φάει ο ένας τον άλλον και έχουμε πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα, και το βλέπουμε στην οδήγηση. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος για να το αναλύσεις αυτό το πράγμα. Ο άλλος πίνει το νερό του, αδειάζει το μπουκάλι, κοιτάζει γύρω του, και το χώνει κάτω από ένα αυτοκίνητο για να μην τον βλέπουν και τα πουλάκια πάνω. Το αφήνει έτσι και το κρύβει. Ποιος θα έρθει να το μαζέψει αυτό? Δεν αλλάζουμε εύκολα, έτσι πιστεύω.

0: Θα πούμε για το φορτηγό. Με το Σοκράτη Μάλαμα που κάναμε, ήμουνα με μια πάρα πολύ όμορφη κυρία και τη ρώτησα από πού είναι. Και μου λέει, εγώ δεν είμαι από πουθενά. Λέω, τι από πουθενά. Ούτε μάνα είχα, μου λέει, ούτε πατέρα, δεν τους γνώρισα. Γεννήθηκα σε φορτηγό. Λέω, πού. Στη θάλασσα, μου λέει, έχω γεννηθεί, δεν έχω καμία πατρίδα. Και αυτό το πράγμα με μαχαίρωσε όταν τ' άκουσε και έγραψε αυτό το τραγούδι. Γεννήθηκα σε φορτηγό, στον πιο βαθύ ωκεανό, άλλος κανείς από το βορειά, τώρα δεν με θυμάται. Της καταιγίδα στα νερά είχα για παιδική χαρά και είδα με τα μάτια μου το φόβο να φοβάται.
1: Θυμάσαι καμιά άλλη?
0: Το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», όταν το έγραψα, χαμπάρι δεν πήρα τι ήταν. Ντρεπόμουν να το δώσω στο Βασίλη τον Παπακουστοδίνη, που είμαστε και φίλοι. Είμαστε, όχι φίλοι, αδέρφια είμαστε με τον Βασίλη.
1: Γιατί ντρεπόσουν?
0: Γιατί δεν το θεωρούσα τίποτα. Γι' αυτό ντρεπόμουν. Δεν το θεωρούσα τίποτα. Γιατί το έδωσα σε άλλον για να το πάει στο Βασίλη. Ντρεπόμουν να το πάω. Περίεργο, δεν είναι? Και όπως βλέπεις, έχει αυτή τη διαδρομή που έχει. Αυτό είναι τύχη και ευτυχία μαζί.
1: Εάν γύριζες μία ταινία με θέμα τον Γιώργο, τι θα έβαζες ως πρώτη σκηνή?
0: Να είμαι με φίλους και να γελάμε. Πιστεύω ότι το γέλιο είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχει ο άνθρωπος. Ξέρω πάρα πολλούς και στο χώρο τον καλλιτεχνικό που έχουν πολλά χρήματα και δεν γελάνε ποτέ. Πιστεύω ότι το γέλιο είναι η ζωή, είναι η χαρά, είναι όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι το γέλιο. Και μάλιστα διάβασα κάπου ότι οι πυγμαίοι γελάνε και πέφτουν κάτω από τα γέλια. Πέφτουν κάτω. Γιατί το λέμε και εμείς, πέσαμε κάτω.
1: Εκείνοι πέφτουν στα αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Εκείνοι πέφτουν, είναι και εύκολο να πέσουν. Είναι πολύ κοντά στο πέσιμο.

την ουσία. Έχω για περιουσία για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ.

0: Η κουβέντα με τον Γιώργο Κλεφτογιώργο τελείωσε εδώ. Υπενθυμίζω ότι το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι εμπειρίες εκείνες που μας άλλαξαν τη ζωή πραγματικά. Ακούστε λοιπόν ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που αναφέρεται σε 16 συνήθειες του μυαλού που πρέπει να καλλιεργούνται στο σχολείο. Οι 16 συνήθειες του μυαλού είναι λειτουργικά εργαλεία που χρειάζεται να χρησιμοποιεί κάθε αποτελεσματικό και σκεπτόμενο μυαλό όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, ένα ερώτημα, μια άγνωστη κατάσταση. Όσο νωρίτερα καλλιεργηθούν, τόσο περισσότερο κατακτώνται και χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του κάθε έξυπνου ανθρώπου. Ένας χώρος που μπορούν να καλλιεργηθούν είναι το σχολείο. Αν καλλιεργούνται συνειδητά και συστηματικά, παρόλο που τις εφαρμόζουμε ασυνείδητα, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα ζητήματά μας και να καταλήγουμε σε λύσεις που μας ικανοποιούν, μας δυναμώνουν και μας κάνουν ξεχωριστούς. Η πρώτη συνήθεια του μυαλού είναι η επιμονή. Η επιμονή είναι η δίδυμη αδελφή του εξαιρετικού αποτελέσματος. Το ένα είναι θέμα ποιότητας, το άλλο θέμα χρόνου. Οι αποτελεσματικοί άνθρωποι επιμένουν σε αυτό που έχουν να κάνουν μέχρι να το τελειώσουν. Δεν τα παρατάνε εύκολα. Έχουν την ικανότητα να αναλύουν το πρόβλημα, να δημιουργούν ένα σύστημα, μια δομή, να αναπτύσσουν μια στρατηγική για να λύσουν το πρόβλημα. Διαθέτουν μια γκάμα από εναλλακτικές στρατηγικές για να επιλύουν προβλήματα. Αν τα στοιχεία τους δείχνουν ότι η στρατηγική που ακολουθούν δεν είναι η κατάλληλη, στρέφονται σε μία άλλη. Μπορούν να αντιληφθούν πότε μια θεωρία, μια ιδέα, ένας κανόνας είναι ακατάλληλα και να στραφούν σε άλλα. Έχουν συστηματοποιήσει τις μεθόδους τους και γνωρίζουν πώς να ξεκινήσουν, τι βήματα να ακολουθήσουν και τι δεδομένα να έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και τον τρόπο να τα συγκεντρώσουν. Επειδή μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν φοβούνται τις ασαφείς καταστάσεις. Δεύτερον, η διαχείριση της παρορμητικότητας. Η ικανότητα του ανθρώπου να αναβάλει την άμεση ικανοποίησή του εστιάζοντας ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχο είναι ίσως η ουσία του αυτοελέγχου. Είναι η δύναμη να ελέγχουμε την παρόρμηση για χάρη του στόχου, είτε πρόκειται να στήσουμε μια επιχείρηση, είτε να λύσουμε μια εξίσωση, είτε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Οι άνθρωποι που λύνουν προβλήματα σκέφτονται πριν δράσουν. Τρίτον, ακούω τους άλλους με κατανόηση και ενσυναίσθηση. Η κατανόηση ξεκινάει ακούγοντας. Η σοφία είναι η ανταμοιβή που παίρνουμε ακούγοντας. Τέταρτον, η ικανότητα να σκέφτεσαι ευέλικτα. Γιατί να έχεις μυαλό αν ποτέ δεν αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μια καταπληκτική ανακάλυψη της εποχής μας είναι η πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ικανότητά του να δημιουργεί καινούργιες συνάψεις, να αλλάζει, ακόμα και να αποκαθιστά τις βλάβες, το επιτρέπει να γίνεται όλο και πιο έξυπνος. Οι ευέλικτοι άνθρωποι μπορούν να προσεγγίζουν ένα θέμα από πολλές πλευρές και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πέμπτον, μεταγνώση. Η ικανότητα να σκέφτεσαι για αυτά που σκέφτεσαι. Όταν σκεφτόμαστε, συνομιλούμε με τον εαυτό μας, έλεγε ο Πλάτων. Οι ευφυείς άνθρωποι κάνουν τον σχεδιασμό τους, τον μελετούν αποστασιοποιούμενοι και αξιολογούν την ποιότητα των σκέψεων και των στρατηγικών τους. Μεταγνώση σημαίνει να έχω επίγνωση τόσο των πράξεών μου όσο και του αντικτύπου που αυτές έχουν στους άλλους. Έκτον, ακρίβεια και λεπτομέρεια. Ο άνθρωπος που κάνει ένα λάθος και δεν το διορθώνει, έχει κάνει δύο λάθη, έλεγε ο Κομφούκιος. 7. Η ικανότητα να θέτουμε ερωτήματα. Το να θέτεις ένα ερώτημα είναι συχνά πιο ουσιώδες από την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον άνθρωπο από άλλες μορφές ζωής είναι η τάση και η ικανότητά του να ανακαλύπτει προβλήματα προς επίλυση.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ακούσας γνώσεις σε νέες συνθήκες. Δεν έχω κάνει λάθη, απλώς μάθαινα από τις εμπειρίες μου, είχε πει ο Τόμας Έντισον. Οι ευφυείς άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους. 9. Να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι με σαφήνεια και ακρίβεια. 10. Να συγκεντρώνεις πληροφορίες με όλες σου τις αισθήσεις. Να παρατηρείς διαρκώς, που έλεγε και ο συγγραφέας Henry James. 11. Δημιουργικότητα, φαντασία, καινοτομία. Το μέλλον δεν είναι ένα μέρος που κατευθυνόμαστε, αλλά ένα μέρος που το δημιουργούμε. 12. Θαυμασμός και δέος. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα αποτελεσματικό και σε έναν ενθουσιώδη άνθρωπο είναι το πάθος για αυτό που κάνει. 13. Ρυψοκινδυνεύω με υπευθυνότητα. Οι ευέλικτοι άνθρωποι μοιάζει να έχουν μια ακόρεστη διάθεση να δοκιμάζουν να πάνε πέρα από τα καθιερωμένα και καθορισμένα όρια, κυρίως των δυνατοτήτων τους. 14. Χιούμορ. Μια μοναδικότητα του ανθρώπινου είδους είναι το χιούμορ και η αίσθηση του χιούμορ. Πραγματικά, το γέλιο μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Επηρεάζει τόσο τη χημεία, όσο και γενικότερα τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. 15. Η αλληλεξάρτηση. Να νοιάζεστε και να φροντίζετε ο ένας τον άλλο. Να μοιράζεστε μέσα στην ομάδα. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος, αποκομμένος, γιατί τότε δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και 16. Δίψα για μάθηση. Παράνοια είναι να κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Άλμπερτ Αϊνστάιν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εάν είστε μιας κάποιας ηλικίας άνθρωποι, δηλαδή πάνω από 50, σίγουρα στη μνήμη σας υπάρχει αποτυπωμένη η σειρά Λιλιπούπολη του τρίτου προγράμματος του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεχιστής αυτής της κατάστασης είναι ένας Κύπριος νομικός και συνθέτης ονόματι Γιώργος Χατζηπιερής, ο οποίος έχει γράψει τον ήρωα Τεμπέλη Δράκο και τις περιπέτειές του. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά έχουν εκατομμύρια views στο YouTube και στις πλατφόρμες τις διάφορες. Μπορούμε να ακούσουμε την κουβέντα μαζί του.
2: Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει πάντα νόημα, αλλά πότε έχει ουσία?
3: Η ουσία είναι όταν βρίσκεις σε κοινούς τόπους και όταν συμπίπτουν δύο ψυχές ή και περισσότερες, οι οποίες εξυπηρετούν με τιμιότητα αυτό για το οποίο τάχθηκαν να υπηρετούν.

0: αποτυπώνονται. Ο χαρακτήρας και η διάθεση και το πνεύμα αποτυπώνεται και στη δισκογραφία, σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
1: Τις ηχογραφίες τις κάνετε στην Κύπρο?
0: Όχι, όλες οι ηχογραφήσεις τις κάνω στην Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο το περιβάλλον, υπάρχει περισσότερη επιλογή από ανθρώπους και περισσότερη εμπειρία στο είδος της μουσικής που φτιάχνω. Είναι όλοι επαγγελματίες, βιρτουόζοι στα όργανα τους. Οι τραγουδιστές είναι όλοι καταξιωμένοι τραγουδιστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν είναι και μια καταπληκτική φωνή που δεν είναι γνωστή, δεν θα την προσεγγίσω. Φτάνει να μου το πει το ίδιο το τραγούδι αυτό το πράγμα. Τώρα, μιλώντας όμως και για νόημα, νόημα έχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν άπειρα βιβλία, άπειρες ταινίες που βλέπουμε. Έχουν νόημα, τα διαβάζεις, βάζεις σε μια φιλοσοφική σκέψη. Δεν σου κάνουν αυτό το πράγμα, δεν σε συνταράζουν εσωτερικά. Δεν κάνουν αυτόν τον κράδασμο να σου κάνουν ένα ρήγμα στη ψυχή και να αναβλύσει έτσι μια συγκίνηση, ένα πράγμα. Εγώ αυτό επιδιώκω, όχι το νόημα το απλό. Δηλαδή να παρέχεις μια φιλοσοφική θεώρηση, ένα διδακτισμό, κάτι το οποίο θα πει ναι, τι ωραίο, τι ωραία που μας τα είπε ο Χατζηπιερής. Εγώ θέλω να νιώσουν αυτό το πράγμα, να πάει στη ψυχή δηλαδή, να υπάρξει μια ταύτιση ψυχής, να γίνει ένας κραδασμός και να αναβλήσουν συναισθήματα και να γίνουν εμπειρίες σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ εκεί στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας που πήγαινα προς το 80, είχα αντιληφθεί, όπως και όλοι οι συνομήλικοί μου τότε, την ύπαρξη της Λιλιπούπολης. Όταν έβαλε την υπογραφή του Χατζηδάκης και είπε ξεκινήστε αυτή την ιδέα, σκέφτομαι ότι αν ζούσε θα το γούσταρε όλο αυτό το κλίμα, γιατί δεν πιστεύω πως είναι τραγούδια για παιδιά μόνο.
0: Είναι σύμπτωση, γιατί και εγώ ήμουν στην Αθήνα εκείνη την εποχή, σπούδαζα στην νομική Αθηνών, όταν πρωτοβγήκε η Λιλιπούπολη και περιμέναμε πώς και πώς να ακούσουμε το επόμενο επεισόδιο, όντας επαναστατημένοι αναρχικοί νέοι τότε. Δηλαδή αυτό το πράγμα άγγιζε το πιο ακραίο ιδεολογικό κλίμα. Γιατί ήταν το ίδιο επαναστατικό. Δηλαδή για πρώτη φορά ακούσαμε τραγούδια που δεν ήταν παιδιαρίστικα. Ήταν τραγούδια που απευθύνονταν σε παιδιά, τα οποία θεωρούσαν ως όριμες προσωπικότητες που μπορεί να απορροφήσουν και μεγάλες ιδέες και σοβαρές εικόνες. Αυτό το κλίμα είναι αυτό που μας άνοιξε τους δρόμους. Εμάς τους νέους τραγουδοποιούς που φτιάχνουμε τραγούδια για παιδιά, μας έδειξε ότι ναι, τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπιστούν ως όριμοι ακροατές.
1: Όπως λέει και ο Σαββόπουλος, δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα.
0: Και μην τολμήσεις να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει νόημα, γιατί θα πούν στη μαμά, ας το αυτό, φέρε το άλλο. Δηλαδή είναι τόσο αυστηρή και τόσο απόλυτη στις επιλογές που αν δεν καταφέρεις να τα κερδίσεις τα παιδιά, σε απορρίπτουν δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη. Καλώς τον.
2: Γεια σου Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, είχες βάλει μια μέρα κάποιο πρόγραμμα, αλλά δεν θυμάμαι καλά γιατί ξεχνάω κιόλας τώρα. Γιατί να καλυτερέψουμε την κοινωνία, κάτι τέτοιο.
1: Πώς θα μπορούσαμε να τη... Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια επανεκκίνηση, πάνω σε ποιες αρχές θα στηριζότανε, έτσι το είχα διατυπώσει, αυτή η καινούργια κοινωνία. Αλλά πες αυτό.
2: Νομίζω δύο πράγματα χρειάζονται. Η μόρφωση και ο νόμος. Mm-hmm. Για μια κοινωνία. Η μόρφωση, και μιλάω μόρφωση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή ό,τι δουλειά να κάνεις, να μορφώνεσαι. Παράδειγμα, ο αγρότης να τον μάθει ότι δεν πρέπει να ανάβει φωτιές, τι πρέπει να σπέρνει, τι πρέπει να κάνει, ο ψαράς, ότι πρέπει να απαγορέψουμε ένα μέρος της θάλασσας για να δημιουργούνται τα ψάρια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να γίνονται, εδώ γίνονται κάποια τέτοια, κάτι τέτοιο παρόμοιο, δηλαδή οι γεωπόνοι για αυτά συνέχεια είναι με τις σαρβίλες έξω. Δύο μέρες στο γραφείο και τις τέσσερις μέρες έξω με τους φαρμαδόρους.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει τους ανθρώπους να τους κάνεις, να τους μορφώσεις το κάθε αντικείμενο και κοινωνικά. Και νόμους. Ναι. Όποιος δεν πρέπει, οι νόμοι να είναι αυστηροί. Δεν γίνεται. Βλέπουμε κράτη όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη που έχουν νόμους.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Εδώ εμείς τώρα έχουμε χαλάσει. Γιατί οι νόμοι και εδώ, δεν ξέρω, παλιά δεν ήταν και τόσοι μετανάστες. Φταίει και αυτό,
1: ναι.
2: Είναι πραγματικότητα και έχουν ότι αν είσαι κάτω από 18 χρονών θεωρείσαι ανήλικος και μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι, αλλά σε κάποιες πολιτείες, εσύ μου το πες, τώρα ναι, βάζουν και τα 15χρονα φυλακή.
2: Ναι, στο Κούλιλαν. Εδώ όμως στη Βικτόρια που ήταν το καλύτερο state γίνει το χειρότερο.
1: Ναι.
2: Έχουν καταχρεωθεί, γίνεται πολύ σπατάλη χρήματος με τα συνθηκάτα, κατάχρηση χρήματος, κάνουν ορισμένα έργα. Αλλά άμα ένα κράτος χρεώνεται πολύ, μετά τα πράγματα δεν είναι σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα ήθελα να σου πω ένα πράγμα που συνέβηκε προχθές σε έναν γνωστό μου εδώ.
1: Για πες.
2: Έβρεχε και κάπνιζε και άνοιξε το παράθυρο και πέταξε το τσιγάρο.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, και αυτό δεν το ήξερα ούτε εγώ. Υπάρχει μια υπηρεσία εδώ, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Τον φωτογραφίσανε. Και βρήκανε ότι το αυτοκίνητο ήταν της εταιρείας και τη στείλανε 4.000 πρόστιμο.
1: Α, από το παράθυρο του αυτοκίνητου το πέταξε.
2: Ναι, ναι.
1: Α, okay.
2: Και μετά αυτός έκανε αίτηση και είπε ότι εγώ ήμουνα και αυτά και επειδή για να μην χρεώσουν την εταιρεία πλήρωσε αυτός $800 και 3 points από την άδεια του. Ναι. Και άμα χάσει άλλα 2 points στο χρόνο πάνω του παίρνουν την άδεια και είχε τρελαθεί. Mm. Αλλά θα ευχόμουν αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν από κάτι καφενεία και από κάτι κάτι halls που έχουν εδώ οι μετανάστες, Λιβανέζοι, Ιταλοί, Έλληνες και βγαίνουν έξω και έχουν γεμίσει τον τόπο τσιγάρα. Δηλαδή είναι έσχος. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν αυτό.
1: Δεν μου λες, με την τιμή που έχουν τα τσιγάρα στην Αυστραλία, πού τα βρίσκουν τα λεφτά οι μετανάστες και τα αγοράζουν?
2: Θα σου πω τι γίνεται. Διακινούνται παράνομα τσιγάρα. Γι' αυτό πολλά μαγαζιά εδώ που πουλάνε τσιγάρα είναι μια μαφία λιβανέζικη. Λιβανέζοι, Σύριοι, από το Middle East. Και καίνε τα μαγαζιά. Σου λένε, θα πάρεις από μένα παράνομα τσιγάρα ή θα σου κάψουν το μαγαζί. Έχουν κάψει 140. Επειδή όμως το, η κυβέρνηση εδώ είναι πολύ ελαστική σαν το ΣΥΡΙΖΑ περίπου σε αυτό το θέμα, τους άφησε. Και τώρα το πράγμα έχει μεγαλώσει. Όταν αφήνεις κάποιον που είναι εγκληματίας και δεν τον τιμωρείς, δεν τον σταματάς όταν πρέπει να τον σταματήσεις, μετά δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει που αυτά τα παράνομα τσιγάρα είναι στη μισή τιμή. Αλλά εδώ αυτά τα λεφτά που βάζουν στο φόρο είναι για τα νοσοκομεία. Γιατί σου λέει εσύ καπνίζεις, θα πας στο νοσοκομείο. Γιατί οι περισσότεροι καπνιστές που λένε «Α, αυτός κάπνιζε και δεν έπαθε τίποτα». Το ρώτησα και μια φορά ένα γιατρό και μου είπε «Ναι, αυτός έχει Rolls-Royce μηχανή», μου λέει. «Άμα δεν κάπνιζε θα ζούσε άλλα 10 χρόνια ή 20». Λοιπόν, δεν είναι ότι και εδώ που δουλεύω εγώ στο πανεπιστήμιο και κοιτάω σε φιάλες που έχουν, ας πούμε, πνευμόνια, αυτοί που καπνίζουν και τέτοια, άμα τα δεις, θα τρελαθείς. Λοιπόν, και αυτό γίνεται. Υπάρχει κάποια κατά τρόπο παρανομίας αυτό. Αλλά τώρα, άμα αλλάξει η κυβέρνηση, νομίζω θα κάνουν αυστηρούς νόμους.
1: Μακάρι.
2: Γιατί δεν τα αφήνουν να ξεφύγει τελείως. Και γι' αυτό δυστυχώς ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα εδώ.
1: Ναι.
2: Ένα είναι ότι παντού φέρνουν πολλούς μετανάστες ανεξέλεκτους, γιατί ποινικό μητρό τώρα ο άλλος από την Αφρική, από τη Σαμολία και από τέτοια κράτη, ή από την Ινδία ή από τη Συρία, μπορεί να πάρει με δύο δολάρια. Γιατί το κράτη εκεί, ξέχασε το, είναι δωροδοκία πολύ. Ένα θέμα που ήθελα να βάλω, Μάνο,
1: ναι,
2: είναι ότι, γιατί και εγώ μικρός, όταν έμεινα στο Περιστέρι, ήμουνα στην Κομμουνιστική Νεολαία. Το Φολόπουλος που ήταν δήμαρχος, ένας εξαιρετικός δήμαρχος για το Περιστέρι. Αλλά ο κομμουνισμός απέτυχε. Και δυστυχώς τώρα έχουμε full καπιταλισμό, ειδικά στην Αμερική και άλλες χώρες ακολουθούν την Αμερική δυστυχώς στον καπιταλισμό. Και αυτό τι γίνεται, όπως σου είχα πει, State Street, η BlackRock, είναι μεγάλες εταιρείες που έχουν άλλες 1000 εταιρείες κάτω από αυτές, και εσύ νομίζεις ότι υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν υπάρχει. Και υπάρχει ένα μονοπόλιο και το χρήμα το μαζεύουν οι λίγοι. Και οι κυβερνήσεις απλώς είναι υπάλληλοι αυτούνων. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε οι χώρες που έχουν πρόβλημα και ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι άπλητοι του χρήματος, γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι για μένα, έχουν ξεφύγει. Ενώ όταν υπήρχε ο κομμουνισμός, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε μια συγκράτηση. Θέλω, ας πούμε, να πω, γιατί έχω και πολλούς φίλους αριστερούς και λένε ότι στη Ρωσία ήταν τέλεια, στη Ρωσία δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Μπορεί να μην υπήρχε, αλλά όμως άμα δεν ήσουν στο κόμμα, νομίζω θα σε πηγαίναν και στη Σιβηρία. Δεν νομίζω να υπήρχε δικαιοσύνη. Αυτό, γιατί απέτυχε ο κομμουνισμός και επικράτησε ο καπιταλισμός.
1: Έτσι.
2: Άμα το θες τα θέμα, να ακούσουμε και τους ακροατές και ανθρώπους που έχουν ζήσει σε κομμουνιστικά κράτη και ανθρώποι που έχουν ζήσει βέβαια και στην Αμερική που έχει ανταπόκριση, να δούμε τι ιδέα έχουν πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή με μία φράση πώς θα το διατύπωνες?
2: Θα το διατύπωνα τι φταίει που απέτυχε ο κομμουνισμός και επικράτησε ο καπιταλισμός.
1: Okay. Πολύ ωραία.
2: Για να επικρατήσει, παραπλήρω ότι ο κομμουνισμός δεν, όπως βλέπουμε, η οικονομία της Ρωσίας, ας πούμε, είναι όσο η οικονομία της Ιταλίας, μια τεράστια χώρα. Δεν παράγει, εκτός από όπλα, δεν παράγει, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά, πολλά πράγματα να εξάγει. Γιατί θυμάμαι έναν ξαδερφό μου που είχε πάει στη Βουλγαρία, μου έλεγε ότι ο πλακάς που έβαζε τα πλακάκια έξω από το νοσοκομείο, όσα έβαζε αυτό σε μια εβδομάδα, εγώ τα βάζω σε μισή μέρα. Δηλαδή όταν αφαιρέσει τον άνθρωπο την ειδική πρωτοβουλία, εκμεταλλεύεται. Γι' αυτό και πολλά εταιρείες που ήταν κρατικές, παράδειγμα ο Νάσης άφησε την Ολυμπιακή, μία από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Και κρατική έγινε κατάχρηση, τη διαλύσανε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, θέλω να πω ότι ό,τι είναι κρατικό, σαν σύνολο οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ξεφεύγουν. Δεν δουλεύουν,
1: επαναπαύονται. Δηλαδή τι φταίει και εξαφανίστηκε ο κομμουνισμός και επεκράτησε ο καπιταλισμός, αυτό ρωτάς.
2: Ναι, δεν δούλεψε ο κομμουνισμός. Ναι. Τι φταίει. Λοιπόν, αυτά μάλλον, καμιά φορά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί είναι δύσκολο με τη δουλειά μου.
1: Σε καταλαβαίνω. Να είσαι καλά.
2: Χάρηκα πολύ. Αλλά σε ακούω όσο μπορώ.
1: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια. Yeah.

0: Και ως συνήθως θα κλείσουμε την ώρα με ποίηση από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Ο πατέρας φορούσε συνήθως έναν κατιφέ στο πέτο και η μητέρα μια ρόμπα με ζωγραφιστά αρχαία ειδήλια. Και όταν παίζαμε στην αυλή πατούσαμε μόνο στις άσπρες πλάκες. Έτσι δεν βγήκαμε ποτέ από το όνειρο. Η μικρή Άρκτος ερωτοτροπούσε με το Σεπτέμβριο. Ω παιδικότητα, αιωνιότητα αμετάφραστη. Και ο Θεός που από τις δακρυσμένες προσευχές των παιδιών που φοβούνται τη νύχτα φτιάχνει τις πρώτες γαλάζιες γραμμές της μέρας που στέλνουν την ελπίδα στους ναυαγούς. Το σπίτι άρρωστο με το έλκος του ρολογιού στον τοίχο. Τα ακατάληπτα λόγια των παιδιών στον ύπνο καθώς συλλαβίζουν ένα ένιγμα. Το αντίο ενός μακρόσυρτου καλοκαιριού που δεν θα ξανάρθει. Όνειρα αιώνια αυτών που θα πεθάνουν σύντομα μια μέρα. Ω Τερέζα, σ' έχω μέσα μου, όπως η παιδική ηλικία, όλες τις αυριανές μας ιστορίες. Αλλά γιατί κάθε φορά που θέλω να ξεχάσω ακούω εκείνους τους πυροβολισμούς? Σημεία των καιρών, θα πείτε. Ο κόσμος της μέρες μας γέμισε εγκλήματα και τα κυπαρίσια πλάι στις σιδηροδρομικές γραμμές προχωράνε σιωπηλά, σαν αυτούς που έφυγαν στο μέλλον. Ποιος τους θυμάται? Οι αναμνήσεις μας.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Κι εγώ, ένας αρχαίος διαβάτης που χάνεται στο βάθος. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελάμε.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: 2, 11, 10, 88, 80, 5η ώρα της εκπομπής, 4 και 2 πρώτα λεπτά, και πάμε στη συνέχεια της κουβέντας μας με τον συνθέτη Γιώργο Χατζιπιερή. Συγγνώμη, όχι, έχουμε μια γραμμή ακόμα. Αλέξανδρε από τη Μελβούρνη, καλώς τον.
6: Καλημέρα Μάνο.
3: Γεια σου Αλέξανδρε.
6: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
6: Καλά είμαι κι εγώ. Είμαι στη δουλειά, κάνω ένα διάλειμμα.
3: Μπράβο.
6: Ήθελα να σου πω, εχθές ακούγα την εκπομπή σου, πάλι στη δουλειά ήμουν και δούλευα.
3: Ναι.
6: Και πιστεύω αυτό που συνέβη με την αγαπητή κυρία Στοιχεία.
3: Ναι.
6: Ήταν μια από τις πιο ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που έχω ακούσει. Μιλάμε τόσο πολύ συγκινήθηκα, φαντάζομαι όχι μόνο εγώ και όλοι όσοι μας ακούγαν. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, μιλάμε. Όταν έκανε αυτές τις περιγραφές, ο άνθρωπος φαίνεται όταν μιλάει πόσο γλυκός είναι και τι καλή ψυχή είχε αυτή η κυρία.
3: Ναι.
6: Και όταν εξέφραζε τα παράπονά της και όλοι λέγαμε, ρε γαμώτο, να μην υπάρχει ένας να την αγαπήσει, να την φιλοξενήσει, να... και πραγματικά με την εξέλιξη που είχε η κουβέντα και τα τηλέφωνα και με τη σταυρούλα που μας είπε, φαντάζομαι και εσύ δεν μπορούσες να μιλήσεις από τη συγκίνηση και έβαλες τη σταυρούλα να τα πει.
3: Ναι, ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, ακριβώς.
6: ναι. Και πραγματικά ήταν υπέροχο και μακάρι άμα μας ακούει να είναι καλά και να πήγε η κόρη της να την πάει,
3: ναι,
6: να
3: ναι.
6: Την πάει στην Άνδρο, όπως έλεγε.
3: Ναι.
6: Μακάρι, ό,τι καλύτερο της εύχομαι άμα μας ακούει.
3: Σκέψου ότι επίσης, πήρανε άνθρωποι που θέλανε να της δώσουν ένα διαμέρισμα να μείνει, να τη φιλοξενήσουν στο σπίτι τους, να της δώσουν λεφτά, τέτοια. Την ίδια στιγμή πήρε η κόρη της. Δηλαδή...
6: Είδες Μάνο, τι δύναμη έχει το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
6: Που εκεί που νομίζεις ότι είσαι μοναχός σου και μιλάς και μας βάζεις αυτά τα ωραία, παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούνε και ευτυχώς υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και φαίνεται αυτό το πράγμα.
3: Πολύ
6: χάρηκα.
3: Ναι, άμα δεν υπήρχε ακόμα ανθρωπιά θα σερνόμασταν σαν τα σκουλίκια στη λάσπη. Ναι, αλήθεια.
6: Ευτυχώς υπάρχει ακόμα ανθρωπιά.
3: Υπάρχει.
6: Όσον αφορά για το θέμα σου, πριν να σου πω κάτι, να σου πω ότι θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου και εκφράζω την εκτίμησή μου στην κυρία Μόιρα που μίλαγε στην αρχή της εκπομπής.
3: Μάιρα,
6: ναι. Συγγνώμη, ναι. Πολύ μου αρέσει ο τρόπος που μιλάει και εκφράζεται. Φαίνεται ο άνθρωπος είναι πολύ έξυπνος και... Τέλος πάντων, για το θέμα σου δεν θέλω να πω πολλά, αλλά θα ήθελα να σου προτείνω ένα θέμα που έχει σχέση με το απόψινό. Θα ήθελα να σου προτείνω να βάλεις ένα θέμα για την ευγνωμοσύνη.
3: Okay.
6: Και δηλαδή θα μπορούσες να το διατυπώσεις ως εξής. Έχετε ποτέ νιώσει ευγνωμοσύνη? Και αν ναι, πώς έχει αυτό αλλάξει τη ζωή σας?
3: Okay.
6: Και για να μιλήσω και εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, εμένα όταν είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου και νομίζω το είχα ξαναπεί στο παρελθόν, είχα πάθει διπλοπία. Τα έβλεπα διπλά δηλαδή.
3: Ναι.
6: Και με εισάγαν στο νοσοκομείο και με πλακώσαν στις εξετάσεις. Μέχρι που μου είχαν πάρει και υγρό από τη σπονδυλική στήλη για να δούνε κάτι πρωτεΐνες.
3: Αν έχεις λευκαιμία, ναι.
6: Μπράβο, ναι.
3: Ναι.
6: Για λευκαιμία, κάνανε x-rays, ακτινογραφίες, MRI, αξονικές και τα λοιπά, να δούνε αν υπήρχε κάποιος όγκος στον εγκέφαλο και χτυπάει κάποιο νεύρο που επηρεάζει το νεύρο του ματιού και όλα αυτά. Τελικά ήταν ένα άνοσο.
3: Αυτοάνοσο.
6: Που γιατρεύτηκε μόνο του. Αλλά εγώ εκείνη την εποχή, στην οποία βίωνα αυτό το πράγμα. Είχα πεθάνει από το φόβο μου, και γιατί πίστευα ότι από εδώ και πέρα έτσι θα συνεχίσει η ζωή μου. Mm. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Και όταν έγινα καλά και βγήκα από το νοσοκομείο και επιτέλους η όρασή μου σιγά σιγά επανήλθε, ένιωσα μια τεράστια ευγνωμοσύνη για την υγεία μου και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέσανε πάνω μου να με βοηθήσουν. Mm. Αν και έκανα μια θεραπεία με κάποιο, μου βάλανε κάποιο ωρό με, δεν ξέρω τι είχε μέσα, τέλος πάντων.
3: Ναι.
6: Αλλά θέλω να σου πω, η ευγνωμοσύνη που νιώθεις όταν στερείς σε κάτι και μετά το ξανά παίρνεις, ναι, όπως και εσύ φαντάζομαι, γιατί μας έχεις πει και εσύ την ιστορία σου, ναι, με τις περιπέτειες που είχες, αυτό το πράγμα. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εκτιμούν αυτά τα πράγματα που τους έχει παρέχει η ζωή τους, παρά μόνο μπορεί να τα εκτιμήσουν όταν το χάσουν και μετά το ξαναβρούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Οι Άγγλοι έχουν ένα ρητό που λένε κάθε μέρα count your blessings, δηλαδή να μετράς τις ευλογίες που έχεις στη ζωή σου.
3: Mm.
6: Δηλαδή που είσαι υγιής, που έχεις ένα σπίτι, μια στέγη πάνω το κεφάλι σου, ξέρω εγώ, έχεις κάποια χρήματα να πάρεις πετρέλαιο, να ζεσταίνεσαι, να έχεις χρήματα να τρως. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαστε τώρα στο τραπέζι και είναι η γυναίκα μου με το μωράκι μας, μωράκι, παιδάκι ήτανε, και του λέγε, φάε παιδί μου, φάε. Δεν θέλω, έλεγε, δεν θέλω. Και αγανάκτιζε η γυναίκα μου και γυρνάει ο πατέρας μου και της λέει, μην ανησυχείς άμα το παιδί σου δεν τρώει, να ανησυχείς άμα δεν έχεις να του δώσεις να φάει.
3: Mm, ωραίο.
6: Και πολύ ωραίο. Έτσι, απλά πράγματα. Και οι άνθρωποι είμαστε χαρούμενοι και ζούμε τη ζωή μας όμορφα, επίσης όταν επικοινωνούμε και έχουμε φίλους δίπλα μας, έχουμε ανθρώπους. Και εγώ τώρα σε πήρα γιατί ένιωσα μοναξιά βασικά. Ήθελα να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο. Κάνω εδώ τη δουλειά μου, όπως έχω πει, είμαι κυπουρός, έχω έρθει σε ένα σπίτι και καθαρίζω τώρα, είναι μέσα του χειμώνα εδώ, είναι στη Μελβούρνη.
3: Ναι.
6: Έχουν πέσει πάρα πολλά φύλλα από τα φυλλοβόλα και έχω πολύ καθάρισμα.
3: Ναι.
6: Αλλά επίσης ακούω και την εκπομπή σου, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα και χαίρομαι που κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί σε έχω στα αυτιά μου και παράλληλα δουλεύω.
3: Mm-hmm.
6: Εν τω μεταξύ, άλλο ένα πράγμα θα σου πω, δεν θέλω να μακρηγορώ γιατί με πιάνει η πάρλα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πίκρα ήταν όταν γύρισα από την Ελλάδα πριν από 2 εβδομάδες με 30 βαθμούς θερμοκρασία και φανταστικό καιρό και καλοκαίρι, και ήρθα στην παγωμένη Μελβούρνη. Πω, πίκρα, μάνο, δεν μπορεί. Σχεδόν με πιάσε κατάθλιψη. Ευτυχώς, πρώτον, έπιασα κατευθείαν δουλειά που κάπως ξεχάστηκε, και δεύτερον, έχω 2-3 φίλους καλούς και εδώ που τους πήρα τηλέφωνο να πάω να τους δω, να πιούμε ένα καφεδάκι, να τα πούμε. Αχ, αυτά.
3: Επίσης, σε σχέση με την φράση που λένε οι Άγγλοι που είπες πριν, οι κριτικοί έχουν μια μαντινάδα που λέει, έχεις με και δεν με πονείς, μα να με χάσεις και θα δεις.
6: Δηλαδή,
3: με έχεις δηλαδή,
6: ναι,
3: έχεις με, τα λένε έτσι κριτικοί.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχεις με και δεν με πονείς, μα
6: ναι, δεν σε νοιάζει δηλαδή.
3: Ναι, ναι, δεν με πονείς, ναι, μα να με χάσεις και θα δεις.
6: Α, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό.
6: Πολύ σοφό. Όλα αυτά από τη ζωή δεν έχουν βγει μέσα. Και μάλλον είσαι από τα Χανιά εσύ,
3: Είμαι, ναι, δηλαδή η πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων, αλλά η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι τα Χανιά, ναι. Εγώ στην Οδό Πατησίων γεννήθηκα.
6: Και δεν έχεις λαθαρίσει έτσι να πας διακοπές στα Χανιά, στον τόπο σου, να κάνεις διακοπές?
3: Όχι ιδιαίτερα. Έχω πάει αρκετές
6: φορές. Εγώ δεν έχω πάει. Θέλω να πάω στα Χανιά, γιατί είναι πολύ όμορφα.
3: Όμορφα είναι, αλλά...
6: Δηλαδή... πάρα πολύ. Και δεν μπορώ πολύ τον τουρισμό. Δεν μ' αρέσει.
3: Πάφει να είναι κάτι όμορφο, εάν πας 100 φορές, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες, λέει, όχι, δεν πάβει.
6: Δεν
3: πάβει, αλλά δεν
6: συμφωνώ.
3: Ναι, αλλά δεν.
6: Άμα περνάς όμορφα σε έναν τόπο, γιατί να μην ξαναπάς και να περάσεις όμορφα, αφού. Άμα έχεις περάσει ωραία εκεί πέρα και το αναπολύς, ξαναπάς.
3: Εγώ δεν αναπολώ ωραία. Τίποτα. Γιατί από την Κρήτη δεν αναπολώ τίποτα. Ό,τι ήταν να ζήσω στην Κρήτη, το έζησα.
6: Δεν έχει άλλο. Θα πας στη Μήλο. Άκου λοιπόν, στη Μήλο είχα πάει πριν από καμιά 20 χρόνια και μου είχε κάνει εντύπωση ένα πράγμα, περίεργο πράγμα. Δηλαδή, καμιά φορά πέρναγα από τα μπαλκόνια και είχαν κρεμασμένες σακούλες γεμάτες με νερό, δεμένες στα μπαλκόνια.
3: Ναι.
6: Μαζί με CD. Έτσι. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί, πρέπει να ρωτήσω, γιατί το είχα δει πολλές φορές. Και ρωτάω μια κοιτώνισσα εκεί πέρα, λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτές οι σακούλες γεμάτες με νερό που έχετε κρεμάσει. Α, μου λέει, είναι για τις μύγες. Λέω, για τις μύγες, τι εννοείται, τι λέω, τι. Μου λέει, άμα το βλέπουν, λέει, μου λέει αυτό τη σακούλα, δεν έρχονται. Κάτι κάνει, μου λέει, ο ήλιος που αντανακλάει πάνω και τη στραβώνει και δεν πάνε. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Άκου τώρα.
3: Κατάλαβα.
6: Θα το δοκιμάσουμε.
3: Μάλιστα.
6: Επίσης, να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Ναι. Να δοκιμάσεις οπωσδήποτε στη Μήλο που θα πας, δεν ξέρω αν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει κάπαρο σαλάτα.
3: Καλά.
6: Έχουν έρθει. Έχουν άνθρωποι κάπου.
3: Και στη Σαντορίνη.
6: Και εκεί, ναι, και σε όλα τα νησιά.
3: Ναι.
6: Και την είχα δει τώρα που πήγα στη Λευκάδα. Ξέρεις, αυτό είναι αυτοθείες. Τρώνει μόνο στους βράχους. Και την είδα και ανθισμένη. Έχει ένα πολύ όμορφο λουλούδι. Με πολύ μεγάλους τίμονες και είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτά, Μάνο μου.
3: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
6: Καλό ξημέρωμα.
3: Καλή δύναμη.
6: Τα πούμε πάλι.
3: Για μένα.
6: Για χαρά. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κωνσταντίνα από τη Στρακομακεδόνας.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Χαίρομαι, μάτια μου. Πολύ ωραία όλα τα θέματά σας. Και αυτό και εμένα με συγκίνησε χθες το βράδυ.
0: Ναι, Μάνο.
1: Η περίπτωση της κυρίας πάρα πολύ. Ναι. Και εύχομαι πάντα, Παναγιά μου, να έχουν έρθει ο τέλος.
0: Και
1: όλα τα.
0: 95 χρονών με το μυαλό ξηράφει.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, ξεράφει.
1: Το θαυμάζεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πράγματι, πράγματι. Κύριε Μάνο, πάρα πολύ. Έτσι, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Αλέξανδρος,
0: ναι,
1: πολύ ευαισθητοποιούνται οι ψυχές και γίνεται έργο. Είναι πολύ ωραία. Και εγώ σας ακούω συνέχεια, παρόλο ότι τα προβλήματά μου. Και τώρα με το θέμα σας, είπατε εμπειρίες. Εγώ έχω την εμπειρία της υγείας μου από τα πόδια μου, κύριε Μάνο.
0: Ναι, Μάνο.
1: Γιατί άργησα πάρα πολύ, αλλά δόξα τω Θεώ, πήγα πολύ καλά και στα δύο. Και τώρα βλέπω, ανέβηκα σε λεωφορείο που είχα να ανέβω από το 19.
0: Γιατί το από 19 χρονών σε ταλαιπωρούν?
1: Όχι, από 19, το 2019.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να ανέβω σε λεωφορείο και τώρα πηγαίνω στις δουλειές μου και στην Αιωνία, μέχρι και πολύ μακριά και στην Κόρινθο, και δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο μου, ρε Μάνο.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Και έχω και τις σκάλες, γιατί έχω 13 σκαλιά μαρμάρινα έξω και 13 μέσα με ζωνέτα. Ναι, και δόξα τω Θεώ όμως. Τα κατεβαίνω και περιμένω. Μόνο προσέχω πολύ, γιατί είναι η ηλικία μου 80 χρονών και δηλαδή τα παιδιά, πρόσεχε μάνα, κρατήσουμε άλλα. Καταλάβατε τώρα.
0: Ναι,
1: αγωνία. Λοιπόν, και θέλω να πω για την εμπειρία. Δεν το αποφάσιζα. Πονούσα. Και μετά από ένα γιατρούς πήγα να σκεφτείτε. Και όμως, προπαντώ στο δεύτερο πόδι μου, δεν το κατάλαβα, κύριε Μάνον. Είχα κλείσει το ΚΑΤ και με πήραν τηλέφωνο και έκανα στο Λευκό Σταυρό. Που ήταν τότε που πηγαίναν σε κλινικές. Αν είχατε ακούσει.
0: Ναι, ναι, κάτι.
1: Ναι, και δωρεάν. Και Τετάρτη μπήκα χειρουργείο και Παρασκευή ήμουν στο σπίτι μου.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Για μένα ήταν ένα, πώς να σας το πω, ένα όνειρο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η Παναγία με βοήθησε και συνιστώ, δηλαδή, όποιος πονάει να πηγαίνει. Γιατί και εγώ αμελούσα και υπέφερα. Υπέφερα, ναι. Και μου είπε ένας γιατρός, κυρία Κωνσταντίνα, θα κάθεσαι στη βεράντα και θα βλέπεις τον κήπο και αυτά. Δεν θα μπορείς να κατέβεις. Και έτσι μέσα στο μυαλό μου θέλω να το αποφασίζει ο κόσμος. Και όπως είπε και ο κύριος, να έχουμε και ευγνωμοσύνη και στους γιατρούς και στον κάθε άνθρωπο που μας βοηθάει. Και σε εσάς, κύριε Μάνο μου, που τόσο ωραία πράγματα ακούμε. Και δεν θα ξεχάσω πάλι που παραθέριζα στη Βιτίνα πολλά χρόνια. Και είχα τα παιδιά μικρά, στενοχωριόμουνα, φοιτητές αυτά. Και μου λέει μια κυρία, κυρία Ντίνα, δεν στεναχωριέσαι, το αύριο θα είναι καλύτερο. Σήμερα γελάς εσύ, κλαίει ο άλλος. Αύριο κλαίς εσύ, δηλαδή έτσι είναι η ζωή μου, λέει. Μην πιστέψεις ποτέ όλα είναι θα σου λένε. Όχι εμένα, τα δικά μου τα παιδιά είναι. Όλοι, αφού έχουμε οικογένειες, τα προβλήματα σε όλους. Τα θυμάμαι αυτά, κύριε Μάνο. Και τα λέω και εγώ στα παιδιά μου και στις φίλες μου. Περνάμε μια δυσκολία. Το αύριο θα είναι καλύτερο, λέω. Να βλέπουμε αισιοδοξία τα πράγματα. Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Πάρα πολύ ευχαριστιάμαι που σας ακούω. Τότε καιρό δεν είμαι και τόσο αυτό, αλλά δόξα τω Θεώ μου κάνετε συντροφιά. Κυρία Μάνα μου, να είστε καλά.
0: Καλή υγεία εύχομαι.
1: Εσάς εύχομαι υγεία και χαρά να έχετε πάντα και να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Χάρηκα, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: καλή
1: όλα.
0: Δύναμη.

0: 4 και 24 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συνθέτη και τραγουδοποιό Γιώργο Χατζιπιερή. Εσείς πόσους δίσκους έχετε κάνει με τον Τεμπέλη Δράκο? Αυτός είναι ο τρίτος.
1: Ναι, αυτός είναι ο τρίτος. Ο Τεμπέλης Δράκος ξεκίνησε ο πρώτος το 2005. Ήταν ο Τεμπέλης Δράκος και άλλες ιστορίες. Ένα διλόβημα, το οποίο όμως γενικά είχε μια επιτυχία απρόσμενη. Το 2009 έκανα την επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου. Πάντα το δεύτερο βήμα είναι λίγο, σκέφτεσαι, θα έχει την επιτυχία, δεν θα την έχει, και είναι κάπως νιώθεις. Στο τρίτο όμως είχαμε αποφασίσει με τον Μάριο Τακούση, που είναι ορχιστρωτής και συνεργάτης μου και γενικά έχουμε πολύ στενή σχέση στο τι φτιάχνουμε, ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε, χωρίς οποιαδήποτε σκέψη αν θα πετύχει, αν δεν θα πετύχει. Θα συγκεντρωθούμε στο υλικό και θα περιποιηθούμε το υλικό το ίδιο, έχοντας υπόψη σε ποιους απευθύνεται. Μέχρι τώρα, τι να σου πω, εγώ γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρίτο Τεμπέλη Δράκο. Νιώθω ότι γενικά είναι ένα πράγμα ολοκληρωμένο, έχει συνοχή, έχει ένα ύφος έτσι και ταπεινό και ουσιαστικό. Και γενικά είναι στα χνάρια αυτού που προϋπήρξε και το παίρνει και ένα βήμα παραπέρα. Αυτό που γενικά θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, να μην μένει στα ίδια. Γιατί άμα μένει στα ίδια, δεν έχει νόημα.
0: Οι καλλιτέχνες τους οποίους προσεγγίσατε και εν τέλει δέχτηκαν, σίγουρα με πολύ μεγάλη χαρά φαίνεται και στην ερμηνεία, να πούν τα τραγούδια αυτά, μπορείτε να μου πείτε μία-δύο σκηνές επικοινωνίας, δηλαδή πώς βρήκατε το Σαββόπουλο?
1: Το Διονύση το Σαββόπουλο τον ήξερα, ερχόταν στην Κύπρο, ερχόταν στο Αιγαίο, μία ταβέρνα στη Λευκοσία. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής δούλευα τα καλοκαίρια εκεί, είχα καλή σχέση με τον Βάσο τον Πτωχόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Και το 1993 είχα εκδώσει τον πρώτο μου δίσκο στο Αγροτικό με τον Νίκο Παπάζουγλου, η Μικρή Γαλέρα. Και είχε έρθει ο Σαββόπουλος να φάει εκεί και με περηφάνεια του παρουσίασα και το δικό μου δίσκο. Τον άκουσε με ενδιαφέρον και την άλλη μέρα τον έπαιρνα στο αεροδρόμιο και είχα μια κασετούλα στο αμαξί και του έβαλα ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου από την Αγία Νοσταλγία. Ποιος είναι αυτός? Του λέω, είναι ένας νέος σπουδαίος από τη Λάρισα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει, που σου κομμάνα, του λέει. Που να ήξερα ότι μετά θα συνεργαζόντουσαν και θα έπαιζα στην ίδια σκηνή. Σε αυτό το αμαξάκι του Χόντα είχε ακούσει ο Διονύσης Σαββόπουλος πρώτη φορά το Θανάση Παπακοσταντίνου. Και εκεί είχε ακούσει και το Θα βάλω τα μεταξωτά που είχε τραγουδήσει η Μερίνα Κανά με το τραγούδι του Μάλαμα. Τώρα για ποιους άλλους να πούμε. Ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης είναι κουμπάρος μου. Με έχει παντρέψει, έχει βαφτίσει την κόρη μου. Ήξερε τα τραγούδια και μάλιστα αυτός με παρεκκίνησε κιόλας. Διότι είχα γράψει ένα παιδικό τραγουδάκι που έπαιζα στην κόρη μου, τα 10 καβουράκια, και είχα έρθει στην Αθήνα και με φιλοξένησε, έμεινε τότε στα Πετράλωνα σε ένα διαμέρισμα. Έκανε τις δουλειές του, εγώ τις δουλειές μου, και ένα βράδυ που συμπέσαμε στο σπίτι, γιατί ήμασταν συγκάτοικοι ο καθένας εξαριστερά, του παίζω το τραγουδάκι και του λέω: δεν το έχω γραφόμε να το παίζω στο αμάξι να το ακούει η Κατερίνα, η μικρή κόρη. Και το παίζουμε και ενθουσιάζεται. Μου λέει: ρε, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Του λέω, σου αρέσει, του λέω, να δεις, σε ένα χρόνο θα σου γράψω 15 τραγούδια και θα κάνουμε δίσκο.
0: Και έγινε.
1: Έγινε, ναι. Δεν είναι, πέρασε όχι ένας χρόνος, μπορεί να πέρασαν δύο, αλλά είχα ένα ωραίο υλικό και πηγαίναμε, Μάρτις του 2004, πηγαίναμε με τον Κυπουργό και τον Αλκίνο με το αμάξι από την Θεσσαλονίκη προς την Βουλγαρία. Και εκεί τους έβαλα και τα άκουσαν όλα τα τραγούδια, παιγμένα με μια κιθάρα.
0: Με τη δική σας τη φωνή.
1: Με τη δικιά μου τη φωνή, ναι. Και τα σχολιάζαμε και λοιπά, τους άρεσαν και θεώρησα και εγώ ότι εντάξει, πληρούσαν το επίπεδο για να μπορέσω να προσεγγίσω τραγουδιστές. Γιατί ξέρεις, όταν νιώθεις ότι δεν έχεις το κατάλληλο υλικό, δεν θέλεις να πιέσεις κιόλας. Είναι και λίγο, πώς να το πούμε, ντρέπομαι λίγο να πάω να του παρουσιάσω του άλλου κάτι το οποίο είναι κατώτερο των προσδοκιών του και να τον πιέσω για να αποκτήσω εγώ δόξα και πλούτη. Εμένα με ενδιαφέρει το ίδιο το υλικό, να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα το πει, θα το αγαπήσει και θα το δώσει προς τα έξω. Έγινε αυτή η επικοινωνία των τραγουδιών με τους τραγουδιστές, τους ερμηνευτές, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Που από ό,τι φαίνεται γενικά άρεσε στον κόσμο.
0: Ο Σαββόπουλος πώς αντέδρασε όταν του προτείνατε να πει τραγούδι σας?
1: Ο Σαββόπουλος είναι πάντα πολύ σοβαρός με το τι κάνει. Παρόλο ότι μπορεί να φαίνεται έτσι και λίγο πιο πολύχρωμος και δεν είναι καθόλου επιπόλαιος με τα πράγματα που κάνει. Τον είχα πάρει τηλέφωνο, πήγα σε ένα εργαστήριο μουσικής που έχει κοντά στο Λυκαβητό, ένα φανταστικό σπίτι με λαμπάκια, με φλιπεράκια, με διάφορα. Πραγματικά έτσι, ένας αντικατοπτρισμός του εσωτερικού του κόσμου. Και του είπα, ξέρετε, φτιάχνω παιδικά τραγούδια. Είχα ήδη φτιάξει τον πρώτο δίσκο, το έβαλα να ακούσει μερικά. και από τον παλιό δίσκο, έτσι για να νιώσω κι εγώ ότι ναι, έχω κάνει αυτό το πράγμα και τώρα δικαιούμαι να του προτείνω τα επόμενα. Και του βάζω τα επόμενα που ήταν, το έβαλα 5-6 και ήθελα να πει ένα, δεν ήθελα να πει περισσότερα και μάλιστα ήθελα να πει κάτι άλλο από αυτά που διάλεξε και ο ίδιος διάλεξε αυτά τα δύο. Γενικά εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι αφήνω τα τραγούδια να διαλέξουν ποιος θα τα πει. Διάλεξε το ένα και μετά είπε και αυτό που ήθελα να... Μα του είπαμε εγώ σας ήταν... ήθελα να πείτε αυτό. Θα το πω και αυτό. Και έτσι βέβαιο. Ο Σαββόπουλος είναι μια προσωπικότητα που μας έχει δώσει τόσα πολλά. Δηλαδή ακούγαμε ελληνική μουσική και ακούγαμε και ξένη μουσική. Έτσι ακούγαμε δηλαδή το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη ως παιδιά, τα λαϊκά, στα διάφορα τζουμπόξ. Και ερχόντουσαν και τα μηνύματα από το εξωτερικό με τα τραγούδια των Rolling Stones, των Beatles, τα διάφορα της Motown. Και ξαφνικά ακούμε κάτι που συγκέραζε αυτούς τους δύο κόσμους.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και βλέπουμε ξαφνικά μια τεράστια γέφυρα. Ήταν η συνεφούλα του Σαββόπουλου. Αυτό το πράγμα δηλαδή που ήταν η μπαλάντα δυτικού τύπου αλλά με ελληνικά στοιχεία. Το οποίο τελικά χτίστηκε μια ολόκληρη κοσμοθεωρία σε αυτό το πράγμα και η νέα ελληνική μουσική στην ουσία που ακούμε σήμερα και που ονομάζεται έντεχνη, κακός πιθανώς, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ο συγκερασμός της δυτικής μουσικής με την ελληνική μουσική. Αυτή η γέφυρα των πολιτισμών.

0: Μπορείτε να μου πείτε με τι μυθολογίες μεγαλώσατε?
1: Η πρώτη μου μυθολογία ήταν η φύση. Μεγάλωσα στη Βόρεια Κύπρο, τώρα είναι κατεχόμενη, και εκεί είναι βουνά που έχουν έτσι πολύ ωραίους σχηματισμούς με βράχους. Είναι πεδιάδες, είναι μια βλάστηση που είναι όλο μυρωδιές και λουλούδια και χρώματα. Και μετά είναι και μια θάλασσα που έχει άγρια βράχια, αλλά και κρυφές ωραίες παραλίες. Έχει πολλά ψάρια, έχει πεντακάθαρο ουρανό. Οπότε αυτό ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσα και είχα φοβερή επαφή με τη φύση. Τα καλοκαίρια είχαμε ένα μικρό σπιτάκι στην παραλία και ήμασταν μόνοι μας με την οικογένειά μας, οι τέσσερις μας, ο αδερφός μου και οι γονείς. Δεν είχαμε καν ρεύμα. Ήμασταν με ένα φανάρι και περνούσαμε εκεί τρεις μήνες. Ψαρεύοντας, έπαιζε μαντολίνο η μαμά, έπαιζε φυσαρμόνικα ο πατέρας και είχαμε τη μουσική πάντα στη ζωή μας.
0: Ψημένος δηλαδή τρεις μήνες στο αλάτι, δηλαδή φεύγατε λευκός και επιστρέφατε έγχρωμος.
1: Ναι, φυτρώνουν λέπια στο κορμί, βράχια κάτω από τα αυτιά μας, έγραψα κάποτε, ναι. Καθώς το αλμυρό νερό χαϊδεύει τα κορμιά μας. Χωμένοι μέσα στους βυθούς τους τουρκουάς πλανήτες, ψάχνοντας για ναυάγια, για σκάφαντρα και δίτες.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, τι ιστορίες ακούγατε? Εσείς γεννηθήκατε στην Αμόχωστο, ναι.
1: Είναι Ακανθού, ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Αμόχωστο, ναι. Βόρεια επαρχία. Κοιτάξτε, μεγαλώσαμε με διάφορους μύθους. Από το χωριό, δηλαδή, καθόντουσαν οι γιαγιάδες στα στενά τα σοκάκια τα βράδια. Τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κλπ. Λέγαν ιστορίες ο κόσμος. Και αποκτούσαν ιστορίες μυθολογικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν είσαι παιδί, ένα μικρό πράγμα το κάνεις τεράστιο. Μετά ήταν τα τραγουδάκια που μας τραγουδούσε η μαμά. Θυμάμαι να σας πω ένα παραμύθι, μια φορά και ένα καιρό, μια νεράιδα από τη μαμά του, νύχτα πήρε ένα μωρό. Στο τέλος πάντων το άρπαξε ο δράκος να το φάει και πήγε το παλικάρι και σκότωσε τον δράκο. Εξού ίσως και από το υποσυνείδητο βγαίνουν αυτά καμιά φορά.
0: Εξού και ο τεμπέλης δράκος.
1: Πιθανώς, δεν ξέρω, αλλά είναι μια οικία φιγούρα, δηλαδή είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα που μεγάλωσα. Ήταν μια καθοριστική φιγούρα ο δράκος. Έτσι κι αλλιώς όλοι μιλούν για δράκους, για τέρατα στα χωριά, για...
0: Ναι. Ξωτικά.
1: Για ξωτικά, ναι, για νεράιδες.
0: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα για τους μύθους πριν? Γιατί φαντάζομαι ότι στη δική σας τη ζωή ξαφνικά οι μύθοι άλλαξαν. Γιατί όταν χάθηκε η περιοχή, η Βόρεια Κύπρος, το τραύμα μεταφερόταν μέσα από τις αφηγήσεις πλέον. Οπότε λέει ο Νίτσε ότι αν έχεις ένα γιατί, μπορείς να αντέξεις κάθε πώς, σχεδόν κάθε πώς.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Όταν χάσεις αυτό που έχεις, προσπαθείς να το αναπληρώσεις με οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει γύρω σου. Δηλαδή, όταν είσαι και αισιόδοξος άνθρωπος και δεν σου αρέσει να κλαις επί ερυπείων και να λες βρε τι έχασα και να μυρολογείς για το υπόλοιπο της ζωής σου, γιατί ήμουν 14 ετών όταν έφυγα από την Ακανθού το χωριό, άρχισα τότε μανιακά να διαβάζω λογοτεχνία και ποιήση. Βρήκα καταφύγιο σε αυτό το πράγμα.

0: Να σου πω και μια ιστορία έτσι σχετική. Όταν ήμουν παιδί, το αγαπημένο μου παραμύθι ήταν ο Λόπο το Ελεφαντάκι της Άγκυρας. Ένα εικονογραφημένο αυτό για ένα μικρό ελεφαντάκι και ένα παιδί που έγιναν καλοί φίλοι. Όταν το 2003 άνοιξαν τα οδοφράγματα και πήγα στο χωριό, πήγα στο εξοχικό και ήταν ακατοίκητο. Αλλά ψάχνα δεξιά-αριστερά να βρω το βιβλίο μου, το οποίο βεβαίως δεν υπήρχε μετά από 30 τόσα χρόνια. Και απογοητεύτηκα. Λέω τώρα τι θα γίνει. Δεν είναι κομμάτι μου αυτό το πράγμα. Ήθελα να έχω τον λόγο. Έκατσα και έγραψα το ελεφαντάκι. Αμέσως μετά δηλαδή μου ήρθε η ιδέα, ναι, δεν υπάρχει ο λόγο, θα φτιάξω ένα δικό μου. Και έγινε το ελεφαντάκι. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δίσκου. Έχει τώρα 5 εκατομμύρια views στο YouTube. Αυτό που λέει ο Δελιβοριάς είναι για να δείτε ότι όταν κάνεις κατάθεση ψυχής, έχεις μια αυθεντικότητα, μια ειλικρίνεια, μοιράζεσαι τον εαυτό σου όπως είναι, χωρίς μπαχαρικά, έτσι, ομό, με τα παιδιά. Καταλαβαίνουν, το νιώθουν, το εκτιμούν, το σέβονται και λένε ναι, να, αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος μας, καταλάβες. Και έτσι είναι η συμπεριφορά μου και με τα παιδιά μου και με τα παιδιά των φίλων μου. Δηλαδή είναι μια σχέση ομής φιλίας, δηλαδή ίσως προς ίσον, χωρίς επιβολές, χωρίς διδαχτισμούς. Βεβαίως όταν σε ρωτήσει και ξέρεις κάποια πράγματα περισσότερα θα τα πεις, αλλά πάλι με έναν τρόπο ήρεμο και...
1: Όχι διδακτικό, όπως
0: διδακτικό, ναι, να εντυπώνεται δια της εμπειρίας.
1: Μα ο Σεφέρης βάζει κάπου τον Ιησού να λέει σε ένα μαθητή του, αν σου μιλάω με παραβολές είναι γιατί τις ακούς γλυκύτερα.
0: Μάλιστα. Ναι, μιλώντας για Σεφέρη, συνταράχθηκα όταν διάβασα κάποτε το βιογραφικό του και είδα ότι και αυτός 14 ετών έφυγε από την Μικρά Ασία και έχασε και αυτό στο μικρό του παράδεισο. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει αυτός ο παραλληλισμός, δηλαδή όταν χάσεις κάτι καταφεύγεις στη δημιουργία.
1: Και από την άλλη πλευρά έρχεται ο Ελίτς και συμπληρώνει στη Μαρία Νεφέλη ότι κάθε καιρός και ο τροϊκός του πόλεμος, κάθε καιρός και η ωραία Ελένη του, κάθε καιρός και η Οκτωβριανή του Επανάσταση.
0: Ναι. Καλά, ο Ελίτης είναι η αστική μορφή της ποίησης, ο οποίος έχει δώσει φοβερά δείγματα. Εγώ πάντα λέω αυτό που λέει ο Ελίτης, για να ισορροπήσεις τη γη πρέπει να έχεις τον εσωπόδι στον αέρα, στη Μαρία Νεφέλη. Το οποίο είναι η ζωή μου, δηλαδή είμαι ένας δικηγόρος, εργάζομαι εταιρικά, εμπορικά διάφορα, αλλά αν δεν έχω γι' αυτό το πράγμα με τη μουσική, θα ένιωθε ένας ανισορρόπος άνθρωπος.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
6: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Η ώρα είναι παρά 14 λεπτά. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε στις 12 τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τι έγινε, ρε Σίλια?
1: Συγγνώμη.
0: Τι έγινε, ρε Σίλια?
1: Καλημέρα σας, ξεχαστήκαμε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία μας. Καλημέρα σας.
1: Μαν,
0: έλα,
1: τι ημέρα είναι σήμερα?
0: Γλυκιά Τεταρτούλα.
1: Ναι, γεια σου γι' αυτό.
2: Τι να σου πω.
1: Έτσι.
0: Χθες είναι οι σωστές ενάρξεις.
1: Τι να σου πω.
2: Στο σ' αγαπώ.
0: Τι να σου πω και εσένα, ναι.
2: Πάλι θα με
1: αγαπάω.
0: Μένω εδώ.
1: Γι' αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή εφητηρία έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ξεκίνησε, αλλά τώρα θα ρωτήσω εγώ. Τι είναι αυτό?
0: Ζώνες εδώ.
1: Διονυσίου, λέει. Η δική μου τρέλα. Η δική σου τρέλα είναι αυτή.
0: Καλημέρα
1: σας.
0: Καλημέρα σας. Ο κύριος Ηλίας Ηλίμας είναι απέναντι μου στον Νίκο και όχι μόνο φυσικά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σαν σπορτκάστερ τα
0: λες. Δεξί εξτρέμι, κυρία Σταυρούλα Γιανούτσου, στο 2-11-10-80-8-80. Πασαδόρος, όχι, πώς το λένε.
1: Τι
0: Πασαδόρος, τον μπέρδεψα τώρα με το μπάσκετ. Τα έκανα.
1: Ποιο μπάσκετ?
0: Τα έκανα.
1: Πασαδόρος είναι
0: στο βόλεϊ, ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε, προφεσόρα.
0: Όλα. Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι δράμων δημοσιογραφικά. Ο ένας είναι επιθετικός.
1: Ναι, ναι.
0: Η Όλγα κρατάει άμυνα. Τα αδέρφια Διονυσίου τραγουδούν.
1: Μάλιστα.

0: Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια να μας φτιάχνει έτσι τη διάθεση.
1: Καλός είναι κι αυτός. Καλή μουσίτσα.
0: Φωνάρα είναι ο Θανάσης.
1: Και
0: φωνάρα.
1: Κάνει τρομερές εκπομπές. Ναι. Τρομερές εκπομπές όταν του δίνεται ευκαιρία. Δηλαδή είναι, τι να πούμε.
0: Ταλεντάρα, ταλεντάρα.
1: Μεγάλη.
0: Και στιχουργός επίσης.
1: Στιχουργός.
0: Στιχουργός.
1: Δεν έχεις βαρέα τραγούδια.
0: Επιτυχιών. Μα ο ίδιος θα βάζει, δεν βάζει δικά του. Είναι σεμνός.
1: Ναι, να βάλουμε.
0: Αύριο όμως θα. Αύριο όμως θα επιλεφθώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμιος.
1: Να,
0: να στείλουμε την καλημέρα μας στον Πούτιν.
1: Στον ποιον?
0: Στον Πούτιν, αφού γιορτάζει ο Βλαδίμιος.
1: Ο Βλαδίμιος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Βλαδίμιος.
1: Έλα. Παιδιά, δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Ναι. Χορεύουμε.
1: Μόνο χαρτοπετσέτες λείπουν και τα ουίσκια.
0: Και τα ξηροκάρπια.
1: Ξηροκάρπια.
0: Εντάξει, αυτά έχουμε τώρα.
1: Φρουτάκι, μήλο, αχλάδι, τι βάζαμε.
0: Και κανέλα από πάνω.

0: Και ο Ζελένσκι σήμερα γιορτάζει.
1: Τι τώρα.
0: Ναι, στείλτε με καλημέρα.
1: Τι μου λες τώρα. Αλήθεια.
0: Ντάκα σπαθώ.
1: Ε, αλήθεια.
0: Ναι. Ε, Βολοντιμίρ, Βλαδίμιρο και
1: αυτό. Καλά που το πεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα μπορούσα εκεί που θα. Πάρε τηλέφωνο μετά, θα πάω σπίτι.
0: Έλα, Βλαδίμιρε, χρόνια πολλά.
1: Έλα, πού σε.
0: Τάσε τα πόκια μου, σπίτι να περάσω.

0: Κώστας, αγαπημένος φίλος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου από την Εθέλη. Γεια σου, Μάκη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα τη φίλη μας. Καλημέρα στον Νικόλα που του έχει πέσει ο καφές, λέει από το γέλιο. Γιατί καλέ. Μα γιατί το λέτε αυτό.
1: Καφές.
0: Ναι.
1: Τι καφέ.
0: Ελληνικό. Το έχει πει άλλη άλλο.
1: Διπλό κουπάτο ή μονό.
0: Α, δεν ξέρω τώρα.
1: Α, πρώτα.
0: Εντάξει. Διπλό κουπάτο ή μονό. Πώς τον θέλετε. Εντό μεταξύ.
1: Πώς τον πίνετε.
0: Βαρύ και ασήκωτο. Λοιπόν, μας ακούσανε που λέγαμε για τις ταυτότητες και το ύψος και τα λοιπά.
1: Μάλιστα,
0: και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και δώσανε παράταση, ρε εσύ.
1: Τι, δηλαδή?
0: Ένα χρόνο. Αλήθεια.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό το μαρτύριο, έτσι. Ένα χρόνο θα βγαίνουν κοντοί πολίτες.
0: Λοιπόν, παρότι έχουν γίνει όλες αυτές τις προειδοποιήσεις ότι μέχρι τις 3 του μηνός.
1: Το
0: κινητό να το βάλουμε στο δυνατό. Ναι,
1: ναι.
0: Παρότι λοιπόν έχουν βγει αυτές οι προειδοποιήσεις και τα λοιπά, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε και όλα αυτά. Να σου λοιπόν, 6 στους 10 είναι απρόθυμοι να πάνε να κλείσουν ραντεβού να αλλάξουν ταυτότητά.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί.
1: Διαβόλου.
0: Σου λέει, μια χαρά είμαστε. Έχω την ταυτότητά μου, κυρίως. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Είναι και θέμα συναισθηματικό.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Βάλανε τα συστήματα, τεχνολόγια. Λοιπόν, είναι και συναισθηματικό το θέμα. Όταν στην ταυτότητα, ας πούμε, είσαι στη φωτογραφία νιάτο.
1: Δεν έχεις άλλες φωτογραφίες, εσύ καλύτερες δηλαδή, αυτό θες να μου πεις.
0: Εσύ να σου πω κάτι τώρα όμως, αυτή η φωτογραφία τη συνδυάζει.
1: Αντικατοπτρίζει την αγνότητα των παιδικών σου χρόνων. Έτσι.
0: Και τη νιώτη.
1: Δεν τα λες,
0: που είναι αποτυπωμένη έτσι στο πρόσωπό σου κτλ.
1: Ποια νιώτη.
0: Τη νιώτη. Τη φωτογραφία.
1: Που σε σαρωφό και κοιτάζει.
0: Σαρωφό. Η αλήθεια είναι ότι τη φωτογραφία ήταν. Εντάξει.
1: Γιατί αυτές τώρα. Κλείσαμε.
0: Εγώ και στο διαβατήριο.
1: Θα κλείσουμε καριέρα.
0: Στο διαβατήριο που σου λένε. Μας λένε ρε παιδί μου να βάζεις τα μαλλιά πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, φαίνεται σαν να έχω μεγάλα αυτιά. Ενώ δεν
1: έχω. Είδες, μας σαμποτάρουν.
0: Μία θα τους βγάζουν κοντούς, μία μεγάλα αυτιά. Μα γιατί, αφού είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα αξιωτικό και τέτοια. Θέλω να πετάς, να κάνεις περίεργα.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Θα είναι καλός.
1: Αλλάζει θέμα, παιδιά.
0: Θα είναι ζεστός. Θα είναι ζεστός, θα είναι καυτός. Αναμένεται σε κάποιες περιοχές να φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Από σήμερα και ανεβαίνουμε προς το Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ θα πισινιαστώ σήμερα.
0: What?
1: Θα πισινιαστώ, λέω.
0: Α, θα πισινιαστείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα πάρει.
1: Την κόρη, θα πάρει την κόρη, συνοδεύω με
0: ναι, και καλά, και καλά τώρα, ναι, την κόρη τώρα. Πες εσύ ότι θες να πας εκεί.
1: Ναι, κάνε κανένα
0: να βρέξει τα ποδαράκια σου.
1: Η κόρη είναι 12 χρονών, 13, για κουνήσου.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό. Υπάρχει. Υπάρχει αρχηγός μες στο σπίτι.
1: Έτσι.
0: Μελτέμι λέει με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, στα νότια πελάγια 6 μποφόρ, σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τα βόρεια υπηρωτικά, και βεβαίως η θερμοκρασία εδώ στην Αττική και στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όχι, θα καούμε σήμερα. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλένουν με τα μαλώνινες διευθύνσεις και τις θερμές ώρες, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία εκεί έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, την κούκλα.
1: Είδες που λέγαμε για τον τελικό, συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω στη τηλεόραση.
0: Κέρδισε Ισπανία. Ισπανία.
1: Είδες.
0: Εντάξει. Αλλά.
1: Παπ.
0: Αργεντινή, Ισπανία,
1: Πώς να πήγανε κουβά.
0: Εγώ λέω. Όχι, ρε, εσύ. Ποιος θα πάει κουβά.
1: Αφού υπάρχουν στοιχήματα για τον τελικό. Ποιος θα πάει τελικό.
0: Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι στο χθεσινό παιχνίδι η Γαλλία δεν ήταν αναμενόμενη. Είδα ένα κομμάτι, δεν είδα όλο τον αγώνα.
1: Εγώ είδα όλο τον αγώνα, ναι. Και παιδιά τους μαγκώσανε, ας πούμε.
0: Τους κατασπάραξαν.
1: Πολύ, πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Πολύ διαβασμένοι.
0: Σήμερα δεν είναι το άλλο συμμετελικό. Αργεντίνα, Αγγλία. Εντάξει, Αργεντινή, Ισπανία θα πάει στο τέλος. Κάτσε και θα δεις.
1: Καλά, έτσι λέγαμε και για το Γαλλία-Αργεντινή και
0: ναι.
1: Τον ήπιαμε.
0: Ποιον ήπιατε?
1: Τον ελληνικό καφέ.

0: Ο Γιαμάλ. Ο Ισπανός, ο Γιαμάλ είναι των Γάλλων. Ο Ισπανός ποιος είναι ο μεγάλος?
1: Δεν ξέρω, μου κουνάς και το κέντρο.
0: Ο μεγάλος παίχτης.
1: Ο μεγάλος παίχτης.
0: Ναι, διότι μου λέει ο γιος μου χθες. Λέει...
1: Ο Γιαμάλ νομίζω είναι τον Ισπανό.
0: Ο Γιαμάλ πρέπει να τον Γάλλων εσύ.
1: Είσαι σίγουρο. Ποιος
0: είναι ο πιτσιρικάς, ένας που είναι πιτσιρικάς 18 χρονών.
1: Ο Γιαμάλ.
0: Αυτός, τον
1: Γάλλων. Αυτός είναι Ισπανός.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Είσαι σίγουρο. Βαστίχημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Ορίστε,
0: τι καφέ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θα το χάσει, παιδιά.

0: Έχεις δίκιο.
1: Αύριο θα μου έρθεις με καφεδάκι. Φέρε το εσπρέσο. Μέτριο μαύρη. Οικονομήσαμε και εσύ. Στον κόψο εγώ το βήκα.
0: Με έπληξες Παναγία. Με έπληξες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Θωμά που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Έβγαλα καινούργια ταυτότητα. Η φωτογραφία λέει βγήκε τόσο καλή που ούτε εγώ δεν με γνώρισα. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Την αγάπη του, την καλημέρα του στο φίλο τον Ηλία των ροκ ιστοριών.
1: Να σε καλά.
0: Πες ένα ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τι να πω. Τι άλλο να πω. Θα ήθελα, έχω να πω, αλλά που.
0: Αλλά που.
1: Και έτσι και ξεκινήσω, και έτσι και ξεδιπλωθώ.
0: Ξεδιπλώσω τα ταλέντα.
1: Λοιπόν, μέτρα φτάνω.
0: Όχι σαν το ύψος. Σε βγάλανε 77.
1: Όχι τώρα. Εντάξει, ήταν καθαρά θέμα ζήτηση.
0: Τελικά δεν μου είπες.
1: Τι να σου πω.
0: Πόσο γράφει ταυτότητα.
1: 77.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Κλείδωσε.
1: Κλείδωσε. Αλλά αυτό ξέρεις, το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποτε μου λέει η γυναίκα μου, ας πούμε, ότι σε κοντίνανε, της λέω θα έρθεις να με μετρήσεις. Οπότε ξέρει, κατάλαβες, παιδιά, το εκμεταλλεύομαι αλλιώς.
0: Πώς έγινε η μέτρηση.
1: Πώς έγινε η μέτρηση.
0: Σε τείχο σε βάλανε.
1: Σε τείχο με βάλανε.
0: Σε έστησαν σε μια γωνιά και σένα.
1: Και μου έκαναν το.
0: Το ύψος από τόσο τόσο.
1: Και μου έκαναν το ύψος.
0: Να. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Μετά το break.
0: Ναι, θα πάμε σε break και αμέσως μετά θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακολουθήσει στην αγαπημένη μου μητέρα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, σε έναν άνθρωπο που θαυμάζω περισσότερο στη ζωή μου από όλους. Τον άνθρωπο που αποτελεί μερίδα και κομμάτι της έμπνευσής μου και του χαμογελού. Η Μανούλα έχει γενέθλια.
1: Να σου
0: ζήσει. Είναι ο πιο θετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και επειδή αναρωτιέστε πολύ από πού προέρχεται αυτό το πηγαίο χαμόγελο, αυτή ευθύνεται. Χρόνια πολλά, Μανούλα, να σε χαιρόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Διδακτικό το τραγούδι. Έλα, Σταυρούλα, έλα, μίλα.
1: Μητέρα της κυρίας Έρισε, χρόνια σας πολλά. Μεγάλο επίτευγμα το κινητό της να χτυπάει και να λέει μαμά. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Σας το λέω, μητέρα.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Σταυρούλα μου. Να είμαστε γεροί όλοι. Αυτό λοιπόν λέει η μητέρα μου. Τη ζωή να μην την παίρνει σοβαρά. Έτσι. Και πάντα να χαμογελάς. Και πάντα θα πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε, δεν είναι το τέλος.
2: Καλά, εννοείται.
3: Όσα ήθελα να ζήσω μια ζωή, προσπαθώ να μην λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ και θα νικήσω.
0: Ξεκάθαρα θα νικήσουμε, διότι είμαστε νικητές, γεννημένοι νικητές. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, επειδή οι νικητές πρέπει να τρώνε όμως και καλά, γιατί άμα δεν τρώνε καλά δεν μπορούν να καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα.
2: Το πρωινό του νικητή.
0: Το πρωινό του νικητή απαρτίζεται από αυτά τα πολύ ωραία τσουρέκια.
2: Μας τα έκανες.
0: Τα τσουρέκια
2: συμφωνώ, πολύ ωραία. Έχουμε πει ότι
0: εντωμεταξύ,
2: σαν το αλμύρο δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, γιατί το
2: σταθεί είναι έτσι πώς.
0: Μπορεί να έχει μέσα τη ρίδες.
2: Μετά το πρωινό, μετά το αλμύρο, να φας και ένα τσουρέκι. Αλλά σκέτο τσουρέκι δεν γίνεται. Τουλάχιστον για μένα.
0: Ναι.
2: Σόρια.
0: Μπορεί να έχει κάτι μέσα αλμυρό.
2: Τι να έχει, πού το ξέρεις, το γράφει.
0: Τώρα θα μας πει. Καλημέρα Κωνσταντίνε από το Αίγιο. Με το πολύ ωραίο τσουρέκι είναι το μεταξύ. Να σου πω κάτι. Πέρα τώρα από το της γεύσης, τώρα αν είναι αλμυρό ή γλυκό.
2: Ναι.
0: Έχει τρομερό σχήμα.
2: Τσουρέκι αλμυρό τώρα, παιδί μου, έχεις παλαβώσει.
0: Ρε εσύ, γιατί συγγνώμη, εδώ πέρα κάνουν κρουασάν, ρε εσύ, με
2: άλλο κρουασάν, τι άλλο τσουρέκι.
0: Εγώ το κρουασάν το ξέρω στο χωριό μου με ρέντα από μέσα. Δεν το ξέρω με ζαμπόν και τυρί, εδώ πέρα εσείς Αθηναίοι.
2: Είχατε και κρουασάν.
0: Ναι ρε εσύ, είχαμε κρουασάν.
2: Μάλιστα. Από αυτό καταλαβαίνεις λοιπόν, ναι, ναι, ότι σε τι βάση τίθεται συζήτηση.
0: Τι είμαστε εσάς τώρα που δεν ξέρετε τι είναι τα τσουρέκια.
2: Ναι, ναι, σε εμάς έρχεστε για να φάτε τσιτσί και να στυλώσετε όμως.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου... την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο.
2: Θα κάνω και εγώ ταν κάθε φορά.
0: Λοιπόν, στο φίλο τον Παύλο που έστειλε και αυτό στην αγάπη του την καλημέρα του και μια γλυκιά τεταρτούλα. Χαρούμενος, ευδιάθετος ο Παύλος. Να είσαι καλά, Παυλάρα. Χαμός γίνεται τα μηνύματά σας. Τεκνολόγια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Ακούω. Τα είμαι σουρέκια, επαγγελματίας σε αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, τα σουρέκια είναι γεμιστά, λέει ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο, με πραλίνα σοκολάτα. Εντάξει, τη λύνει την απορία.
2: Δεν στάπα, δεν μ'
0: όμως, επειδή ξέρει ότι είσαι από χωριό,
2: ναι.
0: Έχει καταλάβει δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Έστειλε και μια τυρόπιτα.
2: Μανάτα, τα γνήσια, τα σωστά, τα τίμια, τα άντρικια.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, πρόσεξε να δεις.
2: Τι.
0: Να την περιγράψω λίγο.
2: Φαίνεται και το φύλλο πρέπει να είναι μπόμπα η κατάσταση.
0: Το φύλλο είναι μπόμπα. Καταρχάς η τυρόπιτα είναι τρίγωνη. Έτσι. Είναι τρίγωνη. Αυτές είναι σωστές τυρόπιτες. Θυμίζει.
2: Τριγωνικές.
0: Τριγωνικές. Οι χωριάτικες.
2: Γενικώς τα τρίγωνα είναι έτσι ωραίες καταστάσεις.
0: Τώρα έχεις μια τρίγωνη τυρόπιτα, ένα τρίγωνο πανοράματος, μια χαρά. Έχεις κάνει τα τρίγωνα. Όχι τα ερωτικά τρίγωνα.
2: Είπα εγώ τίποτα.
0: Μα δεν το πήγαμε για το φαγητό. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Εσύ
2: τώρα δηλαδή. Εντάξει.
0: Τεκνολόγιο.
2: Είπα εγώ τίποτα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτή η τυρόπιτα. Φανταστική, εντωμεταξύ έχει και μπόλικη φέτα. Ξεχυλίζει έτσι στο ταψί.
2: Ναι.
0: Φανταστική. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μιλάμε εδώ πέρα, οι φίλοι μας οι αρτοποιοί σαρώνουνε. Νάτι και η Ελενίτσα, καλημέρα, Ερούλα, με την γλυκιά σου παρεούλα. Ποια είναι η γλυκιά παρεούλα, ο Ηλίας? Αλμυρός. Καλή τεταρτούρα. Πάει εβδομαδούρα.
2: Είμαι το αλάτι στη ζωή σας.
0: Το κάλας. Από το Μεσολόγγι. Πάει η Δωμαδούλα, λέει, σήμερα το βράδυ αρχαίο θέατρο Δωδώνης, Φροσύνη η κυρά των καημών. Μπράβο Ελένη, μπράβο, μ' αρέσει που περνάς όμορφα, που έτσι διανθίζεις την ημέρα σου με πολύ ωραία πράγματα, με μπανάκια, ιστορίες κτλ. Θέατρο στην αρχαία Δωδώνη, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, εκεί στα μέρη μου. Μπράβο, αγαπημένη Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα.

0: Το ερώτημα είναι ένα. Mm-hmm. Αν σε πλήρωνε το κράτος και σε πλήρωνε καλά,
1: μάλιστα,
0: θα πήγαινες τώρα το καλοκαίρι να κυνηγήσεις λαγοκέφαλα?
1: Αμέ, κανονικά. Τι, πόσο θα με πληρώσει όμως, να ξέρω.
0: Αντί για 5,33 να σου δίνει 10 ευρώ το κιλό.
1: 10 ευρώ το κιλό είχα φύγει με την απόχη τις 5 ώρα το πρωί. Ένα-δύο ωράκι να έβγαινε το μαροκάματο.
0: Λοιπόν,
1: θα νίκαιζα και μια βαρκούλα.
0: Θα σε επιχορηγήσω. Θα σε επιχορηγήσω.
1: Τι θέλω, το θέλεις,
0: δηλαδή. Μέχρι την Παρασκευή,
1: ναι,
0: μέχρι την Παρασκευή,
1: ναι,
0: να φέρεις 5 κιλά.
1: 5 κιλά.
0: 5 κιλά και θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Γιατί 50 ευρώ?
0: 10 ευρώ το κιλό.
1: 10 ευρώ το κιλό.
0: 5 κιλά, όχι 50. 5 κιλά. Θα φέρεις 5 κιλά λαγοκέφαλους.
1: Ναι, θα φέρω 5 κιλά.
0: Και εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ και θα το κάνουμε και βίντεο στο TikTok.
1: Δεν προλαβαίνω. Πρέπει και τη βαρκούλα που θα την βρω. Πρέπει να κάνω τις κινήσεις.
0: Αφού πας με την απόχη, θα πας.
1: Με την απόχη, αλλά πώς θα πας.
0: Θα πας στη βάρκα με την απόχη.
1: Δεν βγαίνω ξόξο αυτή.
0: Θα πέσεις μέσα, μάνα μου.
1: Τι θα πέσω?
0: Θα πέσεις μέσα.
1: Από τη βαρκούλα από πάνω θα το κάνω.
0: Τι βαρκούρα?
1: Αυτά τα κάνουν οι ερασιτέχνες.
0: Μα παιδί μου, το βάρος του σώματος θα γύρει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Και θα σε βλέπω μέσα στον πάτο.
1: Θα
0: σε καλύψω με τα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό.
1: Θα έχουμε και κάμερα.
0: Ε, ναι.
1: Ηχο.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Λοιπόν, αυτό το θέμα λοιπόν έβαλε το παραπολιτικά.gr και ο Μάνος Ανθουλάκης το έθεσε στον κόσμο. Σε νέα παιδιά. Κατέβηκε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, βρήκε πιτσιρικάδες και τους ρώτησε: θα κυνηγούσατε λαγοκέφαλους αν σας πλήρωνε το κράτος? Για να ακούσουμε τις απαντήσεις.
2: Με τα περιστέρια για το εναέριο πεδίο και τους λαγοκέφαλους για το θαλάσσιο πεδίο.
3: Αν σας πρημοδοτούσε κυβέρνηση, θα κυνηγούσατε λαγοκέφαλους?
4: Εγώ θα το έκανα, ναι.
5: Εγώ δεν θα το έκανα, όχι. Τι να σου πω, άμα ήταν παραπάνω το κιλό, το συζητούσα βέβαια.
4: 10 ευρώ και είμαι μέσα.
6: Εννοείται, πας καλά για να πληρώσω τις διακοπές μου. Θα σκάσω μέσα στο κύριο λαγοκέφαλος από πίσω. Εννοείται.
7: Το ίδιο με τον πάνω. 100%.
3: Άμα δείτε καλά λαγοκέφαλο, δηλαδή, στα θάλασσα θα κάνατε. Φεύγετε ή βουτάτε.
6: Το κάνω και μάλιστα τον τρώμε κι άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Εγώ θα το έκανα για πλάκα, δεν ξέρω τίποτα από ψάρεμα, αλλά θα βούστερα μόνο και μόνο όλη τη φάση όλη αυτή. Δεν ξέρω, έχει γίνει μίμηση με του λαγοκέφαλους. Όλη η κατάσταση.
3: Αν βλέπατε όμως λαγοκέφαλο στη θάλασσα, πώς αντιδρούσατε?
4: Τώρα ήδη που κολυμπάω κάθε φορά, κοιτάω από κάτω μου και πού. Έτσι αριστερά-δεξιά. Είμαι λίγο χέστης γενικά με αυτά. Αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα. Άμα να το χάσουμε και αυτό στην Ελλάδα, άμα να χάσουμε και τη θάλασσά μας, μας μείνει για τίποτε άλλο? Θα μας μείνει?
5: Δεν θα δούμε, εντάξει. Πού θα τύχει, δεν θα δούμε. Τώρα, άμα είμαστε τόσο άτυχοι, τι να πούμε. Ξέρω.
4: Άμα είναι, θα την ξαναχρειαστεί την εγχείρηση.
5: Δεν την ξαναχρειαστώ. Το μόνο μην τσιμπάει εδώ. Όχι, όχι. Εγώ μάθη γενετικά όργανα πηγαίνει για
4: τη. Μ' αρέσει με το ψάρεμα που θα το έκανα. Όντως είναι και λίγο επικίνδυνο για τη θάλασσα. Θα το έκανα άνετα, ναι, μ' αρέσει.
8: Φυσικά, φίλε μου, πρώτο μέτωπο θα ήμασταν. Εδώ με τον Νίκο μαζί.
9: Πρώτο μέτωπο, σίγουρα.
3: Όπως είχαμε κάποτε τα Pokémon, τώρα λέγω κεφάλι.
0: Πρώτο μέτωπο και Ηλίας θα ήταν, πρώτο μέτωπο. Αυτό το πάλι που είπε ότι ο...
1: Δεν μπαίνεις μέσα, είδες που βάρανε.
0: Ναι, γενετικά όργανα.
1: Δεν παίζουμε με αυτά. Τώρα στα πίσω-πίσω.
0: Στα γεράματα.
1: Να αρχίσουμε να ψάχνουμε άλλα.
0: Έλα μπορεί, εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει.
0: Όργανα.
1: Καθόλου εντάξει.
0: Όχι, γιατί, όχι. Αφού είναι για παρέτηση. Έτσι.
1: Τι, ποιος είναι για παρέτηση? Η επιστήμη κάνει θαύματα. Τι, δεν σε καταλαβαίνω. Εμείς για σας δουλεύουμε. Απακωνόμαστε.
0: Ο Μήλος ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, τι πήρετε λέει πρωί-πρωί?
10: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Μοναδικό λόγο, δεν φτάνουν για όλους παιδιά, τα έχει πει ο Πανούσης αυτά.
0: Σωστά, καλημέρα από Θεσσαλονίκη στο φίλο τον Νικόλα. Γεια σου Θεσσαλονίκη, γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στο Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και έτσι μας ακούει και ο Νίκος. Και όλοι οι φίλοι ακροατές εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, σας λατρεύουμε. Και μακάρι να ζούσαμε κι εμείς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ωραία, θα την ακούγαμε καλύτερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πίνω ένα φρέντο εσπρέσο. Εδώ η Λέση έχει έναν ελληνικό. Φρόνησε σταυρούλα γι' αυτό.
1: Ποιο ελληνικό? Όχι.
0: Τι ελληνικό δεν σου φτιάξει σταυρούλα?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Έχω φέρει καψουλίτσες τη γνωστή εταιρεία. Παπ.
0: Α, ήταν.
1: Τσακ, παμ.
0: Τι είναι εσπρεσάκι?
1: Εσπρεσάκι. Λούγκο. Είναι λούγκο, είναι πιο μεγάλο. Είναι
0: λούγκο, ρε.
1: Κανονικά,
0: ναι,
1: κανονικά, εντάξει. Στη Λίμνη Τριγωνίδα,
0: ναι.
1: Από πάνω στο κάστρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Άντε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο. Θέλω να σε δω με την απόχη,
1: ναι,
0: στις καλοκαιρινές σου διακοπές και φωτογραφία.
1: Θα έχω και καπέλο, σαν της Μανταλένας.
0: Ναι. Θα σε επιχορηγήσω, θα σα στείλω με Άιρις τα λεφτά, να ξέρει.
1: Όχι, θα φέρω εγώ τα πράγματα, θα τα ζυγίσω, θα βγάλω φωτό, θα κάνω βίντεο. Έτσι και θα στο στείλω και θα μου στείλει το έμβασμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν θέλω περιορισμό.
0: Κάρτα παίρνετε?
1: Από όλα παίρνουμε εμείς. Βάλε εσύ και θα τα πάρουμε εμείς. Αλλά δεν θέλω περιορισμό στο πόσο θα πιάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Όσο
0: όχι.
1: Πιάσω.
0: Στο ζύγι δεν θα.
1: Ναι. Όσο πιάσω, 10 ευρώ το κιλό.
0: Όχι, εγώ τη φωτογραφία με το λαγοκέφαλο να δω και τέλος.
1: 10 ευρώ το κιλό. Και άμα σου πω 100 κιλά, τα ανάλογα θα μου βάλεις.
0: Ναι, δηλαδή πόσο πάει. Έλα, πάμε στο διάλειμμα να κάνουμε τον υπολογισμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ελάτε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας together. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Τι τα θέλετε, λέει. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά και πανέμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Αλήθεια.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν τα νησιά.
0: Δεν σ' αρέσουν τα νησιά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, τώρα εσύ δεν είσαι κανονικός άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Γεια σου, Δημήτρη! Τι εννοείς δεν σ' αρέσει το νησιά, ρε Σίλια?
1: Δεν μ' αρέσει αυτό το αέρας, δεν βλέπει ξεραίλα, δηλαδή δεν μπορώ. Έτσι, να μου πεις να πάω μια Ιθάκη, να πάω, έτσι, να πάω μια...
0: Αν ήσουν τώρα 20 χρονών, ναι, θα έχεις μπει στο καράβι για την Ήλιο.
1: Καλά, εντάξει, ξέρεις που πήγα πενταήμερη.
0: Πού?
1: Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Τι, δεν υπήρχαν πενταήμερες?
1: Όχι, ήταν μόλις είχε πρώτο ανοίξει ο θεσμός.
0: Ναι.
1: Εμείς πήγαμε...
0: Σκέψεις πόσο αρχαίος είναι.
1: Εμείς πήγαμε, ναι, πενταήμερη, ναι, στην Μύκονο.
0: Α, σας καταλάβανε ότι είστε...
1: Και έγινε... Τι να σου λέω.
0: Μύκονος, ναι. Σας καταλάβανε ότι είστε τρελιάρικα μωρά.
1: Έτσι, ναι, ήμασταν αλανιάριδες.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Γαλκίδης έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Ραφίνα χθες, από το λιμάνι, καθώς χαράζει η μέρα. Mm-hmm. Έτσι βγαίνει ο ήλιος και τα καράβια φαίνονται έτσι αρόδου.
1: Τι σημαίνει αρόδου?
0: Στο λιμάνι δεμένα. Πιο μέσα. Έλα ρε εσύ τώρα. Άντρα πολεμικό ναυτικό έχω. Να μην ξέρω τι σημαίνει αρόδου.
1: Γι' αυτό, επειδή έλα γι' αυτό τώρα, ρε.
0: Πας τώρα να με εγκλωβίσεις τώρα να αυτό.
1: Εγώ, ναι, αυτό το πες. Όταν είναι πιο μέσα το καράβι. Ναι. Ανοίγεται μέσα στο πέλαγο.
0: Αυτό το ανέκδοτο που λέει, πάει ένας φαντάρος και λέει, με ένα αστέρι τι είναι? Πες τι είναι, πες γιατί δεν ξέρω.
1: Ανθιπολοχαγός.
0: Ανθιπολοχαγός. Με δύο αστέρια τι είναι?
1: Υπολοχαγός.
0: Με τρία αστέρια τι είναι? Ουρανός. Λοιπόν, να στείλουμε επίσης την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο Βαγγέλης ο Βαγγέλης από την Πάτρα στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, θέμα διακοπών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Οι νέοι λοιπόν απάντησαν στο φίλο τον Μάνο τον, από το παραπολιτικά.gr και τι είπανε για τις διακοπές. Είπανε αν μπορούν να πάνε, αν θα πάνε, αν θα τις δουν από το Instagram. Τέλος πάντων, ο Μάνος Ανθουλάκης έχει όλες τις απαντήσεις στον γκάλο που έκανε για λογαριασμό του παραπολιτικά.gr. Για να το ακούσουμε.
2: Κλείσαμε μήλο, πληρώσαμε όντως 1 ευρώ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές ή μήπως όχι. Με τις τιμές τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία να έχουν πάρει την ανηφόρα, βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε τους πολίτες.
4: Θα πάνε φέτος διακοπές ή θα τις δουν μόνο από story στο Instagram?
3: Για να πάνε φέτος διακοπές, δώσατε 1 ευρώ ή δώσατε και τα δύο?
5: Και τα δύο, όταν κράτησα, δεν ξέρω το παιδί.
6: Είμαι χειρισμένος, δεν μπορώ να το πω.
7: Όχι, δώσαμε πολλά λεφτά. Και από φίλους μας. Η αλήθεια είναι.
8: Τα πάντα, όλα τα όργανα, απλά τα δώσα. Έπρεπε όμως.
9: Μάλλον και τα δύο θα δώσουμε για να πάμε διακοπές. Εντάξει, είναι λίγο ακριβά και άμα δεν κλείσει νωρίς.
10: Δεν ξέρω, Θεό.

0: Εντάξει, ήταν λίγο ακριβά είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, κλείσαμε διακοπές.
1: Έκλαψα λίγο, όμως έκατσα.
2: Κλείσαμε Μήλο, βασικά. Κλείσαμε Μήλο, πληρώσαμε όντως ένα νεπρό. Εντάξει, αυτό.
3: Όταν φύγω εξωτερικό θα πάω Ιταλία. Και είναι πολύ πιο φυσιολογικές τιμές από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα.
4: Εγώ θα πάω για Ξάνθη. Εντάξει, καλές τιμές. Έχω φίλους που μας έχουν κάνει κονέ για Airbnb, οπότε καλά είμαστε.
5: Και όσο πάει και ανεβαίνουν, λογικό είναι. Αλλά εντάξει, το περιμένεις. Δεν είναι κάτι που δεν περιμένεις.
6: Δεν πήγα στο κόπο να χαζέψω ούτε τιμές ούτε οτιδήποτε, γιατί το βλέπω λίγο εξωφρενικό.
7: Πολύ Μήλο άκουσα.
8: Είδες.
7: Παίζει πολύ, έχει πάει στη Μήλο.
8: Όχι.
7: Ωραίο είναι νησί. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ. Ναι, έχω πάει, έχω πάει.
8: Ήταν ωραία.
7: Ναι, λένε στη Μήλο λοιπόν, όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει.
8: Τότε δεν θα πάω.
7: Γιατί?
8: Γιατί δεν θέλω ούτε να ξαναπαντρευτώ ούτε να χωρίσω.
7: Ναι, ναι, εσύ τώρα. Τώρα είναι αυτό το.
8: Τι.
7: Ο μύθος που συνοδεύει το νησί τώρα και εσύ. Άσε, φοβάσαι ρε, τώρα την προκατάληψη.
8: Ναι.
7: Εγώ πάντως πήγα.
8: Θα σου να έχεις τα μισά. Και τι έγινε?
7: Χώρισα. Άλλη boyfriend.
8: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω.
7: Μας τελείωσε.
8: Το νου σου.
7: End of story. Ωραία η Μήλος. Έχει ξέρω εγώ 50 παραλίες.
8: Μάλιστα.
7: Φανταστικές παραλίες.
8: Ποια είναι η καλύτερη?
7: Δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά εντάξει.
8: Πού πας για να φας και τι τρως?
7: Κοίταξε, η Μήλος καταρχάς.
8: Το κινητό, ε.
7: Τεχνολόγια. 27 βαθμοί Κελσίου θα δείξω.
8: Στο δυνατόν, το βάλεις μου σε πάρει κανένα τηλέφωνο.
7: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Η Μήλος λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχει πάρα πολύ ωραία δικά της φαγητά και τα λοιπά. Έχουν ωραία κουζίνα. Είναι πολύ ωραίο νησί με μια έτσι. Η χώρα είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, λιτή και απέριτη.
8: Μάλιστα.
7: Με ωραία ταβερνάκια και τα λοιπά. Εκεί βγαίνει ο κόσμος το βράδυ. Αλλά κυρίως στη Μήλο πας για τη φυσική ομορφιά. Δηλαδή για αυτές τις ατελείωτες παραλίες που μιλάμε τώρα 40-50 πραγματικός αριθμός. Δεν μιλάμε τώρα να είχαμε να λέγαμε. Είναι πραγματικός αριθμός.
8: Ξαπλώστρες ή ελεύθερες?
7: Έχει και από το ένα, έχει και από το άλλο κτλ. Εντάξει, πιο γνωστή είναι αυτή το Σαρακίνικο που είναι έτσι με τους άσπρους βράχους να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα κτλ. Αλλά εντάξει, αυτή είναι περισσότερο για τη φωτογραφία. Δηλαδή, να πας να βγάλεις φωτογραφία κτλ.
8: Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή μπάνι.
7: Εντάξει, βουτάνε ρε παιδί μου από το βράχο και τέτοια. Εγώ τώρα δεν είμαι τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είμαι τώρα δινή κολυμβήτρια. Ειδικεύομαι σε άλλα αθλήματα. Κατάλαβες, στο τένις κτλ.
8: Στο μπάνι.
7: Στο άλλο.
8: Στο λακρός.
7: Εμένα μου αρέσει το άλλο αυτό.
8: Το λακρός, με τα άλογα.
7: Όχι, με τα άλογα.
8: Το κρίκετ.
7: Όχι, αυτό που με τον μπαστούνι.
8: Με τον μπαστούνι
7: που παίζουν οι.
8: Το γκολφ.
7: Ναι, το γκολφ. Πολύ κουραστικό άθλημα. Μιλάμε για. Τρελή κούραση.
8: Μιλάμε για τρελά φράγκα όμως. Για να το κάνεις.
7: Ναι.
8: Και.
7: Γιατί είναι ακριβή η μπάλα.
8: Δεν ξέρω, τι ακριβή, δεν ξέρω τι είναι ακριβή. Τι γίνεται για την επικίνδυνη όρη αυτή. Μπορεί να παρεξηγηθείς. Έτσι. Αλλά δεν.
7: Ναι. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες λοιπόν, στις οποίες σε κάποιες μπορείς να πας με το αυτοκίνητο. Κανονικά. Κάποιες όμως δεν είναι προσβάσιμες με το αυτοκίνητο, άρα θα πρέπει να μπεις σε αυτά τα καραβάκια.
8: Εσύ σε ποιες πήγες?
7: Που σε κάνουν. Εγώ πήγα σχεδόν, έκατσα 10 μέρες, πήγα σχεδόν σε όλες. Πήγα και αυτές με τα καραβάκια. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν να ξέρεις πάρα πολύ.
8: Κρουαζιέρα τύπου.
7: Ναι, ναι, ναι, κρουαζιέρα. Love boat και σουσουσού και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
8: Γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος.
7: Όχι, ρε, εσύ, βρήκα μια δουλειά. Έπιασα μια δουλειά, με πήρανε τηλέφωνο ότι κάτι και τα λοιπά ήταν επαγγελματικό το θέμα. Την κοπάνησα εγώ άλλον. Όχι, αλήθεια ήταν επαγγελματικό. Μα αλήθεια, μα το Θεό, ήταν επαγγελματικό το θέμα και την κοπάνησα και τον άφησα στα κρύα του λουτρού και μετά με. Καταλαβαίνεις μετά, είχαμε διπλωματικό επεισόδιο. Δεν μπορούσε να. Εγώ πάνω απ' όλα όμως το επαγγελματικό καθήκον. Α!
8: Μετά δεν επέλθει συμφωνία.
7: Δεν επέλθει συμφωνία με τα κύριων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν όμως. Θυμάμαι, ενθυμούμε δηλαδή, ότι ήταν πολύ ωραία η παραλία.
8: Συχνά.
7: Ε?
8: Συχνά θυμάμαι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ότι ήταν εξαιρετικό το τοπίο, έτσι και τα λοιπά.
8: Μάλιστα.
7: Πού αλλού είπαν οι πιτσιρικάδες ότι πάνε? Είπανε, λέει, Ιταλία. Καλά, είναι δυνατόν τώρα να αφήσει την Ελλάδα.
8: Θα το πιστέψει αυτό?
7: Ναι, τι.
8: Είναι αλήθεια. Για βάλ τα κάτω να βάλει, ναι, ακτοπλοϊκά, αν έχεις και αυτοκίνητα και ιστορίες και να μείνεις και να φας και να βγεις έξω να πιεις πιτσιρικάδες και τέτοια, δηλαδή δεν είναι οικογένεια κατάσταση,
7: ναι.
8: Όπου εκεί είναι άλλα τα έξοδα βέβαια, αλλά έρχεται πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό.
7: Έρχεται πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό, αλλά το θέμα είναι να μην επιλέξεις μία από τις χώρες τώρα, Ιταλία, Ισπανία και τα λοιπά που έχουν και σαραντάρια. Αν είναι να πας στο εξωτερικό, να πας.
8: Πού?
7: Όπως η Κατέρινα Ιδροσοπούλου, η συνάδελφος εδώ στα παραπολιτικά, η οποία πήγε στο Βερολίνο, ας πούμε.

0: Εγώ εξαιρετική επιλογή.
1: Και γιατί να μην πας Κροατία που έχει και παραλίες, λαμπανιαριστής.
0: Ναι, I have the idea that Κροατία is very expensive right now.
1: Yes,
0: ναι, κατάλαβες. Η Κροατία έχει ανέβει, δεν είναι έτσι όπως νοώ, άμα σου λέω εγώ, dear. Δεν είναι. Εδώ ανέβηκανε τα Άγιοι 40, δεν θα ανέβηκε.
1: Πήγαινε Αλβανία.
0: Ε?
1: Πήγαινε Αλβανία.
0: Να πας εσύ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Μερακλή Πουαρό. Καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου, λέει ο φίλος ο Μερακλής.
1: Με χαιρετάει, παιδιά, και με τα δυο τα χέρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κροατία, εντάξει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν κουράζεστε, λέει, στο γκολφ, να έρθετε μαζί μου, λέει, 4ο-5ο όροφο. Σήμερα καλουπώνουμε μετάλλε. Δηλαδή, λέει ο Πέτρος. Αυτό το καλουπώνουμε μετά, γιατί το λένε?
1: Βάζουν οι άνθρωποι καλούπια.
0: Ναι, βάζουμε τα καλούπια και με αυτά μετά.
1: Έτσι.
0: Μετά
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι, ποια είναι η απορία σου? Σε βλέπω προβληματισμένη. Τι απορία υπάρχει?
0: Μετά από μένα έσπασε το καλούπι.
1: Αυτό ήταν, αυτό σκέφτηκες. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Θέλω να μου πεις αν θα πήγαινες ποτέ να κάνεις μια αγροτική δουλειά. Εντάξει, λαγοκέφαλος μου, πες θα πας με 10 ευρώ. Εντάξει. Αγροτική δουλειά. Να πας τώρα το καλοκαίρι να μαζέψεις ντομάτες. Θα πάρεις.
1: Θα πάρω, ναι.
0: Ωραία. Να σε πάρω μαζί μου.
1: Με πάρεις.
0: Θα πάω να μαζέψω ντομάτες.
1: Τι μεροκάμα το δίνεις?
0: Θα δώσω. Ξέρω εγώ. Κι εγώ σε άλλον θα πάω, δεν είναι δικά μου.
1: Άστα τώρα αυτά τα μπαλαμπούτια, λέει, γιατί τι μεροκάμα του. Γιατί εγώ με κάτω από 50 δεν έρχομαι.
0: Α, θες και 50?
1: Βέβαια, γιατί εδώ παίρνουν οι άλλοι 50, θα πάρω εγώ. Και επειδή είσαι φίλη, δεν σου λέω 60-70.
0: Που έχω και τα πτυχία μου.
1: Που έχω και τα πτυχία μου και είμαι και.
0: Και να σου πω και κάτι, θα λες και κανένα τραγούδι.
1: Αναγκιά.
0: Πώς? Εντάξει, λογικά γύρω στο 50 πρέπει να είναι. Θα πήγαινε όμως.
1: Όχι γύρω στο 50, άστα αυτά τα γύρω.
0: Προς τα πάνω εννοώ, 50 πλάς.
1: 50 πλάς, εντάξει.
0: Ναι.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Έχεις δουλέψει ποτέ στα χωράφια?
1: Όχι, δεν έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει πιτσιρικά.
0: Πιτσιρικά, ρε παιδί, ναι. Να πας.
1: Πηγαίναμε, μαζεύαμε καπνά.
0: Α, ναι, καπνά, μπράβο. Και εγώ.
1: Τότε υπήρχαν τα καπνά στο Αγρίνιο.
0: Σωστά, και έτσι να το έκανα, ναι, γενικότερα, ναι. Έτσι.
1: Και όχι καπνά με μηχανές και τέτοια.
0: Όχι, με μελόνιασμα.
1: Χεράτα με.
0: Βέβαια. Τότε οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά.
1: Τσαγκλιδέρες.
0: Και μαζευόμασταν όλα τα παιδιά εκεί στα χωριά. Είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή που θύμισες τώρα. Μαζευόμασταν όλα τα παιδιά εκεί στα σπίτια των παππούδων.
1: Και τα καλύτερα γινόντουσαν στο αρμάθιασμα.
0: Ναι, στο αρμάθιασμα,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί γινόταν χεράτα, δεν είχαν βγει μηχανές.
0: Κανονικά.
1: Είχα μάθει να ξεχωρίζω τα φύλλα. Δηλαδή δεν ήταν, έπαιρνε ό,τι να είναι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, είχα ζητήσει από τον παππού μου να. Την ώρα που ερχόταν αυτοί από τις εταιρείες, ρε παιδί μου, να κάνουν τον deal και αυτά.
1: Τη βαθμολόγηση του καπνού.
0: Ναι, τη βαθμολόγηση του καπνού. Του είχα ζητήσει να με πάρει μαζί του για να δω τη διαδικασία. Και θυμάμαι που έλεγαν αυτοί ότι τα φύλλα είναι χρυσά. Ότι ήταν καλά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ήταν μια διαδικασία πάντως που.
1: Βαθμολογίες ήταν 10,
0: ναι.
1: 9.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι σε όλη τη γειτονιά είχαν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα σπίτι, ήταν όλη η γειτονιά είχε, και έτσι μέχρι αργά το βράδυ ο κόσμος καθόταν εκεί.
1: Για τα καπνά ήταν, εγώ θυμάμαι αυτό που λέγανε οι μεγαλύτεροι. Ήταν πάνω Βόρεια Ελλάδα, Ξάνθη, ιστορίες και τέτοια. Και
0: το Λακαρνάνια.
1: Και το Λακαρνάνια.
0: Φουλ.
1: Μετά κάτι έγινε, λέει, τους προτείνανε να αλλάξουν καλλιέργεια και τέτοια, και χάθηκε το παιχνίδι.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει πια στα χωράφια. Δεν υπάρχει και ο κόσμος αυτός, δηλαδή, που υπήρχε κάποτε. Μεγάλες πολυμελείς οικογένειες να μαζεύονται έτσι να γίνεται η συγκομιδή. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές, σε Αχαΐα και Ηλία, αρχίζουν και σαπίζουν, λέει, στα χωράφια τα καρπούζια, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να τα μαζέψει. Για άκουσουμε.
3: 7 λεπτά στο χωράφι, 70 στο ράφι. Για μένα όλα τα καρπούζα στο χωράφι. Βουλγαρία, Πολωνία, είχαν και αυτή η καρπούζα. Και λόγω ότι υπήρχαν αρκετές ποσότητες καρπουζιού, σε εμάς δεν τα ζήταγε κανείς. Όταν λέμε ότι έχουν τα 17-18 λεπτά, είναι τα έξοδα, δεν πρέπει να πουλάς τουλάχιστον 30 λεπτά.
4: Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών.
3: Εμείς καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα εισοδέψουμε, αν θα πουλήσουμε τον υδρότα μας, τον κόπο μας, αν θα πάρουμε μεροκάματο. Πλέον έχουν μείνει πολύ λίγα νέα παιδιά αγρότες που θέλουν να το κάνουν και μας διώχνουν.
5: Του χρόνου θα ξαναβάλετε?
3: Εγώ είχα 40 στρέμματα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ για να ξαναβάλω.
6: Θα πληρώσουμε στο φράγμα υδρόμετρο με 1600 ευρώ. Όταν τα υδρόμετρα αυτά
5: έχουν στην αγορά 100 ευρώ.
3: Και να πληρώνουμε και πάγιο και να πληρώνουμε και με το κυβικό.
6: Θεωρώ ότι το Υπουργείο πρέπει να κάνει αναθεώρηση επάνω σε αυτή την απόφαση.
0: Αυτά λοιπόν τα πράγματα με τα καρπούζια εκεί στην Αχαΐα και στην Ηλία που αρχίζουν και σαπίζουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα και πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Ηλία, να ακούσουμε και ωραία μουσικούλα που έχει βάλει ο Θανάσης. Μάλιστα. Και να επανέλθουμε σε λίγο, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο που έστειλε το μήνυμά του και τις ευχές του για τη μητέρα μου. Να είσαι καλά, αγαπημένε Σπύρο, ωραία ευχή μου έδωσε, να δει και δυσέγκωνα. Μακάρι, μακάρι, γιατί αυτό σημαίνει θα δω και εγώ εγγόνια.
1: Έτσι, αλλά...
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Τρελό για αγία θα είσαι.
0: Α, καλά. Τρελό για γιορλή. Αρκεί να μου βγάλουν το όνομα, γιατί άμα δεν μου το βγάλουν θα έχουν πρόβλημα.
1: Α, είσαι από αυτές.
0: Ναι, ναι, είμαι λίγο, ναι, ναι, είμαι πολύ δημοκρατική, κατάλαβες.
1: Πώς θα πας με τα παιδιά, τους κάνεις τα χατήρια.
0: Εννοείται. Α. Τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα τους βάλουν να υπογράψουν και συμφωνία.
1: Άσε, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα και να

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γλυκοχαράζει γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από τη Λαμία, ο οποίος λέει: αναρωτηθήκατε, λέει, αρχικά αν ο λόγος επίσκεψης Κογκολέζων τουριστών στη Λαμία ήταν αυτό το ξακουστό wine bar, αλλά τελικά λέει διαψευστήκαμε. Στην πραγματικότητα, η Λαμία, αυτή η πόλη της Φθιώτιδας, που δεν συνδυάζει ακριβώς βουνό και θάλασσα, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στο Καρπενήσι, στα Τρίκαλα και στον Βόλο και 2 ώρες μακριά από την Αθήνα, με μικρά και σταθερά βήματα εδραιώνεται στο χάρτη του θρησκευτικού τουρισμού. Οι Θερμοπύλες, το μοναστήρι του Αγάθωνα, ο Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αποτελούν, λέει ο Βάιος, μερικά από τα πιο γνωστά τοπόσημα της περιοχής, με θρησκευτικό και ιστορικό χαρακτήρα. Και πρόσφατα, λέει το κανάλι Star της Κεντρικής Ελλάδος, κατέγραψε, λέει, μια επίσκεψη τουριστών από το Κογκό στη Λαμία, στο πλαίσιο μιας διαδρομής που ονομάζεται τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Να είσαι καλά, Βαΐ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις όμορφες πληροφορίες. Ωραία είναι η Λαμία, εξαιρετική, και γενικότερα εκεί η περιοχή είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει βέβαια και.
1: Παντόφλα στον Αλέξανδρο, απαντάφα.
0: Παντόφλα στον Αλέξανδρο.
1: Πλατεία Λαού.
0: Στην πλατεία Λαού. Η παντόφλα είναι το σάντουιτς που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Τούμπανο.
1: Ναι.
0: Τρία μέτρα.
1: Και πέντε.
0: Τι έγινε, ρε Σιλία, με αυτό το, με το λαγοκέφαλο, πήγα να πω. Με το. Με τη σαλμονέλα.
2: Με τη σαλμονέλα, δεν
0: χαμός έχει γίνει με τη σαλμονέλα.
2: Δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος, πού, τι και γιατί.
0: Λοιπόν,
2: αλλά
0: πάνω
2: πρέπει
0: από
2: να είναι μεγάλος διανομέας. Γιατί βγήκε οδηγία, διάβασα.
0: Ναι.
2: Ότι γενικώς μην τρώτε κοτόπουλο τις επόμενες ημέρες μέχρι να διελευκανθεί το θέμα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, γιατί τώρα πάνω από 30 άνθρωποι πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Μιλάμε τώρα για μια παρτίδα από την οποία δεν προμηθεύτηκε, λέει, μόνο η πόλη της Λαμίας, οπότε θα πρέπει αυτό που λέει ο Ηλίας, να προμηθευτεί,
2: πρέπει
0: να εντοπιστεί ο προμηθευτής.
2: Δεν είναι κάποιος τοπικός εκεί πέρα.
0: Και να αποσυρθούν γρήγορα τα προϊόντα από την αγορά. Κοτοπουλάκι, λοιπόν, λίγο κράτη. Να ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί.
3: Στείλαμε τα δείγματα στο εγκεκριμένο εργαστήριο στη Χαλκίδα και περιμένουμε άμεσα, γιατί είναι και επίγον, τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι μέχρι αύριο θα τα έχουμε.
4: Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
5: Αν πλένουμε ένα κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα και πιτσιλάνε σε όλη την κουζίνα τις σταγόνες του νερού, τι κάνουμε? Γεμίζουμε τον τόπο με σαλμονέλα. Μετά θα πάμε να κόψουμε μια σαλάτα και θα επιμολυνθεί.
6: Είναι 17, το οποίο όμως να ξέρετε ότι το 80% είναι άτομα κάτω των 30 χρονών με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Σήμερα, αύριο φεύγουν.
0: Τα χαμόλα, έχουμε και τη σαλμονέλα. Κράτη από το κοτόπουλο. Κράτη από το μοσχάρι λόγω τιμών. Κράτη από το ψάρι λόγω τιμής. Κράτη από το ένα, κράτη από το άλλο. Έχει μείνει κάτι, ρε Σιλία.
1: Μοντέλο θα γίνεις.
0: Ναι, τεχνολόγια. Βλέπω να τη βγάζουμε με ψαροκροκέτες το καλοκαίρι. Και δεν μ' αρέσουν κιόλας. Πω, πω, μιλάμε για άθλιο φαΐ, άθλιο.
1: Παίρνει σουρίμια.
0: Ε?
1: Σουρίμια.
0: Τι είναι τα σουρίμια?
1: Καβουροδαγκάνες και τέτοια.
0: Δεν τα τρώω εγώ εσύ αυτά.
1: Γιατί?
0: Τι τώρα, τις δαγκάνες θα φάμε? Δηλαδή αλήθεια τώρα. Μα. Λες εσύ να σου πω κάτι. Όταν είσαι τώρα από το μέρος που βγάζει τη γαρίδα που έδειξε ο James Bond, να πούμε στο. Ναι, ρε μεγάλε, ναι, ρε γαρίδα βρακικούρεση. Όταν είσαι από αυτά τα μέρη, είναι δυνατόν τώρα να τρως δαγκάνες από καβούρια? Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Δαγκάνες έχουν το.
0: Ναι, να φας εσύ δαγκάνες που είσαι από τα Γρήνιο και βλέπεις ψάρι μια φορά το τρίχρονο. Λοιπόν, πάμε έτσι. Μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας.
1: Όταν είναι να φύγουμε όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου.
1: Να σε καλά.
0: Έτσι. Τα φιλιά μου, αύριο θα είσαι εδώ. Ε? Θα είσαι εδώ αύριο. Και την Παρασκευή. Εντάξει, για να χαιρετιστούμε, γιατί μετά. Bye bye, my love, goodbye. Άντε.

λέει να πάμε Μάτσου Πίτσου. Το Μάτσου Πίτσου μ' άρεσε, αυτό μου έκανε εντύπωση από όλα τα προορισμού. Ωραία φριτζίλα, καινούριο σχετικά τραγουδάκι, το οποίο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και λέει πραγματάκια με ευχάριστη και καλή διάθεση, για να μην νιώθεις ας πούμε ότι είσαι και ψυχουλοβγαλτικός, καταλαβαίνεις. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αλλά όπου και να είσαι, να είσαι καλά. Στον Status 107 και 7 συντονισμένοι, πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. Είναι Τετάρτη και είναι 15 του Ιούλη. Στην καρδιά του καλοκαιριού όμως, έτσι. Κατάκαρδα που λένε του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία έχετε αρχίσει να στέλνετε, σε εσάς δηλαδή και στα μηνύματά σας. Good morning και καλό πρωινό. Καλημέρα στη Ζηνοβία, στον Χρήστο, τον αδερφό μου, τον Γιαννάκη, στον Δημήτρη. Ο Νικολής δεν μου στείλε σήμερα μηνυματάκι, μ' ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι μάλλον θα είναι αδιούχος. Εκτός κι αν ο άνθρωπος έχει τρεξίματα. Κάθε πρωί στέλνει και φωτογραφίες και μηνύματα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Η εβδομάδα πατάει γερά στα πόδια της.

28 βαθμούς λέει αυτή τη στιγμή με 43% υγρασία. Ένα υποφορά και βοριαδάκι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αλλάξει το σκηνικό. Όχι, θα αλλάξει. Μια χαρά θα προχωρήσει. Τι θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα έχουμε ουσιαστικά 34-35 βαθμούς το μεσημεράκι με ντάλα ήλιο. Κάτι για βροχούλες που λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και σας είπα ότι υπάρχει περίπτωση την Παρασκευή ή το Σάββατο. Δεν, 36 το Σάββατο από εβδομάδα είναι η, ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα που θα διανύσουμε, οι δύο επόμενες που θα διανύσουμε είναι πώς είναι η καρδιά από το καρπούζι που το κόβει στη μέση. Δεν έχει ένα, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα του καλοκαιριού. Από θερμοκρασίες, από ηλιοφάνεια, θα είναι δηλαδή ό,τι καλύτερο απόσταγμα καλοκαιριού. Δηλαδή άμα το έχεις το καλοκαίρι στο μυαλό σου έτσι καυτερό, υδρωμένο και με αντιλιακό, θα είναι τα μάμπουλε.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 6 και 14 θα ξημερώσουμε. Και στις 8 και 47 συρρυκνώνεται η μέρα, όπως το καταλάβατε, έτσι λίγο-λίγο βέβαια, δεν είναι κάτι που μας δημιουργεί ανησυχία. Ακόμα η μέρα μεγάλη θεωρείται. 6 και 14 ξημερώνουμε, 8 και 47 βραδιάζουμε. Του Αγίου Βλαντιμίρου είναι σήμερα, του Βλαδίμηρου. Ο Βενιέρης βιάστηκε χθες, ήθελε να τον κάνει να γιορτάζει το Βλαδίμηρο, έβλεπε λίγο λάθος. Αλλά το διορθώσανε μετά. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαντιμίρος, ο Βλαντιμίρ, Βλαντιμίρ. Νταβρίσνιε Κουρμποτσόφ, Νινινίες και Ποκοτροβούσκινιε. Βλαντιμίρ γιορτάζει, γιατί τώρα που πιάσα βγήκαν τα ρωσικά από μέσα μου, τι να σου. Πίνας που μίλησε από μέσα μου μια δεύτερη φωνή. Του Αγίου Βλαδιμίρου, βασιλέως Ρωσία, βασιλιάς ήταν αυτός, του Αγίου Κύρικου, Κυρίκου, συγγνώμη, και Ιουλίτης, μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα, λέει Ιουλίτα γιορτ, όχι Ιουλία, μην την μπερδεύεις με την Ιουλία, είναι Ιουλίτα, Ιουλίτα, Ιουλίτη, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη, ας πούμε, έτσι, ο Κύρικος, ο Βλαδίμηρος και ο Βλαντιμίρ, Βλαντιμίρ. Εορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, έτσι, των πιστών, των πιστών, έτσι. Τραγουδάκι σταθμός για να ακούσεις και εσύ έτσι λίγο μη σε πρίζω στο μπλα μπλα πρωί πρωί και μετά θα μπούμε στα τις επικαιρότητες τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ισπανία, τους Ισπανούς, μπράβο Ισπανία. Πάει η Γαλλία, καθάρισε.

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

Αντωνάκη. Καλημέρα γόρι μου, καλημέρα και καλό πρωινό. Έλα άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά όμως. Όσο περπατάει η εβδομάδα και όσο ανεβαίνουν θερμοκρασίες βαραίνουμε. Πώς, ηλικία, ηλικία βρε γαβγαβ.

Η Ισπανία είναι έτοιμη για τον τίτλο, λέει. Θα μας τα πει ο Παπηδάκης αυτά, Γιαννάκη, αργότερα, έτσι. 2-0. Τη Γαλλία προκρίθηκε στο τελικό. Άντε, τελειώνει και το Μουντιάλ. Μετά ήθελα να ξέρω τι θα κάνουμε. Ασχολούμαστε μόνο με τα νίκια και με τις συντάξεις. Και με τα αεροπλανοφόρα, σίγουρα με τα αεροπλανοφόρα. Έχουμε και άλλα πράγματα, βέβαια, τα οποία είναι στον πάγο. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Το πρωί που έρχομαι στη δουλειά, έχω να σου δώσω, να σου στείλω μερικές έτσι εικόνες για να καταλάβεις τι γίνεται το πρωί. Γίνονται όλες οι μεγάλες συμφωνίες. Όλα τα μαγαζιά τα οποία ανοίγουν μετά, δηλαδή ανοίγουν, άλλα ανοίγουν στις 6, άλλα στις 7. Εγώ είμαι πιο νωρίς, είναι λίγο πριν το άνοιγμα. Όλα τα μαγαζιά έχουν φεζάμλουμ. Τι είναι το φεζάμλουμ? Συνάθρηση, πώς το λένε, επαγγελματικό meeting, ρε παιδί μου, το πρωί έξω από το μαγαζί. Όλοι κάθονται και συζητάνε για πώς θα βγάλουν τη μέρα, ας πούμε. Και τους βλέπω έτσι, δεν κάνω μεγάλη διαδρομή, εντάξει, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, μικρή διαδρομή από Σικές μέχρι εδώ, μια γκαζιά είναι. Και το πρωί κάθονται και πριν ανοίξουν το μαγαζί, κάθονται έξω από το μαγαζί και συζητάνε για την μέρα την οποία θα αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Αντώνη. Βασιλάκης έχει γενέθλια, λέει, σήμερα, αλλά δεν μας λέει πως θα κλείνει. Ο Πούτιν γιορτάζει σήμερα. Ο Βλαντιμίρ το λένε. Και το Ζελένσκι πώς το λένε? Κάπως αλλιώς το λένε.

Βολιμίρ. Βολιμίρ λέγεται αυτός. Καμία σχέση με τον Βλαντιμίρ, έτσι. Είναι σαν να λέμε Γιώργος και... Ποιος πλησιάζει τον Γιώργο? Ποιος είναι ο Γιώργος κοντά του? Ένα όνομα που να πλησιάζει τον Γιώργο, ρε παιδιά. Γρηγόρης, Γρηγόρης, Γιώργος Γρηγόρης, ναι. Αλλά είναι το ίδιο, λέει. Πώς είναι το ίδιο αφού είναι, δηλαδή, πώς είναι? Εσύ, Λεωνίδα, στραβά μας τα λες σήμερα πρωί πρωί. Θοδωρή, καλή σου μέρα και σένα, και καλό πρωινό, καλή δουλίτσα σου εύχομαι.

0: Ας μην μου λες για μοτοσυκλέτα, γιατί 350 ευρώ μου βγήκε το σέρβις.
1: Όσα μου έχεις τάξει, είναι σαν μετάξει, είναι σαν παλιό κρασί.
0: Άκου, άκου τι γίνεται από κάτω, άκουσε συναυλία.

Έγινε γιορτή της Γαλλικής Πρεσβείας στο Βυζαντινό Μουσείο για την ημέρα της Βαστήλης. Βαγγελάκη, τι έγινε την ημέρα της Βαστήλης? Και ήταν και η Κίμπερλι εκεί, η Γκυλφόη. Αλήθεια τώρα, να χαρώ εγώ. Ξέρει κανείς τι είναι αυτό που γιορτάζουν οι Γάλλοι εκεί για τη Βαστήλη, σαν εμείς όπως γιορτάζουμε εμείς την Επανάσταση του 1821? Ξέρεις, Παναγιωτάκη, σε αγόρι μου, σε είπαν στο σχολείο για τη Βαστήλη τίποτα για... Το Μουλέρους ξέρεις μόνο από τη Γαλλία.

0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, Παναγιώτη μου, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τελευταίο καιρό, έχει αρκετό καιρό, έχουμε έλλειψη, μάλλον μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ψάχνουν στους κάδους για μέταλλα. Το πήρατε χαμπάρι αυτό, το έχετε καταλάβει, ότι κάποια στιγμή, κάθε φορά που ερχόμουν το βράδυ, που ερχόμουν στη δουλειά και πολλές φορές ξεκινούσα και νωρίτερα πριν από καιρό, 5 η ώρα, το βράδυ κάθε κάδος είχε και έναν Βούλγαρο μέσα. Βούλγαρο, αυτούς τους βουλγαρόγευτους που λέμε, ξέρω εγώ. Τώρα έχω να συναντήσω τέτοιον άνθρωπο μέσα στον κάδο πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Εγώ έχω δει αρουραίους μέσα σε κάδο.
0: Καλά, αρουραίους, καλά, αρουραίους. Μην μιλήσουμε για αρουραίους. Σας εχθές είδα δύο, να πούμε. Το παιδί του ήταν. Αλλά ήταν οικογενειακή κατάσταση και δεν τους πυροβολήσαμε, γιατί τους αρουραίους τους σκοτώνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Αν τους δείτε στο.
1: Όσον αφορά το όνομα.
0: Ναι.
1: Βλάντιμιρ είναι το ίδιο με Βόλομιρ. Απλώς το ένα στα ουκρανικά και το άλλο.
0: Ρε παιδί μου, ο Ζελένσκι γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει,
0: αυτό ρωτά.
1: Βόλομιρ το λένε.
0: Βόλομιρ. Βόλομιρ και. Ναι.
1: Βλάντιμιρ.
0: Αλλά δηλαδή στην ουσία σερβιέτες είναι και δύο διαφορετική μάρκα.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τη Βαστίλη, η Βαστίλη ήταν φυλακή, ρε φίλε. Και κλείναν όλους τους αντικατέτες του δικού τους. Δηλαδή, άμα ζούσε εσύ τότε την εποχή εκείνη στη Γαλλία, εσύ να σε κλείνα στη Βαστίλη σίγουρα.
0: Ναι, τι γιορτάζουν όμως, τι γιορτάζουν.
1: Γιορτάζουν ότι ο λαός πήγε και.
0: Ναι.
1: Έριξε τα τείχη της Βαστίλης. Άνοιξε και ελευθερώσαν τον κόσμο.
0: Ελευθερώσαν τον κόσμο που αδίκως, τους κρατούσαν μέσα.
1: Έτσι κρατούσε για πολιτικούς λόγους.
0: Για πολιτικούς λόγους.
1: Δεν βάζανε μέσα για το ραδιό, για την εκπομπή σου.
0: Για την εκπομπή δεν με βάζανε μέσα έτσι κι αλλιώς, σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Για δέσιμο, για δέσιμο είμαι εγώ, δεν το συζητώ.
1: Ούτε θα τα παχωνίζαν κιόλας.
0: Ούτε συζήτηση είναι. Θα μου κόβαν τα χέρια από τις μασχάλες. Ναι, άρα αυτή την επανάσταση της απελευθέρωσης, ας πούμε,
1: ναι,
0: γιορτάζουν. Και η Γκυλφόη τι δουλειά έχει εκεί, δεν ήξερε μάλλον.
1: Είναι επειδή η Αμερική, ρε παιδί μου, θεωρεί τον εαυτό του σαν την δημοκρατική χώρα εδώ και 250-300 χρόνια, πόσο είναι.
0: Αχα, α, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, γιατί θεωρούν οι Αμερικάνοι ότι τη δικιά της δημοκρατία, ας πούμε, ζούμε.
0: Α, τη δικιά, την Αμερικάνικη δημοκρατία.
1: Θεωρούν ότι ζούμε τη δικιά τους.
0: Κατάλαβα.
1: Εν τω μεταξύ και οι δύο κάνουν ρεπουμπλικανισμό. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία.
0: Σωστό. Να σε καλά, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό. Good morning. Και φωτιές

0: ζητάνε.
1: Έτσι Παναγιωτάκι μου, άκου, άκου.
0: Είδα γενναίους εραστές να καθρεφτίζονται σε δρόμους από χιόνι.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι πρωί-πρωί, ελάτε.
2: Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Καλημέρα, μεγάλη γιατί.
2: Αγαπητό μου παιδί, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για το ραδιόφωνο και εσύ σαν καλός παραγωγός.
1: Ναι.
2: Να πω κι εγώ κάτι όμως, όπως είπε και ο Γιώργος. Ο Βλαδιμίρ και ο Ζελένσκι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και σκοτώνουν τον κόσμο.
1: Ορθόδοξοι, ναι, βεβαίως και ορθόδοξοι. Αναφιβάλλεται ότι είναι ορθόδοξοι και οι δύο οι άνθρωποι.

τώρα θα μου πεις με τα θάνατον ζωή θα πάνε στον ίδιο παράδεισο. Δεν ξέρω πως τα έχει κανονίσει ο Θεός, ας πούμε. Προφανώς έχει κλίμακες, δεν το γνωρίζω. Δεν έχει πάει κάποιος για να ξέρει. Ο παράδεισος, ας πούμε, θα είναι μια κατάσταση που είναι διαφορετική από αυτή την οποία μπορούμε να βιώσουμε. Τι να κάνω, ρε Μανώλη. Σοφία μου, καλή σου μέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: στους δρόμους ταχυδρομεία. Ε, ωραίος ο στίχος. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Πολύ πολύ καλημέρα κύριε Κωνσταντίνο.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να σας πω ότι ναι, του προέδρου του Ουκρανού είναι Βολοντίμιρ.
0: Βολοντίμιρ. Εδώ μου λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ότι γιορτάζει και αυτός, λέει, σαν Ορθόδοξο.
1: Προφανώς, αλλά μπορεί μια μικρή διαφοροποίηση να υπάρχει.
0: Ε, εντάξει τώρα. Το θέμα είναι για να ξέρουμε πού να πάμε τα δώρα. Θα πάρουμε τον Πούτιν, να πάρουμε, να πάρουμε και τον Βλαντίμιρο, πώς το λένε. Θα πάρουμε.
1: Αυτό μας το έλεγε και η κυρία Κατερίνα. Την οποία καλημερίζουμε, δεν έχει έρθει ακόμη.
0: Σε λίγο θα σκάσει μύτη.
1: Λοιπόν, να της πείτε καλημέρα από την Έλληνα.
0: Θα το πω.
1: Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, να ακούσουμε καμιά φορά και Παντελή Θεοχαρίδη.
0: Θεοχαρίδη, Παντελή, σε πολύ κουλτουριάρικα με βάζει.
1: Θα το καλέσει ιδιαίτερα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και στη συναυλία του Μιλτάκου του Πασχαλίδη έκανε μια εμφάνιση προχθές.
1: Είστε του έντεχνο, οπότε την πίπτουμε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μείναμε. Τελευταίοι των Μοϊκανών έχουμε μείνει. Σε λίγο θα μας βγάζουν σε σύνταξη. Πιο νωρίς εμάς τους έντεχνους. Βέβαια. Άμα πάει καλά η οικονομία και είσαι έντεχνος, σε βγάζουν μια σύνταξη για να μην δημιουργείς προβλήματα. Γιατί στην ουσία, αν δεν είσαι και έντεχνος, δεν μπορείς, ας πούμε, να. Επειδή το είπε τώρα η. Πώς την λένε, ρε παιδιά, αυτή να την καλλιτέχνη. Κάτσε λίγο να δεις τι είπε ο Ζαχαρός. Κάτσε λίγο, περίμενε, κλείσε λίγο το Γρηγόρη το σερ, κοίτα να δεις τι έγινε, κάτσε, για ακούσω λίγο.
2: Να διαλύσει κάθε υπόνοια ότι αυτός ο άνθρωπος ναι, έχει σχέση με τέχνη, ναι, διότι δεν μπορούν όλοι να είναι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, ναι, αλλά όταν μιλάει η δημιουργός μεγάλων αριστουργημάτων, θα έλεγε κανείς, όπως η Βέρα στο δεξί, ναι, τότε κανείς δεν μπορεί παρά να κάνει πίσω και να ακούσει. Ναι. Ακούστε κι εσείς.
0: Για ακούσουμε.
2: Πέθανε στο νοσοκομείο το 20χρονο παλικαράκι που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί πισόπλατα στο
0: κεφάλι. Η ακρίτα τα λέει αυτά, η ακρίτα. Ναι.
2: Ήταν στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία. Ας ενημερώσει κάποιος τον Αθερίδη που αποθεώνει το θεάρεστο έργο του Χρυσοχοΐδη. Και επειδή σήμερα είναι 14 Ζουγιέ, δηλαδή η εθνική επέτειος των Γάλλων, εκεί όπου οι άνθρωποι πάλεψαν για να μπορούν να διακινούν τις ιδέες τους ελεύθεροι, και φυσικά το μετέδωσαν αυτό και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό ίσχυε βεβαίως μέχρι η ελληνική αριστερά να θέσει τα όρια της τέχνης.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορείς, κύριε, να είσαι καλλιτέχνης αν δεν πιστεύεις αυτά που πιστεύουν οι αριστεροί.
0: Σωστό.
2: Γιατί εάν συμβαίνει αυτό, τότε είσαι διάφορα πράγματα. Είσαι ατάλαντος, είσαι κακός, είσαι μικρόψυχος, είσαι τα πάντα. Και μπορούν να σε βρίζουν ανοιχτά. Γιατί για να είσαι καλλιτέχνης, κύριε Αθερίδη, πρέπει να λες ότι είσαι με τον άνθρωπο και να αναπαράγεις φυσικά τα τσιτάτα και όλες αυτές τις ανοησίες που κατά καιρούς έχουν αναπαραχθεί από ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν για τον εαυτό τους το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Σωστά.
2: Ή αν θέλει κανείς και το βιολογικό πλεονέκτημα, γιατί θυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί μας είχαν εξηγήσει ότι υπάρχουν σκορπιοί στον Εύρο που τσίμπησαν ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ήρθε εκεί ως προσφυγόπουλο με την οικογένειά της και το κρατούσαν μέσα στο ποτάμι τρεις μέρες για να μην σαπίσει. Ακούστε τώρα πόσο μακάβριο ήταν όλο αυτό το οποίο κάποιος το σκέφτηκε, ναι, και αυτό είναι τέχνη.
0: Μάλιστα. Σωστά τα λέει ο κύριος Ζαχαρός, πάρα πολύ σωστά τα λέει. Να το πληροφορήσω, κύριε Ζαχαρέ, λίγο αν θέλει, λίγο πιο εκεί. Εκεί που βλέπετε είναι η χλέπα. Λίγο πιο εκεί όταν μιλάτε για αριστερά. Λίγο πιο εκεί, γιατί τα μπερδέψατε λιγάκι. Μια με τους Γάλλους μας το ξεκινήσατε καλά για τα δικαιώματα. Εκεί ήταν η αριστερά, κύριε Ζαχαρέ, όπως λένε, Ζαχαρό, εκεί. Όχι στην Ακρίτα, μη μας την παρουσιάζετε την Ακρίτα σαν πρώτη μας ξαδέρφη. Δεν έχουμε συγγένεια. Μας παρεξηγήσατε, κύριε Ζαχαρέ, σωστά τα λέτε όμως, έτσι είναι. Γιατί μόλις είπε ο Αθερίδης να πούμε ότι, ρε παιδί μου, είχα μια διαφορετική άποψη, αλλά τώρα βλέπω ότι γίνεται κάτι σαν καλό έργο, θέλω να το δω θετικά. Βγήκε να μιλήσει ποιος, η Ακρίτα. Και η Ακρίτα τι είναι, της γούνα μας Μανίκη, είναι η Ακρίτα η εκπρόσωπος των αριστερών. Αλήθεια. Ποιος το αποφάσισε αυτό, ρε παιδιά? Πολύ σωστά ο κύριος Ζαχαρός τα είπε για τους καλλιτέχνες. Αλλά μιλάει για μια φάρα συγκεκριμένη. Δεν μιλάει για την αριστερά, γιατί την αριστερά την περιέγραψε τότε όπως ξεκίνησε στη Βαστήλη. Εκεί που παλέψανε για τα δικαιώματα του λόγου. Γιατί παλέψανε εκείνη την εποχή για τα δικαιώματα του λόγου και από ποιους παλέψανε? Εκεί πρέπει να μείνουμε φιλικά και με αγάπη, το λέω, για να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε το γιαούρτι από το γάλα. Αν η αριστερά είναι η ακρίτα, τότε εγώ είμαι εξωγήινος.

0: Γεια σου Γιώργο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Καρδούλες στέλνω έτσι όταν απαντάω στα μηνύματά σας. Η πόλη είναι ήσυχη αυτή την ώρα γιατί είμαστε στα 33. Α, έχω διαφημιστικό. Πριν να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα επιστρέψω με μουσικάρες ωραίες και με 2-3 κουβέντες ακόμα, να δούμε λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα. Το βενζινάκι άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι πάλι. Ήτανε αυτές τα παλιοτραβήγματα μωρέ τώρα της ανακοχής. Καταλαβαίνεις τώρα, μην αγχώνεσαι με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε το έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις πώς το συνηθίζεις. Το συνηθίζεις, προσαρμόζεσαι. Και πρόσεξε να δεις, πρέπει να αλλάξουμε και τις συνήθειές μας. Τα έχει πει και η Κατερίνα τις προάλλες που τα συζητούσαμε. Βέβαια πρέπει να έχουμε κακές συνήθειες οι οποίες είναι κοστοβόρες. Πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε, πώς λέγαμε παλιά, να σφίξουμε το ζωνάρι. Εμείς θα το σφίξουμε το ζωνάρι, ας πούμε. Πώς βάζουν κάτι κορσέδες, παλιά που βάζαν κάτι κορσέδες οι γυναίκες για να έχουν μέση. Και θα καταντήσουμε σαν σουβλιά σε λίγο, ας πούμε, από το σφίξε σφίξε. Αλλά κάντε μια προσπάθεια σφιξίματος. Προσοχή βέβαια έτσι, γιατί κατά τη διάρκεια του σφιξίματος μερικές φορές μπορεί να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Το νου σας, be careful. Διαφημίσεις και επιστρέφω σε λιγάκι.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, app. Μουσική, Κίνηση. Up. Θεσσαλονίκη. Up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Παναγιωτάκη. Καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Έβρεξε η αριστερά και βγήκε η ακρίτα. Τι πάθαμε σε αυτή τη ζωή. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ρε φίλε. Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την προπαίδεια από την αρχή. Γεια σου Αντωνάκη μου, καλημέρα γόρι μου, καλημέρα και καλό πρωινό. Good morning, καλημέρα. Άντε, η Κατερίνα ήρθε ρε παιδιά, φωνάζετε που είναι η Κατερίνα, που είναι η Κατερίνα, εδώ είναι η Κατερίνα. Ποιος έστειλε χαιρετίσματα, αχ μια κοπελίτσα πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, έχει χαιρετίσματα. Πώς την είπε, είπε το όνομά της η γυναίκα, το ξέχασε, ακούγεται το Αλτσχάιμερ τώρα ξέρεις, είναι και η ηλικία. Λέει χαιρετίσματα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Εδώ θα έρθει σε λιγάκι, θα έρθει.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Έστειλε χαιρετικά. Καλά είμαστε. Να το πιάσαμε τα θέματα της αριστεράς. Γελάσαμε λιγάκι.
1: Και της πρόοδου,
0: ναι. Που γεμίσαμε από πρόοδο. Έχουμε προοδεύσει από τότε που.
1: Σου έχω στείλει ένα ωραίο βίντεο στο Messenger. Πού στο Facebook.
0: Άλλη, στο Facebook. Ναι. Γιατί δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Πού είναι, περίμενε. Α, ναι, τώρα το βλέπω. Τώρα το είδα. Θεσσαλονίκη. Από το. Χθες έγινε. Το είδα να πω. Ωραία, κάτι μηχανές. Είχα κι εγώ μηχανή. Έχω κι εγώ μηχανή κατά τα άλλα. Τέλος πάντων. Ωραίο βιντεάκι. Τι ανάλυση είναι αυτό. iPhone πρέπει να είναι αυτό που τραβήχτηκε. Έχει και ήχο, μπορώ να βάλω και ήχο να ακούσω.
1: Τον ήχο θέλω.
0: Τον ήχο να ακούσω, ναι. Κάτσε λίγο να ακούσουμε ήχο, παιδιά, γιατί δεν.

0: Από την μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποιήθηκε χθες,
1: ναι.
0: Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των ανθρώπων αυτών.
1: Ποιον?
0: Για τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
1: Τους ξέρουμε, αυτοί θα τους ξέρουν, εμείς δεν τους ξέρουμε ακόμα. Αλλά...
0: Κάθε μέρα τους βλέπουν οι αστυνομικοί έξω από το. Τι είναι?
1: Καλέ, τους, αν, για ποιους φωνάζουν, για τους.
0: Για αυτούς που, που βάλαν τα γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.
1: Που είναι προφυλακισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εμείς δεν τους ξέρουμε ακόμα, δεν τους έχουμε γνωρίσει να δούμε αν πραγματικά είναι αυτοί, ας πούμε, γιατί δεν ούτε μιλήσανε καθόλου, ούτε είπανε τίποτα. Και αυτοί όμως τους ξέρουν προφανώς, είναι γνωστοί συνάφοι πρέπει να είναι, είναι γνωστοί αυτοί για να βγουν έξω να υπερασπιστούν. Τώρα εγώ θα βγω να υπερασπιστώ κάποιον, άμα ήταν για παράδειγμα τώρα το Λεοντή, τον ξέρω τον άνθρωπο. Θα πάω να τον υπερασπιστώ άμα τον πούνε, ας πούμε, για παράδειγμα ότι είναι τρομοκράτης. Άρα τον γνωρίζουν προφανώς. Γνωρίζουν αυτούς τους άνθρωπους. Εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά τους γνωρίζουν αυτοί που βγήκαν με τα μηχανάκια. Πολύ μηχανάκι. Και ρίχνανε και βεγγαλικά, αυτά δεν είναι παράνομα τώρα αυτή την εποχή, ρε Κατερίνα, να πάρουμε καμιά φωτιά να πούμε τώρα, γιατί μόνο με την ηλεκτροκόλληση θα μου πεις.
0: Για πρέσβεση.
1: Εγώ το θεωρώ παράνομο, αυτοί πρέπει να γίνουν οι συλλήψεις κανονικά, ναι, δεν είναι, αλλά ποιο είναι πρώτο συλλήψεις.
0: Συλλάβεις.
1: Συλλάβεις, ναι, το συλλάψεις, ναι, το συλλάβεις. Ώστε έτσι λοιπόν είχε πολύ κόσμο χθες. Γιατί είδα και εγώ, κατάλαβα μια κατάσταση. Αλλά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι πολλοί άνθρωποι.
1: Δεν ήταν πολλοί.
0: Δεν θα χάσουμε και την στοιχειώδη μας ψυχραιμία ή σοβαρότητα.
1: Έτσι, δεν θα μας φοβήσουν.
0: Μιλάμε για παιδιά. Ναι. Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένη μειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που επειδή ακριβώς είναι και πολύ μειοψηφία, είναι και εξωκοινοβουλευτική αριστερά.
1: Α, είναι, έχει την κοινοβουλευτική αριστερά και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Μάλιστα.
0: Έτσι. Καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά, τι ωραίο πρωινό καλοκαιρινό είναι.
1: Είδες,
0: αυτό.
1: Είδες τώρα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτή η περίοδος η οποία έρχεται απλώνεται μπροστά μας, οι επόμενες δύο εβδομάδες δηλαδή, θα είναι...
0: Κρίσιμες.
1: Και κρίσιμες, αλλά θα είναι και το απόσταγμα του καλοκαιριού ουσιαστικά. Θεόφιλε, καλημέρα και καλό πρωινό. Είναι αυτά που μου στέλνει, δραγόν μου. Αυτά είναι τελειωμένα πράγματα. Αυτά τα έχουμε λύσει τα προβλήματα τώρα. Μην μας προσθέτεις πράγματα τα οποία είναι λιμένα και τελειωμένα, ας πούμε.
0: Θέλω εσείς που κινείστε στην περιφέρεια εκεί να μου πείτε αν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί εγώ νιώθω ότι είναι τοπίο, ξέρεις, μέσα στην έρημο που, ξέρεις, το βράδυ φυσάει η αμοθύελα, αλλάζουν οι λόφοι. Έτσι είναι και η περιφερειακή οδός. Κάτι πήρε τα αυτή μου ότι κάτι έχει αλλάξει.
1: Κοίταξε, καθημερινά γίνονται πράγματα αφού δουλεύουν.
0: Γίνονται έργα.
1: Γίνονται έργα. Εγώ κάθε φορά περνάω, βλέπω ότι μια γέφυρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τη βλέπω διαφορετική. Μεγάλωσε, έκανε. Κάθε μέρα.
0: Πώς μεγάλωσες έτσι που ναι, μου είδε.
1: Τι γεφυρίτσα, τόση δεν σε θυμάμαι.
0: Στα γονατά μου σε μεγάλωσα.
1: Εν τω μεταξύ, κατέβασα τη γιαγιά, την Κορβαγιάννα προχθές, γιατί είχαμε το γάμο, και πέρασε μπροστά από τη διασταύρωση. Κατέβηκε, ας πούμε, μέχρι τα Πεύκα και βγήκε στον περιφερειακό. Και έπαθε πλάκα η κυρία Κατέβη, και γυναίκα τώρα μεγάλη γυναίκα 90 χρονών και ένα, πούμε, με την κουβαλήσαμε στο γάμο, και με το που βλέπει, πω τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει το σκηνικό, γιαγιά.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει.
1: Έτσι.

μπουφάν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: Μπαρβαγιάννας, η αδερφή, η μικρή Ελένη μου παντρεύτηκε. Είχα πάρα πολύ καιρό έτσι να δω έναν από αυτούς τους καλούς παραδοσιακούς γάμους. Με το γλέντι στην αυλή, με προγλέντια, με κλαρίνα, με τέτοια πράγματα δηλαδή. Κλασικά πράγματα. Είχαμε βέβαια και τον DJ, ο οποίος μας τραγούδησε και μας έπαιξε παραδοσιακά ευρωπαϊκά.
1: Τραγούδησε ο DJ.
0: Τραγουδούσε και αυτός. Ό,τι έλεγε το τραγουδούσε και αυτός. Δεν ακουγόταν, αλλά ακούγονταν έτσι playback.
1: Άρα, μας φάνταμε ροκάνα το DJ.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Έκανε πολύ καιρό και έφυγε. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλή δουλίτσα σου, εύχομαι. Άντε, κούτσα, κούτσα, τη βγάλουμε τη βδομάδα τώρα. Δεν είναι τίποτα. Τετάρτη, θα έρθει Τεταρτούλα, πάει βδομαδούλα. Τελειώσαμε.
1: Άμα δουλεύεις πενθήμερο, άμα δουλεύεις εξαήμερο.
0: Και εσύ τώρα εξαήμερο, τώρα για μια μέρα θα κολλήσεις τώρα και εσύ. Σπίρα. Ζωή είναι, θα περάσει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Δεν είναι, κάντε λίγο κουράγιο.
2: Σβησμένος από το χάρτη.
0: Άντε να βάλουμε κάτι ωραίο έτσι να γουστάρουμε, γιατί ήρθε και η Κατερίνα, θα μας πάει και μια βόλτα να δούμε που θα μας πάει σήμερα. Άντε καλημερούδια. Ένα καράβι γεμάτο τραγούδια.

0: Είμαι DJ μεγάλος, πρέπει να το παραδεχτείς.
1: Έτσι. Φέτος πάμε διακοπές Βόρειο Αιγαίο, φέτος πάμε στη Λίμνο και όπως λέγει το τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, σε κάθε πάτημά μου τη Λίμνο νοσταλγώ. Γιατί είναι, παιδιά, ένα νησί στο οποίο θεωρείς ότι είναι το χωριό σου και θες συνέχεια να επιστρέφεις. Τι να πρωτοπεί κανείς για τη Λίμνο? Για το φρούριο της Μύρινας που γίνονται και ωραίες συναυλίες τώρα τον Αύγουστο, ξέρεις που θα έχουν και τις Πανσελίνους και αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία δρόμενα. Είναι το φρούριο αυτό το μεγαλύτερο σε έκταση οχυρό του Αιγαίου. Να δεις το απολιθωμένο δάσος Λίμνου, το γεωλογικό πάρκο του Φαρακλού, αρχοντικά, παραλίες ατέλειωτες, μικρό φανάρι, μεγάλο φανάρι, να πας στις Αμοθήνες, να κάνεις τη Ρένα Βλαχοπούλου, εκεί πέρα στο τράβο Μαλή ανεβαίνουμε, να φας τα φλωμάρια, εκείνα τα ζυμαρικά της Λίμνου, να φας ψωμί από τη Λίμνο που επίσης φημίζεται, να φας τα βενιζελικά, εκείνα τα φοντάν με αμύγδαλο και σοκολάτα που είχαν αφιερώσει κάτι και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, εκείνα τα θαλασσινά, τα φρέσκα, τα οποία πιο φρέσκα δεν έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου, και φυσικά οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί και φιλόξενοι. Πάμε Λίμνο, όχι μόνο φέτος, και του χρόνου και του παραχρόνου, θα γυρνάς και θα ξαναγυρνάς στη Λίμνο.

0: σπηλιά. Μην μου τη θυμίζεις τη σπηλιά, μην μου τη θυμίζεις. Ξέχεις μπει.
1: Καλά, βέβαια.
0: Είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Είναι, δηλαδή, θα ήθελα να πάω να με αφήσουν και εμένα, σαν το Φιλοκτήτη εκεί.
2: Να αλλάξω, να αλλάξω.
0: Ειδικά τα πρωινά που έρχομαι να κάνω εκπομπή με τον Μπαρμπαγιάννη, παιδιά, ονειρεύομαι πάρα πολύ να ήμουν μέσα σε αυτή τη σπηλιά.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό μπορεί να διευθυντηθεί, ξέρεις.
0: Άνετα.
1: Δεν είναι κάτι που δεν.
0: Πόσα χρόνια τον είχαν αφήσει αυτόν εκεί.

0: Χριστάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα και στον Γιώργο. Βλαντιμίρ γιορτάζει σήμερα. Ο Βενιέρης ήθελε να το γιορτάσει από χθες. Και γιορτάζει και ο Πουτίν και ο Ζελένσκι σήμερα, το μάθαμε, να ξέρεις, έτσι. Απλά είναι σε διαφορετική έκδοση, ας πούμε, έτσι είναι μια...
1: Βολοντίμιρ και Βλαντιμίρ, ναι.
0: Ναι, είναι σαν τις μπαμπούσκες, είναι λίγο πιο διαφορετικό.
1: Σαν να λέμε Μάρο και Μαρίκα.
0: Κάπως έτσι. Να, μπράβο, και εγώ αυτό και εγώ έλεγα τώρα Γρηγόρης και Γιώργος, καμιά σχέση.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάρο και Μαρίκα. Και Μαρίκα, η Μέρη.
0: Μπράβο, ναι, έτσι, έτσι.
1: Η Κατερίνα και Κέτη.
0: Αγιά σου, αγιά σου.
1: Η Ελένη και Νίτσα.
0: Α, παιδί μου, πόσα ξέρει αυτό το κορίτσι. Η γειτονιά των αστεριών μαζί σου
1: κάθε βράδυ. Εγώ ξέρεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μετράω αντίστροφα να έρθει 21 του μήνα, 22 ναι, για την ακρίβεια, γιατί εγώ για τότε έχω εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ένα πολύ ωραίο σποτάκι που έχουμε εδώ στον Στάτους για το φεστιβάλ Επταπυργίου και
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: συναυλία αυτή που έχει την επόμενη εβδομάδα με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Βουτσικάκι.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον έρωτα.
0: Α.
1: Είναι εκείνο το σποτάκι που ξεκινάει με εκείνο το υπέροχο τραγούδι που εγώ με τη Δώρα έξω χτυπιόμαστε. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
0: Αχ, τι ωραίο, λοιπόν, να πω, ναι, ναι.
1: Έκλεισα να πάω λοιπόν. Πολύ 21 ωραία. Και 22 Ιουλίου, παιδιά, στο φεστιβάλ Επταπυργίου. Εξαίσια συναυλία με συμφωνική ορχήστρα.
0: Πολύ όμορφο.
1: Παιδιά, θα πέσει πολύ κλάμα με αυτόν τον έρωτα.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Ωραίος ο έρωτας, ο κλαφτερός.
1: Κλαφτερός, βρε Κώστα.
0: Γεια σου, Ζωσέ μου. Γιατί κορίτσι μου. Γιατί παθαίνει, υπαρξιακά παθαίνει. Δεν μπορώ να μιλάω ελληνικά.
1: Αυτό που νιώθω
0: δε. Καλημερούδια, λέει, από την ήσυχη στους δρόμους Άνω Τούμπα. Γεια σου, Ζωσέ. Καθάρισέ μας, αγόρι μου, καθάρισέ μας. Θα μας φάνε τα σκουλίκια άμα δεν ήσασταν εσείς.
1: Που λες, πριν πάμε για καιρό, θέλω να μου πω ευχαριστώ πολύ στο Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος θες είδε μια φωτογραφία που ανέβασα στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook,
0: ναι,
1: με κάτι ογκώδη που ήταν μια εβδομάδα μπροστά στη Eurobank στη Λέω του
0: Σοφού.
1: Καλά,
0: δεν ήταν και ογκώδη, μια σιρταριέρα ήταν καλή.
1: Περίμενε, ήταν μια σιρταριέρα, ναι, και μετά βγάλαν και ένα άλλο έπιπλο και μετά ένα άλλο έπιπλο. Ήταν μια εβδομάδα εκεί και όσο πήγαιναν να βγάτιζαν αυτά.
0: Ναι, σετάκι ήταν.
1: Το είδε ο Δήμαρχος, θες, μου λέει όμως είναι καθαρό το πεζοδρόμιο. Ναι, δεν με λέω για εσάς, Δήμαρχε, για την οτροπία των ανθρώπων, λέει η
0: ανάπτυξη.
1: Να πετάμε όπου να είναι, ό,τι να είναι. Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα τα πήρα.
0: Τα πήρανε. Υπάρχει Θεός.
1: Δεν υπάρχει αμαρτία από κορμί σε κορμί.
0: Έτσι. Και όπως άκουσα και ένα καινούργιο τραγούδι τώρα και στο γάμο το άκουσα, που λέει υπάρχουν κάτι αμαρτίες που αμαρτία να μην τις κάνεις.
1: Καλώς. Αμάρτησε μαζί μου και
0: έλα. Α, ναι, αυτό.
1: Αμάρτη... Καλά, αυτό είναι πάλι αυτό το παίζει παφύρι πριν από 4 χρόνια.
0: Σοβαρά. Χθες το μάθαμε. Το ξέρεις ότι κλείσαν οι χωματερές λόγω καλοκαιριού τώρα, έτσι. Το ξέρεις, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Το έχει πει στον κύριο Αγγελού. Τα είπατε στον κύριο Αγγελού.
1: Δεν είναι λόγω καλοκαιριού. Αλλά τι είναι. Γέμισαν.
0: Α, γέμισαν. Γέμισαν και με γέλιο στο τέλος. Γέμισαν.
1: Παιδιά, εννοείς αυτές που πηγαίνουν και αφήνουν τα ανακυκλώσιμα.
0: Εννοώ εκεί πέρα που πηγαίνουν οι γύφτοι και αφήνουν, πληρώνουν οι άνθρωποι. Καλοί γύφτοι, έτσι. Και πληρώνουν οι άνθρωποι για να αφήσουν τα μπάζα τα οποία, ή τα ξύλα τα οποία βγάζουμε εμείς από τις ανακαινήσεις, να πούμε, που κάνουμε από τα κουφώματα που περνάμε κτλ. Μου λέει ο δικός μου, να πούμε ο Τζάιφ, τους λέει: φίλε, δεν μπορώ να πάρω άλλα πράγματα. Μου λέει: γιατί κλείσανε οι χωματερές, περιμένουν να ανοίξουν. Και πότε πάμε τώρα, του λέμε: τι θα κάνουμε, τα βάλουμε στην αποθήκη κάτω? Δεν ξέρω, μου λέει. Χτυπήστε τα στον κόρφο σας. Μα έχουμε κλείσει δουλειές, του λέω. Έχουν κανονίσει άλλοι. Έχουν παραγγείλει πράγματα. Ράμα, πώς θα γίνει.
1: Άσε την κρίνια και θέλω να με πας μουσικά μέχρι τις 7 που θα πω καιρό.
0: Πάμε. Δώσε λίγο καιρό, όχι πριν τον καιρό, δώσε λίγο.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 36 και στα Γενιτσά τους 37 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: είναι αυτό που λένε Περσεφόνη μου, πες κάτι μένει. Σήμερα ακροάτρια που σου έστειλε για χαιρετίσματα μου ζήτησε Θεοχαρίδη. Πάθανε παρεξιακό βέβαια. Με ποιος είναι αυτός, λέγανε οι άλλοι. Από κάτω, το κοινό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που μου ζητήσατε Θεοχαρίδη. Θα έχει
1: πανσέλινο, θα λάμπει. Καλημέρα, πέρος πέρας όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και πάτε για δουλειά και μετράτε αντίστροφα για την άδεια. Υπάρχουν και αυτοί, ξέρεις όμως, που τώρα γυρίζουν από την άδεια,
0: ναι,
1: για να φύγουν οι υπόλοιποι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Έλα να αλλάζουμε, λένε.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Κόσμος πάει και έρχεται. Εσύ πότε πάει, τον Αύγουστο θα πάρεις άδεια, εσύ, τέλη Αυγούστου.
1: Εγώ τέλος Αυγούστου.
0: Τέλη Αυγούστου. Θα έχει τελειώσει η γιορτή. Ο σκουπιδιάρης, ο καημός κάτι θα φέρει. Όμως να ξέρεις πως... Για να ακούσουμε πότε θα πάρουν άδεια άλλοι. Καλημέρα σας, πότε παίρνετε άδεια εσείς?
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν μπορώ να μην πω πολλά πολλά ευχαριστώ. Καλησμένο και σε εσάς και στην κυρία Κατερίνα, αν και θέλω να πω σκέτο Κατερίνα.
0: Κατερίνα σκέτο δεν είναι.
2: Δηλαδή αυτή η παραγγελία ήταν σαν να ξέρετε αυτό που ζήτησα.
0: Καλέ τώρα, τι λέτε τώρα, χρόνια στα κοκτέιλ τώρα, τι είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ τώρα τι.
2: Χαίρομαι που σας αρέσει ο Παντελής Θεοχαρίδης, χαίρομαι πραγματικά.
0: Φοβερή φωνή και πολύ ωραίος τύπος.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτός είναι ο μισθός μας. Να σώσουμε έστω και έναν. Καταφέραμε μετά από περίπου 15 χρόνια να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και από τσαλίκι να μου ζητάτε Θεοχαρίδη. Καλό είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Βοηθάει λίγο η αριστερά σε αυτό το θέμα. Όπως λέει και η Ακρίτα. Ρε, τι είναι Ακρίτα. Η Ακρίτα είναι αριστερή. Ξέρεις εσύ, αλήθεια τώρα.
1: Εσύ την τελεία ως σημείο στήξης την έχεις καθόλου στη ζωή
0: τελεία,
1: σου.
0: Τι είναι η τελεία.
1: Βάλε μια κόμμα. Τελεία, πάρε μια ανάσα και μετά.
0: Καλέ, είχε μια.
1: Λίγα κατευθείαν.
0: Είχε ένα κόμμα που το λέγανε τελεία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε.
1: Του Γκλέτσου νομίζω.
0: Του Γκλέτσου.
1: Όχι.
0: Όλα τα

0: Έτσι είναι τα λόγια τα μεγάλα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα Κώστα, καλημέρα. Σταύρος.
0: Τι έγινε ρε Σταύρο, έτσι πως μιλάς? Νόμιζα πως ήρθε το τρίτος παγκόσμιος, να πούμε.
1: Τέλεια του κόσμου εξωγήινη ήρθανε.
0: Α, στο καλό ρε εσύ Σταύρο, με κοψοχόλιασες να πούμε πρωί πρωί.
1: Σκέφτηκαν Κώστα, άκου τι σου λέω.
0: Πόπολο, κάτι κακό θα γίνει να πούμε.
1: Καλά είσαι.
0: Καλημέρα Σταύρο, καλά αγόρι μου, καλά. Μπράβο αγόρι, να μ' ακούς, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, εφόλη τη μέρα σπίτι είσαι. Εμένα θα ακούς, ποιο θα ακούς. Να σε καλά Σταυράκι.
2: Καλημέρα να πούμε και χρόνια πολλά στο φίλο Γιώργο. Φίλε Γιώργο, γι' αυτό αγαπιόμαστε εμείς. Γιατί είμαστε αμφότεροι καρκινάκια. Χρόνια σου πολλά πολύ αγαπημένε μου.
0: Ο
2: να
0: Γιώργος.
2: Τα χιλιάσεις σου εύχομαι.
0: Ή ο Χαϊλάντερ είναι. Η ζωή δεν είναι για χόρταση Κατερίνα. Και τρέχω και δεν φτάνω. Ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας κυρία μου, καλημέρα.
1: Θα πω για το περιφερειακό βασικά τις δύο νέες εκτροπές οι οποίες θα γίνουν στις επόμενες μέρες. Η μία εκτροπή είναι στο γήπεδο του Κεραυνού, δηλαδή στην αεροκέφαιρα που πάει για Φιλίππιο, μια και κατασκευάστηκε κατά το ίμιση η αερογέφυρα που θα συνδέει την οδό Αθέων με την οδό προς το Φιλίππιο, οπότε θα γίνει η εκτροπή εκεί πέρα για να μπορέσουμε...
0: Εκείνη η μεγάλη που είναι ψηλά που είναι, εκείνη αυτή λες?
1: Ναι,
0: πανοραμική.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Έχει ήδη γίνει ο δρόμος από κάτω από την γέφυρα και θα γίνει εκτροπή τώρα για να συνεχιστεί η κατασκευή της. Όπως επίσης και στο κόμπο K6, ο οποίος κινείται από τον περιφερειακό δεξιά προς Ρετζίκη, θα γίνει μια νέα έξοδος εφαπτούμενη με το δάσος για Νεάπολη Ρετζίκη. Και εκείνη η εκτροπή είναι έτοιμη. Και ένα τελευταίο, χθες είχαμε κάποιες φωτιές και ήχησε το 112. Το 112 τώρα τελευταία χάνει πολύ, κύριε Παρβαγιάννη.
2: Λοιπόν, δηλαδή, θα σας πω κάτι. Χθες είχαμε 4 φωτιές. Μέχρι να τελειώσω εγώ τη βάρδια, εγώ κανονικά τελειώνω βάρδια, παιδιά, γύρω στη μία.
0: Ναι.
2: Μέχρι να σχολάσω, είχαμε 4 φωτιές και μάλιστα για μία από αυτές τα βασιλικά ήχησε 112.
0: Ναι.
2: Επικοινώνησα τόσο με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και με το Δήμο που ήταν, το Δήμο Θέρμης, στον οποίο υπάγονται τα βασιλικά, και οι δύο μου είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να ηχήσει το 112.
1: Ακριβώς.
2: Το έχουμε κάνει λίγο καραμέλα και χάνει λίγο την ουσία του έτσι το πράγμα, παιδιά.
1: Όπως επίσης.
0: Καλύτερα γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρε, παιδιά. Δεν γιατί τόσο πρόβλημα είναι που έχει πάει το
1: 12. Λίγο μετά τα βασιλικά, να συμπληρώσω, λίγο μετά τα βασιλικά είχαμε μία φωτιά επίσης προς το Πλαγιάρι στην Οσία Ξένη.
2: Ναι, χθες το απόγευμα.
1: Ναι, και το μήνυμα έλεγε περιφέρεια. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, φωτιά στην Οσία Ξένη. Ξέρετε πόσες οσίες ξένες έχουμε στον νομό Θεσσαλονίκης? Με πήραν τηλέφωνο φίλοι και φίλες και με λέγανε ποια οσία ξένη είναι αυτή που είναι στη Χαριλώ με υποβάναστασίο.
2: Δεν είναι δασική περιοχή. Το μήνυμα έλεγε δασική περιοχή, γιατί και εγώ εκεί κοντομένο και μου σε φάση τι έγινε. Δασική περιοχή έχουμε στην Οσία Ξένη.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι οι πληροφορίες είναι ασαφείς και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα το πληρώσαμε, τώρα τι άντε, μην το χρησιμοποιούμε.
2: Κώστα μου.
1: Ναι. Ένα τελευταίο να πω και κλείνω, παιδιά.
0: Άντε.
1: Το περιβολάκι στη φωτιά που είχαμε, ήρθαν αστυνομικοί και με είπανε τις ασφάλειες με πολιτικά. Ήρθαμε, λέει, να διώξουμε κόσμο, λέει, γιατί είχαμε μήνυμα για απομάκρυνση του πληθυσμού. Λέω, φίλε, βλέπεις καμιά φωτιά, κανένα καπνό? Είχε σβήσει φωτιά. Άντε, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μην γκρινιάζετε, παιδιά, πρωί-πρωί τώρα.
2: Λοιπόν,
0: αυτά είναι
2: project
0: τα οποία πούμε, τα έχουμε για το καλό μας.
2: Ναι, τα έχουμε για το καλό μας.
0: Ναι.
2: Αλλά, ας πούμε, όταν έγινε η φωτιά στο Ρεοκαστρό, παιδιά, ηχούσε 112 στη 1, στις 2, στις 3 παρα 5 μέσα στη νύχτα σε ανθρώπους στην Τούμπα ή στην Καλαμαριά. Πρέπει κάτι
0: το πρωί, δηλαδή τρεις το πρωί, ας πούμε, χτυπούσε το
2: τέτοιο. Μία η ώρα τη νύχτα. Τρεις παρά πέντε τη νύχτα.
0: Ναι.
2: Σε ανθρώπους που ήταν στην Τούμπα και στην Καλαμαριά. Πρέπει κάτι να γίνει αφενός. Να χρησιμοποιείται όταν πρέπει να χρησιμοποιείται και όχι απλά όταν έχουμε μια φωτιά σε ξερά χόρτα που πάνε πέντε πυροσβέστες και το φτιάχνουν.
0: Ναι.
2: Και κυρίως, αν χτυπάει, Θεόφιλε, θα την πάθουμε σαν το βοσκό που φώναζε Λύκος. Αν βαρά 112 για ψήλου πίδημα, θα σταματήσει.
0: Με αυτό, ναι, θα
2: να μην
0: θα
2: του δίνει σημασία.
0: Ναι, ναι, θα, γιατί του δίνει. Εντάξει, το βλέπεις λιγάκι, αλλά δεν
2: Ναι, ο Σάκης μου λέει, στα βασιλικά η φωτιά στο Σοχό βαρούσε 112.
0: Και εγώ μια φορά ήμουνα στην καντίνα εκεί πέρα του Παναγιώτη στην πρόκειται στη Μακρυγιάννη. Μην γελάς, είναι σοβαρό. Και μόλις είχαμε παραγγείλει τα σουτζουκάκια και είχαν έρθει να πούμε λίγο με τις πατατούλες και τον μπουκουβό, χτύπησε να πούμε και φύγαμε, πήραμε τα σουτζουκάκια στο χέρι και φύγαμε όλοι. Αλλά η φωτιά και ήταν και στη Λυτή.
3: Και τα δυο γλυκά σου χίλια βρίσκω
0: Δεν θυμάμαι, πληρώσαμε.
2: Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε θέλω, γιατί μόλις επικοινώνησα με το λιμενικό. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αναζητείται από χτες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε ένα σκάφος δικό τους, το οποίο ετράπη. Ήταν ο σύζυγος και το ζευγάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιώτη, αλλά ο άνδρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε μόλις τώρα από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, ακόμα αναζητείται.
0: Μάλιστα.

0: Θεόφιλε, μη μου το θυμίζεις, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Την κρύβω από εδώ και από εκεί συνέχεια. Και τώρα την έχω κρυμμένη δίπλα σε ένα κάδο. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη μηχανή, αλήθεια. Δηλαδή, έχω μετανιώσει. Πρέπει να θα κυκλοφορώ με το ποτίνι, μάλλον. Δεν γίνεται με τη μηχανή, γιατί το, αυτό με το πεζοδρόμιο το έχω διαβάσει κι εγώ. Και μας έχουν βάλει και ειδικές σημάνσεις. Είμαστε σαν τα μοντίκα, η αλήθεια είναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω τι. Είμαι στα διέξω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πού να τη βάλω τη μηχανή. Κάποιες φορές νομίζω ότι είμαι παράσυκτο.
1: Ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχει και ο Παύλος ο Πολάκης. Δεν ξέρει ποιο να βάλει μαζί του στη μηχανή. Τρεις έχουν μείνει όλοι και όλοι και κρίσιμο. Παλεύουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει αυτό το υπόλοιπο κόμματος.
0: Ό,τι έχει μείνει, ό,τι
1: πέσει. Προσπαθώ να τον επαναφέρω, παιδιά, στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από 47 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 που εξέλεξε, γιατί να θυμίσουμε ότι κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν
0: ακριβώς
1: δεύτερο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Και μετά ξαφνικά άρχισε να διαλύεται στα εξών συνετέθη και πλέον διαθέτει, παιδιά, 20 βουλευτές.
0: Πάλι καλά, 20, δεν είναι και λίγοι.
1: Από τους 47 είναι λιγότεροι από τους μισούς.
0: Ναι, αλλά αφού έγινε και άλλο κόμμα τώρα, φύγανε οι άλλοι, πήγαμε. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα, παιδιά, λες και δεν ξέρετε τι συμβαίνει, να πούμε. Δεν εξαφανίστηκα, δεν εξαϊλώθηκα, δεν φύγανε, πήγαν σπίτι τους, πήγαν αλλού. Έφυγαν από εδώ, πήγαν εκεί.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε πλέον μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Είναι ανεξάρτητη, θέλω να σου πω.
0: Σωστό είναι. Εντάξει.
1: Ένα αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό.
1: Είχαμε πάλι χτες κύμα παρετήσεων.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν διαδικασίες προκειμένου να βγει πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ και η μπαλίτσα παίζει ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου.
0: Ωραία.
1: Εγώ να σου πω τώρα την μαύρη μου αλήθεια.
0: Με την πίσκορη του, γιατί όχι.
1: Ως ψηφοφόρος.
0: Ναι.
1: Αν έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη, δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ εις τον αιώνα τον άπαντα.
0: Καλά, αυτό δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί.
1: Όχι, το θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει βαριά ευθύνη για την τοξικότητα που βιώνουμε σήμερα.
0: Ποια τοξικότητα, μωρέ Πολάκη, είναι πολύ καλό παιδί, να πούμε τώρα. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι είναι αυτό, το παιδί λέει κάτι.
1: Μιλάμε τώρα για το δήμαρχο, παιδιά, που είχε διπλά βιβλία όταν ήταν δήμαρχος.
0: Άσε τώρα, κάτι μας είπες τώρα για σκάνδαλο. Θες να μιλήσουμε για σκάνδαλο, γιατί το πες, περίμενε, συγγνώμη. Γιατί είπες αυτό το πράγμα για τον Πολάκη και του ρίχνει λάσπη τώρα.
1: Μιλάμε για τον.
0: Έχει δικαστεί. Έχει δικαστεί.
1: Και έχει καταδικαστεί.
0: Ωραία, πλήρωσε το πρόστιμο.
1: Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
0: Εντάξει, τι να κάνω, έκανε μια παράβαση.
1: Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είχε βγάλει φωτογραφίες δημοσιογράφων και δικαστών στο Facebook και έλεγε όπου τους βρείτε να μην τους αφήνετε.
0: Ναι, εντάξει. Και ο άλλος, και ο Γεωργιάδης είπε να πούμε ότι άμα ακούτε να πούμε να μιλάτε για τα τέμπη να τους φωνάζετε. Τι λες τώρα, τι σοβαρολογείς τώρα. Γιατί. Δεν το κάνει λόγο το μικρόφωνο, μην νομίζει. Από τον κυβερνοχώρο. Όχι, κορίτσι, πρόσεχε, δεν το κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, ναι. Κώστα, τι λες.
0: Γιατί λέτε τον Πολάκη να πούμε, άνθρωπος είναι ποινικά κολλά. Μα γιατί τώρα δεν μπορώ να. Εγώ είμαι τον Πολάκη να πούμε, τι να κάνω τώρα δηλαδή.
1: Λοιπόν, η Δούρου.
0: Ναι. Καλή κοπέλα.
1: Μου φαίνεται πιο νορμάλ άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συνδιαλέξει.
0: Κάτι με το μικρόφωνο, σε κορίτσι μου, λίγο δεν στο λέγα. Πάρε το άλλο, μα θε καλύτερα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, ναι.
1: Η Δούρου είναι άτομο με το οποίο μπορεί πιο εύκολα κάποιος να μιλήσει, να συνεννοηθεί και να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο.
0: Εντάξει, σ' άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Ναι.
1: Βέβαια, έχει εκκρεμούν κάποια δικαστήρια σε σχέση με το Μάτι, νομίζω.
0: Αφού αθώθηκε η κοπέλα, ρε.
1: Στον πρώτο βαθμό, το εφετείο δεν είμαι σίγουρη ότι έχει τελειώσει. Θέλω λίγο να το ψάξω αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ένας πιο σοβαρός πολιτικά άνθρωπος η Δούρου.
0: Ναι. Εγώ πάλι στον Πολάκη. Η Δούρου και μένα μου αρέσει.
1: Όταν μιλάμε για σοβαρότητα και Μπαρμπαγιάννης, μπορεί να πάει μαζί.
0: Μα παιδί μου, είναι τύπου τώρα Πολάκη.
1: Παρεμπιπτόντως, τώρα να σε δώσω εσχράλγινα και πονίδιστα.
0: Δώσε.
1: Παιδιά, θυμάστε τον καφέ που εξατμίστηκε. Το πατάκι του δίπλα το ρούφιξε. Έφυγε ο Μπαρμπαγιάννης, έφυγε ο Μπαρμπαγιάννης τελείως την εκπομπή. Φύγαμε από εδώ και μείναμε εμείς εδώ να ακούμε τα πινελίκια. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Ο Στέλιος φώναζε. Δεν το είδα. Βγήκα να καθαρίσω και δεν είδα τίποτα. Έχουμε και σφουγγαρίστα.
1: Εγώ αυτό θέλω απλά να σου μείνει ως ιδέα ότι ξέρεις, δεν γίνεται να κάνεις τη βλακεία και απλά να εξαφανιστεί.
0: Τι να κάνω,
1: ρε. Κάποιος θα τη λουστεί τη βλακεία, να το ξέρεις.
0: Αλλά τι να κάνω, τι να κάνω, είχα εκπομπή.
1: Εσύ που θες Πολάκη, εσύ τον θες τον Πολάκη, άλλοι θα τον λουστούν.
0: Δεν λες που ήμουν ειλικρινής και παραδέχτηκε ότι έπεσε ο καφές μου να πούμε και μπορούσα να το κρύψω, να κάνω την πάπια. Ποιος έριξε καφέδες εδώ.
1: Πίστεψε μου, όλοι θα ξέραμε.
0: Να μη σου βγει το όνομα, παιδιά, μας σου βγει το όνομα, τελείωσε. Ο Πολάκης, λοιπόν, Κατερίνα μου, είναι κάποιον που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει και τα αρνητικά του, έχει και τα θετικά του, ας πούμε. Άλλοι γουστάρουν αυτό το μπρουτάλ, να πούμε, του Πολάκη, να μου δεσε θάψει τρία μέτρα κάτω από τη γη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και άλλοι θέλουν, ας πούμε, το πιο ήπιο, ας πούμε, και το πιο ελεγκάντε τρόπο. άλλη γκλαμουριά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Δεν είναι θέμα γκλαμουριάς, είναι θέμα πολιτισμού.
0: Τώρα δεν είναι απολύτιστος ο γιατρός, είναι ο άνθρωπος. Έχει σπουδάσει, να πούμε. Δεν είναι σαν γεμένα.
1: Το ότι κάποιος είναι γιατρός δεν πάει να πει ότι είναι και πολιτισμένος.
0: Ποιος
1: ο κύριος Πολάκης που καπνίζει μέσα στο νοσοκομείο δεν μπορεί να τον πει και πολιτισμένο.
0: Αυτή έχει προηγούμενα.
1: Εσέ παρακαλώ τώρα.
0: Δεν τον εθέλει καθόλου. Και τώρα, αν θα το πάρει ο Πολάκης στο κόμμα, θα το πάρει Δούρουνες η Κατερίνα μου, παίζει κανένα 1,5% δεν είναι, πόσο είναι, είναι μικρό.
1: Βάλε λίγο μουσική, βέβαια.
0: Ναι, βάλε μουσική.

0: τώρα.
1: Α, το μικρόφωνο σου, κάτι γίνεται, κορίτσι.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε διακοπές ρεύματος για αρκετές ώρες, 8 με 12 στο Δήμο Παύλου Μελά, επί της οδού Αγίου Νικολάου. Όπως περικλείεται, λέει, μεταξύ των οδών Χολομόντα και Εσκύλου και στις παρακείμενες κάθετες οδούς επί της Αγίου Νικολάου, 8 με 12 το μεσημέρι στο Δήμο Παύλου Μελά, στην οδό Αγίου Νικολάου, και 8 με 1 στο Πανόραμα, μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Μιλιάνου Εγρεβενών. Παιδιά, χωρίς ρεύμα έως και 5 ώρες στο Πανόραμα, Μπουμπουλίνα, Ζάκα και Μιλιανού Γρεβενών.

Και καθώς πλησιάζουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, και σήμερα κοντά μας το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πάμε μια βόλτα μέχρι τον Όλυμπο, πηγαίνοντας μόνο μέχρι το ψυγείο. Γιατί το Διός φέρνει στο τραπέζι μας και στο ποτήρι μας κάτι από το μοναδικό, από το ανέγγιχτο αυτό βουνό, το προστατευμένο βουνό του Ολύμπου. Το μοναδικό βουνό αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει στον Όλυμπο και φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από αυτή την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδιακριτικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Grecos Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
11: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός

0: Παπαπαπαπα. Δεν τον θέλει τον Πολάκη. Με τίποτα δεν τον θέλει.
1: Ποιος?
0: Η Κατερίνα με τίποτα. Ακούει Πολάκης και γίνονται τα μαλλιά περμανάν.
1: Δεν θέλει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εγώ είμαι ο πιο κατάλληλος.
0: Βέβαια, ποιος είναι αυτό, πιστεύω.
1: Κυρία Δούρου, λέει, καλή χρυσή, αλλά
0: εγώ
1: δεν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν πάρα πολύ ότι ο κατάλληλος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ανέκαθεν ήταν.
1: Ο λόγος του είναι ακραίος, οπότε μπορεί και.
0: Βέβαια, μια χαρά είναι ο Πολάκης. Γάντι του πάει το κόμμα. Τι έγινε, πάει η Γαλλία, την
1: Γαλλία,
0: να πούμε, πάει.
1: Δεν θα ασχοληθούμε με τους δρόμους. Ο περιφερειακός έχει κίνηση σε κάποια σημεία που είναι χαμηλές ταχύτητες. Δεν σταματάμε
0: πουθενά. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε, ναι, μικροκαθυστερήσεις.
1: Στον υπόλοιπο αστικό ιστό δεν έχουμε τίποτα. Μια χαρά.
0: Κοίταξε, εκεί σε Τούμπα λίγο θα το. Εκεί σε Τούμπα μετά την Τριανδρία. Όχι, όχι, προς ανατολικά. Μετά τον Κατσιμίδη. Εκεί, μόνο στην Κατηφόρα. Και έχουμε λίγο θέματα.
1: Είναι καθυστέρηση, δεν είναι σταμάτημα.
0: Δεν είναι σταμάτημα, εντάξει, ναι.
1: Γι' αυτό δεν. Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό αγώνα. Δεν έχουμε πολλά αθλητικά βασικά.
0: Δεν πειράζει. Δεν με στεναχωρεί αυτό. Ναι.
1: Όπου τη βρει τη Γαλλία, η Ισπανία.
0: Που σε πονάει, βαλαλάτι.
1: Τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι την κερδίζει.
0: Την κερδίζει, ναι.
1: Πριν δύο καλοκαίρια για το Euro. Πέρσι για το National League και φέτος για το Mundial.
0: Αυτοί είναι και γείτονες τώρα εκεί πέρα. Ξέρεις, είναι πως είμαστε
1: εμείς. Ναι. Κοίτα, η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που μπορούσε να περιορίσει το ταλέντο, γιατί είναι ομαδάρα η Γαλλία. Έχει φοβερό passing game, έχει φοβερή ωριμότητα, έχει φοβερούς παίχτες, φοβερή τεχνική κατάρτιση και πάρα πολλούς παίχτες που μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός του παιχνιδιού.
0: Ναι, μεγάλη ομάδα.
1: Η Ισπανία ήταν η μόνη ομάδα που μπορούσε να τους κόψει και το έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Και νίκησε εύκολα, έτσι. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα αναμένουμε τον άλλο ημιτελικό, Αργεντινή-Αγγλία. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Γιατί έτσι τόσο πολύ?
1: Υπάρχει αντιπαλότητα από τα Φόκλαντ.
0: Α, από τα Φόκλαντ, ναι.
1: Απαγορεύονται σημαίες των Φόκλαντ. Επίσημη ανακοίνωση από το Αμερικανικό Υπουργείο. Απαγορεύονται σημαίες των Φόκλαντ γιατί πολλοί Αργεντινοί που θεωρούν τα Φόκλαντ δικά τους. Σε αγώνες με την Αγγλία πάνε με αυτές τις σημαίες. Ναι. Απαγορεύονται λοιπόν συγκεκριμένες σημαίες. Γενικώς είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και την Κυριακή αναμένουμε
0: τελικό.
1: Τον τελικό να δούμε ποιος, πού και γιατί θα σηκώσει.
0: Αυτό το δω κι εγώ. Αυτό το δω κι εγώ.
1: Τι καλά, εσύ Δευτέρα παίρνεις άδεια, πρώτη
0: μια χαρά. Ρε, μια χαρά, μου κάνει ζάχαρη. Ζάχαρη.
1: Στα δικά μας δεν έχουμε κάτι. Την ανακοίνωση του Ταχάλη από τον ΠΑΟΚ ότι έκλεισε μεταγραφή. Και αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ήρεμα είναι, ήσυχα είναι.
1: Όσο παίρνουμε, είναι. Ναι. Όσο βουτάμε στα καλοκαιρινά νερά.
0: Παιδιά, κάθε χρόνο αυτό το κομμάτι είναι αυτό το κομμάτι των δύο εβδομάδων που ανοίγεται μπροστά μας από Δευτέρα είναι ουσιαστικά το καλοκαίρι. Αν μπορείς να πούμε το καλοκαίρι, να γράψω ένα βιβλίο το καλοκαίρι, είναι αυτές οι δύο εβδομάδες. Μετά τα πράγματα αλλάζουν. Δώρα μου, καλή σου μέρα. Στον Πάνο, καλημέρα. Στον Δημητράκη, στη Λένα, στο Θοδωρή, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Τον Ασλάν είπε καλημέρα. Ασλάν, σε θεωρούμε αδερφό μας πλέον εδώ πέρα. Είσαι συνεργάτης πλέον, έτσι. Μην φανταστείς ότι σε αγνοούμε. Χαιρόμαστε κάθε μέρα για τις καλημέρες που στέλνεις. Ναι.
1: Ωραίος.
0: Καλημέρα και στη Σόνια. Βίβα Ισπανία, λέει.

ταυτότητες, λέει, θα μας το πει και η Κατερίνα τώρα, το ξέχασα να το ρωτήσω. Διάβασα κάποτε ότι πήραν λίγο παράταση, λέει, μέσα στο καλοκαιράκι, για να, όσοι δεν βγάλετε ταυτότητες καινούργιες. Η κόρη μου την έβγαλε τελικά η μικρή. Τώρα την έβγαλε. Καλά, τι λέω, εσύ είσαι νέο κορίτσι, να μου, εγώ την έβγαλα πιο μπροστά από σένα να πούμε την ταυτότητα και. Μου λέει, εγώ είμαι κατά τη μάσκα γι' αυτό. Το παιδί. Το παιδί από πού ακούει. Από πού παίρνει πρωτοβουλίες. Καλημέρα και στον κύριο Ανέστη. Στο Βασιλάκι στην Τέρι. Δεν, η taxiway απασχολημένη, δεν έχουμε προβλήματα. Αν κάτι βέβαια βλέπετε εσείς, προσέξτε, γιατί τώρα εσείς είμαστε εδώ διαδραστικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε, ακούτε μόνο εμάς και να λέτε αυτά που θέλουμε εμείς. Αν κάτι βλέπετε ότι είναι κάτι λάθος, ας πούμε, κάπου κανένα φανάρι δεν δουλεύει καλά ή καμιά διασταύρωση, καμιά λακκούβα μεγάλη και παράξενη, πέστε μας και σώσουμε κανένα Χριστιανό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, 6-9-08-3-57-800. Εύκολος τρόπος. Όλοι μαζί την κάνουμε την εκπομπή, την πρωινή τουλάχιστον.

Ρε το Θοδωρή, τον καημένο το Θοδωρή, και τι δεν άκουσε τα σχόλια. Να το άκουσε ο Θοδωρή. Επειδή είπε ότι ο Χρυσοχοίδης αναθεωρεί, ας πούμε, και λέει μετά την, για το FBI το ελληνικό. Θοδωρίδη, ο Ανθερίδης, μωρέ, που το χαμός έγινε, μεγάλος. Υπαρξιακά προβλήματα παθανιάλη. Καλό παιδί ο Θοδωρής. Ωραίος είναι, μ' αρέσει ο Θοδωρής.

0: Πόνο σε πόνο. Γιατί σε... ναι, τι.
1: Τρίτο κόμμα κουκουέ.
0: Τρίτο κόμμα.
1: Τρίτο κόμμα.
0: Μια χαρά.
1: Λίγο ακόμα και θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Έτσι ήταν πάντοτε. Τρία, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τρία κόμματα. Μετά που ήρθατε εσείς, η γενιά σου, η δικιά σου έχει πάρει όλα αυτά τα κόμματα, τα κομματάκια κτλ. Μια χαρά ήμασταν. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν ήθελε να κυβερνήσει και την παίρνει την κουτάλα, μία ο ένας, μία ο άλλος. Ωραία πράγματα, ξεκάθαρα. Χρόνια γίνονταν αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί ξαναμετράμε και ξαναμετράμε τα κουκιά μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και έχοντας χάσει πλέον, έχοντας 20 βουλευτές, τον περνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει 21.
0: Ορίστε.
1: Και έτσι λοιπόν, τρίτο κόμμα στη Βουλή, έχουμε Νέα Δημοκρατία Κυβερνών Κόμμα, Μείζων Αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ και Ελλάσσο να έχουμε τρίτο κόμμα, έχουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σαμπάνιες για τον αριστερό στροφό.
0: Σαν το παρελθόν δεν υπάρχει.

0: Με τις ταυτότητες καλά, είπα ότι πήραν παράταση. Το διάβασα κάπου, δεν ήταν. Πήραν μια παράταση.
1: Παράταση, τις... παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουν οι ταυτότητες, αλλά,
0: αλλά
1: όχι για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
0: Α.
1: Στο και... εξωτερικό, παιδιά, αν πας πλέον με την
0: παλιά ταυτότητα,
1: με την παλιά ταυτότητα, θα έχεις θέμα. Γιατί συναλλαγές με το δημόσιο ίσχυε ούτως ή άλλως ότι πάμε μέχρι Σεπτέμβρη 27.
0: Ναι.
1: 25 Σεπτεμβρίου 27 για χρήση μέσα στη χώρα, δηλαδή για συναλλαγές με το δημόσιο.
0: Ναι, ακόμα δεν κρατάει.
1: Για εξωτερικό όμως ισχύει ότι από 3 Σεπτέμβρη δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό με αυτή την ταυτότητα. Πρέπει να έχεις διαβατήριο.
0: Έτσι. Να το ξέρετε και να μην εκτεθείτε και να μην ταλαιπωρηθείτε, δηλαδή στην ουσία. Έτσι.
1: Δεν είναι ότι θα εκτεθείς, είναι ότι θα πας να ταξιδέψεις. Θα έχεις αγοράσει εισιτήριο και δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με αυτό και θα χάσεις και τα λεφτά του εισιτηρίου και θα μείνεις με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι όπως το χάραγμα της αποκάλυψης που λένε. Κατάλαβες, δεν μπορεί να ψωνίσει, δεν μπορεί να αγοράσει και τέτοια πράγματα που λέει ο Ιωάννης στην αποκάλυψη. Δεν το ξέρεις αυτό, έχει διαβάσει άλλα βιβλία.
1: Έχω διαβάσει και την αποκάλυψη του Ιωάννη. Απλά μέσα ιδίε τώρα και με την εκνευρίζει. Λοιπόν.
0: Πες στον κόσμο τι βιβλίο διαβάζει τώρα τελευταία. Το είδε το βιβλιαράκι σου και πέρα.
1: Αυτό το διαβάζω πολύ καιρό τώρα γιατί έχει αυτοτελή επεισόδια.
0: Δεν έχει εικόνες μέσα μου, καθόλου φωτογραφίες.
1: Έχει γραφήματα, κάνει λάθος.
0: Γραφήματα έχει, αλλά εικόνες δεν έχει.
1: Το έχω αφήσει επίτηδες εκεί, μπας και φιλοτιμηθείς να το διαβάσει, θέλω
0: εγώ,
1: να σου πω.
0: Ούτε με σφαίρα.
1: Παιδιά, είναι το 14 του Σταύρου Θεοδωράκη και ενός ακόμα ανθρώπου ο οποίος είναι στατιστικολόγος και έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα για να πάρει λίγο μια ιδέα. Το τι λέει η πραγματικότητα με βάση τους αριθμούς.
0: Δεν θέλω την πραγματικότητα.
1: Δεν τη θες, ναι. Αχ, ούτε εγώ τη θέλω την πραγματικότητα. Γι' αυτό και θα σε τιμωρήσω, βρήκα τι θα κάνω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας ξεμολογηθώ κάτι. Ψήνω εδώ το Δημήτρη Βενιέρη να μας κάνει μια ομαδική εκδρομή με τον Greco's Travel. Γιατί το Greco's Travel έχει ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, πάντα με την εγγύηση και την ποιότητα του grecos.gr. Καλείς το 23 10 55 55 56 και το εξειδικευμένο τμήμα του Greco's Travel εξυπηρετεί για εκδρομές ομαδικές με καλύτερες τιμές Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Τέλει.
1: Εγώ λοιπόν τώρα ψήνω το Δημήτρη Βενιέρη να κάνουμε μια τέτοια ωραία εκδρομή, να κάνουμε ένα σύλλογο, ένα σωματείο, ένα εταιρικό ταξίδι βράδυ.
0: Ένα συνεταιρισμό, ρε παιδί μου.
1: Εσένα ναι. Δεν θα σε πάρω.
0: Κάτι να κάνω καλή κομπή με τον Γιάννη το Ρέπιτσι. Θα σας διώξουμε όλους.

0: Ο Μπαρμπαγιάννης πάντως, άμα σας πάει εκδρομή, παιδιά, η μόνη εκδρομή που θα σας πάει, θα σας βάλει όπως ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην κόρη μου, τη σοσιολίστρια, στην καρότσα του αγροτικού.
1: Γιατί όχι.
0: Να τραγουδάτε ωραία που είναι η Κυριακή.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί όχι. Right στο Ρούπελ θα σας πάω.
0: Ωραίο. Γιατί, παιδάκι μου.
1: Ωραίο.
0: Αχ, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Γιατί καλέ.
0: Έχω πάει πολλές φορές και στο Ρούπελ και σε άλλα φυλάκια και τα λοιπά.
1: Όταν πέφτει
0: η
1: βομβαρδισμή.
0: Για να πάω εκδρομή τώρα και να πάω να χωθώ τώρα και στις κατακόμβες, ξέρω εγώ.
1: Σε παρακαλώ. Δεν πρέπει να μπει στις κατακόμβες. Έχει το περιβάλλον υπέροχο να πούμε. Τι λες, όμορφε.
0: Στο περιβάλλον να πάμε, όχι
1: στο
0: Ρούπελ.
1: Όταν αρχίσουν να πέφτουν οι βομβαρδισμοί, τι λες να πούμε.
0: Άμα είμαι μαζί σου στο, εκεί πέρα στο φυλάκιο, δεν ξέρω αν βομβαρδίζουν από μέσα ή θα τρώω βλήματα από μέσα.
1: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω από πού θα μου έρχεται.
1: Ρούπελ, ρούπελ. Μες στη φύση. Καλημέρα κύριε Σταμάτη, καλή δουλίτσα. Το απόγευμα θα είμαστε εδώ, θα πούμε κι άλλα. Ραδιενέργεια, σ' αρέσει το απόγευμα να την κάνω την εκπομπή ραδιενέργεια. Την αλλάζω κάθε μήνα την εκπομπή, την βάζω διαφορετικό όνομα. Ραδιενέργεια ακούγεται καλά, δεν κάποιος μου είπε δεν είναι ωραίο, λέει, δεν ακούγεται
0: ωραία. Πόσο πιο τοξικός να γίνεις.
1: Τοξικό είναι ακούνε ραδιενέργεια. Το έκανα χρώματα και πινελιές, αλλά δεν είναι λίγο έτσι νησταγματικό.
0: Εγώ λέω να την κάνεις μπομπρός. Χρώματα και εκεί στο βάθος μέσα βλέπετε κάποια ψήγματα λογικής.
1: Αχ, τι να κάνω, τι να πω και τι να γίνω. Γεια σου Ξένια μου, καλή σου μέρα. Στον κύριο Μπάμπη, γεια σου Μπάμπης. Θα βρεθούμε πάνω στο Πόζαρ, στις συναυλίες. Χαμός θα γίνει, έχει να πέσει σουβλάκι. Θα γιομίσει ο τόπος εν τεχνίλα. Λατινοπούλου να καλέσετε στο φεστιβάλ Πόζα. Θα έρθει, της αρέσουν αυτά.
0: Τώρα που το έπαιζε να την πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο το Αφροδιτάκι να δούμε τι κάνει. Πολύ στεναχωριέμαι να πούμε όταν το αποπέρνετε. Θα μπορούσε μια συνεργασία με τον Μπολάκη να κάνει, να ανεβάσουν λίγο τα ποσοστά τους, ας πούμε, να κάνουν ένα κομματάκι πιο.
0: Τι
1: να πάνε.
0: Για
1: να μπουν στη Βουλή, ρε. Για να μπουν στη Βουλή, ρε. Μα
0: ενωθούν. Καταρχάς έχουν τελώς διαφορετική κομματική δεξαμενή και τελώς διαφορετική ιδεολογικό αφήγημα. Τελώς διαφορετικό.
1: Τι σχέση έχουν αυτά που λες, Κατερίνα μου. Το θέμα είναι να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Τώρα φύγει
0: ναι,
1: και θα τα βρίσκουμε μετά.
0: Πώς θα τα βρουν προγραμματικά.
1: Θα το βολέψουμε αυτό. Κάτι θα γίνει. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Το θέμα είναι να τρουπώσεις. Άμα τρουπώσεις. Ποιος είναι, έχουμε τίποτα στο περιφερειακό, έχουμε κάτι άσχημο στο δρόμο, για να δω λίγο τι γίνεται, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Να σημάμαι ένα πρόβλημα και πω, μπας και ανεφερθήκατε στα φανάρια.
1: Ναι, για πέστε.
2: Κάνω καθημερινά αυτή τη διαδρομή, δελφών με αρχαιολογικού μουσείου.
1: Α, κι εγώ.
2: Αυτή η μανία, ρε παιδί μου, τον Δήμο να φυτεύουν δέντρα μπροστά στα φανάρια.
1: Καλά, με το σιπάνε δε στη Σόλωνο με μπότσαρι, τι γίνεται.
2: Δηλαδή, αν είσαι ξένος και δεν είσαι της περιοχής.
1: Ναι.
2: Σίγουρα έχεις περάσει με κόκκινο. Δηλαδή, ακριβώς ένα μέτρο
1: Μα και συνεχίζουν στις καινούργιες εκφυτεύσεις που κάνουν, συνεχίζουν να βάζουν. Μπροστά στο φανάρι βάζουν δέντρο. Πάντοτε, κάθε φανάρι έχει ένα δέντρο μπροστά. Απίστευτο.
2: Εγώ πριν να, επειδή και εγώ ξένος συνέντησε να βρίσκομαι αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
2: Την πρώτη φορά στο τσάκ δηλαδή πρόλαβα και σταμάτησα. Το βλέπεις τελευταία στιγμή, μόλις φτάσεις δίπλα το βλέπεις το φανάρι.
1: Ναι, γιατί είναι κρυμμένο μέσα στα δέντρα, να πω, είναι λογικό.
2: Θα μου πεις βέβαια είναι διασταύρωση πρόσεχη, αλλά αυτό δεν νομίζω απάντηση.
1: Ναι, αλλά άλλο πρόσεχη, άλλο κόκκινο φανάρι. Το κόκκινο σημαίνει σταματάω κανονικά, δεν είναι πρόσεχη.
2: Δηλαδή βάζω τα δεντράκια, αυτά τα δεντράκια κάποτε θα μεγαλώσουν, θα γίνουν μεγάλα, βγάζουν κλαδιά. Και εντωμεταξύ είναι και από τις δύο πλευρές. Τα φανάρια. Δεν φαίνεται το.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Μάλιασε ο στόμας μου.
2: Αν είσαι ξένος, την έχεις πατήσει. Δεν...
1: Εσείς από πού ήσταν, επιτρέπετε, συγγνώμη τώρα.
2: Από καβάλα,
1: ωραία.
2: Από καβάλα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που μας ακούτε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχετε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Τα υπόλοιπα το απόγευμα στις 8. Θεός να μας έχει καλά.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιώτη ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν από χθες πλωτά και ενατέρια μέσα. Σε ισχύ από χτες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν ακόμα ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν λένε πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκή σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά από επισταμμένες έρευνες των αρχών ως υπεύθυνοι της τραγωδίας στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαΐου με αφορμή το πρώτο μνημόνιο. Δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε μέσα στην τράπεζα τον εμπριστικό μηχανισμό. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει μέχρι να εκδοθεί στη χώρα μας οι 46χρονοι που φέρουν. Να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χτες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο αναδεικνύεται σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 400.000 ευρώ από τα θύματα τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στις Σέρρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θυμάστε που λέγαμε χθες για Βλαδίμηρο και λοιπά. Ορθοδοξία, Πούτιν και Ρωσία και τέτοια. Θυμάστε, μπορεί να έχετε ξεχάσει. Χθες τα λέγαμε εδώ. Απλά τα λέγαμε λάθος μέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Χρόνια πολλά στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εσείς οι Ρωσόφιλοι, κάντε ένα πακετάκι. Βάλτε μέσα λίγες κεραλιφές, βάλτε καμιά επιστολή του Χριστού και στείλτε εκεί με καρδούλες στον Βλαδίμηρο, τον φιλέλληνα ορθόδοξο χριστιανό. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. 14 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7. Συντονισμένοι ξεκινάμε. Με Billie Holiday, γιατί έτσι θέλαμε. Γιατί καλοκαιράκι, δεν υπάρχουν θέματα εκεί έξω. Όλα και όλα σήμερα είναι. Σήμερα τα πράγματα είναι καλά εκεί έξω. Δεν έχουμε προς ώρας κανένα απολύτως πρόβλημα. Μιλώ για τα κυκλοφοριακά μας. Ψυχολογικά, οικονομικά, συναισθηματικά και άλλα μπορεί να έχουμε πολλά, αλλά κυκλοφοριακά προβλήματα δεν έχουμε. Και με το κυκλοφορικό μας κάποιοι έχουμε θεματάκια, με το κυκλοφοριακό δεν έχουμε. Ετοιμάζονται, λέει, ετοιμάζονται για την γιορτή της Δημοκρατίας, διάβαζα νωρίτερα. Αυτή τη γιορτή που κάνουν εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο φέτος θα έχει, λέει, ιδιαιτερότητες για να τιμήσουν την δημοκρατία στη χώρα μας, όπου πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί και υπουργοί και βουλευτές και διάφοροι. Φέτος, λέει, θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Θα πάνε και με τις συζύγους ή συντρόφους. Μέχρι τώρα πήγαιναν μόνοι τους. Δεν τους χάλαγε. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν τους χάλαγε, γιατί για σάλωθη έλεγε στη γυναίκα ο άλλος τώρα υπουργός, βουλευτής. Πρέπει να πάω στη γιορτή της Δημοκρατίας, εκεί οι προσκλήσεις είναι ατομικές, θα πάω μόνος μου. Και μετά έκανα ένα παιχνιδάκι, εκεί έχει κόσμο, κορίτσια, αγόρια, όμορφα, βαμμένα, περιποιημένα. Δεν θυμάστε πέρσι που ασχολήθηκε το συνονθήλευμα με την εμφάνιση της Κατερίνας Παναγοπούλου, της συναδέλφισσάς μου. Κουκλίτσα, έτσι, και πάρα πολύ καλά, καλή στη δουλειά της. Της τάχωσαν πέρσι γιατί ντύθηκε, λέει, με μια δημιουργία της Μορέβας. Τέτοια γίνονται στη γιορτή της Δημοκρατίας. Φέτος θα πάνε με τις συζύγους ή με τις συντρόφους. Δεν πάνε όλοι. Ας πούμε Βελόπουλος, Νατσιός δεν πάει. Κωνσταντοπούλου δεν θα πάει. Η Λατινοπούλου θα πάει, αλλά όχι ως πρόεδρος κόμματος, γιατί η προσκλήση είναι μόνο στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Οπότε Κασελάκης, Βαρουφάκης δεν πάνε. Τώρα υπάρχει μια δυσκολία εκεί. Δεν ξέρουν ποιος θα πάει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουν στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ποιον έχουν αρχηγό. Κατάλαβες ένα πράγμα. Αυτό λέγεται γιορτή της Δημοκρατίας. Βέβαια, να σου πω κάτι και το εννοώ. Καλά κάνει και δεν πάνε εκείνοι που δεν πάνε. Μια παροδία είναι. Αλλιώς κανείς μπορεί να τιμά τη δημοκρατία. Υπάρχουν τρόποι για να το κάνει. Λοιπόν, το μεσημεράκι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε. Υγρασία 29-30%. Μποφοράκια 3 έως και 4. Εδώ είσαι Pet Shop Boys. Λοιπόν, κάτσε πολύ ώρα, τα είπε η φίλη μου η φίλη μου η Έλληνα η Ακρίτα, τα είπε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τα είπε, πάρα πολύ ωραία τα λίπη. Αυτή δεν κατάλαβε, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή εγώ δεν κατάλαβα, σε ποιο κόμμα, ξέρεις σε ποιο κόμμα είναι, δηλαδή καταλαβαίνει. Τα έχει καλά ή τα έχει χάσει? Ερώτημα πολιτικά μιλώντας πάντα, έτσι. Για ακούστε λίγο κάτι ασυναρτησίες με την υπογραφή της Έλενας Ακρίτα.
1: Ότι από το στόμα μου κακή κουβέντα για τον Αλέξιο Τσίπρα δεν θα βγει ποτέ.
0: Γλύψε.
1: Τον θεωρώ ιστορικό ηγέτη της αριστερής παράταξης και είναι και ο μόνος ο οποίος, το θέμα δεν είναι ο Μητσοτάκης μόνο, είναι και αυτοί που είναι πίσω από το Μητσοτάκη, είναι οι ολιγάρχες, είναι διάφορα. Μόνο αυτός μπορεί να τα βάλει. Είναι ο άνθρωπος αυτός επιταγή άμα τη εμφανίσει. Λοιπόν, εάν έπαιζε...
0: Ξέρει από επιταγές άμα τη εμφανίσει...
1: ξέρει. Και αριστερά, και είναι αστείο γιατί τώρα υπερασπίζομαι το Τσίπρα, όχι απαραίτητα το κόμμα του, είμαι αλλού. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω όλα τα στελέχη να ασχολούνται με τον Τσίπρα. Γιατί λένε όταν έφτασε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, στο εξευτελιστικό σημείο να προσπαθεί ένα αγωνίος να γίνει ισότιμος συνομιλητής του Αλέξη του Τσίπρα, γελάνε και τα πόμολα. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αν γελάνε, λέει η κυρία Κρήτα, όχι τα πόμολα, και οι μεντεσέδες γελάνε. Με την κακομοιριά, την πολιτική κακομοιριά σας, το ρεζίλι σας στο ΣΥΡΙΖΑ, γελάνε και οι μεντεσέδες και οι σούστες και τα ελαττήρια και οι πύροι δεν λέγονται, οτιδήποτε σε μία πόρτα, και μάλιστα αραχνιασμένη γελάει με εσάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει η Ακρίτα σε κανάλι και υποστηρίζει τον Τσίπρα, γλύφει δηλαδή τον Τσίπρα, ενώ είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάει για το ποιοι γελάνε με τους άλλους. Άστο κοπελιά, άστο σου. Προσφέρετε ποια επιθεώρηση, ποιο σεφερλής. Προσφέρετε απίστευτο γέλοντα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιάμαλη. Τη φίλη μου τη Γιάμαλη, ρε παιδί μου, το παιδί του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, που έκανε κουμάντα τότε, θυμάσαι, στην ΕΡΤ. Τώρα κάνει κουμάντο στο Κανακουμάντο. Τώρα είναι πρόσωπο του Μαρινάκη στο Μέγκα. Κάνει κριτική, καλώς κάνει, στους αστυνομικούς οι οποίοι φέρονται να έχουν ευθύνες βαρύτατες για την τραγική κατάληξη του 19χρονου. Ακούστε έναν λόγο καυστικό.
2: Μία μάνα, το λέω μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά, να μην κληθεί να θάψει το παιδί της επειδή αυτό δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο. Θέλω να μείνουμε στα δεδομένα. Οι δύο αστυνομικοί που επικαλέστηκαν...
0: Εν τω μεταξύ, άμα τη δείτε ένα ύφος το λέει, θα σας πω γιατί το επέλεξα το ηχητικό.
2: Είναι έκθετη. Γιατί? Γιατί αποδείξαμε ότι δεν ακολούθησαν τους κανόνες συμπλοκής, δεδομένο. Γιατί ο Θοδωρής πυροβολήθηκε από πίσω, τρέχοντας να σωθεί, γιατί αποδεικνύεται από την ακτινογραφία ότι υπάρχει σχοιά ολόκληρης σφαίρας που έχει εισχωρήσει στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του. Άρα δεν προκύπτει εξωστρακισμός όπως ισχυρίστηκαν, γιατί αλλιώς θα είχαμε θραύσματα, ρινίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί όπως δείξαμε
0: Φτάνει. Συμφωνούμε σε όλα, κυρία Γιάμαλη. Συμφωνούμε σε όλα. Ωραία η περιγραφή, επαναστατική. Πάρα πολύ ωραία. Για τον Λιγκερίδη, κυρία Γιάμαλη, άντε καλά, μέσα στο πλατό του Μέγκα δεν μπορείς να μιλήσεις. Έχετε πλέρια δημοκρατία, το καταλαβαίνω. Έξω από το πλατό του Μέγκα, στα social, αυτό το στυλάκι τώρα με το οποίο επιτίθεσαι, κρίνεις και καλά κάνεις τους αστυνομικούς, ελευθερία έχουμε, λέμε ελεύθερα αυτό που θέλουμε. Αυτό το στυλάκι το επιθετικό, το απαξιωτικό, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην υπόθεση του Λιγκερίδη. Εκεί δεν υπάρχει μάνα και πατέρας που περιμένουν το παιδί τους, λέω εγώ τώρα, που δεν ήταν και παραβατικό. Παπάτζες. Και έχεις και έναν ζακολίκο, ζαραλίκο, όπως το λένε αυτόν. Κάνει αυτός, νομίζω ότι κάνει χιούμορ. Χαρακτηρίζει αυτούς οι οποίοι επιτέθηκαν στους τρεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τρομοκράτες, λέει, σε εισαγωγικά.
3: Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε ιδέα ποιος ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ. Γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο.
0: Νταραβεριτζίδικο είναι. Σκότωσαν μια γυναίκα 70 χρόνων Αλλά είναι ταλαβεριτζίδικο, δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα για τον Ζακολίκο Ζαραλίκο, όπως το λένε. Ρε, είμαστε για να φεύγουμε. Δεν έχει σωτηρία αυτή η χώρα. Στο λέω, στο έχω πει, στο λέω καιρό τώρα, αλλά δεν μ' ακούς. Οι Ισπανιόλοι την καθάρισαν τη Γαλλία. Είδα μέχρι και το 3-0 το οποίο ακυρώθηκε. Μετά πήγα για ύπνο, βαρέθηκα. Δηλαδή φαινόταν το παιχνίδι. Τρίτη συναπτή φορά, τρίτη συνεχή φορά που οι Ισπανοί καθαρίζουν τους Γάλλους σαν πεπόνι. Τρικολόρε! Θα δούμε σήμερα Αγγλία-Αργεντινή. Για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι τελικού της Κυριακής. Καλημέρα του anybody. Καλά κάνεις και είσαι συντονισμένος στον status 107 και 7.

Τραγουδάρα αφιερωμένη στα κορίτσια της παρέας, στις κυρίες της παρέας, οι οποίες τώρα ξέρετε τι θα κάνουν για να μανεβάσουν. Θα στείλουν μήνυμα στο Viber και θα γράφουν καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα εκλεκτέ, καλημέρα αγαπητέ, καλημέρα συχαμένε, κακόψο φωνάχης Βενιέρη κτλ. Τα κορίτσια της παρέας μόνον. Περιμένω στα επόμενα, πόσο κρατάει το τραγούδι, 2-3 λεπτά, 4. Θέλω μηνύματα μόνο από κυρίες, από κορίτσια, στο Viber, στο 6908-357-800. Κορίτσια, δείξτε την αγάπη σας στην εκπομπή και στον ομιλούντα, γιατί με έχει πιάσει μια κρίση

και της θεάς της ομορφιάς, της Αφροδίτης και του πολέμου και της σοφίας και της αιστείας. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο.

Γεια σου Γεωργία μου, καλώ στη Θωμαή, γεια σου Χριστίνάγη. Ευαγγελία καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύα, την Ιωάννα, Μαρία Καπουράνη, γεια σου ρε Μαριό. Γεια σου Αθηνά, καλημέρα στην Πόπη.

Μερούλα. Νομίζω. Με αυτά που συμβαίνουν, Μερούλα μου, σε ψυχολόγο θα πάω. Μη σου πω κατευθείαν σε ψυχίατρο. Εσύ ωστόσο, ο οποίος έχεις υποχρεώσεις, δουλειές, πολλές, μικρές, μεγάλες, δύσκολες και χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van, δεν χρειάζεσαι ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Μόρεν! Στην εταιρεία Μόρεν θα πας έχοντας ή μη την πιστωτική σου κάρτα και θα επιλέξεις ένα από τα οχήματα τα επαγγελματικά για να κάνεις τη δουλειά σου για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχεις κανένα άγχος. Τα άγχη τα αφήνεις για τους ανθρώπους της Μόρεν, οι οποίοι πάντα είναι πρώτοι, είναι ευγενικοί και χαμογελαστοί. Πλάκα πλάκα μου ήρθε μια ιδέα, επειδή δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, θα πάω κι εγώ στη Μόρεν, θα πάρω ένα βαν, θα φορτώσω πίσω όλα μου τα άγχη, όλα μου τα προβλήματα για τις κακές σκέψεις και θα πάω να τις πετάξω. 2-3-10-7-54-5-96. Γεια σου ρε Τάνια μου, καλημέρα, λέει, εκλεκτέ και αγαπημένε, οδηγώ και σε ακούω. Γεια σου Βάσο, καλημέρα αγαπητέ μας Δημήτριε. Γεια σου Σόνια. Εσύ Ηλία τυχώθηκες ανάμεσα ανάμεσα στα κορίτσια μου. Ηλίας Πλατώνης, εξαιρετικό παιδί. Γεια σου ρε Λιακό. Ό,τι σπράξαμε, σπράξαμε. Τέλειος το τραγούδι. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Στα δικά μας τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Υπάρχει ένας καυγαδάκος. Καυγαδάκος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω. Ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου. Για το ποιος θα προεδρεύει. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία, τα έλεγε χθες ο Κακλαμάνης κάπου. Λέει, έχω μια δυσκολία, λέει, τόσα χρόνια πρόεδρος εκεί και αυτός... Τα έλεγα χθες, δεν βαρέθηκε να είναι πολιτικό, ρε φίλε, λεφτά.

0: Να πεις αφού η κοινωνία θέλει, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι ένα δέσιμο περίεργο, δηλαδή κατάλαβες, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, και εδώ το βιώνουμε και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή είναι ένα δέσιμο ρε παιδί μου, είναι ψυχολογικό, είναι ρουσφετολογικό, είναι τακτοποιητικό, είναι επικοινωνιακό, δεν ξέρω, είναι ένα δέσιμο, δηλαδή ο άλλος που είναι ξέρω εγώ 10, 15, 20 χρόνια κοινοβουλευτικός, έχει ένα δέσιμο. Θυμάστε μικρά που παίρναμε κάτι... πλαστελίνες που ήταν σαν τσιγαράκια το σχήμα έτσι, και ήταν μοβ, κόκκινες, κίτρινες και τα λοιπά. Πολλές πλαστελίνους και τις πασπάλιζες τις, δηλαδή στην αρχή ήταν διακριτά, λέγες αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι κόκκινη, αυτή είναι ξέρω πράσινη. Έπαιρνες τις πλαστελινούλες, τις με το χέρι τις ανακάτευες, τις ανακάτευες, τις ζύμωνες, τις ζύμωνες, τις ζύμωνες. Και μετά ήταν ένα ενίο χρώμα. Όχι ακριβώς προσδιορισμένο, δεν μπορούσε να πει ότι είναι χρώμα τάδε. Έβγαινε ένα χρώμα. Ήταν αυτή η όσμωση, ήταν αυτή η ζύμωση. Έτσι γίνεται και με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Όπως ο Νικήτας και πολλοί ακόμη στην Αθήνα, όπως και κάτι δική μας. Ο άλλος είναι 20-25 χρόνια βουλευτής. Αυτόν ξέρεις, πώς το λέει ο Παπαγιάννης. Αυτόν ξέρεις, αυτόν εμπιστεύεσαι. Τον βρίζεις βέβαια τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Αλλά τον ξαναψηφίζεις.
1: Ώρα Ελλάδος. 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αφιερώνω το τραγούδι, το τίτλο του τραγουδιού σε μένα, Dreamer, ονειροπόλος τύπου. Τι να κάνω, αλλιώς θα φανταζόμουν, αλλιώς ήρθα. Λοιπόν, Πέμπτη πότε είναι? Αύριο τελειώνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού και μετά περιμένουμε βάσεις και ονόματα. Που λέει απόψε θέλω διευθύνσεις και ονόματα να δούμε τα παιδιά μας με βάση αυτά τα οποία δήλωσαν που θα περάσουν. Με βάση τον τρόπο που συντηρώθηκε το μηχανογραφικό, εμένα ο δικός μου με εξέπληξε. Λογικά, όχι λογικά, άνετα περνάει στο ΠΑΜΑΚ εδώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Αλλά έκανε και κάτι επιλογές περίεργες εφαρμοσμένης, τμήματων εφαρμοσμένης πληροφορικής και άφησε λίγο πιο χαμηλά το ΠΑΜΑΚ. Γιατί λέει, μπαμπά, εγώ θέλω εφαρμοσμένη πληροφορική. Μπράβο, γεια μου, το λέω. Και εγώ τοπογράφος ήθελα να γίνω, σπούδασα, αλλά κατάντησα δημοσιογράφος. Σας έλεγα ότι έχει γίνει αστείο το παιχνίδι με την προεδρία εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούστε τον Κακλαμάνη τι λέει.
1: Σας κάνω το μάντι κακών πραγμάτων. Ευχηθείτε, μην τυχόν η καινούργια Βουλή, όχι από άποψη κομμάτων, από άποψη στελεχειακού δυναμικού, μην είναι χειρότερη.
2: Ναι, είναι βέβαιο.
3: Έχουμε φτάσει.
1: Γράψτε το, το λέω. Με, χωρίς είναι... καθόλου έτσι, πολύ άσχημα νιώθοντας.
3: Περνάτε άσχημα δηλαδή.
1: Αλλά γράψτε το.
4: Ωραία.
1: Καλά, είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Τώρα επειδή σας άκουγα, κυρία Καλογεροπούλου, που κάνετε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπησέρθω,
3: ναι,
1: πρέπει να σεβαστώ το κόμμα. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε μία μέρα τώρα ασχολούμαι πώς θα ξεπεράσω τον κανονισμό και με ποιο τρόπο. Και ποιος θα μου στείλει την επιστολή ότι επανεγράφεται ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Και στην πραγματικότητα βρέθηκε ο τρόπος, ε?
1: Βρέθηκε τραβηγμένος από τα μαλλιά.
3: Από
1: διότι
3: τα μαλλιά.
4: Ο δηλαδή, κανονισμός... τι θα κάνει, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ο κανονισμός είναι σαφής. Λέει ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος και διαγράφει και στέλνει την επιστολή, ή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος, δεν υπάρχει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αυτή τη στιγμή. Και κατέληξα για να βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει, να ξεπεραστεί το πρόβλημα στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξεχνώντας ότι την Παρασκευή ο Διονύσης Καλαμαντιανός μου είχε στείλει την παραίτησή του.
4: Και τελικά ποιον βάλατε?
1: Άκουσα ότι μέσα στη βδομάδα θα εκλέξουν γραμματέα.
3: Θα εκλέξουν το γραμματέα την Τετάρτη.
1: Και αυτός ο γραμματέας, τέλος πάντων, τεντώνοντας τον κανονισμό όσο.
3: Για να βρεθεί μια λύση.
4: Επικαλούμενος και την κοινοβουλευτική εμπειρία, αυτά που βλέπετε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και τις βροχές παραιτήσεων που έρχονται προς το γραφείο σας και προς εσάς. Τις έχετε ξαναζήσει, τις
1: όχι,
4: έχετε ξαναδεί, όχι, είναι
1: όχι.
4: Πρωτόγνωρο?
1: Όχι, ποτέ, είναι πρωτόγνωρο.
0: Αφιερωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα, στον Αλέξη Τσίπρα.

Άνοιξε μουσική, μην τρέπεσαι, αφού σου αρέσει. Άνοιξε την ένταση, έλα τώρα. Σου αρέσει. Στη διαπασόν το στερεοφωνικό, σε παρακαλώ, στο αυτοκίνητο. Ο στίχος είναι αλληγορικός. Περιγράφει κατάσταση.

Γεια σου Αλεξάνδρα. Γεια σου Ανδρέα Φτίκα. Κούκλε μου με... Λέει εκ μέρους των κυριών Ελέν, Μένης, Αναστασίας, Ανθής, Κατερίνας, Ζωής. Καλημέρα όμορφη, τι κάνεις ρε φίλε με τέσσερις γυναίκες? Είσαι και σε κρίσιμη ηλικία, άντε μέχρι τέσσερις όμως. Καλή γούλα.

23 λεπτά πριν από τις 9 στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Μεταξύ άλλων, στο ψυγείο, στον καταψύκτη, μπορείτε να βάλετε και τις επιθυμίες σας. Όχι για να τις καταψύξετε, όχι. Για να τις διατηρείτε σε κατάσταση τέτοια, ώστε όταν τις καλείτε, τις ανακαλείτε, όταν ανοίγετε το καταψύκτη και αρπάζετε το σακουλάκι με προϊόντα μπαρβαστάθη, να είναι ακριβώς αυτά που γουστάρετε. Αυτά που θέλετε, αυτά που σας αρέσουν. Γιατί έτσι είναι ο Μπαρμπαστάθης, τον έχεις την κατάψυξη, τον έχεις ό,τι ώρα θέλεις στη διάθεσή σου.

Οι δημοκράτες της αριστεράς και της προόδου, οι δημοκράτες λέω της αριστεράς και της προόδου, βρήκαν θύμα. Α, βέβαια. Δεν βλέπουν τα χάλια τους, δεν βλέπουν την ξεφτύλα των στελεχών τους, δεν βλέπουν το πόσο σφογκοκολάροι είναι πολλοί από εκείνους οι οποίοι γλύφοντας, έρποντας, μετακινούνται από εδώ εκεί. Τους ενόχλησε ο Αθερίδης, ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Επειδή ο Θοδωρής ο Αθερίδης τόλμησε να πει, παιδιά, ότι κοίταξε να δεις, κάτι έγινε και κάτι γίνεται με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μετά δηλαδή από την εξέλιξη που είχαμε στο θέμα της, των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν και λοιπά, τόλμησε να πει 2-3 κουβέντες ο Αθερίδης. Του την έχει πέσει όλο το αριστερό τεμπελοχανείο των social media. Όλοι οι επώνυμοι και ανώνυμοι, κυρίως οι δεύτεροι τυχαίοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μοιραίοι, είναι δηλαδή για τον τόπο μας, την έπεσαν στον άνθρωπο. Γιατί μίλησε? Γιατί τόλμησε να πει την άποψή του? Και όπως πολύ καλά έκανε ο Αθερίδης, απάντησε: δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, λέει, οι τύποι. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, δεν έχουν αποδείξει σε κανέναν τίποτε. Μπράβο ρε Θεόδωρε Αθερίδη, μοιάζουμε νομίζω σε κάποια πράγματα. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους ούτε θα μπορέσουμε ούτε θα πονέσουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξαφνικά έχουμε πρόβλημα προς τα ανατολικά. Στην περιφερειακή οδό βλέπω και ακούω James Brown, και βλέπω στο χάρτη ότι

0: Φτάνουν τα μισθά. Να, σήμερα τελειώνουν τα μισθά. 15 του μήνα, ποιος το είχε πει. Μέχρι τις 15 λέει φτάνουν τα μισθά. Πώς μου το... Παιδιά, καμιά φορά καλό είναι να ακούμε τους μικρούς. Προχθές πήρα τον μικρό για να τον πάω προπόνηση. Είναι λίγο μαρτυρικό για μένα αυτό, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, μπαμπάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από Ρεόκαστρο να πάμε Μαντουλίδη, North Star. Και είχε πάρα πολύ κίνηση. Είχε γίνει ένα τροχαίο με 4 αυτοκίνητα. Εγώ είχα σκυλιάσει με στα Max. Γιατί μας πήρε μία ώρα και 20 λεπτά. Αργήσαμε κανένα 20 λεπτό στην προπόνηση. Είχα φαγωθεί, έκανα αυτό, εκείνο γάμο. Το χτυπιόμουν, έκανα έρανα. Ο γιος μου τα ακουστικά με το κινητάκι του, χαλαρά. Γι' αυτόν εγώ τρελνόμουν. Του χτυπάω το πόδι, του λέω. Μου λέει τι είναι, παπά. Του λέω ρε φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Και μου λέει τι μπορούμε να κάνουμε, κάτι. Ωρε φίλε, λέω. 16 χρονών με ισοπαίδωσε. Μπορούμε, λέει, να κάνουμε κάτι. Τι να κάνω, μου λέει τώρα. Να καθίσω να σκάσω. Σκάσε εσύ, ήθελε να μου πει. Δίκιο είχε το παιδί. Έτσι είναι και με τα μισθά. Δεν φτάνουν 15-20 του μήνα. Δεν φτάνει που δεν φτάνουν. Θα στεναχωρηθούμε κιόλα. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Βεγγέλη.
0: Είναι κάτι έκτακτο, είναι κάτι έκτακτο.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ένα ποτηλιάσμα στο Πουρνάρι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το δημιουργεί ένα μεγάλο λεωφορείο του ΟΑΣ, σπαστό, το οποίο πάει με 2-3 χιλιόμετρα, ίσα που κινείται.
0: Μήπως είναι χαλασμένο, μάλλον, γιατί λεωφορείο εκεί μόνο χαλασμένο θα κινείται, δεν έχει γραμμή.
1: Μάλλον το πάνε από το ένα στο άλλο αμαξοστάσιο και δεν το τραβάει γερανός.
0: Ναι.
1: Αυτό θα περάσει όλο το περιφερειακό με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι μπροστά στο Πουρνάρι, γι' αυτό έχει πρόβλημα ξαφνικά,
1: ναι,
0: βλέπω εδώ.
1: Αυτό προφανώς θέλει να πάει στο Ρεόκαστρο, στο άλλο αμαξοστάσιο.
0: Α, ανάποδα, εσείς από την άλλη μεριά λέτε. Προς,
1: ναι,
0: δυτικά.
1: Ναι, προς δυτικά. Προς δυτικά,
0: προς δυτικά, όμως εγώ δεν βλέπω πρόβλημα να υπάρχει ακόμη.
1: Θα δημιουργηθεί, γιατί μόλις το περάσαμε.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πρόβλημα στο... μόλις μπαίνεις από Μουδανίων. Το λεωφορείο πάει με 3, 4, 5 χιλιόμετρα.
0: Ναι, εκεί κάτω το βλέπω, σιγά σιγά δημιουργείται. Ναι, δεν έχετε άδικο.
1: Θα δημιουργήσει, όσο πάει προς τα κάτω θα κάνει μεγάλο θέμα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ.
1: Θα τραβάει γερανός.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ναι, αρχίζει και δημιουργείται στην αρχή της περιφερειακής. Γιατί εγώ πρόβλημα είδα από την άλλη πλευρά. Και έχουμε ένα θέμα, βλέπω ξαφνικά. Τι έγινε, παιδιά, στον κόβο της Θέρμης προς Χαλκιδική, λίγο πριν τη στροφή για την υπέροχη Waterland. Γεια σου, Δημήτρη Σταύρο. Υποσχέθηκα ότι θα έρθω στη Waterland, αλλά έτσι είμαι εγώ, έτσι είμαστε εμείς οι δυνάμοι πολιτικοί, όλα υποσχόμαστε. Φέτος στη Waterland έχεις περισσότερους λόγους να πας, να ξέρεις. Λοιπόν, κάτι πρέπει να έχει γίνει με κατεύθυνση στη Χαλκιδική, λίγο πριν την διασταύρωση για Waterland. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί βλέπω ξαφνικά εκεί να δημιουργείται μια ουρίτσα. Επαναλαμβάνω, με κατεύθυνση την Χαλκιδική. Παρακαλώ, ενημερώστε με όλοι όσοι έχετε εικόνα από το σημείο. Και εγώ έχω πολλά πράγματα να ακμυστηρευθώ. Α, κόβουν χόρτα. Ήδη μου το γράφει το Μαριό εδώ. Κόβουν χόρτα. Αυτό με τα χόρτα πάλι είναι πολύ ιδιαίτερο. Και μου το έλεγε προχθές ένας καθηγητής πανεπιστημίου, με τον οποίο λέγαμε διάφορα θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι γενικώς ακόμη υπάρχει και μια στρεβλή άποψη για τα ξυλόλια, για τα γλουτόνια και όλα αυτά. Αλλά μου είπε κάτι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον, ως αντεπιχείρημα εκείνων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τα σαρχάς. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος το κράτος, ακαθάριστα οικόπεδα. Να πας να καθαρίσεις τα χόρτα. Σωστά. Τον κατηγορεί ο Βενιέρης και ο καθένας, γιατί κόβει τα χόρτα και τα πετάει όπου να είναι. Απαράδεκτο. Αλλά σου λέει ο δράστης, φίλε, έχεις δει τις δημόσιες εκτάσεις? Είδες τους δημόσιους χώρους? Είδες ότι εκεί το κράτος δεν πάει να κόψει τα δικά του χόρτα? Το θεωρεί άλοθη.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

0: φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
17: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
16: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
17: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
16: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Μπαίνεις τσουλώντας,
19: βγαίνεις περπατώντας.
20: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
21: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
22: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
23: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
24: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
25: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
26: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
27: Η μυθική Ιθάκη.
28: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
29: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
30: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
31: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
32: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
33: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
34: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
35: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
34: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
35: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
34: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
35: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
34: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
36: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Ενοχλήθηκε, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου από τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προχθές είπε ότι, ρε παιδί μου, αν μετά τις εκλογές και σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί κυβέρνηση χρειαστεί συνεργασία, γιατί όχι να δούμε αν ο Σαμαράς γίνει κοινοβουλευτικό κόμμα και ο ίδιος κοινοβουλευτικός άνδρας. Να συνεργαστούμε. Και ενοχλήθηκε, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου, γράφουν διάφοροι και τα λοιπά. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ μπορώ να στεναχωρήσω τώρα κάποιους, αλλά ένα από τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας, και το υποστηρίζω και εγώ χωρίς να με ενδιαφέρει το ποιος το υποστηρίζει, εγώ το υποστηρίζω για μένα, γιατί τα καραγκιοζηλίκια των προοδευτικών συνεργασιών και των κομμάτων και συνεργασίες και αυτά τα διάφορα τα προοδευτικά δεν τους βγήκαν ούτε στο ίδιο τους το σπίτι, πόσο μάλλον σε επίπεδο χώρας. Αλλά λέμε, ποιο είναι το επιχείρημα? Λες, από τη μία μεριά έχεις όλο αυτό το πανηγύρι των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες θα συνεργαστούν για να κυβερνήσουν τον τόπο. Η μόνη συνεργασία που έκανε η αριστερά είναι με τον Καμένο, έτσι μέχρι σήμερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μοιάζει να μπορούν να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Καμένο, καμιά Χρυσή Αυγή μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή, καμιά Ελληνική Λύση. Πιο πιθανό είναι να συνεργαστούν με εκείνους, με τους Σπαρτιάτες, παρά με τα σχήματα της αριστεράς. Με βάση, όχι τα χαρτιά, αυτό που συνέβη στην πράξη. Άρα λέμε, από τη μία πλευρά έχουμε αυτό, το της ακυβερνησίας, του μπάχαλου δηλαδή. Και από την άλλη, Νέα Δημοκρατία λέει σταθερότητα, κυβερνησιμότητα, μπλα μπλα μπλα μπλα, για τέτοια. Τέτοια δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, τέτοια λέει. Και αφού λέει τέτοια, και αν χρειαστεί να πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον για να μην έχουμε περιπέτειες, γιατί ήταν τόσο φοβερό και τρομερό αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Δηλαδή κάποιον πρέπει να βρει να συνεργαστεί. Δηλαδή κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία προτιμάται να σας ντύσουν και να σας λούσουν με κυραλιφές? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί άμα δείτε τι κυκλοφορεί σε εκείνον τον χώρο, άστο. Γιατί άκουγα νωρίτερα τον Νικήτα, λέει, τι θα προκύψει και τι θα έχουμε στο επόμενο κοινοβούλιο. Εδώ είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο τι έχουμε. Γι' αυτό σου λέω, τι είπε ο Άδωνης, ότι σε περίπτωση που χρειαστεί ίσως πρέπει να συζητήσουμε με αυτό το σχήμα. Και ενοχλήθηκα, λέει, κάποιοι. Υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο μπορείτε να μιλήσετε? Γιατί το Πασόκ, λέει, το έγραψε σκρίπτα μάνεντ στα χαρτιά, τέτοια ξυπνάδα μόνο Ανδρουλάκης. Τον οποίον τον πάει και τον φέρνει όπως γουστάρει ο Δούκας. Πώς ήταν ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι ένα πράγμα? Τον έβαλε και υπέγραψε συνέδριο. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά, συγγνώμη. Πού σε παππού από τη Χαριλάου, αυτά δεν γίνονται. Άλλο Πασόκ φτιάξαμε εμείς το 80. Ζαφυράκι, πού είσαι? Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα, και καλά κάνει και γράφει, γιατί από προχθές γράφει ιστορία για ακόμη μια φορά ο Μαρμαρίδης, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living έως 50% σε καλοκαιρινά είδη για το σπίτι. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα και πάμε Καθημερινή. Σιγά ρε Λάζαρε, μη διαβάζω αυτά που λέω. Αν μου βάλεις να διαβάσω πράγματα, θα κάνω 500 λάθη. Η Καθημερινή γράφει ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. 15 Ιουλίου σήμερα, φίλε, γιατί δεν έχουμε και Κυπριακό, έχουμε και Ιουλιανά, έχουμε και ό,τι θέλεις έχουμε. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, η κοινή σάγυρα Καΐρου και η στάση της Αθήνας. 14.000 νεκροί σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, από τον καύσωνα. Ο Μητσοτάκης φταίει. Η Χούντα κούλη. Η Νέα Δημοκρατία φταίει για 14.000 νεκρούς από καύσωνα στην Ευρώπη. Δεν κάνει τίποτε. Καίει τους ανθρώπους ζωντανούς. Ωραία το είπα, βέβαια. Στα νέα όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Νέα επεισόδια, η Λερναία Ύδρα των Υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα προσφυγή και σε στον Άριο Πάγο. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Απολογίες σε γραμμή άρνησης.
Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι συνενείς στην έκδοσή της, οι 46χρονοι από την Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Επιστρέφει στη χώρα για να απολογηθεί. Παρέλαση της Βαστήλης το μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά... Τι λέει φίλε, στα νέα δίνουν δωρεάν το περιοδικό Black. Πω πω, βλέπω εδώ εξώφυλλο, τι μου θύμισε. Τι ωραία χρόνια ρε φίλε. Θυμάστε που αλλάζαμε τα περιοδικά, δίναμε ένα στον άλλον. Έχεις ρε το καινούριο, έχεις εκείνο το τεύγος, έχεις το άλλο τεύγος. Black, Zagor. Οι πιο έτσι διαβάζανε Lucky Luke, Asterix. Και οι πιο τέτοιοι μετά στο στρατό, ταρατατά. Έτσι πάει. Ταρατατά να δεις εσύ. Πού σας έχω ρε φίλε, πού σας έχω στις Μαλβίδες. Ποιες Μαλβίδες, στην Καραϊβική σας έχω. Η απογευματινή γράφει 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση σχέδιο Κεραμαίος. Άντε επιτέλους ρε... Όχι, μου ξέφυγε. Επιτέλους ρε φίλε, υπάρχουν και 3-4 φιλελεύθερες αυτήν την κυβέρνηση. Επιτέλους. Επιτέλους μετά από χρόνια να έχει το δικαίωμα κάποιος, αν θέλει, αν το επιθυμεί, να δίνει κάτι παραπάνω ώστε να πάρει και ένα καλό ποσό σύνταξης. Μην περιμένει τα δημόσια κρατικά ταμεία τα οποία είναι υπερχρεωμένα. Και όπως μας έλεγε προθέσεις ο Βασίλης χθες, πότε μας το έλεγε, θα μας το πει και αργότερα, σήμερα Τετάρτη, δεν είναι, ναι. Έσοδα-έξοδα είναι 4 δις πίσω. Δηλαδή τα έξοδα, αυτά που δίνει το κράτος κάθε χρόνο για τις συντάξεις, είναι 4 δις περισσότερα από τα έσοδα που εισπράττει. Ναι ρε, Ήπιζα ρε, αυτό ήθελα να πω. Τι είπα εγώ, Μαλβίδες, όχι. Μαλβίδες είναι άλλο, έχει κάτι σπιτάκια πάνω στα νερά. Εκεί είναι για πολύ ερωτευμένους, για τα πρώτα χρονικά διαστήματα. Μετά αν πας παίρνεις δύο, πάει στο ένα η σύζυγος, στο άλλο ο σύζυγος. Η εφημερίδα των συντακτών σαν σεισμός διαρκείας με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα Πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, αγοραστική συμπεριφορά. Χαρδαλιάς απολογισμός, okay. ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών, 20 έμειναν. Γιατί έμειναν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη. Δηλαδή ο άλλος σου λέει τώρα εγώ και να φύγω από εδώ, ο Τσίπρας με έχει αποπατημένο. Δεν έχω καμία τύχη. Καλά είμαι εδώ, δεν βαριέσαι. Πόσο ακόμη, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 μήνες. Μισουλάκι. Είπαμε ότι είμαι αριστερός είμαι. Δεν είμαι χαζός. Μισουλάκι να πέφτει, μισουλάκι. Πού θα τα βρει ο άλλος τα λεφτά. Ξέρετε πόσοι από τους 300 είναι, αν θα συζητήσετε μαζί τους, άσχετοι. Άσχετοι, όπως το λέω, άσχετοι. Εσείς, δηλαδή, εμείς, ο μέσος πολίτης, γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτούς τους άσχετους. Γι' αυτό δεν έχουν μιλήσει ποτέ στο κοινοβούλιο, ούτε θα μιλήσουν. Υπάρχουν κόμματα, ξέρω που έχουν 15, 20, 25 βουλευτές, ζήτημα να μιλάνε 2-3. Οι άλλοι, το μόνο που κοιτάνε τέλος του μήνα είναι να βάζουν λεφτά στην τσέπη. Και άμα κάνουν και καμιά συμφωνία με τον πρόεδρο, να δίνουν και κάτι στον πρόεδρο, ρε παιδί μου, κάτω από το τραπέζι, τι να κάνουν. Και να δεις τι έρχεται. Ο ριζοσπάστης. Σωματεία, θα μου πεις, ο λογικός ο άνθρωπος, είτε αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός, τι να κάνει, πώς να αμυνθεί. Σε όλη αυτήν την ηλικιότητα που κυκλοφορεί εκεί έξω, πώς να αμυνθεί. Γιατί και εγώ που σας λέω αυτό που σας λέω, ξέρω ότι είναι μια φωνή λογικής η οποία ανθίσταται, αντιστέγεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Πόσους να πείσουμε. Ότι ρε φίλε, έχεις έναν ευρωβουλευτή ή δύο ως κόμμα, δεν μπορεί να στέλνεις κάποιον, κάποια η οποία ποτέ δεν πήγε, δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Πώς να το πεις στο κοινό, αυτό το κοινό είναι ουαου κάνει. Ξυλόλιο.
Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητικού Σύλλογου στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, γράφει ο Ριζοσπάστης. Άντε τώρα να μιλήσεις με ένα κομματικό στέλεχος του Κουκουέ, του πεις ρε φίλε, αφού στην απεργία συμμετέχει το 1,5%. Τι απεργίες είναι αυτές και τις χαρακτηρίζεται και πάνδημες. Άκρη δεν θα βγάλει. Τι λέει εδώ από το πλημέλιο δικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Μαγική Ισπανία στον τελικό, 2-0 τους Γάλλους. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Βγάλτε ρε τον Πέτρο τον Κωνσταντίνου, σε μένα δεν μιλάει. Βγάλτε τον εσείς, βγάλτε τον στον ρεπ.

0: Σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο, φθηνότερο κατά 10 και 15 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα. Άσε φίλε, χθες πήγα σε ένα πρατήριο εκεί. Συνήθως πηγαίνω σε πολύ συγκεκριμένα, αλλά χθες επειδή ήταν πολύ νωρίς πήγα σε ένα από τα επώνυμα. Γεια σας, γεια σας. Είναι αυτά που λένε να βάλω από την καλή, από την. Λέω δηλαδή άλλη για πένταμα. Να βάλω προσφορά. Του λέω, ρε άνθρωπέ μου, δηλαδή αν είναι προσφορά, γιατί με ρωτάς άμα είναι να βάλεις προσφορά? Μάλλον δεν είναι προσφορά για να με ρωτάς. Στο συγκεκριμένο βενζινάδικο της συγκεκριμένης αλυσίδας πάντα να βάλω προσφορά. Φίλε, την προσφορά δεν τη βάζεις, δεν τη ρωτάς, τη δίνεις. Αλλά δεν είναι προσφορά τώρα μεταξύ μας. Επικοινωνιακό τρικάκι. Έβαλα λοιπόν πετρέλαιο από το καλό, από το καλό. Και καλό και ενισχυτικό και τα πάντα. Μόνο βενζόλιο δεν βάζω μέσα. Όχι βενζόλιο, όπως το λέγανε αυτό που είχε, ξυλόλιο. 1,920 κάτι. Γέμιστο λέω, βάλε για 60 ευρώ. Παλιά γέμιζε με 60. Μανιφέστο. Το καρτόλ της κέντρο-αριστεράς. Έχει φωτογραφία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν τα πάει καλά. Δεν τα πάει. Συνεχίζει να μην τα πηγαίνει καλά. Κρίμα. Και έτσι κάνει πάρτι ο άλλος. Η Εσπρέσο Σέρβις ντροπή σε beach bar της Πάρου. Σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Τι κάνει αυτός δηλαδή? Κάνει κολπάκια μέσα στη θάλασσα. Και αυτό πάλι ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Αν είναι οικία βουλήση και δεν απαγορεύεται από τον νόμο, τι σε κόφτει εσένα? Δηλαδή όταν πηγαίνεις στην κολόνα, στο pole dancing, εκεί δεν διαμαρτύρεσαι, πουλάκι μου. Ρωτάς αυτό το κορίτσι, το εργαζόμενο, το φτωχό κορίτσο που το υποχρεώνουν να κάνει ντυριντήρι ντυριντήρι γύρω από μια κολόνα. Έλα τώρα, δεν θέλω κανένα καλεσμένο. Δικαίωμά μου δεν είναι. Εγώ δεν είμαι ο φιλοξενητής.
1: Εμένα δεν μου έχεις πει να σου φέρνω φιλοξενούμενο.
0: Ναι, γιατί?
1: Επομένως, εγώ σου έφερα.
0: Σήμερα δεν θέλω, θα πάω σε beach bar.
1: Χθες δεν είχες, σε άφησα να ρεπάρεις. Μας ακύρωσε η κυρία Παπαδοπούλου γιατί είχε δικαστήριο.
0: Τι να κάνω. Έχω κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Προς ώρας από τις τράπεζες έχω συνέχεια, πώς το λένε, mails, emails, τα οποία μου λένε να βάλω τα λεφτά σε κάτι αυξήσεις με το οικών κεφαλαίων και τέτοια. Πριτς! Τους κάνω το δύσκολο, αλλά δεν έχω λεφτά. Τους κάνω, τι μου δίνετε, τι απόδοση, μιλάμε. Ναι, πρέπει να έχω και λεφτά, τους λέω μετά.
1: Εγώ επένδυσα.
0: Τι?
1: 35 ευρώ.
0: Όχι,
1: και πήρα 57 λεπτά τόκο σε 3 μήνες.
0: Πέρα από την πλάκα, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο, έτσι, πέρα από την πλάκα, μην γίνομαι και εγώ Παρπαγιάννης ώρες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο κανείς να δει, αν έχει κάποια χρήματα στην άκρη, να τα συζητήσει σοβαρά, όμορφα, να δει, θα ρισκάρει, θέλει μια συντηρητική τοποθέτηση. Γιατί το να τα έχει στην τράπεζα, σε λίγο θα έχει αρνητικό επιτόκιο. Λουξεμβούργο γίναμε! Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι στο Λουξεμβούργο για να βάλει τα λεφτά σου έβαζες 100.000 και μετά από 2 χρόνια έπαιρνες 99. Και λέγαμε, ρε φίλε, τι απαντε, δεν είναι απατεώνες. Έτσι είναι τώρα, σιγά σιγά εκεί πάμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, τι μου τα δίνεις τα λεφτά σου και δεν με αφήνεις να τα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Απλά τι είμαστε, αποθήκη είμαστε. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, γράφει η Political. Και κλείνω με Δημοκρατία, η οποία γράφει βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα. Με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας. Και έχει το θέμα αυτό με τις δηλώσεις, αμαράδες, αυτή η μιζέρια η ελληνικοδημοσιογραφική. Λοιπόν, με λιθάσου. Με καταστήματα, με έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάσαμε πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε εκπτώσεις από τις 13 του μήνα στα καταστήματα Μαρμαρίδη, και όταν έχουμε εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε με τον πλοηγό, με εκείνον ο οποίος οδηγεί τις πραγματικές εκπτώσεις. Μαρμαρίδης Modern Living. Επιστρέφουμε στο μέρος

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφου στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στον ποταμό επανομής. Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιώτη ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά και ενέργεια μέσα. Σε ίσια από χθες το βράδυ, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Στο μεταξύ, ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμα ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν λένε πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την τραγωδία της Μαρφίν. Αμφότεροι ομολογούν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρώτο μνημόνιο, ωστόσο δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε μέσα στην τράπεζα εμπριστικό μηχανισμό. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές οι 46χρονοι που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Χθες προφυλακίστηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν με εγκάβματα εδώ και 15 μέρες. Συνεδριάζει σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ωστόσο, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή φαίνεται να έχει συρρυκνωθεί, καθώς πλέον έχει 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν 4 άτομα που λειτουργούσαν, που προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, έπειθαν τους ανθρώπους ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος και κίνδυνος έκρηξης και κατάφεραν να τους αποσπάσουν πάνω από 400.000 ευρώ. Με 2-0 επικράτησε η Ισπανία της Γαλλίας και πέρασε στον τελικό του Μουντιάλ. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στις Αίρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, επόμενη ενημέρωση στις 10.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Είσαι ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο. Έλα στη μεγάλη ομάδα τη ανανεωμένη InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τι καλύτερε προμήθειε και τα πιο δυνατά ράλι τη αγορά. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμε υπηρεσίε και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπε στο infotrust.gr κάθετο φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερο περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: εξαιρετικό θέμα, πρώτο θέμα στο οποίο θα αναφερθεί η Βιργινία. Αποκλειστικότητα του Sky. Καλημέρα Βιργινία, εξαιρετικό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αποκλειστικό του Sky. Εγώ βλέπω στο Sky ένα δημοσίευμα. Μπορεί να είναι και ένα. Α, συγγνώμη, τη καθημερινή είναι. Τη καθημερινή είναι και το αναδημοσιεύει ο Sky. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το επίμαχο ανώνυμο email, το οποίο φέρεται να οδήγησε ή να διευκόλυνε στην εξιχνίαση, όπως υποστηρίζουν οι αρχές, κομματιού των δραστών του εγκλήματος της Μαρφίν. Το mail που λέει ο Χρυσοχοίδης ότι μας ήρθε, τελικά υπάρχει αυτό το mail. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω αποσπάσματα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Η εισαγωγή με άγγιξε.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ο ανώνυμος αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αίτημα από την πλευρά των δικηγόρων, των συνηγόρων μάλλον υπεράσπισης, των συλληφθέντων, να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ανώνυμου αποστολέα.
0: Δεν υποχρέωση να γίνει όμως.
1: Ναι, η εταιρεία πάντως έχει ειδοποιήσει στις αρχές ο πάροχος ότι θα συνεργαστεί για να δώσει στοιχεία κτλ. Γιατί θέλουν να ξέρουν ποιος είναι. Εν πάση περιπτώσει, σας διαβάσω εγώ λίγο. Λοιπόν, σύμφωνα με την Καθημερινή, το mail έχει ως εξής. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας, την 5η Μαΐου, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου.
0: Σε πρώτο πρόσωπο μιλάει.
1: Ναι. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και απ' την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα, λέει ο ανώνυμος αποστολέας, ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε, ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό, κάποιους τους ξέρετε ήδη. Μετά ο αποστολέας κατονομάζει πρόσωπα, προφανώς αυτό το κομμάτι έχει παραλυφθεί. Αναφέρει ότι σύχναζαν στα Εξάρχεια, κατονομάζει μάλιστα και κατάστημα εστίαση συγκεκριμένο και κατάληψη εκείνης της περίοδου, κατάληψη σε κτίριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αποστολέας υποστηρίζει ότι τα μέλη της ομάδας έκαναν μαζί διακοπές, διατηρούσαν, λέει δε, φωτογραφίες και βίντεο από τον εμπρισμό και ότι τα έκαναν λάβαρο. Δηλαδή περηφανεύονταν γι' αυτά.
0: Ότι κάψανε τρεις ανθρώπους.
1: Ναι. Αυτά είχα λέει να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και ότι είναι εύκολο.
0: Έδωσε και ονόματα όμως τα οποία απλά δεν τα διαβάσαμε γιατί δεν γράφονται στο.
1: Προφανώς δεν έχουν δοθεί ακόμα τα ονόματα. Αλλά διάβασα και εγώ κάποιες λεπτομέρειες

0: λοιπόν εξαιρετικό. Απλά μου κάνει εντύπωση ο τρόπος σύνταξης. Απευθύνεται δηλαδή στον εισαγγελέα σαν να είναι. Εντάξει, αυτό είναι έτερον 100 δευτερεύον. Δεν... Μπορεί και αυτός να είναι κάποιος επαναστάτης, ο οποίος δεν συμφωνεί με θεσμούς.
1: Ναι, ναι, και... αυτό μου φαίνεται και εμένα από τον τρόπο έκφρασης, γιατί το λέει κιόλας μέσα. Δεν πιστεύω, λέει, στη δικαιοσύνη. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Δεν αντέχω, λέει, να βλέπω τους δολοφόνους να κάνουν τη ζωή τους σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι κάποιος ο οποίος συμμετείχε στις διαδηλώσεις κτλ. Ενδεχομένως είναι και του χώρου αυτού, αλλά σου λέει άλλο αυτό, άλλο να διαμαρτύρομαι και άλλο να καίω ανθρώπους ζωντανούς, έτσι.
0: Άρα mail υπήρχε. Ο Χρυσοκοίδης για λόγους σκοπιμότητας ενδεχομένως να αρνήθηκε την ύπαρξη mail. Εξαιρετικό. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα.
2: Καλημέρα, ένα γρήγορο. Ο δρόμος Εθνικής Αντιστάσεως μέτωπο την έξοδο, με το που φτάνουμε στη στροφή στον Ταλίπη, όλα σταματημένα. Δεν είδα κάτι να έχει γίνει, μάλλον είναι όγκος αυτοκινήτων πολλής.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετή κίνηση έχουμε, γίνονται εργασίες από ό,τι μας είπε μια φίλη νωρίτερα, στην Μουδανιών προς Χαλκιδική. Κόβουν χόρτα εκεί, μας είπε. Έτσι λοιπόν, ερηνίες, τύψεις. Χρόνων.
1: Μετά,
0: το λέγαμε προχθές.
1: Μετά από 16 χρόνια, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη ιστορία, Βιργινία, να σηκώσει το χέρι και να πει: ξέρεις κάτι, εγώ γνωρίζω ποιοι είναι.
1: Ναι, ειδικά φαντάζομαι.
0: Γιατί όσο ανώνυμο και αν είναι ένα email, κακά τα ψέματα τώρα, όποιος θέλει να φτάσει στην IP, στον υπολογιστή από όπου έφυγε το email, δεν είναι δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο να το ψάξει περισσότερο, να δει και ποιος το έστειλε. Και δεν είναι εύκολο για κάποιον να ρισκάρει, γιατί με τους ανθρώπους αυτούς ρισκάρει τη ζωή σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Λοβέρδος έχει ενημερωθεί για το θέμα.
1: Δεν το ξέρω. Κύριε Λοβέρδο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος.
0: Και συνάδελφος, γιατί δημοσιογράφος κανείς.
1: Δεν χάνει τη ιδιότητα.
0: Δεν χάνει. Ναι.
3: Ήμουν 35 χρόνια.
0: Ναι.
3: Δημοσιογράφος. Τώρα, καλός ή κακός, είμαι στην πολιτική. Εγώ νομίζω καλός, γιατί εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω στην πατρίδα μου, να υπηρετήσω την πατρίδα μου όσο μπορώ καλύτερα, με τις μικρές μου δυνάμεις. Δεν μπήκα για κανέναν λόγο, επειδή ακούω πολλούς. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στελέχη πολιτικά που, και στη Θεσσαλονίκη και παντού σε όλη την Ελλάδα, που περνάνε από το ένα κόμμα στο άλλο με μεγάλη ευκολία. Και αναρωτιέμαι στις επόμενες εκλογές, ξέρουν άγιοι ψηφοφόροι αυτό που θα ψηφίσουν, αν θα μείνει στο ίδιο κόμμα ή θα πάει σε κάποιο άλλο? Αυτά δεν είναι φαινόμενα καλά. Και γι' αυτό ακριβώς. Και δεν είναι κατηγορό κανένα κόμμα. Αυτό σημαίνει σε όλα τα κόμματα. Αυτό όμως είναι μια έλλειψη, μια υπονόμευση του πολιτικού συστήματος και του κοινοβουλευτισμού που πρέπει κάποτε να σταματήσει.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Αν γίνεται από αγνές προθέσεις. Δεν είναι απαραίτητα, ναι, ναι, λέω, αν γίνεται από αγνές προθέσεις, δεν είναι κακό, γιατί είναι ρευστά τα πάντα. Είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο έτσι κι αλλιώς,
3: ναι.
0: Είναι ρευστά όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Αν όμως γίνεται με την λογική να πάω κάπου για να βολευθώ, ναι, εκεί έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεμπτό. Δώστε μου 10 δεύτερα για να πάμε λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί έχω μια διαφημιστική υποχρέωση.
3: Βεβαίως.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ενημερωθήκατε για αυτό το αποκλειστικό της Καθημερινής που βγήκε το email του ανθρώπου ο οποίος το έστειλε και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για να φτάσουμε κοντά, αν είμαστε κοντά, στους δράστες του εγκλήματος στη Μαρφίν?
3: Όχι.
0: Α, δεν ενημερωθήκατε?
3: Όχι.
0: Εντάξει, δεν έχω, γιατί τώρα είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει δώσει στη δημοσιότητα η Καθημερινή, ο Sky, ένα απόσπασμα του mail, στο οποίο τελείγονται πολύ. Αυτός ο οποίος το λέει απευθύνεται στον εισαγγελέα και λέει: 16 χρόνια το κρατάω μέσα μου, δεν αντέχω περισσότερο και νιώθω την ανάγκη να δώσω. Και έδωσε εκείνος τα στοιχεία για την παρέα αυτών των ανθρώπων που σύγναζαν στα εξάρχεια κλπ. Και από τότε ξεκίνησε.

0: απόσπασμα του mail, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ αυτός ο οποίος το λέει απευθύνεται στον εισαγγελέα και λέει 16 χρόνια το κρατάω μέσα μου, δεν αντέχω περισσότερο και νιώθω την ανάγκη να δώσω, και έδωσε εκείνος τα στοιχεία για την παρέα αυτών των ανθρώπων που σύγναζαν στα Εξάρχεια κλπ. Και από τότε ξεκίνησε. Και
1: χρόνια οι οικογένειές τους υποφέρουν και υποφέρει μια ολόκληρη κοινωνία, τουλάχιστον εγώ θεωρώ πως είναι μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία αυτό το φοβερό έγκλημα που συνέβη πριν από 16 χρόνια. Το θυμάμαι, ήμουν πολύ κοντά στο σημείο εκείνη τη στιγμή, άκουσα και τις φωνές, άκουσα και τις κραυγές, είδα και τις φωτιές, αυτά τα πράγματα που έγιναν και που μας στοιχιώνουν τον ύπνο μας δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Και είναι δυστύχημα ότι πριν από μερικές μέρες βρισκόμουν κατά σύμπτωση και εγώ στη Θεσσαλονίκη, εκείνες τις μέρες έγινε το δεύτερο μεγάλο έγκλημα αυτό της δολοφονίας της Βάγιας Νέσορα.
0: Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα. Είναι εξαιρετικά θέματα αυτά, αλλά επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να πάμε λίγο στα πολιτικά. Γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν ενδιαφέρεται. Η κατσίκα του γείτονα σου λέει: δεν με ενδιαφέρει, πάει να καεί το σύμπαν. Και πάει και ψηφίζει ή δεν ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Σου λέει: πάνε να καούν όλα, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να ξέρει τι θα γίνει αύριο. Γιατί ήδη δοκιμαζόμαστε και δύο κοντά δεκαετίες με μνημόνια, δεσμεύσεις, εξαρτήσεις, περικοπές κλπ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες προχθές σε συνέντευξή του είπε το εξής: ότι αν χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε και με τον Σαμαρά, αν ο Σαμαράς με το κόμμα του μπει στη Βουλή, αλλά μην βάζει ο Σαμαράς θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, κάτι στο οποίο έχει δίκιο, γιατί δεν μπορεί το 32% να ακούσει το 5, 3, 4, 6% και να κάνει αυτό που θέλει το μικρό κόμμα. Αλλά μαθαίνω ότι υπάρχει μια δυσφορία και μια δυσανασχέτιση για τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λοβέρδο, που θέλει σταθερότητα, θέλει να κυβερνηθεί ο τόπος. Γιατί είναι κακό να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών?
1: Την άκουσα και εγώ τη δήλωση, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε, υποθέτω ότι η δυσφορία υπάρχει γιατί προϋπέθεσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα υπάρξει αυτό το κόμμα, θα κατέβει στις εκλογές και θα κατορθώσει να πιάσει ποσοστό πάνω από 3% ώστε να εκλέξει βουλευτές. Κάτι που αυτό είναι η δική του άποψη. Εγώ ακόμα ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο γνωρίζω από νεανικής μου ηλικίας και υπήρξε νεανικός μου φίλος, ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα. Διότι είναι κατά τη γνώμη μου λάθος να αντιπαρατίθεσαι με το κόμμα που σε ανέθρεψε, με το κόμμα που σε κατέστησε πρόεδρό του, παρά το γεγονός ότι είχε φύγει ξανά από τη Νέα Δημοκρατία, τον έκανε πρόεδρό της και πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά αυτό είναι δική του απόφαση. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς με τις ίδιες ακριβώς αιτιές κατά της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του, της παράταξής του, η οποία δεν ανήκει σε κανέναν αρχηγό. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ανεξάρτητη παράταξη, φιλελεύθερη, λαϊκή, δεξιά. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι φιλελεύθερος, πατριώτης, δεξιός. Και γι' αυτό και υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπηρετώ το Μητσοτάκη σήμερα ή αύριο τον όποιον είναι αρχηγός ή χθες τον προηγούμενο αρχηγό. Εμείς είμαστε πάνω από αρχηγούς. Ο αρχηγός βέβαια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά η παράταξη δεν είναι ο εκάστοτε αρχηγός της.
0: Στον Αντώνη Σαμαρά, από την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική, βλέπετε με τις απόψεις που διατυπώνει. Τώρα βέβαια είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι δύσκολο να απαντήσετε διαφορετικά, αλλά βλέπετε να καλύπτει ένα κενό το οποίο είναι ακάλυπτο από τη Νέα Δημοκρατία, ή θεωρείτε ότι είναι προσωπικός λόγος του Αντώνη Σαμαρά, επειδή υπάρχει ένα απίθμενο ενδεχομένως μίσος πολιτικό που τον χωρίζει από την οικογένεια Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ με τα συναισθήματα των ανθρώπων, είτε θετικά είτε αρνητικά, ειδικά τα αρνητικά δεν έχουν θέση στην πολιτική. Όλοι μας έχουμε και τις στενοχώριες μας, ακόμα και και τη θλίψη μας και την πίκρα μας. Όλα τα καταλαβαίνω, κατανοητά είναι, αλλά η πολιτική δεν πρέπει να προσδιορίζεται από αυτό. Αυτό που πρέπει να προσδιορίζει είναι ο ρεαλισμός. Ένα κόμμα για να δημιουργηθεί πρέπει να υπηρετεί μια εθνική ανάγκη να καλύπτει ένα κενό. Αυτό σήμερα δεν το βλέπω στην πρόθεση του κ. Σαμαρά να κάνει νέο κόμμα. Και ξέρετε, το είχε κάνει το 1993, που ήταν και πολύ νεότερος, ότι ήταν 40 χρονών μόνο. Έκανε ένα κόμμα την πολιτική άνοιξη, η οποία δεν τα πήγε και σπουδαία στις εκλογές. Μετά από κανένα δύο εκλογές κατέρευσε, όπως θα θυμάστε.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, η οποία που πράγματι είναι ένα μεγάλο κόμμα.

0: όλους τους συγχωρεί και όλους τους καλοδέχεται. Του άνοιξε ξανά την αγκαλιά της. Και όχι μόνο του άνοιξε την αγκαλιά,
1: άρα, ναι, ναι, σαφές. Άρα, αν δεν καλύπτει, όπως λέτε, κάποιο πολιτικό κενό της Νέας Δημοκρατίας ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο Αντώνης Σαμαράς, μένει το στοιχείο της προσωπικής πικρίας απέναντι στο Μητσοτάκη.
0: Δεν
1: στο
0: ξέρω. Μπορεί, δεν μπορώ να κάνω.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Δεν μπορώ να κάνω ψυχολογικό προφίλ.
1: Όχι, τι άλλο μπορεί να είναι. Υπάρχει κάτι άλλο τρίτο που μπορεί να είναι. Δηλαδή νιώθει πραγματικά ο Αντώνης Σαμαράς ως πρώην Πρωθυπουργός.
0: Μπορεί να νιώθει αδικημένος, πικραμένος, ενοχωρημένος, δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι τι θα νιώσουν οι ψηφοφόροι.
0: Δεν βρίσκω πολιτική αιτία για να κάνει ένα κόμμα κόντρα, επαναλαμβάνω, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που είναι πάνω από το Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, τον Εύερ, τον Μεϊμαράκη, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν ο ιδρυτής. Όλοι οι αρχηγοί είναι σεβαστοί και τους υπηρετούμε όταν είναι αρχηγοί, αλλά δεν προσδιορίζεται όπως, ας πούμε, το κόμμα του Τσίπρα. Το κόμμα του Τσίπρα είναι προσωποπαγές κόμμα. Χωρίς τον Τσίπρα δεν υπάρχει κανείς. Τους κατήργησε όλους τους άλλους.
1: Παρόλο που εγώ δεν διαφωνώ με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε λίγο 3-4 λεπτά νωρίτερα, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο.
0: Ναι. Κόμμα κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που σε έκανε αυτό που είσαι. Τότε δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει.
1: Επειδή είπατε ότι
0: είστε φίλοι. Και άλλωστε υπάρχει μια πολύ σοφή παροιμία που το λένε οι αρχαίοι πρόγονοι μας, δεν το λέω εγώ. Το δεις εξ Αμαρτίνου Κάμερος.
1: Ναι. Είπατε κάτι νωρίτερα το οποίο το κράτησα, αλλά θέλω να μου απαντήσετε στο ερώτημα που θέτουν πάρα πολύ και δημόσια διατυπώνουν και στελέχη παλιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολίτες. Επειδή είπατε ότι είστε φιλελεύθερος, δεξιός κλπ. Λέει ο άλλος. Καλά, ρε φίλε, δηλαδή δεν χωράει ο Σαμαράς στο κόμμα και χωράει, ξέρω εγώ, Φλωρίδης, χωράει ο Χρυσοχοΐδης, χωράει ο Πιερακάκης, χωράνε όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν από το Πασόκ. Τι λέτε.
0: Καταρχάς να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία χωράνε όλοι οι οποίοι αποδέχονται και σέβονται τις αξίες και τις αρχές. Φυσικά κανείς δεν λείπει και κανείς, ούτε φυσικά ο κύριος Σαμαράς που ήρθε πρόεδρός της, κανείς δεν λείπει. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνος με τον τρόπο και τη συμπεριφορά του επέλεξε άλλο δρόμο. Δυστυχώς λυπάμαι γι' αυτό, θλίβομαι πραγματικά. Εγώ θα τον ήθελα τον κύριο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και ενεργό. Να βάλει πλάτη για μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όχι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας μόνο, αλλά για το καλό της πατρίδας μας, γιατί η πατρίδα μας, εάν δεν υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 2027, μπορεί να μπει σε νέες περιφέρειες. Και αυτό δεν είναι καλό για την πατρίδα μας. Εγώ βάζω την Ελλάδα πάνω από όλους μας.
1: Άρα και εσείς, και εσείς απευθύνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόσκληση στον Αντώνη Σαμαρά να στηρίξει.
0: Δεν είναι πρόσκληση, κοινή λογική είναι. Λέω απλώς ότι δεν βλέπω κανένα λόγο να προχωρήσει την ίδρυση νέου κόμματος. Και αυτό που θα κάνει, δεν ξέρω σε ποιον θα κάνει, δεν νομίζω θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάντως δεν είναι θετικό ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το πολιτικό μας σύστημα.
1: Επειδή θητεύεται στο Υπουργείο, το οποίο είναι κρίσιμο, ένα από τα θέματα στα οποία στέκεται ο Σαμαράς, λιγότερο αλλά και εκείνος ο Καραμαλής και άλλοι, είναι ότι είμαστε μαλθακοί, είμαστε πρόθυμοι σε μια σειρά ζητημάτων σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Προθέσα σας σαν κριτική τα κόμματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν έπαιξε το παιχνίδι του και εμείς ήμασταν, λένε οι ίδιοι δευτεραγωνιστές, μη σας πω κομπάρση, έτσι λένε.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε για όποιοι μιλάνε έτσι για την εξωτερική πολιτική της χώρας, που κατά τη γνώμη μου είναι το ισχυρότερο κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής, και γι' αυτό είμαι περήφανος που υπηρετώ σε Υπουργείο Εξωτερικών, δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Ή έχουν μεγάλη μπάθη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Σήμερα η εξωτερική πολιτική της χώρας και η αμυντική πολιτική της χώρας είναι στα καλύτερά της. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν ποτέ. Και στρατιωτικά και διπλωματικά. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται παντού μέσα και είναι από τις σημαντικότερες χώρες που έχουν. Παίζουν ρόλο στα διεθνή πράγματα. Και έναντι των Τούρκων πρέπει να πω ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερη η θέση μας και σαφέστερη. Ο Μητσοτάκης ήγηρε με τεπιτάσεις στο θέμα του Κάζους Μπέλη, που δεν το είχε θέσει ποτέ κανείς προηγούμενος πρωθυπουργός.

0: δικοί. Πρέπει να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν ο κύριος Βελόπουλος έχει τη γνώμη ότι πρέπει να συγκρουστούμε με την Τουρκία, να το πει. Να το πει ότι θέλει να κάνει πόλεμο. Δεν θέλει σχέση καλής γειτονίας, θέλει πόλεμο. Διότι σχέση καλής γειτονίας περνάνε από μια διαδικασία. Θέλει σχέση κακής γειτονίας, διότι σχέση κακής γειτονίας είναι σχέση πολέμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς θέλουμε σχέση καλής γειτονίας επί τη βάση της αμοιβαιότητας και με την άρση όλων αυτών των θεμάτων που θέτουν οι Τούρκοι, οι οποίες είναι απαράδεκτο, όπως είναι το Κάζους Μπέλι. Το Κάζους Μπέλι είναι απαράδεκτο για μας, απαράδεκτο, στην εφαρμογή ενός νόμιμου δικαιώματος της χώρας, δεν μπορείτε ποτέ να το αποδεχτούμε. Και,
1: το οποίο όμως ωστόσο δεν το ασκούμε, γιατί φοβόμαστε, δεν το ασκούμε γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε περιπέτειες. Άρα
0: το γιατί, το πότε και το γιατί θα εφαρμόσουμε το μέτρο της επέκτασης των 12 μίλια είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Ελλάδος και θα το ασκήσει όποτε εκείνη κρίνει πως είναι προς το συμφέρον της.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό. Τώρα, με το Σαμαρά μας τα πάτε. Αυτοδυναμία με βάση τα δημοσκοπικά χρειάζεται πολύ δουλίτσα για να προκύψει. Σας είπε ο πρόεδρος πότε θα κάνει εκλογές, γιατί όλοι εδώ οι υποψήφοι τρέχουν.
0: Μάλιστα, και εγώ τρέχω. Εκλογές μπορεί να γίνουν σε 9 μήνες, σε Μάρτιο, που εκεί υποθέτω.
1: Δεν σας είπαν κάτι εσωτερικά, δηλαδή τρέξτε λίγο παραπάνω.
0: Τι λέτε τώρα, το έχει πει δημοσίως επανειλημμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γιατί τρέχετε από τώρα, θα κουραστείτε
0: μέχρι. Να το λέω.
1: Θα κουραστείτε μέχρι το Μάιο.
0: Κύριε Βενιέρη, εγώ είμαι 35 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Ξέρετε πόσες φορές, κάθε 3 μήνες έγραφα για πρόορες εκλογές. Και κάθε μήνα ή και λιγότερο έγραφα για ένα σχηματισμό ως πολιτικός συντάκτης. Γι' αυτό. Οι πρόορες εκλογές είναι κάτι που το λέμε, το ξαναλέμε και το ξαναλέμε.
1: Αυτό το πονηρό που είπε ο Νικήτας προχθές.
0: Την φορά το 23 έγινε εκλογές όπως προβλεπόταν, έτσι και τώρα θα γίνουν το 27.
1: Αυτό το πονηρό που είπε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης προχθές όμως, ότι να ο Πρωθυπουργός είπε να επισπεύσουμε διαδικασίες, να τελειώνουμε, να μην έχουμε κρεμότητες κλπ.
0: Ο κύριος Κακλαμάνης είπε από τη δική του πλευρά ως πρόεδρος της Βουλής ότι ολοκληρώνει οι διαδικασίες αυτές που θα εμπόδιζαν. Που θα αφήναν μια εκκρεμότητα, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία. Αυτό είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δεν είπε ότι ξέρει, του είπε ο Μητσοτάκης, άλλο τι λέω δημοσίως, ιδιωτικός όμως που λέω ότι θα κάνουν ορίζοντα εκλογές. Είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία στα ελληνικά, το είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να εκφράσει την εκτίμησή του. Δεν είναι ούτε αρμοδιότητα του κύριου Κακλαμάνη, του κύριου Κατιδάκη, του κύριου Θοδωρικάκου, του κύριου Δένδια, ούτε δική μου, ούτε του κύριου Γεραπετρίδη, ούτε κανενός στην κυβέρνηση το ποιος θα κάνει, το πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι αποκλειστικά και μόνο προνόμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει επανειλημμένα και το έχει αποδείξει στην πράξη ότι σε αυτό λέει πάντα την αλήθεια, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος.
1: Ως έμπειρος πολιτικός συντάκτης, και εγώ 38 χρόνια φέτος, θα ήθελα όμως από εσάς να μου πείτε, επειδή είστε και πολιτικός τώρα, διάρρη. Θα αργήσει να γράψει μπροστά ο Τσίπρας, τι λέτε?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ σας μιλάω, τώρα σας κάνω πολιτική ανάλυση. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει. Δεύτερο κόμμα στην δημοσκοπήση, ένα κόμμα που δεν έχει ούτε ένα βουλευτή στη Βουλή. Μου έκανε εντύπωση με το πόσο
1: δεν έχει, εύκολο. Κύριε Λοβέρδο, αν έχει λέει. Όλοι τρέχουν. Παραιτήθηκαν τρεις
0: θέσεις. Έχει πολλούς βουλευτές οι οποίοι παρακαλούν γονιστές
1: του ιστορίες. Μα χθες
0: περιμένει στην ουρά και θα δω αν θα πάρω κάποιον.
1: Αυτό λέω. Χθες η ακρίτα.
0: Γλύφετε όσο μπορείτε περισσότερο, παρακαλάτε όσο μπορείτε περισσότερο και αν τυχόν αποφασίσω να πάρω κάποιον από εσάς, να νιώσετε και τυχεροί.
1: Εχθές η κυρία Κρήτα, δηλαδή που την άκουσα ένα κανάλι, ήταν σαν να ήταν βουλευτής του Τσίπρα, ενώ είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω.
0: Είναι βέβαιο ότι θα είναι η κυρία Κρήτα στου σχεδιασμού του.
1: Έχει face control. Έχει face control στα γραφεία εκεί. Κάποιοι θα περάσουν, κάποιοι. Τέλος πάντων.
0: Όλος αυτός ο εξευτελισμός που γίνεται των στελεχών πρώην. Νυν, δεν ξέρω τι, του ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο τον αρχηγό του, τον πρώην αρχηγό του, δεν έχει επανελθεί ποτέ στην πολιτική ιστορία του τόπου. Βγήκε ένα κόμμα και είπε: εγώ δεν θα κατέβω σε εκλογές, αλλά θα πάω με ένα άλλο κόμμα. και του λέει ο τύπος δεν σας θέλω. Και να έρθετε δεν σας θέλω. Δηλαδή αυτά είναι κομικοτραγικά πράγματα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Ωστόσο όμως, επειδή κριτής είναι η κοινωνία.

0: όμως ο κύριος Τσίπρας, προσωπικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έχει ασκεί μια γοητεία στον κόσμο της αριστεράς. Αυτό είναι αλήθεια και αποδεικνύεται από τις δημοσιοποιήσεις. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος που τον υποστηρίζει. Αλλά δεν είναι ο κόσμος αυτός ο οποίος θα μπορούσε να συγκινήσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας ώστε να τον καταστήσει σε πολύ, πολύ ψηλά ποσοστά και μάλιστα να τον φτάσει να γίνει κυβέρνηση.
1: Μια στιγμή έχω τελευταίο ερώτημα να πω στον κόσμο, γιατί τηλεφωνεί πολύ, στέλνουν μήνυμα, τα δω. Γίνονται εργασίες στο δρόμο της Χαλκιδικής, κόβουν χόρτα τα συνεργεία της περιφέρειας, γι' αυτό υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Το λέω σε ακροατές οι οποίοι αναρωτιέστε τι συμβαίνει εκεί. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα, και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω την επόμενη της ανακοίνωσης του κόμματος του Τσίπρα, επειδή με κάλεσε ο Ζαχαρός, ο Σταμάτης, είπα ότι για μένα μάλλον θα χαίρονται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το να δυναμώσει το κόμμα του Τσίπρα, γιατί θα νιώσουν κάποιοι ότι δεν είναι παιχνίδι εκλογές και θα επανασυσπηρωθούν, υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα ήταν λίγο ένας 12%, άλλος 9%, άλλος 10%. Τώρα υπό τον φόβο το διάρρη να το γράψει μπροστά ο Τσίπρας, ίσως αυτό να είναι και κάτι το οποίο να δυναμώσει, να επανασυσπηρώσει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Ή από την άλλη πλευρά να δημιουργήσει μια δυναμική γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος να πάει ψηλά και να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση ως δεύτερος και να αλλάξει το πλάνο στην Ελλάδα. Τι λέτε?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι εκλογές ποτέ δεν είπα ότι είναι παιχνιδάκι. Ποτέ. Καμία εκλογή δεν είναι παιχνιδάκι, πόσο μάλλον αυτή. Είναι μια πολύ δύσκολη εκλογική διαδικασία, στην οποία η Νέα Δημοκρατία και ο προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πείσουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες που μας ψήφισαν το 2023 ότι καλώς μας ψήφισαν και να επανέλθουν στις κάλπες και να μας ξαναψηφίσουν. Γιατί χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση η χώρα θα βλέπει σε περιπέτειες τις οποίες δεν τις αντέχει δεδομένως και τις διεθνούς κατάστασης όπως είναι σήμερα. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του κυρίαρχου ελληνικού λαού να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές ή τρίτες και όλα αυτά που ακούμε είναι ανοησίες. Οι εκλογές είναι μια και έξω. Όποιος κερδίσει τις εκλογές, αυτός θα σχηματίσει κυβέρνηση και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα γίνει ό,τι προβλέπεται. Από τη διαδικασία του συντάγματος. Ελπίζω θα κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη διακυβέρνηση και πάλι του τόπου, γιατί αυτό είναι για το καλό της πατρίδας κατά τη γνώμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λοβερδό. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στους 107 και 7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
5: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
6: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
5: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
6: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
5: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
6: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
12: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίβου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
11: Και συνέχισε.
12: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
11: Έχει και καλύτερο.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
11: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.

0: με αυτή τη λέξη.
1: Ποιο αγόρι κορίτσι θα μας πει ποια είναι η φωνή που ακούτε με τον Δημήτρη Χόρν σε τούτο το τραγούδι? Ποιο κορίτσι θα βρει ή ποιο αγόρι θα βρει ποια είναι η κυρία? Είναι επίκαιρο το θέμα, γι' αυτό στο Viber στο 6908 357

0: Γεια σου ρε Γιώργο που το βρήκες, γεια σου ρε Σμαρό που το βρήκες, γεια σου ρε Δημήτρη που το βρήκες, γεια σου ρε Άννη που το βρήκες, γεια σου... Πολύς κόσμος.
1: Κυριακή, ναι, ο Δημήτρης...
0: Εμένα αν με ρωτούσε δεν το ήξερα ποια είναι η δεύτερη φωνή. Εδώ έχουμε το εξής. Ο Δημήτρης Χόρνα αρέσει πάρα πολύ στη Δημαρέση, εμένα
1: η Μάρο Κοντού. Ας να πούμε λίγο την είδηση, γιατί είναι και
0: στο τέλος επίσης, εντάξει, δυσάρεστη, ναι, είναι μια απώλεια μεγάλη. Στα 92 της χρόνια όμως. Η Μάρο Κοντού, 92 χρόνων, 90, μπράβο της. Κατάφερε και έζησε μέχρι τώρα. Και μάλιστα είχε, πώς τον την έχω δει σε συνεντεύξεις και λοιπά, μια χαρά. Μια χαρά έως πρότινος.

0: που γέννησε μα.
1: Έπαιζε πάντα με τον Κωνσταντάρα αυτή, δεν ξέρω.
2: Έπαιζε, ήταν εκπληκτικό δίδυμο με τον Κωνσταντάρα, γιατί ήταν ψηλή και η ίδια, του τέριαζε και πώς να το πω, σαν ζευγάρι παιδί μου.
1: Κινηματογραφικά εννοείς.
2: Κινηματογραφικά έπαιζε με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου στην τρομερή ταινία «Η δε γίνει να φοβείται τον άντρα» που έχει αφήσει εποχή.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έπαιξε με τον φοβερό που δεν έκανε και πολλές ταινίες, ο Δημήτρης ο Χόρν, στο «Αλίμονο στους νέους», από εκείνη και το τραγούδι. Με τον Αλέο Καλεξανδράκη στην Ιταλίδα από την Κυψέλη. 7 χρόνια γάμου με τον Κώστα τον Βουτζά. Δεν νομίζω υπάρχει και μεγάλος πρωταγωνιστής με τον οποίο δεν έπαιξε μαζί, γιατί ήταν και η ίδια πρωταγωνίστρια, έτσι.
3: Τι φουστάνι είναι αυτό?
4: Ποιο?
3: Αυτό που σου έλεγε, αυτό που θα φορέσεις αύριο.
4: Φουστάνι, ένα φουστάνι.
3: Ένα φουστάνι.
4: Ναι.
3: Καλά, αλλά τι φουστάνι?
4: Βραδινό.
3: Βραδινό.
4: Δεξίω στην ταινία, τι θα φορέσω?
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια το κάνω. Ναι. Λέω. Αυτό το φουστάνι πώς ήταν έτσι, κοντό, μακρύ?
4: Φυσικά μακρύ.
3: Μακρύ, δόξα σου Θεός. Δόξα σου Θεός, μακρύ. Ναι, μακρύ, μακρύ, ναι, μακρύ. Μακρύ, αλλά πόσο μακρύ δηλαδή?
4: Ως τον αστράγαλο.
3: Μπράβο, αλαμπρενάκι, αλαμπρενάκι. Ως τον αστράγαλο. Και εδώ πάνω θα έχει κανένα έτσι, για καδάκι αυτό.
4: Τι για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
3: Έξω μου.
4: Βέβαια. Έχει ένα ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
3: Έξω πλάτη.
4: Φυσικά.
3: Δηλαδή. Όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
4: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
3: Πώς δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω ιόμι. Αλλά άλλο έξω ιόμι, άλλο έξω η πλάτη, κι άλλο όσο πάμε και προς τα κάτω. Όχι, όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή. Θα μου τηθεί σαν θεραμαστή, γυμνό, από τη μέση και πάνω και χυμάται κύριοι και βουτάτε. Εγώ θα σου πω πώς θα μου τηθεί.
4: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
1: Αυτή την ατάκα δεν τη θυμόμουν. Θα μου τη δεις σαν θερμαστής. Σταυρίδης, ωραίος. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίος. Άρα...
2: Και τι ωραία φωνή είχε η Μάρο Κοντούε, τώρα που την ξανάκουσα. Πολύ όμορφη φωνή.
1: Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά πάμε και παντού. Και πάμε παντού, γιατί έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, με φαντασία, δημιουργικότητα και πάει λέγοντας. Γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή μας, επειδή δεν είναι καθημερινά, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα κάνει κανείς, και πολλές φορές περιμένεις μέρες, εβδομάδες, μήνες για να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι, να πας διακοπές. Δεν θες να χαλάσει τίποτα απολύτως αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Μη σου πω ότι καμιά φορά θες να σε ξεπεράσει αυτό που θα συναντήσεις. Άρα πρέπει να εμπιστεύεσαι εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά από διακοπές, από ταξίδια, από προορισμούς κλασικούς, αλλά και προχωρημένους όπως είναι η Ινδία και άλλοι, για τους οποίους μας έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι του Gregos Travel ότι φέτος έχουν ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα πακέτα για κάθε μία, καθέναν ξεχωριστά. Οπότε δεν έχεις παρά να μπεις στο site ή στο facebook του gregos.gr και να τηλεφωνείς στο 2310 55 55 56, για να έχεις το ταξίδι έτσι ακριβώς όπως το ονειρεύεσαι, όπως ακριβώς το περιμένεις και ακόμη καλύτερο.

0: ηλεκτρονικά.
1: Ώρα για ηλεκτρονικά.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή του σκάφους του στον ποταμό Επανομής. Εκεί επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν πλωτά και εναέρια μέσα. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Σε 204 καρέ κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος την επίθεση στη Μαρφίν και παρέδωσε το υλικό στις αρχές. Η κατάθεσή του και η ανάλυση των φωτογραφιών μετά από πρόσφατο ανώνυμο email αποδείχθηκαν κομβικές για την ταυτοποίηση των δραστών. Ο ίδιος περιγράφει μια οργανωμένη ομάδα που ξεχώριζε για την αμφίεσή της, τονίζοντας χαρακτηριστικά: είχαν στολή για να ξεχωρίζουν, δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε. Από αυτή την ομάδα, 5 άτομα αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο για την φωνική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν με εγκάβματα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Χάνει δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού πλέον είναι τέταρτο κόμμα, με τρίτη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 21 βουλευτές. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα άτομα του ΔΔΕ εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 18 μέλη που δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 400.000 ευρώ από τα θύματα τους. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Λαμπερή πρωταγωνίστρια, είχε γράψει ιστορία στις ταινίες Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, Η Δεγινή να φοβείται τον άντρα, αλλά ως κινηματογραφική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ισχύ από χτες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιεχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πάνω από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
0: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
13: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Iron Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: αυτό το τραγούδι δεν ταιριάζει με τον Πολάκη, ε. Ταιριάζει.
1: Γιατί να μην ταιριάζει. Αισιόδοξος είναι ο Πολάκης ότι θα βάλει με αξιοπρεπέστατο ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αν αναλάβει την αρχηγία.
0: Ο Πολάκης.
1: Έτσι είπε. Τα λέει λίγο άγρια, παιδί μου.
2: Πάντως στηρίξατε να έχει πάνω από το Κασελάκη, κύριε Πολάκη. Εγώ σας θυμάμαι μαζί του στις περιοδίες του.
3: Ναι, σαφώς, τον είχα στηρίξει τότε. Εγώ δεν του αρνήθηκα ότι αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που είχα κάνει, διότι ο άνθρωπος ήταν απατεώνας. Πολιτικός απατεώνας.
4: Έβγαλε ένα βίντεο χθες και λέει, θέλετε συστατική επιστολή.
2: Θα σας δώσω συστατική επιστολή, πάντως. Έτσι. Αν θέλετε, δίνει συστατικές επιστολές, θα βρείτε
3: δουλειά. Τώρα αυτά τα γαραγκιουζιλίκια του κυρίου Κασελάκη, ας πούμε, που προσπαθεί να αντλήσει 5 δευτερόλεπτα δημοσιότητας γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, γιατί κατάλαβε ο κόσμος τι είναι. Εδώ το. Κοιτάξτε, εγώ θα πω μια κουβέντα. Αν είχαμε καταλάβει ότι ο κύριος Κασελάκης είχαμε βρει. Ότι ο κ. Κασελάκης είχε 5 offshore στα Μάρσαλ, δεν θα γινόταν ποτέ πρόεδρος του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι ευθύνη σας που δεν το βρήκατε, έτσι, κύριε Πολάκη.
3: Καταρχήν είναι ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο. Έτσι. Είναι ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο που υποτίθεται τους ψάχνουν και δεν τον ελέγξανε. Και το λέω και συγκεκριμένα. Κ. Βασιλιάδης και κ. Καλογύρου. Αυτοί τον βάλαν στο ψηφοδέλτιο μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ηρέμησε. Παύλο, ηρέμησε. Άκου έναν Μητροπάνο να χαρά.

0: Μια θάλασσα από αυτοκίνητα έχουμε στην περιφερειακή, τις οποίες οι ακτές ξεκινούν από εκεί όπου είχαμε παλιά ένα τούνελ. Και έχει σχηματιστεί μια ουρά οχημάτων προς Ανατολάς. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα Δημήτρη μου.
0: Χαίρετε.
1: Θέλω να μας λύσεις μια απορία. Είμαστε μια παρέα η οποία συζητάμε κάτι και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη γιατί δεν
0: εδώ, έχουμε... Εδώ, λύνουμε και απορίες. Λύνουμε,
1: ναι,
0: και απορίες.
1: Λοιπόν, θεσμικά ο Τσίπρας, εφόσον δεν είναι νόμιμα εκλεγμένος πλέον και ιδρύει ένα καινούριο κόμμα, μπορεί να κάνει την έκθεση ανακοινώσεις εφόσον δεν είναι εκλεγμένος? Κατά βάση εκλεγμένοι δεν μπορούν μονάχα να κάνουν ανακοινώσεις για οικονομικό
0: όχι,
1: πρόγραμμα?
0: Όχι, έχει τη δυνατότητα να έρθει να επισκεφθεί την έκθεση οποιοδήποτε θα μπορούσε να έρθει. Μπορεί και εκείνος.
1: Τότε εγώ ήμουν ο λάθος.
0: Δηλαδή, και συνέντευξη ότι... μπορεί να κάνει με δημοσιογράφους, δικαίωμά του είναι, δεν θα το στερήσει κανείς.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι ένα θεσμικό γεγονός, το οποίο μονάχα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του κοινοβουλίου μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις για οικονομικά μέτρα, για και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω αυτή την εντύπωση.
1: Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έμενα σε αυτό.
2: Όλα τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν βήμα για να κάνουν ανακοινώσεις παραγωγικούς φορείς κτλ.
0: Όχι, δεν λέγανε
2: παραγωγικούς φορείς. Τα εξωκοινοβουλευτικά δεν κάνουν τέτοιο πράγμα.
0: Παιδί μου, θα κάνει μια επίσκεψη, θα περπατήσει εκεί κτλ. Και θα οργανώσει μια συνέντευξη τύπου. Δεν μπορεί, μπορεί.
2: Κοίταξε, κανονικά εξωκοινοβουλευτικά δεν το κάναν μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός μπορεί να του δοθεί ένα βήμα, ας πούμε, παραπάνω.
0: Γιατί η Κωνσταντοπούλου ήταν ερχόταν, ήταν κοινοβουλευτική.
2: Κοινοβουλευτική ήταν, βεβαίως ήταν κοινοβουλευτική.
0: Την προηγούμενη φορά.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει, καλημέρα.
2: Κοινοβουλευτική ήταν, φυσικά. Μέσα ήταν η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, εμείς ρωτούσαμε αν κάνει όπως κάνει ο πρωθυπουργός, όπως κάνουν όλα τα κόμματα αντιπολίτευση.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Συνέντευξη μπορεί να κάνει οπουδήποτε. Θα πάει στην αίθουσα συντακτών να ζητήσει την αίθουσα. Δεν είναι. Μπορεί να δώσει μια συνέντευξη.
2: Ναι, στη ΔΕΘ όμως κανονικά κάνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Λες τι, άμα ζητήσει το βελίδιο να μην το δώσουνε. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Και εγώ είχα πορεία, ρώταγε του γύρω μπα και μπορούν να μου τη λύσουνε. Τι να κάνω. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
2: Γιατί μέχρι στιγμή στην εβδομάδα της έκθεσης κάνανε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέντευξεις τύπου τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Ταραν. Ισπανία, βίβα Ισπάνια. Παίξαμε και το τραγούδι προχθές. Βίβα Ισπάνια. Δεν το περίμενε ο κόσμος μου. Το περίμενε ότι θα κερδίζει η Ισπανία. Γιατί εγώ κάνα δύο γειτονές που είναι ποδοσφαιρόφιλοι μου λέγανε η Γαλλία θα κερδίσει.
3: Ποδοσφαιρόφιλοι, ναι, άμα παρακολουθήσεις ομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι έκπληξη, λες.
3: Όχι.
0: Αυτός ο Μπαμπές δεν έκανε τίποτα. Τον Μπαμπές,
3: η Γαλλία έχει φοβερό ταλέντο. Αλλά είναι μεμονωμένο. Δηλαδή οι εκρήξεις όλες, άμα δεις, έπαιζε πολύ ωραία μπάλα, αλλά στηριζόταν στις εκρήξεις και στους αστέρες της που κάνανε τα πάντα. Ντεμπελέ, Εμπαπέ κτλ.
0: Γαλλικά ονόματα.
3: Η Ισπανία, το λέγανε και χθες, είναι η μόνη ομάδα που μπορούσε να περιορίσει τη Γαλλία. Και αυτό γιατί έχει ομάδα, δηλαδή την έπνιξε τη Γαλλία.
0: Εγώ είδα κανένα 25 λεπτό, να σου πω την αλήθεια, και είπα στο γιο μου, γιατί έβλεπε ο μεγάλος, του λέω εσύ, αυτοί παίζουν όπως παίζουν η Μπαρτσελόνα. Πάσα.
3: Ναι,
0: και μου λέει η μπαμπά, λέει οι περισσότεροι είναι παίκτες της Μπαρτσελόνα.
3: Αυτό τι κάνει. Δίνεις στο παιχνίδι όποιο ρυθμό θες. Θες να αυξήσεις ταχύτητα, γιατί έχεις την κατοχή της μπάλα. Ναι. Θες να μειώσεις ταχύτητα. Και τους πνίξαν εκεί τους Γάλλους. Ναι. Και σε συνδυασμό φυσικά με πολύ καλή άμυνα, έτσι. Δηλαδή έβλεπες ότι δεν τους αφήσανε να πάρουν ανάσα τους. Κυριολεκτικά τους πνίξανε. Και είναι το τρίτο καλοκαίρι σερί που νικάει η Ισπανία τη Γαλλία. Στο Euro πριν δύο καλοκαίρια, στο National League πέρσι και στο Mundial φέτος. Η Ισπανία είναι φοβερή ομάδα, έτσι, ήταν τα φαβορί ούτως ή άλλως. Αλλά στην αρχή, επειδή δεν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, την είχαν, ξέρεις, λίγο εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει, τι θα κάνει. Έδειξε όμως ότι όταν παίξει μπάλα η Ισπανία μπορεί να δημιουργήσει όποιο ρυθμό θέλει και να δημιουργήσει φάσεις όποτε θέλει.
0: Ο Σταύρος θέλει μια φωτογραφία τώρα. Ναι, Σταύρο, γίνονται εργασίες, γι' αυτό το είπαμε από το πρωί. Ωραίος ο Σταύρος, ωραίο γυαλάκι. Στέλνει μια φωτογραφία σαν πάρκι. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι αντιπροσωπεί αυτοκινήτων, έτσι όπως τα αυτοκίνητα μαζεμένα το ένα πίσω από το άλλο και τακτοποιημένα. μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Μας στέλνει ο Σταύρος μια φωτογραφία σταματημένη στη Μουδανιών, κόσμος και κοσμάκι. Σταύρο μου, κάτι χόρτα κόβει.
3: Χόρτα και φερτά υλικά.
0: Φερτά υλικά, χώματα και τέτοια, έτσι.
3: Στη μέση. Στη μέση είναι η δουλειά.
0: Και δεν την κάνω βράδυ.
3: Στοδιάζομαι.
0: Δουλειά, ρε.
3: Ορίστε.
0: Γιατί δεν την κάνω βράδυ αυτή τη δουλειά, επικίνδυνα, μπορεί,
3: Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Προφανώς και χθες.
0: Ο Σταύρος λέει είναι από αεροδρόμιο αυτή η φωτό. Δηλαδή, και τι σου κάνει εντύπωση, Σταύρο, με ένα από το αεροδρόμιο, παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τι γίνει. Τι βλέπεις εσύ, Βιργινία, πες λίγο, γιατί βλέπεις καλύτερα.
2: Πού να βλέπω.
0: Ο Σταύρος έστειλε μια φωτογραφία, γιατί τι είναι αυτό το πράγμα. Τι του κάνει εντύπωση, για να ξέρουμε κι εμείς.
2: Στο βάθος βλέπω καπνό. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι στο βάθος έχει καπνό.
0: Σταύρο μου, γράψε κάτι παραπάνω. Γεια σα, Εξάρη.
3: Λοιπόν, αυτά εύκολα. Πολύ εύκολα η Ισπανία.
2: Σαν να καίνε κάτι στο βάθος, τον καπνό λέει.
0: Α, να το δούμε. Καταρίνα, κάτι καίνε κοντά εκεί στο βάθος. Στο...
2: Θέρμη, νομίζω. Θέρμη, θέρμη. Πρέπει να είναι.
0: Ναι. Είναι κάποιος πιο κοντά στον καπνό, γιατί όπου έχει καπνό έχει και φωτιά, να μας ενημερώσει. Άρα σήμερα περιμένουμε Αγγλία-Αργεντινή.
3: Σήμερα περιμένουμε Αγγλία-Αργεντινή σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι υψηλού κινδύνου. Έχουμε μέτρα ασφαλείας δρακόντια. Και ανακοίνωση, απαγορεύονται οι σημαίες των Φόκλαντ.
0: Έχει ειδική σημαία.
3: Ναι, είχαν οι Αργεντινοί έχουν τις σημαίες των Φόκλαντ.
0: Ναι. Και μια στιγμή λίγο πώς είναι για το θέμα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα Δημήτρη. Πράγματι, 2-3 πυροσβεστικά κατευθύνονται, περνούσαν με σιρήνες στο ύψος του κόσμου. Λογικά θα έχει κάποια φωτιά.
0: Ναι, έχει φωτιά, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Άρα, περάσαν πυροσβεστικά προς θέρμη, φαντάζομαι.
4: Ναι. Εγώ τα τέτοια στο ύψος του κόσμου.
0: Να, ενημερώθηκε η Κατερίνα ήδη. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Είναι χαμηλή βλάστηση, δεν είναι τίποτε φοβερό. Και πάνε τα πυροσβεστικά να σβήσουν τη φωτιά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Yeah. Καλημέρα. Ναι, Άρη.
3: Λοιπόν, Αργεντινή, Αγγλία σήμερα. Φοβερό παιχνίδι και αυτό. Υπάρχει αντιπαλότητα από τα Φόκλαν, από το 86 με το χέρι του Θεού κτλ. Να δούμε ποιος θα ακολουθήσει την Ισπανία την Κυριακή στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Τώρα, κάτι άλλο φοβερό και τρομερό
0: δεν έχουμε
3: από τις ομάδες μας.
0: Δεν έχουμε.
3: Ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στην Arsenal. Mm-hmm. Η Μπριζ. Θεωρητικά τον δίνει με ένα ποσό γύρω στα 35 εκατομμύρια λίρες.
0: Και θα αφήσει την Μπριζ για να πάει στην Arsenal. Ξέρεις τι ωραία πόλη που είναι η Μπριζ.
3: Εκεί δεν πάει για να κάνει
0: βόλτες. Θα μου πεις να πάει για μεξιμπάρο. Σωστά, δεν πάει για τουρίστες.
3: Ώρες αποφάσεων και για τον LeBron James. Mm-hmm. Που θα πάει.
0: Αυτός πόσο χρόνο είναι?
3: 42.
0: Και ακόμη τον θέλουνε.
3: Σου είπα, δίνει κάτι εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι μόνο για τη γυμναστική.
0: Μπορεί να βγάλει 4-12 λεπτά δικανονικά.
3: Ναι, θα βγάλει. Και να κλείσουμε με Μουντιάλ. Πολλοί λένε να αυτό χαλάει το ένα, χαλάει το άλλο. Αυτό το break, το quick break που κάνουν για να δροσιστούν. Mm-hmm. Αυτό έγινε μόνο και μόνο για τα έσοδα, έτσι. Διαφημιστικά έσοδα. Για τίποτα άλλο. Το οποίο αποφέρει στη FIFA 400 εκατομμύρια.
0: Α, που σταματάνε το που ρίχνουν διαφημίσεις.
3: Ναι, αυτό έγινε μόνο και μόνο για διαφημίσεις, γιατί δεν υπήρχε λόγος.
0: Εσύ, Βιργινία, κάνα σποτάκι, δεν μπορούμε να παίξουμε στο τελικό εμείς. Στο break.
3: Δεν θα σου πω το ποσό του δευτερολέπτου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ναι. Πόσο θα ήταν, το ραδιόφωνο είναι.
0: Είναι στο DNA μας.
3: Το ραδιόφωνο είναι 3-4 δευτερόλεπτα.
0: 4 δευτερόλεπτα.
3: Θες γύρω στα 400 χιλιάρικα.
2: Εντάξει, για μια φορά. Είναι μια επένδυση που είναι μέσα στο πλαίσιο του εφικτού.
3: Για μια φορά θα σε δουν δισεκατομμύρια κόσμο.
0: Και τι να μας δουν στα καλά, μπαγκός. Πολλά λεφτά δεν είναι. Δεν είναι το target group μας δηλαδή.
3: Εσύ δεν στοχεύεις εκεί. Οι μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές στοχεύουν.
0: Καλά, θα μπορούσαμε να γίνουμε πρώτη μουρή στο καβούρι. Αν στέλναμε, αλλά η Χούσου δεν μ' άκουσε. Είπα τη Χούσου να στείλω παφή του Νικολάου, τη Μαρέση. Τώρα αν έξω τα δικά μας, θα βάζω τον Γκρέκο σε πέμπουν τα διάφορα. Να πηγαίνανε στα γήπεδα, λίγο πιο τολμηρά ντυμένες βέβαια, και να πέφτει ο φακός πάνω τους και να γράφει στάτους. Στο δέρμα.
3: Είσαι.
0: Όχι, σκέψου λίγο, παιδί μου.
3: Φοβερό είναι.
2: Συγγνώμη. Είμαι εγώ εδώ, είναι η Κατερίνα έξω. Ευτυχώς η Εφη δεν ακούει. Και λες τον Άρη σκέψου. Ναι, γιατί. Και στην Κατερίνα θα πρέπει να σκέψου.
0: Η απόφαση θα περνόταν με δημοκρατικές διαδικασίες. Φαντάζεσαι αυτή η κάμερα πάνω τσακ και ένα γραφείο εδώ στον μπούστο. Status FM. Στο DNA σας. Χαμός. Views.
2: Αυτό το τελευταίο δίλεπτο θα κάνουμε ότι δεν έγινε ποτέ.
0: Εγώ δίνω ιδέες φιλελεύθερες, ωραίες.
2: Ιδέες να δίνεις με τον εαυτό σου.
0: Εγώ τι να πάω, θα με τραβήξει μια κάμερα. Τι.
2: Γράψε και σε ένα status εδώ που ξέρεις.
0: Πού ρε, στο βασίτριχο στήθος.
5: Έχει δίκιο τώρα. Η κάμερα, δηλαδή, βάλε μένα, εσένα, τον Δημήτρη, την Κατερίνα.
0: Ποιο θα δείξει, ρε παιδί, την κάμερα.
5: Και την παφή του. Ποιο ναι. θα δείξει κάμερα.
2: Μπορούμε να τη σταματήσουμε.
0: Είδα χθες, είχε χθες ένα στιγμιότυπο.
5: Είναι μια ενδιαφέρον.
0: Είναι μια κουκλάρα, δεν ξέρω ποια χώρα, και δίπλα ένα ζευγάρι. Κλασικό. Ένα ωραίο άντρα και μια γυναίκα, εντάξει. Ωραία. Και ο Φουκαρά.
5: Ούτε γυρνούσε να την κοιτάξει.
0: Όχι, κάποιο, άλλο θα είδαμε. Κοιτούσε και τραβάει μία η γυναίκα στο κεφάλι, σκόθηκε και έφυγε.
5: Έλα, ρε, εσύ.
0: Ναι, αυτό
5: εγώ είδα το άλλο.
0: Τι.
5: Είναι πάλι ζευγάρι
0: ναι.
5: και είναι δίπλα του μία.
0: Ο πειρασμός.
5: Ο πειρασμός και ναι. η άλλη είναι έτσι. Το κοιτάει, μη γυρίσει το
0: μη
5: κεφάλι.
0: Έλα, ρε, φίλε. Γι' αυτό πράγμα εσύ, Βιργινία, το γυναικείο δεν το μπορώ. Δηλαδή, πες ότι ο Γιώργος ήταν σε μία και θέλει μια ωραία γυναίκα. Θα μαλώστε, θα θυμώσεις.
2: Επειδή είμαι πολλά χρόνια ζευγάρι με τον καλό μου, ναι. ξέρω πριν κοιτάξει αν θα κοιτάξει και γιατί θα κοιτάξει.
0: Λοβοτομή.
5: Καμένος από κέρο.
2: Όχι, απλά δεν ξέρεις τα γούστα του ανθρώπου σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν είναι μια γυναίκα που σου
5: ναι,
0: του αρέσει.
5: Το ξέρεις.
0: Θα σε πειράξει.
5: Δεν θα γυρίσει να δει. Άμα γυρίσει να δει, που ξέρεις.
2: Κοιτάξτε λίγο. Όλοι γυρνάμε και βλέπουμε.
0: Ε, τότε. Γιατί κάνετε κάτι γκριμάτσες και εγώ δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω να μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες.
0: Απλά μετά, είμαστε, μια εβδομάδα.
2: Αν δεις κάτι πολύ ωραίο, δεν γυρνάς, να το κοιτάξεις ανθρώπινο.
0: Γυρίζεις, ναι. Γι' αυτό λέω. Γιατί τα παίρνετε στο κρανί και μας κάνετε γελιόδομοι και ενοχές. Δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι πονηρή σκέψη. Βλέπεις μια ωραία γυναίκα. Να μην τη δεις.
2: Εκείνη την ώρα ακριβώς η σκέψη σου πάει στην εκκλησία. Να πας να ανάψεις ένα κέρι.
5: Γιατί πώς βλέπεις ένα ωραίο αυτοκίνητο.
0: Δεν σωστό είναι, γι' αυτό που
2: δεν είναι πονηρή σκέψη.
0: Όχι, δεν είναι πονηρή.
5: Περνάει ένα αυτοκίνητο. Το κοιτάς.
0: Προχθές, παιδιά.
2: Δεν το επεκτείνουμε και στο αυτοκίνητο. Δεν θα σας βλέπω.
0: Προχθές, παιδιά, πήγα στην Καλλιθέα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί παρά το σπιτάκι. Ήταν μια κοπέλα στην υποδοχή, παιδιά, ήταν κούκλα η γυναίκα. Κούκλα
5: στην υποδοχή. Εγώ θα είμαι στην υποδοχή.
0: Παιδί μου ήταν μοντέλο η κοπέλα. Μοντέλο. Και εντυμένη, ξέρεις έτσι. Όχι πρόστιγα, κούκλα. Εδώ τη κοιτάξει.
5: Μα ούτως
2: ναι, γιατί μας το λες εμάς τώρα, ό,τι
0: για
2: τι?
0: Να απολογηθώ.
2: Στη Μαρία.
5: Που την κοίταξε.
0: Που την κοίταγα.
5: Είσαι σε περίοδο κυρώσεων γι' αυτό.
2: Είναι σε ναυτικό αποκλεισμό.
5: Καποτάζ.

0: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται ο Γιάννης ο Σοπασής να δούμε τα θεματάκια σας, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά και διάφορα τέτοια. Οπότε ετοιμαστείτε, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνείτε για να πάρετε σειρά, να θέσετε τα ερωτήματα που θέλετε στο Γιάννη και ό,τι μπορεί να απαντηθεί θα απαντηθεί, ό,τι δεν μπορεί θα το ψάξουμε.
1: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
14: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
15: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε αγαπητές φίλες και φίλοι, 24 λεπτά πριν από τις 11 στον στάτους 107 και 7 με Γιάννη Σοπασί, ο οποίος είναι εδώ για να μας διευκολύνει, να μας
1: βοηθήσει. Καλημέρα,
0: να
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έβλεπα εκεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, μέχρι 700...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Τι είναι αυτά?
1: 700. Είναι το νομοσχέδιο για τον τρίτο πυλώνα.
0: Ο τρίτος, επιτέλους.
1: Τον τρίτο πυλώνα, αλλά είναι ο τρίτος πυλώνας που γίνεται τρίτη φορά.
0: Τι εννοείς?
1: Οι προηγούμενοι δύο δεν ευόδωσαν και γίνεται μια προσπάθεια μήπως ευωδώσουν τώρα με το τρίτο νομοσχέδιο.
0: Γιατί δεν ισχύει ακόμα ο τρίτος πυλώνας?
1: Όχι, ο τρίτος πυλώνας θα είναι ουσιαστικά ένα εργασιακό επικουρικό ταμείο, το οποίο είναι νέου τύπου. Τα χρήματα που θα μαζεύονται, θα επενδύονται και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχει και ένα βαρύδουπο τίτλο, εκτός από τα 700 ευρώ, ότι και μέχρι 100.000 εφάπαξ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα υπήρχαν κάποια ταμεία.
0: Σαν ιδιωτική ασφάλιση, να το πω έτσι.
1: Περίπου.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα πρέπει...
0: Θα είναι υπό την αιγίδα του κράτους αυτό, Γιάννη, μόνο?
1: Θα είναι υπό την εποπτεία του κράτους. Θα οργανώνεται από το κράτος. Στην ουσία όμως...
0: Προαιρετικό, έτσι, να πούμε στον κόσμο, μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή ένας εργαζόμενος παίρνει καθαρά 1.500 ευρώ.
1: Θα βάλουν ένα ποσοστό που θα κρατιέται αν δηλώσει το σωματείο του ή ο ίδιος ή...
0: Ό,τι θέλει και έχει, ναι.
1: Θα του κρατάνε ένα ποσοστό για να
0: το
1: πάρει...
0: Το οποίο θα είναι καλό στο τέλος, επειδή η διαχείρισή του θα είναι πιο ελεύθερη. Δηλαδή μπορούν αυτοί που το διαχειρίζονται να κάνουν και επενδύσεις ρίσκου, να πάνε να τοποθετήσουν τα χρήματά
1: τους.
0: Εκεί
1: είναι το θέμα τώρα, ότι εάν δεν μπουν κάποιες ρήτρες, τα αποθεματικά για παράδειγμα, δεν θα μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιεί και να τα τοδοκούν όταν έχει ζόρια.
0: Ναι.
1: Γιατί το 1982-83 έγινε το ΤΕΑΜ. Δεν υπήρχε επικουρικό στο ΙΚΑ τότε, υπήρχε μόνο για κυρία σύνταξη. Το 1983 έγινε το ΤΕΑΜ, το επικουρικό το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μαζευτήκανε κάποια εκατομμύρια εκεί, δισεκατομμύρια σε δραχμές και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν φτάσαν τα ζόρια μπήκανε τα αποθεματικά στο κουμπαρά του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τις συντάξεις, και πάνε τα αποθεματικά και...
0: Γιατί δεν ξέρουμε λεπτομέρειες τώρα για τον τρίτο πυλώνα, έτσι. Γιατί εγώ σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Σήμερα,
0: αφού είναι προαιρετικό. Αλλά...
1: Θα ψηφιστεί αυτές τις ημέρες,
0: ναι,
1: αφού έχει τελειώσει, και θα το αναλύσουμε.
0: Ναι. Γιατί για παράδειγμα οι προβληματισμοί ποιοι είναι? Δηλαδή αν έχει απεριόριστη ευελιξία αυτό το σχήμα και είναι λίγο και δουλεύει αυτόνομα, μπορεί να ρισκάρει τα χρήματα του Κοσμάκη. Να πει, ναι, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω μεγάλη απόδοση. Άρα πάω και τα τοποθετώ σε μια επένδυση ρίσκου. Στο χρηματιστήριο θα είναι, σε οτιδήποτε.
1: Σε ομόλογα, σε οτιδήποτε. Σε ξένα χρηματιστήρια.
0: Και εκεί μπορεί να υπάρχει το κίνδυνο να χαθούν τα χρήματα. Ένα. Δεύτερο, μπορεί να είναι ένα συντηρητικό σχήμα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, δεν θα κάνεις υπερβολές, αλλά θα μαζέψεις χρήματα. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν και στο γενικότερο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή...
1: Όχι, θα είναι ένα κουμπάρας ιδιαίτερο.
0: Ξεχωριστός.
1: Ξεχωριστός.
0: Αυτά δεν ξέρω. Δηλαδή, μην πάει και καλύψει τις τρύπες που έχουμε.
1: Να μην παίρνουν πάλι διοικητές. Αποτυχώντες βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν
0: και
1: κάποιοι.
0: Τι θα κάνουμε εμείς οι
1: αποτυχώντες? Αυτό είναι.
0: Δεν θα κάνουμε εμείς αποτυχώντες. Δεν πρέπει κάπου να βολευτούμε.
1: Πρέπει να ζήσουμε.
0: Δώστε μου ένα φορέα να τον σκίσω, να τον φτιάξω.
2: Καλά το πες.
0: Λοιπόν, άρα θα είναι στη διακριτική αυτή. Δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή το πόσο. Δηλαδή εγώ μπορώ να δίνω όσα θέλω εκεί,
1: όχι,
0: ή θα είναι συνάρτηση του μισθού μου?
1: Εντάξει, θα είναι. Όσα θέλει, μπορεί να δώσουν ένα ποσό να ξεκινάει από τάδε και να πάει στο τάδε, και το τάδε να είναι ένα μεγάλο συντελεστής.
0: Ναι. Για να πάρω
1: μεγαλύτερο.
0: Συν 200,
1: μια πρόσθετη.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο ισχύει.
0: Θα είναι ουσιαστικά ανταγωνιστικό των ασφαλιστικών εταιριών, να σας πω.
1: Ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν επικουρικά. Υπάρχει αυτό το εργασιακό επικουρικό, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. Αν το μέταλλο, ας πούμε, που ήταν το μεγαλύτερο ταμείο, το μέταλλο στη Γερμανία είχε 5 εκατομμύρια εργαζόμενους την περίοδο της ακμής του, έδινε υψηλό επικουρικό. Και στην Αγγλία υπάρχουν τέτοιου είδους επικουρικά, αλλά εκεί υπάρχουν διαχειρίσεις σοβαρές.
0: Εντάξει, και εδώ μπορούμε να τις κάνουμε, δεν κατάλαβα,
1: μακάρι,
0: γιατί δεν τις κάνουμε.
1: Μακάρι.
0: Αλλά είναι ουσιαστικά, αυτό μου μοιάζει εμένα, ένα παράλληλο σύστημα των ασφαλιστικών εταιριών. Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να το κάνω σε ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, η Βιργινία τώρα που είναι μικρότερα από εμάς. Δεν πάω σε μια ασφαλιστική εταιρεία να πει: ξέρεις κάτι, θέλω για τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Κάτι ανάλογο. Το μόνο είναι ότι εδώ θα είναι, υποτίθεται, υπό την αιγίση του κράτους.
0: Ναι. Ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να γίνει μια Lehman Brothers και να την αφήνουν όλα στον αέρα.
1: Επειδή είχε δοκιμαστεί και σε κάποιες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Η Ασπίδα ήταν μόνο που είχε,
1: ναι,
0: είχε πάρει.

0: 800
1: άλλο το 800, άλλο το 1200.
0: Ναι, αλλά 800 δεν βγαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνει τότε.
1: Όχι, λέω. Άλλο είναι το 800 και άλλο το 1200.
0: Ε, βέβαια.
1: Αλλά μπορεί κάποιο που παίρνει έναν ικανοποιητικό μισθό να τσοντάρει εκεί ώστε τα 1200 γίνουν 1400.
0: Θα μπορεί. Θα ναι. μπορεί αν έχει αντοχές να πληρώνει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ρε φιλελεύθερη κυβέρνηση, επιτέλους. Επιτέλους. Τέλος. Τον κομμουνισμό.
2: Ναι, βέβαια, να πω και κάτι εγώ. Αυτό θα έπρεπε να γίνει την εποχή που βγάζαμε πολλά λεφτά όλοι.
1: Εντάξει,
2: και μπορούσαμε να τσοντάρουμε, όπως λέω, για να.
1: Αφού είναι προαιρετικό, ρε Βιργινία, είναι στην διακριτική σου ευχέρεια.
2: Αυτό, ναι, κοίταξε όμως. Όλοι θα θέλαμε να πάρουμε μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Αλίμονο, φυσικά.
2: Αλλά αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα, όσοι αντέχουν. Υπάρχει κόσμο που παίρνει καλού μισθού.
1: Ναι.
2: Αλλά η πλειονότητα.
1: Καλά,
2: δεν
1: ο άνθρωπο
2: είναι...
1: με τα 800-900 ευρώ δεν μπορεί
0: γίνει,
1: να κάνει.
0: Να γίνει σωστή διαχείριση και τα αποθεματικά να μην πηγαίνουν σε άλλου κωδικού όταν υπάρχει ανάγκη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Όποιος έχει να υποβάλει ερωτήματα, έχει απορίες, έχει ζητήματα, δεν ξέρει τι σύνταξη θα πάρει, πόσο θα πάρει, έχει διαδοχική, τι άλλο, τον απέλησαν ή θέλει να αποχωρήσει και θέλει να ρωτήσει πράγματα, εδώ είναι ο Γιάννης να σας απαντήσει.

0: Εδώ η Χριστίνα για παράδειγμα λέει: δεν υπάρχει λόγος αφού υπάρχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί αν το κάνω, Χριστίνα, είναι προαιρετικό. Ενώ ποιο θέλει το κάνει, ποιο θέλει δεν το κάνει. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα περιμένετε λίγο. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Χαίρετε, μια ερώτηση στον κύριο Γιάννη Σοπασίλη.
0: Σας ακούει.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Ελεύθερος επαγγελματίας. Πληρώνω τώρα εδώ τα τελευταία 4 χρόνια και άλλα 4 που θέλω μέχρι το τέλος στην τέταρτη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Πριν πλήρωνα τρίτη με τον Τζίπρα τη μικρή. Τι περίπου θα πάρουμε σαν σύνταξη, γνωρίζετε.
2: Γύρω στα 1250 με 1300 το πολύ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό, όταν λέμε ελεύθερος επαγγελματίας, λες σε φίλους, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ελεύθερος ο επαγγελματίας στην Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν. Αυτό λέω και εγώ. Άντε να είσαι καλά, για χαρά, γεια.
3: Λοιπόν, ο Χριστόδουλος εδώ ρωτάει, εποχικός πυροσβέστης 2001-2002, δεν μπορώ να βρω, λέει, την καρτέλα ενσύμων, τι κάνω?
2: Θα πάει στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς τάξης ή θα, κάποιος ο οποίος χειρίζεται τα ασφαλιστικά ταμεία, να μπει μέσα να δει εάν έχει, γιατί σίγουρα αφού ήταν πυροσβέστης θα πρέπει να έχουν αγοραστεί. Δεν μπορεί να τα βρει, θα πρέπει να το βοηθήσει.
3: Πρέπει
2: κάποιος
3: να πα από τον ΕΦΚΑ ή βρίσκονται και ηλεκτρονικά αυτά?
2: Ηλεκτρονικά, αλλά επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει, μάλλον δεν έχει γνώσεις, ας πάει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του να αναφερθεί σε αυτό το θέμα, να κρατάτε τους κωδικούς τάξη και το ΆΜΚΑ σας.
0: Υπάρχει περίπτωση να υπογράψει κάποιο σύμβαση για αυτά τα εποχικά και να μην προβλέπεται ασφάλιση ένσημα? Και να μην το καταλάβει, δηλαδή, αν βάλει μια υπογραφή σε μια σύμβαση 8 μηνών και μετά να.
2: Μέχρι στιγμής.
0: Όχι απαταιωνίστηκαν, είναι έτσι η σύμβαση.
3: Αυτές οι σύμβασεις γίνονται από φορείς, δεν γίνονται από.
0: Ναι, να σου το πω γιατί στο λέω, μισό από το λέω. Εγώ έχω μπλοκάκι στην TV100, έτσι. Έχω μπλοκάκι στην TV100. Και κάθε μήνα, ξέρω εγώ, είναι 600 ευρώ, πολλά λεφτά. Δεν προβλέπεται από κάποιον να μου βάλει τα λεφτά. Δεν βάζουν εισφορές αυτοί. Δηλαδή.
2: Δεν βάζεις εισφορές γιατί εσύ είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και πληρώνεις εισφορές. Επομένως, απαλλάσσεται από εκεί.
0: Απαλλάσσεται εκείνος από εκεί. Ναι. Α, επειδή είμαι ήδη ελεύθερος και έχω το μπλοκάκι μου, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλο το επιτελείο, στους κυρίους και στις κυρίες. Μια ερώτηση στον κύριο Σόπας. Η σύζυγος, η οποία είναι του γεννητής του 75 και εργαζότανε από το 1996 ως το 2013, ως το 2004,
2: ναι,
4: και από το 2013 έως σήμερα,
2: ναι,
4: με 3 ανήλικα τέκνα.
2: Πριν τα 62 δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Επειδή είναι νέα ασφαλισμένη και μετά το

0: 70 γεννημένο. Εντάξει.
1: Ούτε την μειωμένη, ούτε την γύρη.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Πριν τα 62.
1: Οπότε, στα 62.
0: Εντάξει.
1: Και με ανήλικα τέκνα,
0: ναι,
1: στα 62.
0: Ναι, κύριε, ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Πήγα να το διαβάσω εγώ αυτό το μήνυμα.
3: Είναι ένας ο Κροατής που τρολάρει και λέει: καλημέρα, λέει, είμαι 47 ετών. Δουλεύω 39 χρόνια από τα 8 μου. Θέλω και εγώ να βγω στη σύνταξη.
0: Έχει δίκιο. Αν δουλεύει από τα 8 του και είναι 47, δουλεύει 39 χρόνια. Επομένως αισθάνεται κουρασμένος ο άνθρωπος.
3: Τρολάρει, λέμε.
2: 17χρονος, ρωτάει εδώ η φίλη μας η Κατρίνα, 17χρονος μπορεί να εργαστεί χωρίς τη συνέννοια των γονιών του.
0: Σε κάποιες δουλειές, αλλά εκεί που έχει ποτά, σφινάκια κτλ.
2: Δηλαδή, χωρίς να ρωτήσει τον μπαμπά, τη μαμά πάει και δουλεύει άλλο και.
3: Ανήλικος δεν είναι. Ανήλικος.
0: Εντάξει,
3: είναι.
0: Θα πρέπει να υπογράψει ο μπαμπάς ή η μαμά.
2: Μετά τα 18. Μετά τα 18 είναι free.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
2: Χαίρετε κυρία μου.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια ανελιπώς.
2: Να είστε καλά κυρία μου.
4: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη συνταξιοδότησή μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι 60 ετών, δασκάλα.
0: Μάλιστα.
4: Τον Μάιο έκλεισα 31 έτη,
0: ναι,
4: υπηρεσίας. Θεωρούμε παλιά ασφαλισμένη. Πρωτοεργάστηκα βασικά τη σχολική χρονιά 93-94, την επόμενη καθόλου και έπειτα αναπληρώτρια και διορισμένη.
0: Έχετε δηλαδή σύνολο 31 χρόνια τώρα.
4: Ναι, τώρα στα 60, ναι, είμαι 60 χρονών και το Μάιο έκλεισα 31
0: χρόνια. Στα 62 υπηρεσίες. Θα έχετε 33.
4: Ωραία.
0: Αν εξαγοράσετε και 7, μπορείτε να πάρετε σύνταξη.
4: Δεν έκανα την αίτηση.
0: Αν δεν κάνετε την αίτηση.
4: Όταν μας το είπαν οι συνδικαλιστές, στους οποίους ρίχνω ευθύνη, το μεγαλύτερο βάρος, έπρεπε να μας πούν να κάνουμε την αίτηση αυτή. Τότε ήμουν μικρή και έλεγα η σύνταξη είναι πολύ μακριά για μένα, δεν με αφορά. Όχι μόνον εγώ, πολλοί συνάδελφοι. Τώρα, με μειωμένη σύνταξη στα 62. Ας πούμε ότι δεν κάνω εξαγορά, γιατί είναι γύρω στις 4.000 νομίζω η χρονιά.
0: Με 33 χρόνια και μειωμένη, η κυρία μου, το χιλιάρικο το παίρνετε, το παίρνετε. Μαζί με επικουρικά.
4: Ναι.
0: Μόνο, θα φύγετε μόνο όταν πάρετε πλήρη.
4: Λέτε,
0: βέβαια.
4: Μακάρι να έχω
0: αντοχές. Εκτός εάν έχετε άλλα εισοδήματα και δεν έχετε ανάγκη. Ναι.
2: 31, δηλαδή πόσα χρόνια ακόμη πρέπει να δουλεύει, κυρία.
0: 33 θα έχει τα 62.
4: Τώρα είμαι 60, αλλά 7,
0: αλλά
4: κύριε Βενιέρη.
0: Αν θα αγοράσει τα 7, εάν πριν το 15, εάν τότε που λέτε για τους... είχατε κάνει αίτηση, θα πληρώνατε 120 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πληρώσετε 350.
4: Ναι, είναι γύρω στα 4.000 ευρώ το χρόνο.
0: Θα είναι ένα 30.000. Πάει το εφάπαξ δηλαδή.
4: Ναι.
2: Μαζί θα βγούμε σύνταξη. Μην ανησυχείτε εδώ στο στάτους θα μας ακούτε.
3: Όταν βγείτε εσείς στη σύνταξη, εγώ ακόμα θα δουλεύω για να
2: εσύ θα δουλεύεις. Εγώ όμως θα πάρω τη φίλη μου, πώς λέγεται, πώς είναι το όνομά σας.
4: Το δικό μου.
2: Ναι.
4: Βάσο Τσαλή.
2: Γεια σου, Βάσο μου. Θα πάρω εσένα και άλλους συνομιλίκους τότε συνταξιούχους.
4: Ναι.
2: Με τον Γκρέκο θα πηγαίνουμε διψό για λουτρά.
4: Να είστε καλά. Να είσαστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
3: Μην τη γελάς την Εδιψό, έχει αλλάξει πάρα πολύ η Εδιψό.
2: Εμένα θα πεις.
3: Δεν είναι αυτό που θυμόσουν ένα παιδάκι.
2: Εμένα θα πεις.
3: Πήγαινε η γιαγιά μου κάθε καλοκαίρι στην Εδιψό για μπάνια.
2: Εκεί πήγαινε η γιαγιά σου.
3: Ναι, εκεί πήγαινε, ναι, η Εδιψό.
2: Τώρα για να πας εκεί έχει κάτι πεντάστερα, άστο, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
5: Μια ερώτηση θα έρθει, ναι, τον κύριο Γιάννη.
0: Σας ακούω.
5: Η γυναίκα μου θα βγει στη σύνταξη,
0: ναι,
5: στα 67.
0: Ναι.
5: Αλλά δεν συμπληρώνει 20 χρόνια, είναι 19 χρονών. Τι
0: εντάξει
5: διαφορά υπάρχει στο χρόνο?
0: Κάνα εικοσάρικο.
5: 20 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
5: Σας ευχαριστώ πάρα
0: να
5: πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, αγαπητέ. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Σας ακούω.
6: Με την άποψη του κυρίου Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
6: Εγώ δεν είμαι ένα συνταξιοδότης, δεν είμαι σε ηλικία να συνταξιοδοτήσω. Είμαι 24 χρόνια μηχανικός, 25, είμαι 52. Θέλω να έχω επιλέξει από τόσο νωρίς την τελευταία κλάση. Δηλαδή πληρώνω 650 ευρώ βέρκαμο.
0: Ναι.
6: Γιατί λένε ότι δημιουργεί ξεχωριστό ταμείο, είναι ανταποδοτική σύνταξη. Ισχύει αυτό ή είναι ρίσκο?
0: Είναι ανταποδοτική. Εσείς στα 7 θα πάρετε σύνταξη.
6: Εντάξει.
0: Ναι.
6: Γενικά είναι στις μηχανικές που θα 65-67, αλλά σαν ασφάλεια, δηλαδή θα δίνει στα επόμενα 15 ευρώ τη μεγάλη την κλάση. Θα έχεις μεγάλη διαφορά. Είναι προτιμότερο να
0: επενδύσει
6: μια θετική ασφάλεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή πληρώνετε τη μεγαλύτερη, θα έχετε και είναι ανταποδοτικό από το 2002 και μέχρι την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθείτε. Παρά ότι δεν θα έχετε 40 στα 67, θα πάρετε σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ. Αν συνεχίσετε να έχετε την, τα 600
6: ευρώ. Είναι. Είπα, γιατί εγώ από εργατολόγους που μίλησα, αν πάνε τα πράγματα καλά, ότι εφόσον πας στην τελευταία κλάση και δουλεύεις όλα τα χρόνια και το πληρώνεις, υπολογίζουν, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ότι είναι πάνω, πάνω από 1.400-1.500.
0: Ναι, εντάξει, γιατί έχει αναπροσαρμογές. Εσείς είστε 52 ετών, δεν είστε τώρα.
6: Ναι.
0: Άρα 15 χρόνια μπορεί να είναι και πάνω από 1.500.
6: Άρα αξίζει δηλαδή.
0: Βέβαια αξίζει. Δηλαδή. Βέβαια. Τώρα αν έχετε, αν έχετε χρήματα και θέλετε να τα επενδύσετε σε μία άλλη, ή μπορεί να πάτε σε ιδιωτική ασφάλιση ή να μπείτε σε αυτό το πρόγραμμα που θα κάνουμε.
2: Επικουρικό
0: τώρα.
2: Δεν έχουν, Γιάννη, τα παιδιά.
0: Ναι, επικουρικό. Έχει επικουρικό.
2: Άρα έχει και επικουρικό.
0: Το επικουρικό το ναι. Μηχανικό είναι μικρό.
2: Α, ναι.
6: Είναι περίπου 120 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, τόσο. Ναι.
2: Ναι.
6: Εμείς εκφράζει η διαφωνία έχουμε. Που έχω πάντα με συναδέρφη για την επιλογή ή όχι.
0: Όχι, καλά.
2: Μετά το 2002.
0: Εξάλλου έχετε και μια έκπτωση φορολογική, δεν έχετε?
6: Ναι, φυσικά. Ναι, εντάξει.
2: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, όταν ακούω μηχανικούς, εγώ
3: λοιπόν,
2: φτιάχνουμε.
3: Στη Μουδανιό, να ξέρετε, ξαναμάζεψε κίνηση εκεί που κόβουν χόρτα προς Χαλκιδική. Υπάρχει πλέον μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά τη Waterland. Έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κινηθείτε.
2: Πηγαίνετε Waterland. Καλύτερη λύση, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Ο Παντελής είμαι, κύριε
0: έλα,
7: Γιάννη. Παντελή.
0: Έλα.
7: Πρώτον, τρίτος πυλώνας, ούτε να τον δω.
0: Γιατί είσαι.
7: Λόγω εμπιστοσύνης. Πάει αυτό. Δεύτερον, μπήκα στο ΚΕΠΕΑ.
2: Ναι, όμως όταν θα έρθει ηλικία και κάποιος άλλος σαν και εσάς με τα ίδια χρόνια και λοιπά παίρνει καν 300 παραπάνω, μην παίρνει τηλέφωνο σε μένα και πείτε γιατί παίρνει παραπάνω. Λογικό, δεν το ξέρεις. Δηλαδή ανακαλύπτουμε την Αμερική ξαφνικά.
7: Να σας πω κάτι, να σας πω με όλο το σεβασμό.
2: Ναι.
7: Προτιμώ να είμαι εγώ διαχειριστής των χρημάτων μου παρά το κράτος. Έχω την ψυχή να τα βάζω εγώ, ούτε καν.
2: Ναι, λέω αν είναι έτσι καλά, αλλά μην πάρετε μετά και πείτε που είναι το κράτος. Αυτό λέω. Συμφωνώ.
7: Όχι, όχι, δεν θα πω. Δεν θα πω που είναι το κράτος. 800 ευρώ παίρναμε.
3: Λίγο σύντομα.
0: Παντελή, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, διαφωνώντας κιόλας. Εάν δεν διαχειριστούν τα λεφτά σου εκείνους που ψήφισες, εκείνοι που ψήφισες, κάτι καλό θα βγει.
7: Μα δεν μπορούνε, κύριε Γιάννη, το ξέρεις πιο καλά από
3: λίγο
7: μένα.
3: Σύντομα, είπες, γιατί έχουμε ερωτήματα εδώ και τελειώνει η εκπομπή.
7: Ότι αν. Λεφτά θα τα πάρουν. Τσίπρας, I love you. Πάμε παρακάτω τώρα. Πήγα στο ΚΕΠΕΑ. Έχει κάποιον υπολογισμό συνταξιοδότησης. Τα έβαλα και μου βγάλε χίλια. Είναι έγκυρο 1.250 μόνο ΙΚΑ.
0: Εντάξει, κάπου εκεί θα είναι.
7: Συνεπικουρικό.
0: Συνεπικουρικό.
7: Με κόκκινα γράμματα.
0: Ναι. Πόσο, 220?
7: Πόσο?
0: 220.
7: Ναι, επικουρικό, εγώ με 30 χρόνια τα ΙΦΕ θα πάρω 210, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
7: το εμπιστεύομαι.
0: Κοίταξε, δεν έχει, για κάποια χρόνια δεν έχει μπει η προσάυξηση, αλλά είναι γύρω στα 10 με 15 ευρώ.
7: Καλά τώρα και.
0: Εντάξει.
7: Άντε. Αυτά είναι ψηλό. Ας πάρουμε
3: καλημέρα,
7: τα
3: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Λοιπόν, τρίτος πυλώνας στη μισό του Βιργινία, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά. Τώρα πήρα να σας ακολουθήσω, δεν εμπιστεύουμε. Καλά κάνει και δεν εμπιστεύεται, αλλά μην μείνει αυτό τώρα έτσι. Μπήκα μέσα και είδα. Οι περισσότερες από τις προηγμένες χώρες έχουν τρίτο πυλώνα ασφάλισης.
0: Ναι, δεν έχουν επικουρικά.
2: Και έχω μπροστά μου Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία. Αυτές είναι χαζές οι χώρες, μάλλον.
0: Εκεί, Δημήτρη, δεν υπάρχει πολιτικός διαχειριστής.
2: Εντάξει, και εδώ τώρα με τον έλεγχο που ασκείται και είναι ευτυχώς, όχι λόγω της πολιτικής βούλησης, λόγω του μηχανισμού ο οποίος αναπτύχθηκε και ελέγχονται πράγματα, σιγά σιγά στρώνει νομίζω, δεν μπορεί να κάνει κολπάκια.
0: Μακάρι.
2: Και η ΑΔΕ στη γωνία περιμένει, ξέρεις. Η ΑΔΕ περιμένει. Παρακαλώ.
8: Ναι, με ακούτε?
2: Σας ακούμε.
8: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιάννη.
0: Έλα, πες το.
8: Η κόρη μου δουλεύει από το 99 στην ίδια επιχείρηση, ανελιπώς. Είναι τώρα ηλικία 48.
0: Ναι.
8: Στα 62 θα βγει με μειωμένη.
0: Τώρα έχει 27 χρόνια.
8: Ναι.
0: Και είναι 40. Πόσο είπες?
8: 48.
0: 48 και μέχρι τα 62 είναι άλλα 14. Και 27, όχι. θα έχει κοντά 39 χρόνια. Θα εξαγοράσει και ένα. Στα 62 θα πάρει πλήρη, αν δεν αλλάξει τίποτα.
8: Στα 62 θα αγοράσει και ένα χρόνο.
0: Κάπου. Όσα λείπουν, να συμπληρώσει 40.
8: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, εξαγορά στις γυναίκες από πού μπορεί να κάνει την
0: εξαγορά? Τα παιδιά, από τα πτυχίο τους, αν έχει πτυχίο.
8: Μάλιστα.
0: Ή δεν έχει.
8: Η κόρ της φύτα δημοσιογράφος.
0: Δεν πειράζει.
2: Πρόκοψε.
0: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Αν και εμάς μας αρέσει που είμαστε δημοσιογράφοι.
3: Επειδή έχουν μαζευτεί πολλά ερωτήματα.
2: Ναι, σε εσένα θα έρθω.
3: Λίγο γρήγορα. Ναι, ναι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν και επικουρικό ή όχι, ρωτάει εδώ κάποιος.
0: Κάποια ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών έχουν και επικουρικό. Το μηχανικό, για παράδειγμα, έχει επικουρικό. Το γιατρό έχει επικουρικό. Το ΤΕΒΕ, το πρώην ΤΕΒΕ, δεν έχει επικουρικό.
2: Και το δικό μας, δεν πες.
0: Εσείς έχετε επικουρικό.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν, στο πρόγραμμα που θα βγει για εφάπαξ εξαγορά ενσύμων για συμπλήρωση του επικουρικού, θα μπορεί να μπει κάποιος που ήδη έχει βγάλει γύρατος αλλά δεν συμπλήρωνε επικουρική?
0: Όχι, όχι, συνταξιούχος. Ναι. Συνταξιούχος για να μπει τώρα, για να πάρει πότε.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Όχι, ωραία. Λοιπόν, η Στέλλα λέει, τα stage εγώ στο ΙΚΑ 40 μήνες χωρίς ένσημα. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, 6,5 χρόνια στο ΙΚΑ χωρίς ένσημα. Πρόσφατα το ΣΤΕ δικαίωσε κάποιους συμβασιούχους. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε τα ένσημα,
0: λοιπόν,
3: από stage?
0: Τα διάβασα και εγώ αυτά στα site, ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που τους δικαίωσαν όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στα stage. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τα ασφαλιστικά του ταμεία της περιοχής. Γιατί από τη στιγμή που τα δικαστήρια αποφάσισαν, θα πρέπει να τους τα αναγνωρίσουν αυτά τα χρόνια.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει. Ποιος θα πληρώσει βέβαια τις φορές, είναι το θέμα.
3: Η Στέλλα λέει ότι
0: θα πληρώσει τα 2/3 το κράτος.
3: Άρα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά, γιατί προφανώς αυτό ρωτάει η Στέλλα εδώ πέρα.
0: Ναι,
3: τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε και εμείς τα ένσημα, αυτό ρωτάει.
0: Θα πρέπει να πάνε στον ΕΦΚΑΤ της περιοχής τους,
3: ναι,
0: να δούνε, γιατί οι αποφάσεις είναι ονομαστικές. Εάν δεν συμπεριληφθούν με κάποια εγκύκλιο ή με κάποιο νόμο όλοι, θα πρέπει να κάνουν και αυτή η δικαστήρια. Προσφυγή.
3: Εδώ ο Κρίς ρωτάει, καλημέρα, λέει, από το 2028 δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού μετρώντας όλο τον εργασιακό βίο?
0: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει αλλάξει και ούτε θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται.
2: Τελευταίο ερώτημα ήταν, έχει κι άλλο, γιατί
3: όχι,
2: πρέπει να κλείσουμε.
3: Τα κλείσαμε γρήγορα.
2: Ωραία. Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
2: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες, όλους, γιατί το ρολόι δείχνει 11, δελτίο ειδήσεων, Άρης Παπιδάκης, ακολουθεί.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα γίνει σήμερα από τις 12:05 ως τις 12:05 το μεσημέρι ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τούμπας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες μετά την ανατροπή του σκάφους το οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιώτη ενώ ο ίδιος αναζητείται από χθες με πλωτά, επίγεια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί η βάρκα που επέβαινε το ζευγάρι και προσωπικά είδη που υπήρχαν μέσα σε αυτήν. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος αποθανάτησε σε 204 καρέ την επίθεση στη Μαρφίν, παραδίδοντας το πολύτιμο υλικό στις αρχές. Η κατάθεσή του και η ανάλυση των φωτογραφιών μετά από το πρόσφατο email αποδείχτηκαν κομβικές για την ταυτοποίηση των δραστών. Ο ίδιος περιγράφει μια οργανωμένη ομάδα που ξεχώριζε για την αμφίεσή της, τονίζοντας χαρακτηριστικά: είχαν στολή για να ξεχωρίζουν, δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε. Από αυτή την ομάδα, 5 άτομα αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας, σημειώνει. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε πριν από λίγο ο τρίτος κατηγορούμενος που φιλοξένησε στο σπίτι του τα δύο άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει πως παραχώρησε το σπίτι σε γνωστό του πρόσωπο που δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα στην υπόθεση και πως αυτός ήταν που έδωσε τα κλειδιά στον 29χρονο και την 27χρονη. Την παρέτησή του από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Μπάκης, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση. Σε επιστολή του, ο Γιώργος Μπάκης κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 18 μέλη σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, καταφέραν να αποσπάσουν περισσότερα από 400.000 ευρώ από τα θύματα τους. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντούς, ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Λαμπερή πρωταγωνίστρια, έχει γράψει ιστορία στις ταινίες Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, Η Δε Γινή Να Φοβείται τον Άντρα, Κίτρινα Γάντια, αλλά και ως κινηματογραφική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Σε ισχύ από χθες το βράδυ, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμα ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, από την άλλη, λένε πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
12: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίμπου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
11: Και συνέχισε.
12: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
11: Έχει και καλύτερο.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
11: Ε, ναι. Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
13: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Θα πάμε μέχρι και τη μία σε μια Θεσσαλονίκη η οποία έχει ζεστούλα αλλά όχι φοβερά και τρομερά πράγματα. Δεν έχουμε τα καλά της Ευρώπης ή τα κακά της Ευρώπης. Πάντως τις επόμενες μέρες να ξέρετε θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο μεθαύριο μια σχετική πτώση, διότι ενισχύονται οι βοριάδες, αλλά το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή, οπότε εντός των υπηρετικών θα έχουμε και 39 και 40.

η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλες, από αμέλεια. Ψάχνουμε να βρούμε καπνό, παιδιά. Όπου και να γυρίσουμε, βλέπουμε καπνό. Δεν ανάβουμε τίποτα, δεν κάνουμε εργασίες. Καλοκαιράκι είναι.

0: σκέφτηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Ακούστε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Χαρακτηριστικότατη φυσικά η ατάκα αυτή και είχε και συνέχεια βέβαια.
3: Να ζήσετε, κύριε. Καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη? Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου. Μου. Πάλι καλά.
2: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Έφυγε λοιπόν η Μάρο Κοντού στα 92 της χρόνια. Αρχοντική γυναίκα, έτσι. Με Λάμπρο Κωνσταντάρα. Φυσικά η δε γυναίκα να φοβείται τον άνδρα. Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη και πολλές άλλες ταινίες. 60 αν δεν κάνω λάθος στο σύνολο.

Τώρα όσον αφορά τη φωτιά στη Θέρμη που είχαμε νωρίτερα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα δασοκομάντος επιχείρησαν. Πολύ βελτιωμένη εικόνα. Προς το παρόν επαναλαμβάνω, κανένας λόγος ανησυχίας. Τσιγάρα, είπαμε, εργασίες απαγορεύονται. Δεν θέλει πολύ, θέλει πολύ λίγο, ίσα ίσα. Από δικά μας λάθη παίρνουμε φωτιά. Κυρίως. Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε. Καλό πρωινό και φυσικά το Viber 6908 357 800.

Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Έλενα, στον Μάριο, στην Ειρήνη. Καλημέρα και στο Βασίλη, γυναίκα λέει τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Ναι, και αυτό έχει μείνει, έχει απόλυτο δίκιο. Στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον αγνοούμενο στον ποταμό της Επανομής, τον 69χρονο. Θα δούμε όλα τα νεότερα. Έχουμε και νεότερα από την φωτιά στη Θέρμη. Όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είναι σε ύφεση. Υπό έλεγχο μάλλον. Έχουν μείνει μόνο 3 οχήματα για το φόβο των αναζωπηρώσεων. Αμέσως όταν μαθαίθηκε ότι ο 69χρονος αγνοείται μαζί τη σύζυγό του, έγινε μια τεράστια επιχείρηση. Βέβαια η γυναίκα του είναι σώα, αλλά ο 69χρονος ακόμα αγνοείται. Και επειδή μη είμαστε στη θάλασσα, θα σας πω και κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους, γιατί υπήρξε ένα πρόστιμο το οποίο κανείς δεν το φανταζότανε. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.

Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής με τους δρόμους να μην έχουμε, στους δρόμους μόνο να μην έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Στην Κατηφόρα προς την Τούμπα μετά την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα έχουμε αρκετή κίνηση στον περιφερειακό. Πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στον αντίποδα τώρα στην Ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία επίσης πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, στους κεντρικούς δρόμους δεν έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα, οπότε πάμε με το κεφάλι μας ήσυχο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν κάτι παρόλα αυτά συμβαίνει έξω, και οι τηλεφωνικές γραμμές και το Viber φυσικά είναι στη διάθεσή σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσα κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μπαίνεις τσουλώντα!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Το πλήρω.

Όχι, όχι, παιδιά, δεν έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό. Κίνηση απλά είναι και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Επαναλαμβάνουμε, μετά την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα προς τα ανατολικά. Και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Έχουμε πρόβλημα όμως στη Μουδανιών. Από το Ρίσιο μέχρι και τη Θέρμη γίνονται έργα καθαρισμού, κοπής χόρτων και φερτών υλικών στο διάζωμα. Οπότε όσοι κινείστε προς Χαλκιδική, στο μέτωπο προς Χαλκιδική, αμέσως μετά τη γέφυρα της Θέρμης και τη στροφή του αεροδρομίου,

Επίσης σήμερα στις 12 παρα 5 θα έχουμε το κλασικό κλείσιμο της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Αγίου Παύλου και Τούμπας, 12 παρα 5 με 12 και 5.

0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τον αγνοούμενο 69χρονο, ο οποίος αγνοείται μετά από ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέμενε μαζί με τη σύζυγό του. Η σύζυγός του είναι καλά στην υγεία της. Στον ποταμό επανομής γίνανε όλα. Μάθαμε σήμερα μετά από ανακοίνωση του ΕΦΚΑΘ ότι ο οποίος συμμετέχει με ντρόν και πεζοπόρο τμήμα και ψάχνει παράκτεια για τον 69χρονο, ότι βρέθηκε η βάρκα του. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα, αν έχουμε κανένα νεότερο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΟΦΚΑΘ, τον κύριο Χρήστο Ράμο. Καλημέρα, είναι καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κάθε μέρα είναι καλή αφού μας ξυπνάει ο Θεός μας, αλλά δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή και αυτά.
0: Τι, για πείτε μας ακριβώς λίγο, να δούμε λίγο το ιστορικό, το τι έγινε.
1: Κοιτάξτε, εμείς εχθές στις 8:30 το απόγευμα ειδοποιηθήκαμε από το Λιμεναρχείο Μηχανιώνος για έναν αγνοούμενο που ανατράπει βάρκα του στην μύτη της επανομής.
0: Είχε κακοκαιρία τότε, είχε αέρα, είχε
1: χθες,
0: κάτι.
1: Χθες, παιδιά, είχαμε δίκτυα επικινδυνότητα τριάρι, είχαμε 4 μποφόρ βαρδάρι φυσικά.
0: Ναι, είναι.
1: Και με τέτοιο καιρό δεν μπαίνουμε μέσα. Εντάξει, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό. Τα ξέρετε τώρα, να μην τα λέμε αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί ο κύριος.
0: Κύριε Ράμο, ότι... να τα λέμε, γιατί θα μπορεί να βγει κι άλλος.
1: Να τα λέμε, έχετε δίκιο. Πρέπει να τα λέμε. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τη Φλόρινα που ήρθε για διακοπές εδώ στο ποταμό. Έβαλε το βαρκάκι του μέσα. Το οποίο βαρκάκι βρέθηκε σήμερα το πρωί στο ναυάγιο της επανομής.

0: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν πολύτιμες ώρες, γιατί η ανατροπή έγινε στις 10.30 το πρωί, έτσι.
1: Ναι.
0: Στις 10 το πρωί, 10.30 το πρωί, και εμείς ειδοποιήθηκαμε 8.30. Όχι ότι φταίει κανένας, γιατί η γυναίκα βγήκε και μας ειδοποίησε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, 10 ώρες η γυναίκα. Βέβαια, 10 ώρες η γυναίκα πάλευε με τα κύματα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε η βάρκα και τα προσωπικά τους ήδη. Ήδη είναι εκεί πέρα δίτες του λιμενικού και βουτάνε στην ευρύτερη περιοχή. Και εμείς μαζί με τα σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος δικό μας μέσα και παράκτιες έρευνες από τους εθελοντές μας, είναι στην ευρύτερη περιοχή και ψάχνουμε.
1: Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, έτσι.
0: Η γυναίκα, ναι, μίλησα με την κόρη πριν από λίγο, είναι καλά στην υγεία της. Απλά την κρατάνε, ξέρετε, μια μέρα λίγο παραπάνω, έτσι, μην τυχόν κάνει τίποτα. Αλλά είναι καλά στην υγεία.
1: Κύριε Ράμ, από την εμπειρία σας εκεί, τα ρεύματα και η θαλασσοαρχή που επικρατούσε λόγω των καιρικών συνθηκών, μας δίνουν ελπίδες ότι μπορούμε να βρούμε τον 69χρονο.
0: Κοιτάξτε, την ώρα που ανατράπηκε το σκάφος 10.30 φυσούσε βόρειος άνεμος 4 με 5 μποφόρ. Η πορεία του βόρειου ανέμου είναι πάντα μέσα στον κόλπο προς Κατερίνη.
1: Αυτό θα έλεγα, γι' αυτό το έλεγα, ναι.
0: Μετά τις 4 το απόγευμα όμως γύρισε η λεγόμενη μπουκαδούρα που λέμε ο νότιος άνεμος και το γύρισε κατά εμάς. Έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει και εμείς με το λιμενικό, πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι στην ευρύτερη περιοχή από Μουδανιά μέχρι Ηράκλεια και Καλλικράτεια ή απέναντι Χαλάστρες και τέτοια. Δηλαδή,
1: γι' αυτό ψάχνετε ήθελα... και παράκτια εσείς.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω κι εγώ στους ακροατές σας. Σας έχουν λίγο το νου τους και τα βαρκάκια που μπαίνουν μέσα και ο κόσμος παράκτια, αν μπορεί να βοηθήσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού ψάχνουμε ακόμα, να δούμε λίγο τι πρέπει να προσέχουμε. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί είχαμε και ένα θέμα προχθές με τα ενοικιαζόμενα, τα οποία... Ένα σκάφος χτύπησε στη Σιθωνία, βούλιαξε, βγήκε το λιμενικό, το τραβήξαν έξω. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε απρόπτα στη θάλασσα.
0: Καταρχήν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε τις δημόσιες αρχές, τους κρατικούς φορείς, το μετρολογικά δελτία, να είμαστε ψύχρεμοι. Πρέπει να βγαίνουμε βάσει της λογικής μας. Δηλαδή τώρα... δεν μπορεί να σου δίνει 4-5 μπουφόρ βαρδάρι που το ξέρουν όλοι και εσύ να παίρνεις ένα βαρκάκι 3 μέτρων και να βγαίνεις για ψάρεμα, έτσι.
1: Αυτά είναι
0: επικίνδυνα πράγματα. Και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές τώρα, έτσι. Ξέρω εγώ, άντε με έριξε, κολύμπησα, βγήκα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από εκεί πέρα κινητοποιείται ένας μηχανισμός. Χθες το βράδυ ήρθε και ένα ελικόπτερο Super Puma. Σήμερα το πρωί ξαναήρθε. Δηλαδή υπάρχει ένας όγκος εθελοντών και διασωστών και κρατικών φορέων που αυτή τη στιγμή ψάχνουν μια περισκεψία, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να ακούμε τους κρατικούς φορείς, να βλέπουμε τις καιρικές συνθήκες και να μην υπερβαίνουμε αυτό μέχρι εκεί που φτάνουν τα όρια μας.
1: Αυτό είναι το, ότι δεν ξέρουμε τα όρια μας. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και έλα μωρέ λίγο παραπάνω, έλα λίγο παραπάνω, έλα λίγο ακόμα. Ακόμα και στο κολύμπι, έτσι.
1: Στο κολύμπι πάμε μέσα και μετά δεν έχουμε δυνάμεις να γυρίσουμε.
0: Ξέρετε, μπράβο, βάσει στατιστικής τόσα χρόνια που ξέρουμε εμείς και είμαστε στη θάλασσα, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται στα πρώτα 8 μέτρα από την ακτή. Από την άμμο στα πρώτα 8 μέτρα, δεν γίνονται στο βάθος. Γιατί όλοι λέμε ότι εντάξει, έφαγα, θα κάτσω εδώ λίγο να, αφού πατάω, θα κάτσω μέσα να πληθώ, να κάνω τον μπανάκι μου. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Και να πούμε, κύριε Ράμου, μια και σας έχουμε, ότι αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δεν ισχύουν. Ο πνιγμός είναι βουβός, έτσι.
0: Πνιγμός είναι βουβός και είναι ο δεύτερος χειρότερος θάνατος.
1: Δηλαδή δεν σηκώνουμε χέρια και φωνά, δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε πραγματικά, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε καλεστεί σε πολλά πράγματα και αυτά που συναντάμε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε νέους ανθρώπους, βλέπουμε παιδιά που πίνουν ένα μοχίτο, ένα ποτό και πάνε και βουτάνε. Όχι ρε παιδιά, καθίστε, θα περάσει. Θα περάσει η ώρα σας και θα βουτήξετε μετά.
1: Μάλιστα, κύριε Ράμου, με την ελπίδα να έχουμε ευχάριστα νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς το ελπίζουμε και μια και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε και δεύτερη εξαφάνιση μιας αγνοούμενης στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής από χθες το βράδυ, μιας ηλικιωμένης σε δασόδη περιοχή στην Κασάνδρα. Και εκεί, αν μας ακούνε οι ακροατές σας, σας έχουν λίγο το νου τους. Είναι με ένα σκυλάκι η γιαγιά. Προφανώς με άνοια. Βγήκε για βόλτα και έχει χαθεί. Και τώρα δεύτερο κλιμάκιο με ντρόν και σκυλιά μεταβαίνει στην Κασάνδρα δικά μας να βοηθήσουν τις
1: έρευνες. Να έχουμε το νου μας, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό σας το είπα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

πάνω από τα σύννεφα, πάνω από τα κύματα, πάνω στην άσφαλτο, όπου και αν είμαστε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να μην υπερτιμάμε τις δυνάμεις μας. Ακούσατε κιόλας από τον κύριο Ράμο, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε μέσα. Μου χτυπήκε και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά όταν είναι στο κολύμπι, άντε να πάμε λίγο πιο εδώ, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα. Και μετά αναγκαζόμουν και καθόμουν πόση ώρα να ξεκουραστώ και να γυρίσω, γιατί δεν είχα δυνάμεις. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, το μυαλό πίζει. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλούς νεαρούς να πίνουν στα beach bar, να μπαίνουν, να ανεβαίνουν σε σκάφη, να ανεβαίνουν σε jet ski. Ακόμα και έμπειροι, όταν υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας, τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς τραγικά. Ακούτε Στάτους 107 και 7, μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος, να βρεθεί ζωντανός, αν και όσο περνάνε οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε, οι ελπίδες λιγοστεύουν. Να επιθυμίσουμε, όπως είπε και ο κύριος Ράμος, ότι έχουμε και μια εξαφάνιση από χθες το βράδυ μιας ηλικιωμένης κυρίας με το σκυλάκι της, με άνοια, στην Κασάνδρα, γιατί βγήκε να βγάλει βόλτα το κατοικίδιό της και, όπως καταλαβαίνετε, κάπου προφανώς χάθηκε. Να έχουμε το όνομα σώσει, κινηθείτε προς την Κασάνδρα ή όσοι είστε εκεί.

0: πιστέψουνε καρδιά μου τι ξέμε.
1: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα. Φαντάσου ένα μέρος που το κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος συναντά την Άννα Βύση και το River Party. Φανταστικό, κι όμως είναι πραγματικότητα. Στο Energy Outloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις συγκεντρωμένες όλες τις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που στηρίζει με συνέπεια η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Δες όλες τις εκδηλώσεις, κάνε το πρόγραμμά σου και πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις ώστε η εμπειρία σου να γίνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Σε λίγο πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Να επιθυμίσουμε ότι έχουμε ολιγόλεπτο αποκλεισμό της περιφερειακής αυτήν την ώρα. Να ξέρετε, να μην ρωτάτε τι έγινε και πώς έγινε και γιατί είμαστε σταματημένοι. Μεταξύ των κόμβων Αγίου Παύλου και Τούμπας. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κωστή, στον Ιωάννη, στον Χρήστο, στην Αντιγόνη. Γιατί η δουλειά μας κάνουμε, να ξέρετε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω.

0: Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Ευχαριστούμε πολύ τον Αχιλλέα. Πάω λίγο προσάνει. Μόλις πέρασα το σημείο στη Μουδανιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά με τα έργα εκεί πέρα, μετά τη Θέρμη δηλαδή, μετά τη γέφυρα της Θέρμης. Απλά έχουμε τώρα αυτή την ώρα αρκετή κίνηση, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα, να είσαι καλά, καλά περάσεις. Σάνι, ωραία, ωραία. Τι έγινε, Κατερίνα? Ζηλεύουμε.
1: Ζηλεύω.
0: Ναι, καλά.
1: Ο Θεός με φύλαξε και είμαι εδώ μαζί σου.
0: Έλατε.
1: Μαζί με το κλιματιστικό μας.
0: Άντε, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις. Να το πιστέψουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τούμπας λόγω εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν αυτή την ώρα μόλις 3 οχήματα για λόγους ασφαλείας. Συνεχίζονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας του στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Συνεχίζονται με σκάφη, δίτες και παράκτιες περιπολίες οι έρευνες, όπως ανέφερε σήμερα μιλώντας στον Status FM ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ Χρήστος Δράμος. Ωστόσο, η καθυστερημένη, όπως είπε, ενημέρωση δυσχέρανε τις προσπάθειες, ενώ τα ρεύματα ενδέχεται να έχουν μεταφέρει τον αγνοούμενο σε ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τον απόπλο όταν κρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πολύτιμα φαίνονται τα 204 καρέ του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου για την θανατηφόρα επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, καθώς το πολύτιμο υλικό είναι που μελετούν οι αρχές προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Η κατάθεσή του και η ανάλυση των φωτογραφιών μετά από πρόσφατο ανώνυμο email αποδείχτηκαν κομβικές για την ταυτοποίηση. Ο ίδιος περιγράφει μια οργανωμένη ομάδα που ξεχώριζε για την αμφίεσή της, τονίζοντας χαρακτηριστικά: είχαν στολή για να ξεχωρίζουν, δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε. Από αυτή την ομάδα, 5 άτομα φαίνονται να αποκόπηκαν και να πραγματοποίησαν τον φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα. Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Μπάκης, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την εσωκομματική κατάσταση. Σε αποστολή του, ο Γιώργος Μπάκης κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν στον Αγίο Σάβα το τελευταίο διάστημα. Στον Άγιο Σάβα, με συγχωρείτε. Λαμερή πρωταγωνίστρια, έχει γράψει ιστορία στις ταινίες «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η Δεγινή να φοβείται τον άνδρα», αλλά και ως κινηματογραφική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Ξεκίνησε από χτες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν λένε πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη πνέων μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 34, στις Σέρες τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει σε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, ακούτε στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Στον περιφερειακό έχουμε θέμα, μεγάλο θέμα προς τα δυτικά. Να επιθυμίσουμε ότι είχαμε ολιγόλεπτο αποκλεισμό από τον Άγιο Παύλο μέχρι και την Τούμπα. Λοιπόν, από την Τριανδρία μέχρι και τα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή το μέτωπο προς τα δυτικά είναι μπλοκαρισμένο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 2310-500-13000-2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800. Αυτή τη στιγμή όσοι μπορείτε να μην πάρετε τον περιφερειακό προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά είμαστε καλά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στα ανηφόρα της Νεάπολης και μια μικρή καθυστέρηση ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Αλλά το άλλο μέτωπο είναι, παιδιά, πριν βγείτε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τα νοσοκομεία, τα πάντα είναι σταματημένα. Αν κάποιος φίλος ακροατής είναι στο σημείο, μας δώσει λίγο το αν έχει γίνει κάτι. Κατερίνα Νικολάου.
1: Είμαι εδώ για να βάλουμε ένα στοίχημα.
0: Να βάλουμε ένα στοίχημα.
1: Μάλιστα. Ναι. Πόσο το δίνει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι το τέλος της μέρας ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μέχρι το τέλος της μέρας?
1: Ναι. Για να έχεις κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να έχεις 10 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Ξεκινήσαμε χτες, φαντάζομαι ότι ξεκινήσαμε το 23 με 47. Σήμερα το πρωί 20. Είχαμε 7, συνέχουμε 20. Πέσαμε στους 17.
0: 17?
1: 17, άλλοι τρεις αποχώρησαν.
0: Σε μία ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή 17.
1: Έτσι. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων, έχει η κυρία Κοντοτόλη, έχουν παραιτηθεί, έχουν δώσει σχετικές επιστολές.
0: Μισόλτο, ανεξαρτοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν?
1: Παραιτήσεις, με συγχωρείτε. Αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτητοποιούνται δηλαδή.
0: Δεν αφήνουν την έδρα.
1: Προς το παρόν, όχι. Mm-hmm. Οπότε πλέον έχουμε 17.
0: Άντε, καλά είμαστε.
1: Πόσο το δίνει να έχει μέχρι το τέλος της μέρας κοινοβουλευτική ομάδα?
0: 7 έχει, εντάξει, έχω ακόμα 7 έχει.

0: Δεν είσαι πολύ σίγουρη? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε?
1: Κοίταξε, τα μόνα...
0: Μιλάς με κουμουνδούρου.
1: Τα σουριγουράκια είναι 8. Τα άλλα δεν είναι.
0: Δάγκα τη γλώσσα σου, μην ακούει ο Πολάκης και ποιος τον ακούει ύστερα.

0: μια και νωρίτερα μιλούσαμε για τη θάλασσα. Στη Χαλκιδική εχθές, 40χρονος υπήκοος Σερβίας χτυπήθηκε από σανίδα, την οποία χειριζόταν ανήλικος επίσης από την Σερβία. Σανίδα, ξέρετε, αυτά που ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε βόλτες. Ε?
1: Ξέρω ακριβώς τι του είπε ο 60χρονος.
0: Δεν ξέρω τι
1: πιτσιρικά
0: του είπε. Εγώ θα πω πάντως ότι στη Λίμνο έπεσε καμπάνα 250 ευρώ.
1: Γιατί... για ενήλικο με σουπ.
0: Όχι για ενήλικο, για ενήλικο ο οποίος δεν φορούσε σωσίβιο. Βεβαίως. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τις σανίδες, γιατί σε όποια παραλία και να πάμε, βλέπουμε ανθρώπους με σανίδες να ανεβαίνουν πάνω 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 και να κάνουν βόλτες με τις σανίδες. Για να δούμε λίγο τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πρώτον, να ξέρουμε ότι οποιαδήποτε χρήση σανίδας απαγορεύεται από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύβηση. Και για ανήλικους κάτω των 15 ετών. Πάνω στη σανίδα απαγορεύεται να υπάρχουν πάνω από ένα άτομο. Επαναλαμβάνω, άμα είστε δύο μπορεί να σας γράψουν κανονικά. Απαγορεύεται επίσης να απομακρύνεστε σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Επιτρέπεται η χρήση της σανίδας μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι πριν την Ανατολή και μετά τη Δύση. Ενώ όλοι έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό και φυσικά να φοράνε σωσίβιο. 250 ευρώ σε ενήλικα, ο οποίος ήταν πάνω στη σανίδα και δεν φορούσε σωσίβιο. Μια βόλτα στις παραλίες, θα καταλάβετε ότι όλα αυτά, από όλα αυτά μάλλον που είπαμε πριν από λίγο, δεν τηρούμε τίποτα. Τίποτα απολύτως.

Τώρα αυτά που μου λέτε για τις άδειες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Το τι προβλέπετε με το τι κάνουμε, αφήστε το. Έχει τεράστια απόσταση, ειδικά στις παραλίες, τα έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολλοί κόσμος μετά τα beach bar ανεβαίνει στα σκάφη του και φεύγει από γνωστά beach bar. Άλλος πάει και κολυμπάει. Άλλος δεν έχει δίπλωμα. Άμα γίνει ένας έλεγχος με ένα μαγικό τρόπο σε όλους όσους χειρίζονται σκάφη, νομίζω ότι πάνω από τους μισούς θα καταλήξουν τουλάχιστον με πρόστιμα.

0: Τι γίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά?
1: Με ένα τάξη μέσα στη...
0: Τι γίνεται? 17?
1: Κάνεις τα όνειρά σου προσεχώς.
0: Εγώ στοίχημα δεν θα βάζα πάντως. Θα δείξει.
1: Να πεις

0: Χαμό στην περιφέρεια και τελικά έχουμε ατυχηματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε ατυχηματάκι στο μέτωπο προς τα δυτικά, λίγο πριν φτάσουμε στο 424. Με αποτέλεσμα και για τη φόρα της Νεάπολης, λίγο πριν φτάσουμε στο 424, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να φτάνει μέχρι και την Τριανδρία, παιδιά, γίνεται χαμός. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω.
0: Ναι.
1: Για ανατολικά ο Πεφεακός είναι γεμάτος?
0: Για ανατολικά είμαστε καλά. Ένα μικρό κόλλημα έχουμε στην φόρα της Νεάπολης, αλλά είναι χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.
1: Να πάω δηλαδή?
0: Να πάτε, αλλά εντάξει. Μέχρι τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Ρίσκο, τώρα βγαίνω, έγινε, ευχαριστώ πολύ κύριε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Προς τα δυτικά μην πάτε παιδιά, επιλέξτε το κέντρο, που δεν είμαι, βγείτε στον περιφερειακό για... Τα δυτικά γίνεται χαμός, επαναλαμβάνω. Σχεδόν στην Τούμπα έχει φτάσει τώρα το μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Άρη μου.
0: Χαίρετε.
2: Είσαι καλά?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Στον δρόμο σ' ακούω.
2: Στον δρόμο, ναι, στον δρόμο πηγαίνω προς Γιαννιτσά. Μόλις πριν τη Νέα Πέλα.
0: Ναι.
2: Έχει δεξιά ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι καμένο. Έχει γίνει η κατάδυση από την περιοδική, τέλος πάντων. Το αυτοκίνητο όμως είναι παρατημένο στο δεξί ρεύμα, στο μισό είναι μέσα στον δρόμο. Και με τις πόρτες ανοιχτές, δηλαδή αν περάσουν εκεί δύο αυτοκίνητα, ένα φορτηγό, ένα τέτοιο, θα γίνει σύγκρουση εκεί πέρα. Και δεν έχετε μια
0: χωράνε, εκεί χωράνε μόνο δύο αυτοκίνητα.
2: Ναι, μα το αυτοκίνητο μισό είναι στο δεξί ρεύμα. Μπορώ ούτε η αστυνομία να βάλει ένα κόνο κάτι και οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Λοιπόν, προς Γεννητσά, πριν τη Νέα Πέλα, υπάρχει καμένο αυτοκίνητο. Το μισό είναι μέσα στο δρόμο.
2: Το μισό είναι στο δεξί ρεύμα και με τις πόρτες ανοιχτές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, να σε καλά. Να σε καλά. Παιδιά, από το κέντρο πάτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο. Λίγο στη Βούλγαρη εκεί πέρα, στο ύψος της Χαριλάου, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Και η Γνατία και η Μοναστηρίου και η Μίκη Θεοδωράκη, για όπου και αν πάτε. Και η Τσιμισκή. Μην μπείτε περιφερειακό. Από την Τούμπα περίπου μέχρι και το 424 τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Έχουμε ένα ατύχημα πριν το 424. Διάλειμμα, τελευταίο της εκπομπής και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
10: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
11: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, ακούτε Στάτους 107.7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης και το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913 αρχίζει η τρίμηρη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θρεμευτική του επέλαση μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, αλλά επειδή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, συνεχίζει το πόλεμος. Ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε από το 1864 η ΦΙΚΣ. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ενώ ορκίζεται την ίδια μέρα η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα. 1974 έχουμε αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών στην Κύπρο κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν, ενώ το 2016 έχουμε το πέμπτο πραξικόπημα που εκδηλώνεται στην Τουρκία. Και σε περιμένω. Σαν σήμερα γεννήθηκε και τούτος εδώ, ο Cowboy.

Λουκιανός Κιλαϊδόνης λοιπόν, ο μόνος cowboy, φτωχός και μόνος cowboy, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943. Δύο χρόνια μετά ο μεγάλος Νότης Μαυρουδής, ο Έλληνας συνθέτης και κιθαρίστας, ενώ στον αντίποδα το 1997 έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής Τζιάνι Βερσάτζε. Εορτάζουν Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικος.

Γεια σου Χρήστο, μου άφησε λίγο τα μηνύματα στην μέση. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Ντινό. Να δω λίγο τι γίνεται στο περιφερειακό, να σας πω αν άλλαξε κάτι. Όχι, δεν άλλαξε κάτι παιδιά, το ίδιο ακριβώς. Μετά που φτάσετε στην Τούμπα σταματάτε και πάτε σταματημένοι, αν πάτε, μέχρι και το 424 περίπου στα δυτικά. Οπότε δεν μπαίνουμε περιφερειακό για να πάμε δυτικά. Παίρνουμε το κέντρο της πόλης. Επαναλαμβάνω, από την Τούμπα, συγγνώμη, μέχρι το 424 τα πάντα είναι σταματημένα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά είμαστε καλά. Μια μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα της Νεάπολης.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τη Μάρκο Ντου και φυσικά η απορία της πλειοψηφίας των Ελλήνων ήταν αν ποτέ υπήρχε σχέση της Μάρκο Ντου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον τηλεοπτικό της παρτενέρ στις περισσότερες ταινίες. Ας δούμε τι απάντησε η ίδια στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ξέρετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες περισσότερο?
2: Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι. Την αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
2: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με τον Λάμπρο. Το Αλίμονο στους νέους,
1: λοιπόν,
2: με τον Λάμπρο.
1: Άλλο αυτό με τον Λάμπρο. Τώρα, μια που είπαμε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, να το πούμε. Όλη η Ελλάδα πίστευε ότι είστε ζευγάρι.
2: Θεός!
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Χριστός και Παναγία.
1: Δεν ήσασταν ποτέ ζευγάρι.
2: Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν ταιριάζατε καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Ενώ ταιριάζατε στο σινεμά φανταστικά.
2: Ναι. Και στο θέατρο. Έχουμε παίξει, ναι, και θέατρο πολύ με το Λάμπρο.
1: Γιατί δεν ταιριάζατε?
2: Δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας του. Βομολόχος από το πρωί ως το βράδυ. Αυτό το χιούμορ με βομολογία δεν μ' αρέσει. Και χοντρή βομολογία. Ναι. Όχι κομψή σαν του Τάκη.
1: Ναι.
2: Ο Τάκης έκανε κομψέ.
1: Στις αντροπαρέες αρέσουν αυτά συχνά.
2: Ναι.
1: Οπότε μπορώ να το καταλάβω.
2: Όχι, δεν μπορούσα. Ήταν δύσκολος άνθρωπος ο Λάμπρος. Δεν ήταν εύκολος. Επαγγελματίας φοβερός. Ταλαντούχος. Πρώτος ερχόταν, τελευταίος έφευγε. Και στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
1: Αλλά δύσκολος άνθρωπος. Για να δούμε ένα απόσπασμα από ταινία που παίξατε μαζί.
0: Εκπληκτική η Μάρκο Ντου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Θοδώρα. Αυτή τη στιγμή λέει έχουμε φωτιά στη Συμμαχική. Την πρόλαβαν όμως. Όλα καλά, όλα ήρεμα. Ευτυχώς την προλάβαμε. Είναι η πυροσβεστική, παιδιά, είναι τσακάλια. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα Στέλλα, να είσαι καλά και εσύ. Σε λίγο θα ανέβει η εκπομπή στο SoundCloud του σταθμού. Μπαίνετε στο status.gr και λέει ακούστε τις εκπομπές. Σε λίγο θα τις ακούσετε. Στα αθλητικά δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και τη Βιργινία τη Δημάρεση. Εχθές οι Ισπανοί κάνανε γιογιό τους Γάλλους. Τους πνίξανε στην κυριολεξία. Εκπληκτικό ποδόσφαιρο, εκπληκτική τακτική. 2-0 η Ισπανία στον τελικό. Σήμερα Αργεντινή-Αγγλία με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει την παράθεση. Φόκλαντ 1986. Θυμάστε. Να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θα ακολουθήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Τώρα να σας πω για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech του 2026. Αφορά κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίχτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech, 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Η είσοδος φυσικά για την έκθεση είναι ελεύθερη.

Φινάλε. Χαιρετιόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εκπληκτικά ήταν και σήμερα. Να επαναλάβουμε ότι αποφεύγεται τον περιφερειακό, διότι έχουμε ατύχημα στην Κατηφόρα πριν το 424 μέτωπο προς τα δυτικά. Πάτε από το κέντρο, είναι πεντακάθαρο, μέχρι την Τούμπα, το μποτιλιάρισμα. Τα πάντα είναι σταματημένα. Χάσαμε το μέτωπο προς τα δυτικά, να ξέρετε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Παπηδάκης. Ακολουθούν Best of Διογέννης Δασκάλου. Αμέσως μετά μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί, θεοθέλοντος, στα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Κινητοποιήθηκαν αρχικά 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μόνο 3 οχήματα για λόγους ασφαλείας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας του στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, όπως δήλωσε σήμερα στον Status FM ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ Χρήστος Δράμος. Όπως εξήγησε, οι έρευνες συνεχίζονται με σκάφη, δίτες και παράκτιες περιπολίες. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπήρχε καθυστερημένη ενημέρωση που δυσχέρανε τις προσπάθειες, ενώ τα ρεύματα ενδέχεται να έχουν μεταφέρει τον αγνοούμενο στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. Το περιστατικό συνέβη στις 10.30 το πρωί και εμείς ενημερωθήκαμε στις 8 το απόγευμα, είπε ο κύριος Ράμος. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολίτες του Σωρεού της Εύβοιας. 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα. Ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον έχει μόλις 17 βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα μετά τις παρετήσεις των βουλευτών Αλέξανδρου Χμεϊκόπουλου, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνας Κοντοτόλη, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή τους νωρίτερα είχαν υποβάλει ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς, επικαλούμενη εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Σφόδρη επίθεση προς όσους αλλάζουν κόμματα εξαπέλυσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στον Status FM. Οι μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, σημείωσε ο κύριος Λοβέρδος. Ο πολίτης πρέπει να ξέρει ποιον ψηφίζει και αν αυτός θα παραμείνει στο ίδιο κόμμα. Αυτές οι συνεχείς μετακινήσεις υπονομεύουν τον κοινοβουλευτισμό και πρέπει κάποτε να σταματήσουν, κατέληξε. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να στυλιτεύσει και την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ και όσους προσπαθούν να μεταπηδήσουν στο κόμμα Τσίπρα. «Γλύφετε όσο μπορείτε περισσότερο, παρακαλάτε όσο μπορείτε περισσότερο», είπε. «Και αν τυχόν αποφασίσω να πάρω κάποιον από εσάς, να νιώσετε τυχεροί», τόνισε. Όλος αυτός ο εξεθελισμός που γίνεται των στελεχών πρώην ή δεν ξέρω τι του ΣΥΡΙΖΑ, από τον ίδιο τον πρώην αρχηγό τους, δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στην πολιτική ιστορία του τόπου, τόνισε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Λαμπερή πρωταγωνίστρια, έχει γράψει ιστορία στις ταινίες «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Η Δεγινή να φοβείται τον άντρα», «Κίτρινα γάντια», αλλά και ως κινηματογραφική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πύρκα για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκή, σε συγκεκριμένα σε κατηγορία 3.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Ένα
10: και εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάδ.
12: Α, εμείς στη Θεσσαλονίκη, ήρεμος, ήρεμος.

0: Εμείς θέλουμε την Τσίπρα. Θέλουμε την Τσίπρα και επιμένουμε να έχουμε την Τσίπρα.
1: Οι πολίτες όμως, να μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα. Θα ήθελα εδώ να κάνω σαφές ένα πράγμα.
0: Κάνε.
1: Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπορέσει η παράταξη να κάνει πράξη τον στόχο της για την πολιτική αλλαγή, κυρίως όμως για την αναγκή αλλαγή πολιτικής.
0: Τι είπες,
1: καλά,
0: τι
1: με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, με αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράσει, με τις πολιτικές της θέσεις, την πολιτική της επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον αναγκαίο συνδυασμό φρεσκάδας αλλά και εμπειρίας.
2: Ομορφαίνει, δεν παχαίνει, παιδιά, καλόστατα παιδιά.
3: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
2: Βάζω τον πατέρα μου και την μάνα μου βάζω, μεγάλη. Λουκάνη κούπα, λάχανο καρό, το μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβω να μην υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει, θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονές και για τους κουρμέδες σος μπέρνες.
3: Φτιάξε δύο απ' όλα.
2: Πω, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε.
0: Αυτά τα σος βάλε, ποια θέματα θα πέσουν, βάλε σος μέσα, βάλε. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, άνθρωποι σε περκαμινές τώρα, δεν έκασε ο Περκαμόν το περκαμινές, τι πράγμα είστε ρε, στην αφισβήτηση σε στην κοροϊδία, να πω, δεν μπορώ, α.
4: Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περκαμινές του κυρίου Τσίπρα.
5: Τι είναι, τι είπα, τι είναι.
4: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
6: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
4: πρωτοκύπτου. Ο στόχος είναι η νίκη.
7: Stop it. Get some help.
0: Παιδιά, έχουμε απ' όλα, έχουμε. Δηλαδή, μιλάμε, γίνεται το κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή, μια Ρουβίκονα, μια τα τάγματα κατά των Εβραίων τουριστών, οι Γκαζάκηδες. Γι' αυτό, επιτέλους να πούμε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό επιμένω να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βγει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Να ψηφίσει να βγει η Νέα Δημοκρατία για να σταματήσει η τρομοκρατία και να σταματήσει να νιώθει στο σβέρκο του την ζεστή καυτή ανάσα του δράκου που λέγεται Τσίπρα ο Κυριάκος.
8: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Να βγει η Νέα Δημοκρατία,
8: Ένα, όχι, γιατί να σταματήσει να νιώσει την ανάσα του.
0: Ναι, γιατί που βγήκε η Μπουστία και τώρα λέει αυτοί θα συλληφθούν όλοι. Άκουγα το Μιχαλάκη. Μιχαλάκη το πρωί ήταν έξω. Λέει δεν υπάρχει περίπτωση, θα συλληφθούν όλοι.
8: Όλοι άπατε.
0: Και ο Ρουβίκοτ και αυτά. Για μία μισή μέρα περίπου του συλλαμβάνει. Αλλά παίρνουν μια τρομάρα.
8: Ο Ρουβίκονα ειδικά.
0: Μια τρομάρα. Σε λέει πλάκα, θα μα κρατήσουν εδώ μέσα. Ένα τηλέφωνο μπορώ να κάνω. Δεν λέει ο κρατούμενο. Δεν δικαιωμένο τηλέφωνο.
8: Δικαίως.
0: Βεβαίως. Και παίρνει τον ίδιο τον Μιχάλη και του λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και ο Μιχάλης τι θα κάνει, τον βγάζει έξω. Και είναι απλά τα πράγματα. Αλλά οι συλλήψεις θα γίνουν. Α, όχι. Μην πει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει αποφασίσει να κάνει κάτι. Το αναστέλει για τα επόμενα 8 χρόνια με την προοπτική όταν θα συμβεί όμως να είναι αμήλικτη.
8: Δεν λένε η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
0: Όχι ανασταλτικό. Ανασταλτική είναι η κυβέρνηση. Και οι ποινές είναι ανασταλτικές και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και συμπλέουμε αγαλαστά. Καλά τώρα, διαβάμε λέμε, διαβάμε τα Σαββατοκύριακα.
8: Αλλά από τον Αλέξη δεν πρόκειται να γλιτώσω.
0: Όχι, και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω σε αυτό το μέγεθος του λογοπλάστη.
9: Καταρχάς, εντάξει. Νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.

0: Μεγάλος δεν θα πει τίποτα. Να, να, με το συμπάθειο. Τόσους είναι. Κύρα Κουφιο Νικολάκου μου, δηλαδή. Τι έσαι, Κουφιο
1: Νικολάκου, ρε. Τι Κουφιο Νικολάκου.
0: Σούφιος είναι Κουφιο Νικολάκου. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό να καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο κόμμα μιλάμε τώρα. Εμείς εδώ δεν ερχόμαστε για να σκάψουμε τη νέα προσπάθεια ανατροπής του κεφαλαίου. Μέσω του κεφαλαίου. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει στιγμή. Δεν τρώει το κεφάλαιο από μέσα.
1: Εννοείται.
0: Τσάρε τώρα, ρε, τι να λέμε, ρε. Και τη γυναίκα του που την πήρε από υπάλληλο και την έφτασε εκεί που την έφτασε, το κάνει επίτηδες να μπει στα ανώτερα κλιμάκια για να τροφοδοτείται από πληροφορίες για το τι λένε για τη νέα επανάσταση που ξεκινάει, να ξέρουν να πολεμήσουν το δημόσιο και στις ανώτερες βαθμίδες. Το ξεκίνησε ο Κουστάκης ο Καραμαλής πρώτος. Πήρε τη γυναίκα του που την πήρε, εγώ την έκανε χειρουργό να ξέρει τι γίνεται στη δημόσια υγεία. Αυτά δεν τα εκτιμάται.
1: Σου φαίνεται ότι την πολιτική την παίζει στα δάχτυλα.
0: Την παίζει στα δάχτυλα, πού να τη στα δάχτυλα που την παίζει. Εσείς νομίζετε αυτά επειδή τα λέμε για πλάκα, δεν ισχύουν κιόλα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Για χθες να πούμε, πώς έλεγα ότι απειλάει να πούμε ο Ερντογάνατζης. Απειλάει να πούμε ποιος ο Ερντογάνατζης, ποιος εμάς, ποιος του Κυριάκο. Που κανένας δεν έχει διανοηθεί. Τέτοιο κατεμόσαυρο. Ο Πούτιν δεν βλέπεις, δεν μου λέει, άσε αρκετά μας βρήκαν με εκείνο το ζουμπά του Ζελένσκι. Απειλήσου και τον Κυριάκο καταστραφούν.
1: Ο Πούτιν σταμάτησε να τον απειλεί όταν είχαν κάνει στη Σιβηρία μια συνάντηση και έπεσε μετεωρίτης.
0: Ξέρεις πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Από τότε που ήταν να σκοτώσουν τον Χοντρό. Δεν θυμάσαι που ήταν τον Καραμαλή που ήταν να σκοτώσουν. Και τους λέει ο Καραμαλής, κουφάλες θα φύγω, αλλά θα σας βάλω τον Κυριάκο. Και τάκ πάγωσαν όλα. Από τότε, μετά με θεωρίτες πέσανε αυτοί, χαμός έγινε. Ποιος δεν θα... Τώρα αυτό που γίνεται δηλαδή με τον Ερντογάν, το τρώγω, το μασάω. Εκλογές αυτοί, εκλογές κι εμείς. Το κάνουν να είναι πιθύνιος ο κόσμος.
1: Τι να είναι?
0: Πιθύνιος. Καλά τι τώρα. Σε καταστολή να βρίσκεται, κατάλαβες. Και μέσα από αυτό να τους πούν, καθίστε καλά και ψηφίστε μια από τα ίδια, μην έχουμε άλλα.
1: Α, μπράβο.
0: Α, έτσι, το κάνουν σε ελεύθερη μετάφραση, να καταλαβαίνουν όλοι ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε και να πάρει ακόμα μια τετραετία του Κυριάκου, ακόμα μια τετραετία του Ερντογάν. Και τον Ερντογάν, τι τον είναι, τι καρκίνο έχει, τι θα πιθάνει, δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, το χέρι, το πόδι του.
0: Ναι, δεν σου λέει πώς έρνει το πόδι, λέει, τον άκουσα έτρεμη όταν μιλούσε.
1: Τον πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος. Εντελώς εκεί με καντάρο ο Ερντογάν, ξέρεις.
1: Σου λέει, δεν ξαναβγώ.
0: Ναι, ο Κυριάκος λένε, α, μπα, δεν έχει άλλη τετραετία. Να δείστε καλά, θα φοβηθείτε όλα, ψηφίστε μια από τα ίδια, άξανα μάνα.
1: Βέβαια, ο Ερντογάν πιο μπροστά είναι.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν είναι πιο μπροστά γιατί μοιρά τσάκια.
1: Όχι, ρε. Γιατί όποιος τον απειλεί τον κλείνει μέσα.
0: Ναι, τον δίνει και ένα τσάι όμως. Να έχει ένα ρόφι μαζί.
1: Εσύ μέσα.
0: Εδώ τον πυρπόλησε τον δήμαρχο, τον έκανε αλλά του φάναμε. Σαν να μην βγήκε καμιά φορά. Νομίζω τον ύπνο του είδε. Τι λέει, έγινε αυτό. Δεν έγινε, βγήκα εγώ δήμαρχο. Αλλά να, δεν θέλει να κάνει τέτοιες ακρότητες ο Κυριάκος. Γι' αυτό και δεν επιβαίνει ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης να πάει να μαγκώσει τώρα όλα αυτά τα καλόπεδα να πούμε. Άσου τα ξεθυμένων εκεί πέρα. Οι εκλογές είναι δικές μας. Πατήσου ένα σεισμίκ εκεί, ένα. Τι είχε
1: το σεισμίκ,
0: ναι, ρε. Θα αντιγράψει, λέμε, ρε. Όχι το ίδιο το σεισμίκ.
1: Τον Αντρέα και αυτός τον Αντρέα.
0: Αυτός χωρίς να τον μιμείτε. Τάκ! Γιατί ο πονηρός ο λογισμός κάνει άλλα πράγματα. Το διατάφτα, όχι το φαίνεστε. Και μέσα από αυτά θα ξαναφάμε τον Κυριάκο στη Μούρ και αυτό συνηθίστηκε και τους Μολότοφους, συνηθίστηκε και τα πανεπιστήμια. Είδες τι είπε ο Μιχαλάκης Χρυσοχοίδης?
1: Τι?
0: Λέει τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε. Αλλά μόλις καθαρίσαμε τα πανεπιστήμια και βγήκαν όλοι αυτοί οι αναρχοκουρουβικουνέοι από μέσα, τα παιδιά δεν έχουν πού να απασχοληθούν. Και αρχίσαν και κάνουν, χτυπάνε μπουγιές μετά στα σπίτια, πηγαίνουν στο περιφερειάρχη, πηγαίνουν. Γιατί όσοι ήταν μέσα στα πανεπιστήμια, κάναν συναυλίες, την πίνανε, κάνανε δραστηριότητες, είχαν ακτίβητες να πούμε, και ήταν και. Εσείς τους θέλατε έξω. Αφού τους θέλατε έξω, να τα λουστείτε. Ορίστε, δεν βγείτε, τα προλάβουμε όλα. Την άλλη τετραετία, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως δηλαδή. Δηλαδή, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι και κομμουνιστές να γίνουμε. Δεν μας κατηγορεί τζάμπα Λατινοπούλου ότι είμαστε. Να γίνουμε. Να γίνουμε. Να πάρουμε τα γραφή μας στο Πυρισσό. Να συνεργαστούμε με τον
1: Κουτσούμπα.
0: Κουτσούμπα, ναι. Πώς λέει ο Πουλάκης? Πουλάκης, ξέρεις, λέει σιγά μην κάτσουμε ο Κουτσούμπας, αφήνει αυτό στην τέταρτη θέση, την πέμπτη. Άσε ρε τώρα, πέτα μια παρούφα εκεί ότι είσαι τόσο ανοιχτός, εσύ είσαι ανοιχτός, ο άλλος είναι. Ποτέ, ποτέ τον ποτόν. Άσε που τι τραβάνε από τα χρόνια του Μπριλιγκουέρ, να πούμε τα ορθόδοξα, τα κομμουνιστικά, τα κόμματα από αυτά τα συνασπισμοί και... Άσε, από εκεί πέρα.
1: Του εσωτερικού.
0: Άσε, από εκεί ξεκίνησαν όλα, από το Φαράκο. Άρα, μην τα θυμηθώ αυτά τώρα.
1: Ναι, Φαράκος, Κύρκος.
0: Ναι, τα άφησα κιόλα. Ας πάμε λίγο στο επόμενο διευκρινιστικό ηχητικό, γιατί άμα με πιάσει μένα θα χάσουμε
1: ο
0: την
1: Άδωνης είναι.
0: Ο Άδωνης είναι. Είμαστε... Ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Κουκουέ Μιλάμδα είναι. Όχι.
2: Και λέει, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Μπα. Ποιος τον ανακήρυξε το πιο έντιμο πρωθυπουργός μεταπολίτευσης? Από πού ανακηρύχθηκε?
3: Παντός.
2: Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός και βγάλαμε τον Τσίπρα.
0: Μοναχώς.
2: Συγγνώμη, το λέει σε μένα που πήγα να με κλείσει φυλακή με τους Κεβορία Νοβάρτης ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός? Γιατί μας ζήτησε και ένα συγγνώμη που αθωθήκαμε και οι 10. Μήπως δεν μου λέτε, όταν ο κύριος Κοντονής είπε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψήσει τον ποινικό κώδικα, είπε ποτέ πουθενά από ποιον πήρε λεφτά? Ή πήγε τον κύριο Κοντονή στα δικαστήρια? Εμένα ο Σαλμάς βγήκε με κατηγόρηση, πήρα λεφτά και το έχω κάνει μήνυση.
3: Πάντως ο αντίπαλός σας, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο Τσίπρας έκανε μήνυση στον Κοντονή που είπε ότι πήρε λεφτά.
3: Ο αντίπαλός σας πάντως αυτή τη στιγμή.
2: Ο Κασελάκη και είπε ότι πήρε μαύρα, ότι βρήκε μαύρες σακούλες στον Τσίπρα, στο γραφείο του. Με λεφτά. Είπε, έκανε μήνυση στον Κασελάκη ο Τσίπρας. Μα ποιος τον ανακοίνει τον πιο έτοιμο πρωθυπουργό?
4: Να ενημερωθεί και το σώμα για την υπόθεση της Ζάχαρης που έθεσε ο κύριος Πολάκης, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Όταν έγινε υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το 2019, παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τευτροπαραγωγούς που είχαν καλλιεργήσει τεύτλα, εργοστάσια Ζάχαρης που δεν λειτουργούσαν στην Ελλάδα και έναν επενδυτή που είχε βρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να αγοράσει τη ζάχαρη. Όταν συνάντησα τον επενδυτή, κύριε Πρόεδρε, ήταν Ολλανδός στην καταγωγή, κατάλαβα στη δεύτερη συνάντηση ότι δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Όχι, δεν μπορούσε να αγοράσει ζάχαρη, δεν μπορούσε να πληρώσει επιταγή μετανολογημένη 30.000 ευρώ. Για την ιστορία μόνο σας λέω, κύριε Πολάκη, ότι ο επενδυτής που μου συνέστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να πουλήσω τη ζάχαρη σήμερα είναι στην Ολλανδία στη φυλακή για ανθρωποκτονία. Δολοφόνησε έναν άνθρωπο και μπήκε φυλακή. Αυτός είναι ο επενδυτής που είχε βρει η μεγάλη κυβέρνηση του κυρίου Πολάκη για να πουλήσει τη ζάχαρη και έχει και τα μούτρα σήμερα να έρθει στη Βουλή και να μας κάνει και υποδείξεις. Τότε λοιπόν θα τον κάνω και ανάρτηση σε λίγο στο Twitter.
1: Πώς τον λένε αυτόν τον επενδυτή?
4: Θα τον κάνω και ανάρτηση σε λίγο στο Twitter.
1: Πώς τον λένε, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι δεν σκένα όνειρο.
4: Ανάρτηση σε λίγο στο Twitter. Λούκας Φέκερ, ο Εμμύτης που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το Άγκρο 24 είναι.
1: Καμία σχέση δεν έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Ο διεκδικητής της Εβουζού που συνελήφθη για φόνο.
1: Λοιπόν, δικό σου θα ήταν, δεν είναι.
4: Αυτόν μας άφησε ο Πολάκης και έχει τα μούτρα να μιλάει. Αύριο μη κρυφτεί στο δικαστήριο και στις αναβολή.
1: Θα πας καμιά ανακοπή.
4: Μη ζητήσε, πρέπει να αποκλείσει.
1: Γιατί έχεις στήσει? Γιατί το έχεις στήσει?
4: Μη ξέρετε να πάλι. Ενακρύθηκε σε κάτω στην κυβέρνηση.
1: Ακροδεξιέ μου.
4: Και να πας τα κλάματα όπως την άλλη φορά.
1: Ακροδεξιέ μου.
4: Ακροδεξιέ μου. Πάσα τρίκια στο ευρύ. Σου πω
1: κοιτάξτε,
4: σου πω,

0: Πόσο θα ήθελα να είμαστε και δυο μεγάλοι.
1: Στα κέντρα να χορεύουμε στου Τσάρλ στον Τιζάλι.
0: Αμέ.
1: Έχει κανένα τσιγάρο.
2: Άιντε ρε Πολάκη, πήδα το μπατράκι.
3: Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή, ντροπή σας.
4: Δεν τρέπεσε, άθλιε, βράμε ρε.
3: Ντροπή σας κύριε Πολάκη.
5: Βούλος το ψυχοπαθή. Βούλος το παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
3: Ντροπή σας σας, ντροπή σας. Κύριε Πολάκη,
2: μη φωνάζεις σε παρακαλώ.
3: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι.
2: Μη μου ξαναμιλείς κανείς έτσι.
3: Ακούτε τι σας λέω.
2: Θα γίνει χάος.
3: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε.
2: Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι, να μάθουν.
3: Το ακούτε αυτό? Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, κύριε Πολάκη.
2: Ακούς μπορεί τι σου λέω.
3: Εγώ σας παρακαλώ πολύ, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, κύριε Πολάκη? Στο κοινοβούλιο είστε, δεν είστε στο καφενείο του χωριού. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, ντροπή σας.
2: Παραγνωριστήκαμε.
3: Ντροπή σας.

0: κουπάκι με τόσο σχόλιξ.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
11: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίβου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
10: Και συνέχισε.
11: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
10: Έχει και καλύτερο.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95. Το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο μπροστά τους, σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
17: Τάκης.

0: Μητσοτάκης.
1: Ας έχω στεναχώρια να πω.
2: Μεγάλη.
1: Ναι, μεγάλη. Μια
2: εντάξει. Στεναχώρια.
1: Ναι, κοροϊδεύσα, αλλά πέθανε ο Ταμτάκος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια ολόκληρη εποχή. Με Κακλειβιτιάδη.
2: Εννοείται.
1: Καλά τώρα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει παρηγοριά πάντα. Πιπεράκια μπακάλικα Ατσάλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτη Κλαβενέτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρίσκετε, ξέρετε εσείς, βάζετε τις φωνές, τις ειρήνες στα είδη μαναβική, σε όποιο χώρο και να είστε. Και πούν τα πιπεράκια μου, ουρλιάζετε και έρχονται αμέσως.
3: Νιώθω ασφαλές, νιώθω χαρούμενη. Νιώθω ελεύθερη, νιώθω χαρούμενη. Νιώθω υγεία. Παιδιά, είμαι χαρούμενη, είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί δεν έχω λόγους να είμαι λυπημένη, γιατί δεν έχω λόγους να στεναχωρεθώ, γιατί δεν έχω λόγους να λυπηθώ, να ανησυχήσω. Γιατί είμαι καλά. Δεν περιμένω κάτι για να χαρώ, δεν περιμένω κάτι για να νιώσω χαρούμενη. Περιμένω το πρωί που θα ξυπνήσω για να ξαναείμαι χαρούμενη. Παιδιά, χαρείτε το, αυτό το είμαι τώρα καλά. Που ξυπνάς το πρωί και χαμογελάς τον καθρέφτη σου, είναι ευγνωμοσύνη στη ζωή, στη σένα τον ίδιο, που μπόρεσες και ξύπνησες και σήμερα είδες το φως. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό όσο είμαστε καλά, δεν έχουμε λόγους να μην είμαστε χαρούμενοι. Εγώ για παράδειγμα, όταν είμαι τώρα καλά, είμαι χαρούμενη γιατί είμαι καλά. Δεν είναι.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι δεν είσαι καλά και το χαίρεσαι είναι μια χαρά. Αλλά θα λες. Νιώθω ασφαλής. Νιώθω ασφαλές, λέμε όταν είμαστε κυβότιο, τραπεζάκι, κάτι δηλαδή. Έγινε, λίγο να συνοηθούμε, γιατί θα μας φύγουν και τα αυτιά καμιά ώρα και δεν θα μας μείνει ακουή.
2: Τι είναι αυτό που κρατάς εκεί?
1: Κρατάω ένα.
2: Κουταλάκι, ναι.
1: Κουταλάκι.
4: Τι το θες το κουταλάκι, για να φάω το παγωτάκι. Σήμερα ήρθα εδώ, στο Ψηρή, στο κέντρο της Αθήνας, στο Mr. Softing.
5: Τι θα πάρετε?
4: Θα πάρω ένα τουμπάι με φράουλες, μεγάλο και να γέρνει. Αχ, μου έβαλε μουστάρδα.
1: Στο παγωτό.
4: Πω, τι έχω σήμερα. Τι θα φάω, τι θα γλύψω.
1: Ρε,
2: γελάει μόλις.
1: Ναι, εννοείται.
4: Αυτό είναι ακραίο παγωτό. Το καλύτερο παγωτό της Αθήνας.
1: Με μουστάρδα. Έχεις δει που βγάλαμε παγωτό μιμίδια?
2: Ναι.
1: Ρε εσύ, δηλαδή
2: το έχετε.
1: Λοιπόν, θα πάω στο Ζερί, στο Λουτρόπο, πηγαίνω και τα χτυπάω καμιά φορά. Το πω, φέρμε, θέλω μια γρανίτα από τσίρο. Γιατί βαριέμαι, θα το κάνεις με τσίπουρο μέσα, θα το
2: παγώσεις. Ένα παγωμένο σκουμπρί.
1: Ένα παγωμένο σκουμπρί με θρυψαλάκια από πάγου από τσίπουρο.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Δηλαδή μιλάμε, σαλτάρο κόσμος, δεν ξέρει τι να φάει.
4: Αυτό που μου συμβαίνει, πόσο να το πω, καρδιά μου πληγωμένη, αγάπη μου, νινινά.
1: Νινινά,
4: δεν είμαι μάνα. Μεριγιάν με τον πέμπρα μερτά μου, μέρα δε ζακμή,
1: με την
4: μιλνά τσιάν. Ανά, ανέ. Αυτό που...
1: Αυτό που σου συμβαίνει, φίλε, δηλαδή, εντάξει, μπράβο. Μπράβο, γιατί εκφράζεστε πλέον με έναν τρόπο ξεχωριστό μουσική του δρόμου που ήρθαν από άλλες χώρες και ενσωματώθηκαν με τη δική μας κουλτούρα.
2: Τι είπες εσύ, θα πεις να σε κάνει τα μύδια?
1: Με μύδια, παγωτό με μύδια, ναι. Και καλαμαράκι.
6: Ένας άντρας πήγε στο γιατρό που τον είπε να κόψει αυγά, κρύας, βούτυρο, οστρακοειδή. Να τρώει τρεις φορές την ημέρα μαργαρίνη με άσπρο ψωμί και φουλ φρούτα και από δυο μεριές μαργαρίνη. Αυτό είναι επικίνδυνη παραπληροφόρηση. Η μαργαρίνη είναι βιοχημικό προϊόν με τρανς λιπαρά, προκαλεί θρομβώσεις, εμφράγματα εγκεφαλικά. Το άσπρο ψωμί είναι η ζάχαρη, ανεβάζει φωτιά στο οργανισμό. Η χολυστερίνη που τρως δεν είναι μεγάλος εχθρός. Ο μεγάλος εχθρός είναι η ζάχαρη.
1: Χολυστερίνη.
6: Σπορέλια. Η γυπιατροφή είναι αυτή που τρώγαν οι παππούδες μας, αυγά κρύες με πέτσα πλήρης γιαούρτι, βούτυρο, υλές. Φυσικές τροφές χιλιάδων χρονών, μην ακούτε λάθος συμβουλές, η μεργαρίνη με άσπρο ψωμί δεν είναι φαγητό, είναι δηλητήριο, ενημερωθείτε σωστά.
1: Ω, γιατί δεν το λέω, τι λέω, η ώρα τους είναι, τι γίνεται, αυτή την ώρα κάτι παθαίνουν όλοι, σιλινιάζουν, τρακάρουν, πέφτουν τα κτίρια, πιάνουν φωτιές, φωτιά στα μπατζάκια μας, λέω, αμάρε παιδί μου, τα νέα έχει εδώ πέρα, σκάβουν λέει τα νησιά, γιατί τα σκάβουν τα νησιά, δεν χωράνε τουρίστες από πάνω, τι θα κάνουνε, σύραγγιστα, τρελαθούμε, Η εφημερίδα είναι μια γελάδα, κοιτάει λίγο σε τον Κυριάκο η γελάδα. Πάρτε επιδοτήσεων, λέει, α, γι' αυτό είναι που πρέπει να μητρήσουμε πόσα ζώα έχει η χώρα. Ε, μέτρανα στις εκλογές, τώρα βάλει να μητρηθεί και στα παραβάν.
2: Μετά το επόμενο πάμε να αγωνιστούμε.
0: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε?
5: Ναι, εντάξει.
0: Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχεία σε αυτά τα δύο?
5: Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτός ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις τα δημόσια ταμεία και το κάναμε με επιτυχία.

Τι πότε. Και πήρε σταματάει και κόσμο στον δρόμο. Ναι. Και μου λέει, γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό. Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στι αγορέ. Και άρα ναι, θα ήμασταν σε τέταρτο μνημείο.

0: Και σταματάει και κόσμο στο δρόμο. Ναι. Και μου λέει, γιατί βρε τα μάδεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό.
1: Εγώ είμαι έτοιμο για αγωνισμό.
2: Δεν είδα πουθενά στην απόφαση να λέει ότι δεν θα προκρίνουμε την πρότασή μα για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένας εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ελήφθη μία απόφαση. Μάλιστα, λέω εγώ. Πρέπει να υπάρξει ο δικός χάρτης εφαρμογής. Όταν βάζεις ένα στόχο, το πολιτικό κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί.
3: Είπατε ότι πρέπει να φέρει άμεσα ο κύριος Φάμελος στη οποιαδήποτε συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
2: Χωρίς συμφωνία.
3: Πέρασαν οι
1: το άμεσα πέρασε.
3: Και ένα τελεσίγραφο.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα ούτε υπερβολές δεν πρέπει να λέγονται από κανέναν, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
3: Κύριε
2: λοιπόν,
3: Παπά,
2: και το δεν μπαίνει στο ψυγείο.
4: Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει.
2: Υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων.
3: Θα κινήσετε τις διαδικασίες.
2: Μισό λεπτό.
3: Δεν ξέρω.
2: Ακούστε, υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων αυτή τη στιγμή. Και είναι η θέση του Σωκράτη να τις διασαφηνίσει. Έχει αρμοδιότητα κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει 10+1 σημεία για συνεργασία στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά παραμερίζονται? Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει συνθήκη παραμερισμού, ούτε πάρθηκε κάποια απόφαση να παραμερίσουν. Αυτή είναι η βάση στην οποία καλούμε για συνεργασία.

0: Κωνσταντινούπολη θα μας τη δώσουν μεγάλες δυνάμεις, γιατί αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Ήδη με τις συγκρούσεις που έχουν στην Ουκρανία έχουν φθορά. Οι πολεμικές συγκρούσεις θα αυξάνονται παντού. Κάποια στιγμή θα φτάσουν σε σημείο που να έχουν τόσες φθορές που δεν είναι πολύ επικίνδυνη μία αναζωπήρωση της κόντρας ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία. Και έτσι θα αναγκαστούν να τη δώσουν σε ουδέτερη χώρα. Και θα προτιμήσουν να τη δώσουν σε ένα φιλιρινικό λαό όπως είναι οι Έλληνες, παρά σε ένα κακορίζικο λαό όπως είναι οι Μογγόλοι απέναντι και όχι οι Έλληνες οι απέναντι. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, οι γκρίζοι λύκοι είναι Μογγόλοι. Αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν τη ζημιά και αυτοί θα γυρίσουν στην κόκκινη μηλιά. Δηλαδή στις ρίζες τους. Όλα αυτά θα γίνουνε. Να ξέρετε ότι θα το κάνουν όχι επειδή μας αγαπάνε, αλλά επειδή αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Το έχει πει ο μέγιστος Άγιος Παΐσιος. Και όσοι θέλετε να δείτε πώς εξελίσσονται οι πόλεμοι, θα μπείτε στο Google να βρείτε το ποίημα του Ιωσήφ του Βατοπεδινού.
1: Και ενώ είμαι έτοιμος να ανταποδώσω το χτύπημα,
2: δηλαδή
1: υπάρχει μία άλλη σκέψη που το είπε ο Μέγας ο Διογέννης ο σύγχρονος, ο αριστουργηματοποιός, ότι τελικά θα ενωθούν οι γκρίζοι λύκοι με το Ρουβίκονα και θα τους πάρει ο Κασιδιάρης στις φτερούγες του για να κάνει τη νέα κίνηση που θα ονομάζεται εμπρός. Και έτσι θα επιτεθούμε στους Μογγόλους σε περίπτωση που δεν έχω δώσει προηγούμενο σχέδιο.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 29 έκτου του 2026, η ώρα είναι 10 και 40
1: με τα δικά σου.
3: Με τα δικό μου.

0: λόγια, παρευρισκόμενος σε αυτό το ιδηλιακό.
1: Το ιδηλιακό είναι μια μάπα.
0: Όμορφο μέρος, τον προφήτη Ηλία. Προφήτη Ηλίας Κουλυρίου, η Ακρόπολη.
1: Κουτρόνια και, και τσαλιάει.
0: Μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα στον προφήτη Ηλία.
1: Τα τσοκάκια, τα βραδάκια. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος. Έχω ζωστή μπαλάσχη στα πάντα, έτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Σε λέω τόσο καιρό να πάμε να γραφτούμε, να κάνουμε διακοπές, δεν θες. Χιλιάδες νέες και νέοι, α, είναι για νέοι, και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δουσουέ στο Βίτσι. Ήρθε ένας νεολαίος.
2: Στο Βίτσι.
1: Όχι στο Βίτσι, εδώ στα μικρόφωνά μας.
2: Τα μικρόφωνά μας είναι έτοιμα.
1: Έτοιμα. No comment και πάμε παρακάτω, παιδιά. Χιλιάδες νέες και νέοι, είπαμε, στα χνάρια των μαχητών του Δουσουέ στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίκλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Γιατί πάλι οι ίδιοι θα παίξουν, πάλι το Θηβαίο θα κάνει. Λέμε.
2: Έλα.
1: Ο Πασχαλίδης, ποιοι θα πάνε, μπορείτε, τα ίδια και τα ίδια. Αφιερωμένοι στα 80 χρόνια από την ίδρυξη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Α, μαν, θα πάει και ο Τσίμης, δεν μπορεί, θα πάει.
2: Θα πάει.
1: Θα πάρει και την Κίμπερλι.
2: Τι?
3: Εγώ παραμένω εδώ.
1: Εσύ δεν θα έρθεις, ε.
3: Πού?
2: Στην ΚΝΕ. Στο Βίτσι.
3: Ναι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Να μου πεις ακριβώς τις ημέρες για να λείπω, γιατί δεν μπορώ, έντονες συγκινήσεις δεν μου επιτρέπει η ηλικία μου. Με έναν απαξιωτικό χαιρετισμό άφησε την αίθουσα μόλις ο Λεόντης.
2: Συνεχίζει να αγωνίζεσαι ή να απαντήσω?
1: Όχι, κουράστηκα λίγο.
2: Κουράστηκα. Δεν μπορώ,
1: εκεί καλοκαίρι υδρώνω.
4: Αυτά που θα σου πω αυτή τη στιγμή για τη συνειδητότητα, την πνευματική ζωή, τη συνειδητή ζωή, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να μου δώσεις την απαραίτητη προσοχή σου.
1: Μας έχουν στιχολύρες, είδαμε. Παιδιά, είναι έτσι μιλήχια, τη βλέπεις να πούμε και αυτά, και ξαφνικά κάνει ένα καρατέκα.
2: Θέλει να διαμέσει ζωντά.
1: Εγώ τι φταίω δηλαδή? Δηλαδή κάθομαι χαλαρός, τικτοκιάζω εκεί πέρα, πίνω το καφεδάκι μου και ξαφνικά με χώνει μια μέσα στη μούρη αυτή.
5: Υπέροχη μπλούζα, φορεμένη μόνο μια φορά. Γκυπούρ, έτσι, με μανικάκι, κλειστή μπροστά.
1: Πλήθηκε.
5: Ένα πολύ ελαφρύ κίτρινο.
1: Από τη Μασχαλίλα.
5: Μπροστά έχει φόδρα πίσω. Δεν έχει φόδρα πίσω.
1: Τι έχει? Πασμίνα.
5: Πίσω είναι διάφανο. Πίσω είναι σεξι, έτσι.
1: Το θέλω, το θέλω.
5: Είναι
1: το θέλω
5: διάφανο
1: πολύ.
5: Με ένα μπέζ σουτιάν είναι μια χαρά.
1: Ωραία, πήρε βρώμα.
2: Είναι σεξι, λέει, πίσω.
1: Ναι.
5: Είναι μια υπέροχη μπλούζα.
1: Ναι.
2: Τη φορούσε την ήταν μικρή.
1: Έχει φορεθεί μια φορά. Είναι κιτρινάκι, λέει, από τη Μασχαλίλα. Τώρα τον μπες, ήταν άσπρο το σουτιέν, πέρασε ο καιρός και καταλαβαίνεις ότι.
2: Τι μιλάς άσχημα.
1: Άλλαξαν τα χρόνια.
2: Πάλι κοροϊδεύεις.
1: Δεν κοροϊδεύω, περιγράφω. Να ξέρω άλλο, άμα θέλει second hand να πάρει κάτι.
2: Τι να θέλει?
1: Second hand. Ναι, δεύτερο χέρι. Καλά τώρα.
2: Πού να ξέρουμε εμείς αυτό.
1: Μην κοιτάς που κάνω τον έτσι, μην κοιτάς έτσι τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Καλώς είσαι.
1: Καλώς είμαι, καλώς είμαι. Έχει, ξέρεις πόσους χειρότερους. Ξέρεις πόσους χειρότερους έχει. Μια χαρά είναι. Ας που θα μας κόψει τα ύπατα καμιά ώρα.
2: Και μόνο η δελαπάστα.
1: Εσείς θα ψηφίζετε στις εκλογές. Άλλοι όμως θα βγάλουν πρωθυπουργό. Έχει τον Αργυρό. Με AI την Κίμπερλι και τη φουλάει το ένα χέρι ο Σαμαράς και από την άλλη ο Ζόφιος. Και από πάνω έχει μια θίτσα εδώ, λέει, ο Αργυρός και τα χρυσά μου. Η μάνα του είναι τώρα, ποιος είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Προτεκτοράτο! Γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι.
2: Ε?
1: Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα στην Ελλάδα? Ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Purifoy. Τι είναι αυτός, μυθικός γίγαντας?
2: Πάνε στη λαϊκή ώρα, πάλι σήμερα έχει ζουμί.
1: Πόσο ακόμα η χώρα θα υπακούει τυφλά στη ΣΥΠΑ?
6: Η εκπομπή που μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούς τη ΣΥΠΑ, περίμενε λίγο. Συνεχή σκάνδαλα. Έχει εδώ πέρα το μακελιό και έχει ένα... Δηλαδή πώς είναι Ο Μητσοτάκης φαντάζεσαι πιο μικρό. Του γιο του. Μα, ο γιος του δεν είναι.
2: Ναι.
1: Συνεχή σκάνδαλα οικογενειοκρατίας. Ο μέλλον πεθερός του ιού Μητσοτάκη, ο μέλλον πεθερός του ιού Μητσοτάκη πρικίζει την κόρη του Μαρία Σάκαρη με διαγωνισμούς από το δημόσιο και λεφτά του λαού. 5 εκατομμύρια η νέα αρπαχτή του συμπέθερου. Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
2: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Πουφ. Στο πολύ.
1: Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στον Χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα?
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
3: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
17: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
16: Βαθιά υπόκληση σε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας πανελλήνια θλίψη. Η ρόλη που άφησαν εποχή, η αρχοντική της παρουσία, οι ατάκες που έμειναν στην ιστορία και τα λόγια καρδιάς που μοιράστηκε με την Νίκη Λιμπεράκη στη μεγάλη εικόνα. Κλείνει τα σενάρια για τις πρόορες εκλογές ο Πρωθυπουργός από την Εύβοια που περιοδεύει. Τόνισε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27, αναφέρθηκε στα έργα ανάπτυξης στην περιοχή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Βροχή ανεξαρτητοποίησης των ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν εξή, έπετε και συνέχεια. Πειρά Παπάκατα και Δίκογλου στα παραπολιτικά. Να προσέχει τον τρόπο εκφοράς του πολιτικού του λόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορικό φορτίο και θα προχωρήσει συντεταγμένα. Απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Φέρεται να φιλοξένησε στο σπίτι του τους άλλους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα, θα κάνω τη μητέρα μου περήφανη, είπε η ίδια. Απολογούνται οι συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο πολυεγκαυματίες. Στην Ευελπίδωνο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου έγινε η έκρηξη και ο οδηγός του βιτιοφόρου οχήματος. Παρέμβαση της εισαγγελίας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πεδράλωνα. Αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών σε απόγνωση οι κάτοικοι. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω έργων του μετρό. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες στην ευρύτερη περιοχή από την πλατεία Κυψέλης ως την οδό Ευβοίας έχουν εμφανίσει προβλήματα, λένε οι κάτοικοι, που θα βρεθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα νέα στοιχεία για τη μοιραία συμπλοκή στο Άργος που στήχησε τη ζωή στον 20χρονο νέο, οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων αστυνομικών, η οργή της κοινωνίας, η παρέτηση της Δημοτικής Συμβούλου στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Άργους, αλλά και η δήλωση στήριξης στους αστυνομικούς από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Στο κόκκινο, οι αντοχές των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Χίου χρωστούν στους νοσηλευτές 13.000 μέρες άδειας. Παίρνουμε τις άδειες του 22, λένε οι ίδιοι στα παραπολιτικά και περιγράφουν μια ασφυκτική κατάσταση. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Ο νικητής θα συναντήσει την Ισπανία που κέρδισε 2-0 τη Γαλλία. Την Πέμπτη στην Αθήνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε για το λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος του NBA θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται τα πρώτα σαραντάρια την Κυριακή. Ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο πέφτει ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.

0: θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο Θανάσης Βούτσινος, μουσικός επιμελητής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Να πούμε ότι η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934. Με καταγωγή από τα Ψαρά, πατέρας Πειραιώτης έμπορος, ο ίδιος με καλλιτεχνική κλίση και ευαισθησίες, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη θυματίωση, όταν εκείνη ήταν 2 ετών. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το χορό. Φανέρωσε μια κλίση στο χορό και φίτησε πάνω σε αυτό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, το που μετέπειτα γνωρίσαμε ως κρατική σχολή χορού. Σύντομα στράφηκε προς το θέατρο προς μεγάλη απογοήτευση μητέρας και γιαγιάς. Έλεγε χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις μέχρι πρόσφατα ότι η γιαγιά της έλεγε «Δεν θέλω να γίνεις αυτό που φαντάζεστε». Ναι. Αυτό που σήμερα θα λέγαμε κομψά σε εξεργάτρια. Αυτό δεν τη σταμάτησε. Παρόλα αυτά της έδωσε την έθνοια να γίνει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτή η αριστοκρατική μορφή, αυτή η κλασάτη μορφή που δεν την αγγίζει τίποτα. Και είναι και μια κουβέντα που της είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, ότι εσύ και ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν έχετε να κινδυνεύσετε ποτέ από τη λάσπη του τύπου, γιατί έχετε αριστοκρατική φινέτσα.
0: Άφησε ρόλους με εποχή. Η ίδια ερμήνευσε τόσο όμορφα στο «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», την Ελενίτσα και το Αντωνάκη. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, σπουδαίες ταινίες. Η ίδια, όπως είπες, και η ίδια ήταν αρχοντική, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Φινετσάτη, υψηλή του ελληνικού κινηματογράφου. Μια γυναίκα με πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει στην καλλιτεχνική ζωή αυτής της χώρας.
1: Είναι από τις φιγούρες οι οποίες θέλουμε δεν θέλουμε γράψανε στη συλλογική μνήμη αυτής της χώρας. Είναι ταυτισμένες με τον πολιτισμό. Και όχι μόνο. Θεατρικό ντεμπούτο το 1959, 60 ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις. Το ντεμπούτο της δίπλα στο Δημήτρη Χόρν, τελευταία της ταινία μετά το 2000 στο ΑΝ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ενεργή στο θέατρο μέχρι πολύ πρόσφατα, στην παράσταση 9 του Κακλέα δίπλα στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο,
0: Χάσαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, εσύ μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική γραμμή με τον Θανάση Βούτσινο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ήταν η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η Μάρο Κοντού στη μεγάλη εικόνα στο Μέγκα. Να ακούσουμε.
2: Έχετε ζήσει, έχετε κάνει τόσο πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν γράφατε ένα βιβλίο, τη βιογραφία σας, τι τίτλο θα είχε?
3: Μάρο Κοντού, Περαστική.
2: Περαστική.
3: Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα.
2: Όπως?
3: Φιλοδοξίες. Πέφτουνε. Τι άλλο? Τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι. Το σήμερα, άντε και το να ποδαράξεις το αύριο. Μέχρι εκεί.
2: Αυτό από τα 50 και μετά δηλαδή?
3: Όχι αμέσως. Έγινε στη διαδρομή. Μιλάμε για τα 90 τώρα, 91. Τώρα τα 91 είναι χαρά σε Ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους.
2: Τα συνειδητοποιείτε όμως? Καμιά φορά λέμε, α, πότε έφτασα, ξέρω εγώ, 40, πότε έφτασα 30, πότε έφτασα 50. Τα 90 Όχι. Τα συνειδητοποιεί κανείς?
3: Όχι. Λες, είμαι 91, αλλά αισθάνεσαι σαν 60, σαν 55. Μερικές φορές και 40. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά.
2: Από τα μικρά,
3: Από τα μικρά. Από τα μικρά.
0: Ο μεστός της λόγος, πέραν από την καλλιτεχνική της ιδιότητα, τις μεγάλες επιτυχίες, θα μείνει και αυτός χαραγμένος στο μυαλό μας. Θανάση.
1: Λάρη μου. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλλιτεχνικό ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο και στο κινηματογράφο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ακόμα παίζονται και ξαναπαίζονται οι ταινίες που έκαναν μαζί. Πραγματικό ζευγάρι στη ζωή με τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστίδη Καρύδη Φούξ και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. και με ενασχόληση με την πολιτική και όχι μόνο. Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και πρώτη επιλαχούσα το 2007 όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Η ίδια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα Νέα 84 και για δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
0: Μάλιστα, μια προσωπικότητα λοιπόν πολύ σχηδής σε πολλά κομμάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτό το αφιερωμά που ετοίμασες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις ατάκες που άφησαν ιστορία, αφού πρώτα σας πω ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μέρα κλήθηκε από όλους τους δημοσιογράφους να κάνει μια δήλωση. Ο ίδιος ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει σε κανένα τηλεφώνημα και όπως έγραψε ο ίδιος με ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, είπε ότι κάνει μεγάλη παράκληση ότι δεν μπορεί να απαντήσει στα τηλεφωνήματα. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, έγραψε ο ίδιος, κοινοποίησε μια φωτογραφία με την Μάρο Κοντού. Είπε ότι καταλαβαίνει τη δουλειά των δημοσιογράφων, αλλά πρέπει να καταλάβετε και εμένα, αναφέρει ο ίδιος. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία και όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένες ατάκες.
4: Σκούζι.
5: Στάσου. Αυτή τούλα.
4: Σι, σι.
5: Εσύ πώς.
4: Come mi chiamo? Bianca.
5: Bianca?
4: Sì, Bianca.
5: Bianca ti lene.
4: Oh, fammi vedere la scatola.
6: Τι είπε καλέ?
4: La scatola.
5: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
4: No, no, questa è scatola.
5: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνο που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
4: Σιγά που θα μας πάψει και τα πόδια.
5: Μωρέ, στα κόβω. Μην κοιτάς που τα κατάπια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
4: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
5: Τελεσίγραφο δηλαδή, το δέχομαι.
4: Άκουσαν τον Άκη. Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευόσουν την παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου.
7: Σε πόνισαν τον Άκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
5: Πού σε κοιτάνε πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
7: Όχι, για να σου πω, τον Άκη. Ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
5: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
7: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Να ακούσουμε και τη δήλωση Λιδία Κολιόρδου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
8: Τη Μάρο την αγαπήσαμε όλοι που τη γνωρίσαμε τα τελευταία 5 χρόνια που δουλέψαμε μαζί της. Την αγαπήσαμε πολύ, γιατί ήταν μια σπάνια γυναίκα, έτσι μια λεβεντιά, αυτό που λέμε, ένας καθαρός άνθρωπος, ειλικρινής, ντόμπρος, γενναιόδωρος. Δηλαδή ενδιαφερόταν για τους συναδέρφους της, ενδιαφερόταν για τη δουλειά και όχι μόνο για τον εαυτό της. Ήταν μια γνήσια καλλιτέχνης και επαγγελματίας σε αυτό που έκανε. Έδινε το παράδειγμα δηλαδή για το πώς πρέπει να είναι κανείς σε μια τέτοια δουλειά. Εγώ μάθαινα πάρα πολλά από αυτήν, γιατί την έβλεπα πώς δούλευε με την κάμερα, πώς άνθιζε μπροστά στην κάμερα. Ήταν πραγματικό ένα μάθημα για μένα, έμενα άφωνη πολλές φορές για τη μεταμόρφωσή της. Ήταν για μένα ένα μάθημα κινηματογράφου και τηλεόρασης. Δηλαδή και το χιούμορ της, η καινοτομία της.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στην Εύβοια, όπου έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στο καθένα μας. Πάμε λοιπόν μία ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού, αυτή τη φορά στην Βόρεια Εύβοια, που θυμίζουμε ότι πριν από 3 χρόνια είχε πληγεί και σφόδρα από τις φωνικές τότε πυρκαγιές. Πρώτα πήγε λοιπόν στην Ιστιαία, στο κέντρο υγείας συγκεκριμένα, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Συγκαταλέγεται, όπως λένε την κυβέρνηση, τα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας που ανακοινήθηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους ταμείου ανάκαμψης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι το τεχνικό σύστημα υγείας αλλάζει και ότι η πόρτα του ταμείου ανάκαμψης επενδύεται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε επί εδώ στο κέντρο υγείας Ιστιαίας είναι ένα μικρό παράδειγμα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη την χώρα. Επισκέφθηκε και το πρώτο ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος του λιμάνι των Ωραιών, που όπως είπε βρίσκεται σε 24 ώρες επιχειρησιακή ετοιμότητα και έχει ήδη πραγματοποιήσει διακομιδές περιστατικών υψηλής κρισιμότητας προς την Λαμία. Και στη συνέχεια μίλησε πολίτες τους Ωραιούς στην Βόρεια Εύβοια. Είπε ότι σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε ότι νομίζω ότι το έχει πει πάνω από 100 φορές, αν τις μετρήσει συνολικά ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους 2-3 μήνες. Επιμένει οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, την άνοιξη του 27, θα μπορούσαν να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι. Το άνοιξη ίσως πηγαίνει γιατί χρειάζεται ένας χρόνος για την προετοιμασία για την όποια κυβέρνηση προκύψει, για να είναι έτοιμη 1η Ιουλίου να αναλάβει η χώρα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή πρωθυπουργός τρέχουμε συνέχεια, ότι δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι αφήνουν και κάποιες αιχμές την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας και υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και αναφέρθηκε και συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας, στο πρωτόπ του λιμενικού και στον δρόμο ο οποίος γίνεται στην Βόρεια Έδεια και σε όλα τα υπόλοιπα σχετικά έργα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Βόρεια Έδεια.
6: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, είπε ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος Πέτσας που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Πιστεύω ότι θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Και θεωρώ ότι δεν είναι και καλό για την Νέα Δημοκρατία να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, να σου πω τη γνώμη μου. Mm. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση όμως επιβραβεύεται όταν στα δύσκολα χειρίζεται σωστά τα πράγματα. Αυτό απεδείχθη και στις προηγούμενες κρίσεις που είχαμε από το 19 μέχρι το 23. Γι' αυτό οι πολίτες επανεξέλεξαν την Νέα Δημοκρατία το 23. Και επειδή πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικά περιθώρια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, να στηρίξει την οικονομία και το μίστης, αλλά και την κοινωνία στα δύσκολα, και αυτό πιστεύω θα τις το πιστώσουν οι πολίτες. Άρα για αυτούς τους λόγους εκτιμώ ότι είναι προτιμότερο να πάμε στις εκλογές την άνοιξη, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα στις δηλώσεις Γεωργιάδη περί μετεκλαγικών συνεργασιών αναφέρθηκε η Αλεξάνδρας Δούκου, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
11: Έχετε βάλει πολλά αν που τα θεωρείτε δεδομένα ότι θα γίνουν, δηλαδή αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε ποιοι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία. Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή ήταν, παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Φουσκίδη, γιατί πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια καθαρή εντολή αποφασίζει πολύ πιο γρήγορα και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Γιατί...
0: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγα λεπτά έχει ισό το 112 στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Είναι ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που υπάρχει εκεί, εδώ και μισή ώρα περίπου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί οι ανεξαρτητοποιήσεις πέφτουν βροχή. Έφυγαν αρκετοί, 6, έπεται και συνέχεια. Και η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει τώρα μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Έφυγαν πριν από λίγη ώρα η κυρία Μαρίνα Κογκοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του κόμματος της Κομουνδούρου, αφού στην πραγματικότητα εμφανίζονται οι 8 βουλευτές που έχουν απομείνει στο κόμμα, εμφανίζονται σύμφωνα με πληροφορίες διχασμένοι. Ενώ δηλαδή μέχρι χθες η κυρία Δούρου εμφανιζόταν να ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα τις τελευταίες ώρες λέγεται ότι ο κύριος Παπαηλίου και ο κύριος Αμανατίδης γέρνουν προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν τελικά πάνε 4-4, δεν θα μπορέσει να βγει καμία απόφαση σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Αμανατίδης, αλλά από εκεί και ύστερα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε άλλο, αφού η κυρία Ντούρου θέλει αμέσως τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει ξανά η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν ήταν δυνατόν και σε αυτή τη συνεδρίαση να βγάζουν και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο κύριος Πολάκης θέλει στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθεί αυτό το θέμα και να υποδειχθεί από την Κεντρική Επιτροπή το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι σύνομοι με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι. Θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού ο βουλευτής Χανίων εμφανίζεται να επιμένει ότι αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξε και παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, προς το Θεόφιλο Ξανθόπλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη προεδρεύοντα την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου του είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία την οποία πάνε να ακολουθήσουν, δηλαδή η εκλογή γραμματέα, για να επιστρέψει το κόμμα ένας βουλευτής ο οποίος έχει διαγραφεί, και του έκανε γνωστό ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στη συνεδρίαση, καθώς δεν θέλει να νομιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελου, αλλά και τη δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Κεδίκογλου. Είπε μάλιστα ότι θα πρέπει να προσέχει τον τρόπο που εκφέρει τον πολιτικό του λόγο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορία.
13: Και στη δήλωση της παραίτησής μου, αλλά και σε όλες τις επιλογές που έχω κάνει τις πρώτες μέρες μετά τη δήλωση αυτή, προσπάθησα να δείξω ποια είναι τα σημαντικά για τον πολίτη θέματα και πού πρέπει να προσανατολιστεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό και επέλεξα και δήλωσα να μην δώσω χώρο στο διχασμό, να μην δώσω χώρο στις εντάσεις, αλλά να δώσω πραγματικά ό,τι μπορώ για την ενότητα και για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, να συνεισφέρω και στα θέματα της ενότητας και της προοπτικής, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
14: Το κόμμα θα προχωρήσει συντεταγμένα, όπως έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Δυστυχώς χάσαμε χρόνο. Η τωρινή δημοσκοπική αποτύπωση είναι δημιούργημα μιας εκφώνησης που επί της ουσίας έλεγε «μη μας ψηφίζετε, ψηφίστε κάτι άλλο». Ήταν ένα τεράστιο λάθος.
15: Ποιος την έκανε αυτή την εκφώνηση?
14: Η προηγούμενη ηγεσία, σαφέστατα.
15: Ο κύριος Φάμελος δηλαδή έλεγε «μη μας ψηφίσετε».
14: Και νομίζω, ναι, βεβαίως.
15: Χθες, κύριε Παπά, στην εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Κεδίκογλου, έναν από τους βουλευτές που παραιτήθηκε. Μας έλεγε ότι μοιάζει σιγά-σιγά η μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια μάχη για ένα πουκάμισο αδιανό. Ότι εδώ υπάρχουν στρατηγοί, αλλά δεν υπάρχουν στρατιώτες πια.
14: Το λέω ότι πουκάμισο αδιανό είναι η υπερφερόμενος έδρας του κύριου Κεδίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό φορτίο, προγραμματικό περιεχόμενο και εξοπλισμό, τον οποίο δεν το άργησε να το συναντήσει ο κύριος Κεδίκογλου. Οπότε θα έλεγα, ειδικά στο συγκεκριμένο, να προσέχει λίγο τον τρόπο εκφοράς του πολιτικού λόγου, διότι μπορεί να υπάρχουν και απαντήσεις.
0: Θα είναι εκ νέου υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε η Ρένα Δούρου.
16: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων. Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ, όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
0: Να περάσουμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ. Βίντεο έβγαδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο του Πασόκ όσον αφορά στην παιδεία. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Ερήμο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχουμε δει όλες τις τελευταίες ημέρες, η Χαρλάου Τρικούπη κινείται με δυναμικό τρόπο στο προγραμματικό γήπεδο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις διαδοχικές εκδηλώσεις για τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους. Σήμερα στο κάδρο μπαίνουν τα θέματα της παιδείας. Χθες μάλιστα υπήρχε και ένα σχετικό TikTok του κ. Ανδρουλάκη με τον αρμόδιο τομεάρχη, τον κ. Στέφανο Παραστατίδη. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι υπάρχει στο Φοδείο Αθηνών η ειδική ημερίδα του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τα θέματα της παιδείας με έμφαση στο Εθνικό Απολυτήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των ομιλητών, εκτός φυσικά του κ. Ανδρουλάκη αλλά και του κ. Παραστατίδη που είναι ο αρμόδιος τομέαρχης, όπως είπαμε, θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν από τους πρώτους που είχε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου ήταν αυτή που είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ακόμα συζητείται ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου του 2011. Θα σου έλεγα τι παίζει προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί δηλαδή, δίνοντας βάρος στις θέσεις, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που καταγράφονται. Ο οποίος μάλιστα αυτή ήταν και η εντολή χθες του κ. Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του στην συνεδρίαση του κύκλου πολιτικής, να δίνουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, να είναι τα στελέχη έτσι ενημερωμένα αναλυτικά για τις θέσεις και να μιλάνε με επιχειρήματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
18: Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολύ ψηπετή ομολογό. Ναι. Και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Ναι. Η πρώτη θέση, επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και με τραγικό θύμα φυσικά την Βάγια Νέστορα. Η Βιργινία Δημαρέση από τον Status FM 107,7 θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από το εξιτήριο που έλαβε σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας η Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας και κόρη του θύματος της Βάγιας Νέστορα, όπως είπες και εσύ, η οποία και ίδια είχε τραυματιστεί από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε όρθια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που βρισκόταν εκεί εδώ και περίπου 10 μέρες. Ευχαρίστησε αρχικά τους γιατρούς για την προσοχή και για την νοσηλεία που τους πρόσφεραν. Και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αναφορικά με το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της που στήχησε την ζωή στην μητέρα της, τη Βάγια την Νέστορα. Η ίδια είπε ότι θα προσπαθήσω με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ και πάλι όρθια στα πόδια μου. Ναι. Δεν είμαι απλά, είπε, μια γυναίκα η οποία επιβίωσε από ένα οποιοδήποτε χτύπημα. Επιβίωσε, αλλά από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Θα κάνω τα πάντα για να σταθώ στα πόδια μου, για να κάνω περήφανη τη μητέρα μου, όπως είπε, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Ρωτήθηκε για το χτύπημα, είπε, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Η λογική αυτό που έγινε είναι πραγματικά ακραίο, να υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που πιστεύουν ότι με αυτά τα χτυπήματα κάτι κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα πλήττουν τη δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να είναι βαρύτατες οι ποινές που θα προκύψουν για τους ανθρώπους αυτούς και μιλάει και ως δικηγόρος, γιατί είναι δικηγόρος η ίδια η κυρία Νέστορα. Ναι. Έκανε λόγο για δολοφονική ενέργεια και είπε ότι αυτό που ζήσαμε μπορώ να το παρομοιάσω, λέει, μόνο με πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες. Περιέγραψε δηλαδή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ήταν ασφυκτικό το κλίμα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή και έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια ώρα σήμερα, βέβαια, να σου πω ότι απολογούνταν και ο τρίτος άνδρας.
0: Ο οποίος πριν από λίγα λεπτά κρίθηκε προφυλακιστέως.
19: Έτσι ακριβώς. Κρίθηκε λοιπόν προφυλακιστέως, αφού απολογήθηκε μέσω υπομνήματος, σύμφωνα με πληροφορίες. Μία ώρα κράτησε η απολογία του μέσω υπομνήματος, απάντησε και σε ερωτήσεις. Είναι ο άνθρωπος, να πούμε, 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο στη συνέχεια έγινε γιάφκα, 230 μέτρα μόλις μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος λοιπόν εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα. Λέει αρχικά ότι έδωσε το κλειδί στην οδό Παπαδιαμάντη στο σπίτι σε έναν φίλο του και αυτός λέει μετά το έδωσε στην 26χρονη και στον 29χρονο, οι οποίοι κάνουν το χτύπημα και είναι, να θυμίσουμε, και αυτοί προφυλακισμένοι. Ο ίδιος λέει ότι δεν τους γνώριζε,
0: ναι,
19: δεν είχε καμία εμπλοκή με τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους είχε δει ποτέ στη ζωή του και ότι δεν έχει καμία σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα αυτό που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Βάγια την Έστωρα.
0: Μάλιστα.
19: Αρνείται δηλαδή τις κατηγορίες όπως έκαναν και οι άλλοι δύο.
0: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν έπεισε και γι' αυτό πήρε το δρόμο της φυλακής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα, εξερχόμενη του νοσοκομείου όπου έλαβε εξιτήριο.
20: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια.
0: Στη Βάσο Παλαιού θα πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, διότι στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι αντιμέτωποι μάλιστα με κακουργηματικές διώξεις. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
21: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την έκρηξη του δηλητηριοφόρου στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του δηλητηριοφόρου οχήματος, οι οποίοι διώκονται για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού και τα πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Οι απολογίες τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και μετά την ολοκλήρωση της έρησης θα έχουμε και την απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική της μεταχείριση. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι δυστυχώς ήδη ο ένας εκ των τραυματιών από τη συγκεκριμένη έκρηξη κατέληξε και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιανακόπουλου να δούμε τι νεότερα έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των περιπολιτικών. Δύο έχουν προφυλακιστεί εκ των τριών συλληφθέντων. Προφυλακίστηκαν χθες, αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες. Η τρίτη γυναίκα παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο στον Μπράιτον και δήλωσε ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί στην χώρα μας. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη. Ενώ υπάρχει και ένας δημοσιογράφος, ο Ηλίας, παλαιός συνάδελφος, ο Ηλίας ο Προπόλεμος από την Ελευθερωτυπία, ο οποίος από χθες μιλά σε κανάλια και λέει ότι, μάλλον και καταθέτει τη δικιά του εμπειρία για το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, καθώς βρισκόταν απέναντι στο εντευκτήριο του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Βέβαια να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στα παραπολιτικά, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών μας και ειδικά στο site που είχαμε τότε, είχαμε πρωτοστατήσεις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Χρυσοχοίδης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης εκείνη την περίοδο, έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι οι ύποπτοι ήταν τρεις για την βομβιστική επίθεση. Ναι. Αμυγός τρεις για την ρήψη βομβών Μολότοφ στο κατάστημα της Μαρφίν και απέναντι στον Ιαννό. Μάλιστα, έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε ότι υπήρχαν δύο οι οποίοι είχαν λούσει με μπετόνια το κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου, ναι, και υπήρχαν πέντε άτομα τα οποία είχαν σπάσει τις ζαμαρίες, με αποτέλεσμα με το που έριξαν τις βόμβες οι δράστες να πιάσουν αμέσως φωτιά και να καούν οι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια Αίγυος, να τραυματιστούν πέντε και να υποστούν έτσι σοβαρά πλήγματα και ψυχολογικά 24-26 συνολικά άνθρωποι που βρίσκονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Αυτές οι έρευνες εκείνης της περίοδου, και αυτά τα αποτελέσματα εκείνων των ημερών επανέρχονται τώρα στη δημοσιότητα, καθώς φαίνεται ότι στο δικαστήριο και το 2016 Κάποιος ονόματος Γιάννα Κούλιας είχε καταθέσει πως έβλεπε συνεχώς μία κοπέλα με κοτσίδες, ξανθιάς κοτσίδες, να συντονίζει την όλη κατάσταση των διαδηλωτών συνοδό σταδίου.
0: Είναι πρόκειτο για την 46χρονη. Μιλάμε για, πρόκειτο για τη 46χρονη. Τη σημερινή 46χρονη.
22: Η σημερινή φαντάσου ήταν μια κατάσταση που είχε δώσει τότε. Ναι. Έχει δημοσιευτεί, υπάρχει αναρτημένη και στο διαδίκτυο η κατάθεσή του. Δεν γνώριζε για ποιο πρόσωπο μιλάμε, απλώς επειδή ήταν χαρακτηριστικό το πρόσωπο της, ναι. Και έτσι το χτένισμά της, ότι ήταν μια γυναίκα ξανθιά με δύο κοτσίδες. Ωστόσο να πω, Έρη, ότι υπήρχαν δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας ήταν ο Σίλφας, ο Θόδωρος ο γνωστός αναρχικός, και ο άλλος ήταν ο Αντρέεβ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε, παρά το γεγονός, μάλιστα είχαν συλληφθεί μετά από ανώνυμες καταγγελίες, όπως είχε γίνει και τώρα, mm-hmm. παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, δεν βρίσκονταν καν στην περιοχή, ήταν στο συλλαλητήριο, αλλά ήταν σε άλλη ομάδα και σε άλλο χώρο mm-hmm. εκεί. Και μάλιστα είχαν αθωωωθεί το 2016 στο δικαστήριο, κατάσταση για να γνωρίσει κανείς. Και μάλιστα τον έναν τον είχαν συλλάβει, ενώ φορούσε άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε ο φωτογραφητής δράστης. Αυτό είναι το πάσιν. Αυτό θα δούμε τις επόμενες μέρες να εκτιλήσετε, αν και πόσα άτομα ακόμα υπάρχουν σε όλο αυτό το σκηνικό και αν μπορεί να σταθεί όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που έχει δημιουργηθεί τώρα με τους δύο προφυλακισμένους και με την κοπέλα και με την κυρία μάλλον, η οποία πρόκειται τις επόμενες μέρες να εκδοθεί στην Ελλάδα, Έρη.
0: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και γύρω από το θέμα του Άργους. Στο Άργους, όπου ήρθαν νέα στοιχεία στο φως, μιλάμε για την μοιραία συμπλοκή, το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου νεαρού. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βράζει και την ίδια ώρα έχουμε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Μια παρέτηση Δημοτικής Συμβούλου στη σκιά της δήλωσης που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους και μια τοποθέτηση της κυρίας Λατινοπούλου που νομίζω ότι θα συζητηθεί.
22: Ναι, είναι η Δημοτική Συμβούλος παραιτήθηκε πριν από λίγο αγανακτισμένη με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους, με τον οποίο θα σου πω ότι έχει αγανακτήσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ναι. αυτός ο άνθρωπος πρόσφυγε και είναι και μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους οικογενειάρχες αστυνομικούς, ενώ αποκαλύφθηκε την εμπλοκή τρίτου αστυνομικού, το οποίο σημαίνει ότι επιχειρήθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συστηματικά να κουκουλωθεί το έγκλημα. Και μάλιστα επιχειρήθηκε από πρόσωπα που είχαν σχέση αμυγός με το συμβάν, αλλά από προϊσταμένους, από διευθυντές, από άλλα επιτελικά στελέχη της. Ο τρίτος λοιπόν αυτός άνθρωπος βρίσκεται σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ απέναντι από το σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Θοδωρής και φαίνεται αυτός ο οποίος κατευθύνει και τον έναν αστυνομικό να τον κυνηγήσει, αλλά και τον άλλον τον πυροβολούσε. Τον 20χρονο και τον πυροβολούσε πισόπλατα. Αυτός ο αστυνομικός θα κριθεί εάν και κατά πόσο έτσι, μάλλον και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσει και τις επόμενες μέρες αναμένονται σοβαρές εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου νωρίτερα στο Ωμέγα.
1: Μα προφανώς και είναι απαράδεκτη προφυλάξη.
2: Θεωρήσατε ότι ήταν στο πλαίσιο του καθήκοντος.
1: Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι αστυνομικοί να κάνουν το καθήκον τους, να υπερασπίζονται πάνω απ' όλα τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών και φυσικά και τη δική του ζωή, γιατί η δική του ζωή των αστυνομικών δεν είναι, ξέρετε, κάτι λιγότερο. Δεν αξίζει λιγότερο. Οι οικογένειες έχουν παιδιά, τους περιμένουν στο σπίτι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπως μέχρι στιγμής φαίνεται, πιστεύει ότι οι αστυνομικοί έχουν μικρότερη αξία η ζωή τους, να τους δώσει λουλούδια, να αφαιρέσει τα όπλα από τους αστυνομικούς, να το πάει μέχρι τέλους.
0: Τώρα έχουμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση και για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου εκεί αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών, αλλά και επίγουσα προκατακτική εξέταση για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη, λόγω έργων του μετρό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως τα λες, Έρη, λοιπόν, διπλή εισαγγελική παρέμβαση για Πετράλωνα και Κυψέλη, ειδικότερα σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφοράς στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό, για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Το πρώην επισημάνουμε πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση δίρκεσε μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Στο πλαίσιο της διενέργειας αναγκαίων ενεργειών, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σημειώνεται πάντως πως ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς πώς άρχισε όλο αυτό να το επισημάνουμε, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων. Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα.
0: Και για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, είναι και η Τσιμεντολάσπη, η οποία έχει εμφανιστεί τον περασμένο Απρίλιο, ένα ξημέρωμα του Απριλίου, όπου ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει εκεί σε δρόμους της Κυψέλης τη Τσιμεντολάσπη και τελικά οδηγηθήκε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τα έργα που γίνονται σε εκείνο το σημείο.
3: Ακριβώς θα το επισημάνουμε, και αυτό όμως αξίζει να πούμε ότι σε ανακοίνωση τους οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη εργασιών για τη γραμμή 4. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρους δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματογνωμοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες.
4: Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 2 στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους, καθώς τεράστια ταλαιπωρία περιμένει όλους εσάς που θα επιλέξετε, και σας ενημερώνουμε από τώρα για να μην το κάνετε αυτό. Ωστόσο, εάν το έχετε κάνει ήδη, να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε στην περιφερειακή. Από το ύψος του Γένεσης μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, με δύο συμβάντα να είναι καταγεγραμμένα στην περιφερειακή. Αναμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από την τροχέα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωστόσο, εάν είστε στο σημείο μποτιλιαρισμένοι στο 2-3-10-5-13.000 και στο 23-11-82-10-50 καθ' όλη τη διάρκεια αναμετάδοσης του προγράμματος από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών, θα είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε. Ανατολικά, ένα μεγάλο πρόβλημα που ξεκινάει από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι και το ύψος των Σικαιών, στη Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με αρκετές καθυστερήσεις, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων και στην Τσιμισκή, εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους έχουμε προβλήματα. Χωρίς καθυστερήσεις αυτή την ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ καλές οι ταχύτητες αυτή την ώρα στην Παραλιακή, με αρκετές καθυστερήσεις η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Κανένα απολύτως πρόβλημα στη Μουδανιών. Συνοψίζοντας, για να επανέλθουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας, με μεγάλες καθυστερήσεις αναμένεται να είναι το μεσημέρι της Τετάρτης για τον περιφερειακό, για όσους βρίσκεστε εκεί. Επαναλαμβάνω, δυτικά από το ύψος του Γένεσης μέχρι και τις Σικές, και αν

0: Και η δήλωση του Νετανιάχου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ αλλά και επισήμως η κυβέρνηση του Νετανιάχου αντιτίθεται στεναρά στην πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Βέβαια δεν εξαρτάται από εκείνους, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Η εξωτερική πολιτική και η εξοπλιστική πολιτική των ΗΠΑ με την Τουρκία ή με την οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι δικό της ζήτημα. Ωστόσο είναι ενδεικτική η σαφέστατη πια και ξεκάθαρη τοποθέτηση του Νετανιάχου για το θέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Σε οριακή κατάσταση καταγγέλνουν ότι βρίσκεται το σκυλί στο νοσοκομείο Χίου οι εργαζόμενοι του, με το σωματείο να κάνει λόγο για περισσότερες από 13.000 οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό προς το προσωπικό πλην των γιατρών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, υπάρχει πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με μόλις ένα ή δύο άτομα στη βάρδια. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Γιάννης Λαμπαδοχητός. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν τορευμένες άδειες ετών, περίπου τις 13.000 ημέρες άδειας χωστούνται στους αδέσπους. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πριν από μερικές μέρες τώρα τελείωσαν την άδεια 2022. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εντατικοποίηση, την κούραση. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε τμήματα ενώ λοιπού προσωπικού, όπως είναι τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια που περιλαμβάνουν, ας πούμε, το αθνολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, αθνολογικό, μαγνητική τομογραφία, εξωτερική τομογραφία, μαστογραφίες, μικροβιολογικό, αιμοδοσία, όλα αυτά τα τμήματα έχουν 39 οργανικές θέσεις και υπηρετούν οι 15 και 2 συμβασιούν και 17. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει 50% έλλειψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πια είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή έχουμε συναδέλφους στα προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι τελειώνοντας τα χειρουργία, συνάδελφοι νοσηλεύτρια, κατέρευσαν μέσα στο χειρουργείο λόγω της υπερκόπωσης που είχε την προηγούμενο διάστημα.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Έχουμε μια παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάριας. Ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανάσα 9 ημερών έχουν 550.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την παράσταση της προθεσμίας έως 24 Ιουλίου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να θυμίσουμε, Έρη, ότι η αρχική προθεσμία έλυγε κανονικά σήμερα το βράδυ. Τώρα, το επιπλέον χρονικό περιθώριο αφορά όχι μόνο όσους δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία, αλλά και εκείνους που διαπίστωσαν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική τους δήλωση και επιθυμούν να προχωρούν σε διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Με τη νέα προθεσμία τώρα να λύγει τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, λογιστές και φοροτεχνικοί καλούν τους πολίτες να μην αφήσουν τις υποχρεώσεις τους για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευθεί η αυξημένη πίεση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ. Τώρα, για όσους έχουν καθάριση προκύψει φόρος προς πληρωμή, να θυμίσουμε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να εξοπληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να προγραμματίσουν καλύτερα τον οικογενειακό τους προπολογισμό. Παράλληλα, Έρη, παραμένει και η δυνατότητα εφάπαξης εξόπλησης του φόρου, με την αντίστοιχη έκπτωση, η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως 24 Ιουλίου, που είναι η παράταση, προβλέπει η παράταση του Υπουργείου.
1: Τώρα, Μάρια, συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο λόγω της κρίσης που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, τι γίνεται σε εμάς? Για δώση μας μια εικόνα και για τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το αν έχει περάσει αυτή η μείωση στην Αγγλία. Η μείωση εννοώ των μέτρων της κυβέρνησης.
3: Έτσι ακριβώς. Έρη, στα υψηλότερα επίπεδα το τελευταίο μήνα κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι επιθέσεις στην περιοχή των στενών δορμούς επαναφέρουν τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου. Οι εξελίξεις αυτές, όπως ίσως, έρχονται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακούψη νοικοκυριών και επαγγελματιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, Έρη, μετά το νέο άλμα του Brent, είναι ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Η άνοδος του διεθνούς πετρελαίου

0: έχει ήδη αρχίσει να απορροφά μέρος του ωφέλους, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών τις επόμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό, ΕΡΗ, ότι κάθε αύξηση της τιμής του Brent περνά με μικρή χρονική υστέρηση στις τιμές των διελιστηρίων και στη συνέχεια στα πρατήρια καυσίμων, ναι. Γεγονός που σημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιορίσει σημαντικά ή ακόμη και να εξανεμήσει μέρος της προγραμματισμένης μείωσης. Σήμερα πάντως οι αμόλυβδοι διαμορφώνται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο με τη μείωση, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται στην περιοχή του 1,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδα που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή. Θεωρητικά, ΕΡΗ, αν ένας οδηγός θα έπρεπε να δει όφελος, υπολογίζεται ότι αυτό είναι σε περίπου 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης και περίπου 2,5 ευρώ στο αντίστοιχο γέμισμα για ντίζελ. Η πραγματική όμως μείωση είναι παραμένει αμφίβολη, ναι. Και θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, ΕΡΗ, σχεδόν αποκλειστικά από την πορεία του Brent και τις εξελίξεις στον περσικό κόλπο τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πραγματικά μας έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση με τα δύο νέα παιδιά εκεί στον Πειραιά, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα στον γκαράζ του αυτοκινήτου. Είναι στο μικροσκόπιο φυσικά όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει οι ιατροδικαστές, λέγοντας ότι αυτές οι αναθυμιάσεις που προκαλούνται μέσα σε κλειστούς χώρους οδήγησαν στο θάνατο το νεαρό ζευγάρι. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι.
1: Πρωτάκουστο, Σπύρο, αυτό το περιστατικό. Πρωτάκουστο.
2: Είναι πραγματικά είναι ασυνήθιστο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο περιστατικό και έχουμε η πρώτη εικόνα όσον αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία η ιατροδικαστική νεκροτομή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ναι. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, διαπιστώνεται πως δεν εντοπίστηκαν ούτε εκδορές ούτε κακώσεις στα σώματα των δύο νεαρών, του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης κοπέλας. Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιγραφή, οι ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, παραπέμπει βεβαίως στις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα του οχήματος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, πράγμα που εμπόδισε την ανανέωση του αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές, στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος έβαινε προς εξάντληση, σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ανάμεσα στους δύο νεαρούς εντοπίστηκε μια πετσέτα, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ακόμη και μια ώρα μετά τον εντοπισμό τους και με τις πόρτες ανοιχτές. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους αστυνομικούς να πλησιάσουν και να προχωρήσουν την σχετική έρευνα και να συλλέξουν στοιχεία προκειμένου να τα στείλουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί βεβαίως οποιαδήποτε κλιματική ενέργεια.
1: Πραγματικά τραγική είδηση, όπως τραγική είναι και η επόμενη είδηση με ένα παλικαράκι, ένα 20χρονο παιδί νεκρό μετά από τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
2: Όπως ακριβώς το αναφέρεις, Έρη, ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
3: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα θέματα της περιφερειακής, καθώς αυτή την ώρα μεγαλώνει το πρόβλημα μέτωπο προς τα δυτικά και από φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται συνεχώς από τους φίλους ακροατές του σταθμού μας. Βρίσκεσαι στην περιφερειακή και από ό,τι μου είπατε λίγο νωρίτερα εκτός αέρα, γίνεται κόλαση. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας αν μπορείτε. Για να μην έχουμε αυτή την αναμετάδοση. Ναι, τώρα σας ακούμε κανονικά.
4: Ναι, είμαι πάνω στη γέφυρα και ετοιμάζομαι να μπω στην περιφερειακή, αλλά πάμε σε ρυθμό χελώνας.
3: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Το πρόβλημα ξεκινάει από ό,τι βλέπω από το ύψος της Πηλαίας πλέον και φτάνει μέχρι και λίγο πριν τις Οικές, δυτικά.
4: Ακριβώς δεν γνωρίζω μέχρι που φτάνει το πρόβλημα. Αυτό που βλέπω μπροστά μου, σας λέω.
3: Υπομονή και ψυχραιμία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περιμέναμε να έχουμε ένα καλύτερο μεσημέρι. Κάτι τέτοιο, όπως δείχνουν τα δεδομένα μέχρι και αυτή την ώρα, δεν θα είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά πραγματικά για τις φωτογραφίες αλλά και για τα βίντεο τα οποία μας στέλνετε. Νωρίτερα και ο Κώστας μας έγραψε εδώ κόλαση προς τα δυτικά στην περιφερειακή. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε σε εκκρεμότητα να μάθουμε τι γίνεται από την επίσημη ενημέρωση. Έτσι, για να μην σας μεταφέρουμε αερολογίες. Έτσι κι αλλιώς ο στάτους δεν το κάνει ποτέ αυτό. Από την επίσημη ενημέρωση της τροχέας περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και έχει προκαλέσει αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα. Θα πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά κοντά σας η Βιργινία Δημαρέση.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
8: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετα. Το δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Έκτακτη είδηση.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς νέο συναγερμό σήμανε πριν από ελάχιστα λεπτά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Οι φλόγες δεν απειλούν προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Δεύτερο περιστατικό στη Βόρεια Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε σήμερα ο κίνδυνος κατηγορίας εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συναγερμό αυτή τη φορά στο Πολύκαστρο Κιλκής, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστη. Βόρεια της περιοχής, επιτόπου επιχειρούν 37 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα από αεροσυνδράμουν με ρήψεις νερού, δύο αεροσκάφη. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate.
16: 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβίου ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
19: Καιρός για χρωμοδομή.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.
20: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
21: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
20: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
21: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
22: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
27: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
28: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που επέλεξε ο Λεοντής ο Μαχαιράς, ο καλός μου άγγελος στη μουσική, λέει μα δεν γίνεται. Ή ρωτάει κιόλας ο Ρέμος, γίνεται, γίνεται να διακτηνιστώ και να περάσω τον περιφερειακό που τώρα γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα και ετοιμάζεστε να μετακινηθείτε προς τα δυτικά, καλύτερα να μην το κάνετε από τον περιφερειακό, γιατί είναι αδιάβατος από τον κόμβο πανοράματος μέχρι το μποτιλιάρισμα, έχει φτάσει και μετά την Τριανδρία. Λοιπόν, ο χάρτης μας δίνει δύο συμβάντα με οχήματα, ένα πριν και ένα μετά την Τριανδρία. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που γίνεται τόσο μεγάλος χαμός στην περιφερειακή. Αλλά αν κάποιος είναι στην περιφερειακή και έχει εικόνα και είναι σε κατάσταση που μπορεί να βγει να μας πει δύο λόγια, δηλαδή είναι ας πούμε από το αντίθετο ρεύμα και δεν έχουν χτυπήσει τα νεύρα του κόκκινο, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συνακροατές. Παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, με ακούτε?
0: Χαίρετε, βεβαίως.
1: Όντως από το πανόραμα είναι το ποτηλιάρισμα. Εγώ ναι, τώρα έφτασα στις Οικές, ποντεύω. Ναι. Δεν είδα κανένα αμάξι. Δεν ξέρω για αυτό λόγο έγινε αυτό το πράγμα.
0: Είδατε δεν πολύ αυτοκίνητο, τι είδατε?
1: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εσείς πόση
1: πριν
0: ώρα κάνατε?
1: Στο μπλε καλούπι, κάναμε κανένα 25 λεπτό.
0: Για αυτό το κομμάτι.
1: Πρώτη Δευτέρα σταμάτα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, τι
1: τώρα θα περάσω και τις Οικές και άμα γίνει κάτι θα ξαναπάρω τη γύρω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, ρε κοπελιά. Γεια.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αν θέλετε λίγο στις γραμμές, περιμένετε, γιατί πολλές φορές λίγο μέχρι να συντονιστούμε ή έχουμε άλλον ακροατή στη γραμμή. Λοιπόν, από ό,τι μας είπε ο ακροατής και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, δεν βλέπει κάποιο συμβάν στην περιφερειακή. Και στην πραγματικότητα λέει δεν ξέρω γιατί υπάρχει όλο αυτό, έτσι. Πολύ αυτοκίνητο, τι να πω. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Το πρόβλημα είναι διότι ένα αυτοκίνητο έχει μείνει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μόλις πέρασε από εκεί.
0: Άρα κάτι έχει γίνει.
2: Κανένα χιλιόμετρο πριν την έξοδο για το Φιλίππιο.
0: Ναι.
2: Είναι εκεί και δύο αυτοκίνητα εξάμεσης βοήθειας και έχουν κλείσει το ένα ρεύμα, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Μετά η ροή είναι κανονικά, μετά το αυτοκίνητο δηλαδή, η ροή πάει κανονικά.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Το πρόβλημα είναι μέχρι την έξοδο για το Φιλίππιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Είστε καλά, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
3: Κοπελιά, πώς το είπα, άλλο σκοπελιά, καλησπέρα.
0: Κοπελιά με είπε ο άνθρωπος, δεν είμαι μαντάμ. Εντάξει, δεν θυμόταν το όνομα,
3: Βιργινία, όποιος κόσμος κατευθύνεται, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, μεγάλη ταλαιπωρία, απίστευτη, ας μπει στην πόλη. Από πιο πριν. Γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει μπροστά, αλλά η
0: Δημήτρη,
3: ουρά είναι...
0: είσαι στην περιφερειακή, έτσι.
3: Ναι, και από την άλλη μεριά εγώ. Έχει και από εδώ κίνηση, αλλά εντάξει, τα κλασικά. Στην άλλη είναι... Υποφέρει ο κόσμος, όταν σου λέω υποφέρει, δηλαδή η ουρά είναι μέχρι, πού να σου πω τώρα, έχει φτάσει στο πανόραμα. Οπότε όποιος βιάζεται, δεν ξέρω πόσο ώρα θα κάνουν μπροστά, να σηκωθεί να πάει από αλλού, δεν ξέρω. Πολύ, πάρα πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα.
3: Ακινησία, όχι κίνηση.
0: Ναι, σωστά τα λες. Δημήτρη, μου ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάνει και ζέστη, ναι.
0: Καλά, κάνει και ζέστη, βάλτε λίγο κλιματισμό μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Παρεπτόντως, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, μην ξαναπαντήσει αυτός ο Βενιέρης εκεί. Είστε καλύτεροι έτσι.
0: Μας τρολάρετε κιόλας.
3: Εννοεί, κύριε Βενιέρη.
0: Θα στην πάρω εγώ τη ζώνη. Σε τρολάρω κι εγώ, τι να κάνουμε.
3: Πάρτε την.
0: Όχι, μην ανησυχείτε, παιδιά. Η ζώνη του Δημήτρη του Βενιέρη. Εγώ είμαι γκέι.

0: Λοιπόν, υπομονή στην περιφερειακή, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κοπελιά. Η εκπομπή σας είναι εξαιρετική. Εσάς θέλουμε να ακούμε και όχι αυτό το γέρο εκεί πέρα με... το παππού εκεί που δεν λέει να βγει στη σύνταξη να ησυχάσει ο κόσμος.
0: Σας παρακαλώ, τι είναι αυτό που λέτε, θα με απολύσουν.
1: Όχι, εγώ τα λέω, εμένα δεν μπορεί να με απολύσει.
0: Σωστό. Πού είστε, περάσατε την περιφερειακή?
1: Όχι, εγώ έρχομαι από Λάρισα.
0: Α, γι' αυτό είστε χαλαρός και... ναι.
1: Εξαιρετικός ο δρόμος, πολύ λίγη κίνηση.
0: Και τι κίνηση να έχετε στη Λάρισα?
1: Προς Θεσσαλονίκη. Έχει, όχι ότι δεν έχει, έχει, αλλά είναι σε καλή φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο μόλις πέρασε ευαγγελισμό και έρχομαι.
0: Η κοπελιά ευχαριστεί πολύ για την ενημέρωση. Αν δεν με ακούσετε αύριο εδώ, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλό δρόμο.
1: Να πουλήσετε το βενιέρι.
0: Α, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι ο στυλοβάτης. Κόβεις τις κολόνες από τις πολυκατοικίες. Πέφτουν οι πολυκατοικίες.

0: Λοιπόν, να πάμε και στο Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο, ο οποίος δεν μας φέρνει καλά νέα, γιατί με το που ξεκινάει η βάρδια του Χατζινόπουλου, ξεκινάνε δυστυχώς και οι πυρκαγιές. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Με κυνηγάει έτσι μια...
0: Θα σε φωνάζω Νέρονα για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Για πες μου, έχουμε κάτι πάλι
1: έχουμε
0: εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη, νέο συναγερμός, γιατί είχαμε και νωρίτερα, τέλος πάντων, το πρωί ευτυχώς όλα πήγανε καλά εκεί. Στο Ρεόκαστρο αυτή τη φορά, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης πάντα όπως είπαμε, 15 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Η φωτιά είναι μικρής έκτασης και μόλις κάναμε και εκ νέου ενημέρωση, μας είπαν ότι τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Α, καλό αυτό.
1: Ευτυχώς, είναι το θετικό της υπόθεσης. Δεν απειλήθηκαν φυσικά κατοικημένες περιοχές. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, ήταν έτσι αρκετά μακριά από τις κατοικημένες.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν σε ξερά χόρτα η φωτιά. Δεν ξέρουμε πώς προκλήθηκε βέβαια και σε εκείνο το σημείο. Νομίζω ότι θα μάθουμε αν είναι
0: να
1: κάτι.
0: Να ρισκάρω, να πω. Είτε από εργασίες στο ύπαιθρο, είτε από κάποιον που πέταξε ένα τσιγάρο. Γιατί τελευταίες όλες φωτιές που είναι γύρω-γύρω πέριξ του πολεοδομικού, στους οικισμούς γύρω-γύρω της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: είναι πάντα από
1: ανθρώπινη αμέλεια.
0: Από αμέλεια και ανθρώπινα λάθη.
1: Ακριβώς.
0: Και το Ρεόκαστρο είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά μέσα σε 2-3 εβδομάδες.
1: Τρίτη φορά,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: καλά,
1: η τρίτη φορά, ακριβώς. Ξεκίνησε με την φωνική πυρκαγιά που έφτασε μέχρι και τη Λυτή. Μετά είχαμε εκ νέου την πυρκαγιά που έκαψε και περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά. Και τώρα είναι η τρίτη φορά. Πέρα από κάποιες μικρό ακόμη που είχαμε σε έτσι πολύ μικρές εστίες φωτιάς. Δηλαδή υπάρχει μια συχνότητα εκεί, δεν ξέρω.
0: Πολύ περίεργο αυτό που γίνεται φέτος το καλοκαίρι, έτσι.
1: Εκτός όμως από τα της Θεσσαλονίκης έχουμε και μια φωτιά στο Κιλκίς. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε
0: σε
1: αυτή την πυρκαγιά.
0: Μας.
1: Ναι, είναι κοντά στο Πολυκαστρό και όταν λέμε κοντά δεν εννοούμε σε κατοικημένες φυσικά περιοχές. Έτσι είναι βόρεια της περιοχής του Πολυκάστρου στο Κιλκής. Επιτόπου επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές φυσικά και 12 οχήματα της πυροσβεστικής. Από αέρος έχουμε συνδρομή από 2 αεροσκάφη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση και εκεί δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές προς το παρόν τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, με τα καλά νέα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο ξεκινάει η εκπομπή, κάτι είναι και αυτό. Γιατί τώρα τελευταία, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Γαβρίλη, γίνεται ο χαμός με τις πυρκαγιές σε περιοχές που είναι κατοικημένες, δηλαδή είναι στις παρυφές. Τρεις φορές στο Ρεόκαστρο, δύο φορές στο Καλοχώρι, εκ των οποίων μία φορά κάηκαν και δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος, δεν προσέχουμε.
1: Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει το έργο κάπου, το έχω ξαναδεί.
0: Μία στο Πλαγιάρι είχαμε πριν από μερικές μέρες, στην Κερασιά, στη Μηχανιώνα είχαμε χθες προχθές, δηλαδή...

Στο μεταξύ, δύο διαφορετικοί ακροατές στο Viber στέλνετε τώρα για τα fake news για τις ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Λέτε ρε παιδιά. Τζάμπα και η δικιά μας ενημέρωση που βγάλαμε τον ειδικό της προάλλες από την ελληνική εταιρεία αιωλικής ενέργειας που μας έλεγε ότι δεν μπαίνουν εκεί, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Τι να πω, μπορεί να υπάρχει σχέδιο σε αυτή τη χώρα. Το μόνο σχέδιο που μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι αυτό, ξέρω εγώ, γιατί κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει εδώ, ρωτάει έτσι για την ιστορία, λέει, θυμάστε αν είχαμε τόσες πολλές εστίες φωτιές τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ, Βαγγέλη μου, θυμάμαι πέρυσι που είχαμε, αυτό λέγαμε και πριν, αρκετές φωτιές, και πέρυσι για αρκετές φωτιές, αλλά δεν ήταν τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σε αγροτικές περιοχές, δηλαδή Σταυρός Θεσσαλονίκης, σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Δέλτα, όχι κοντά σε σπίτια, όχι κοντά σε επιχειρήσεις, όχι κοντά σε οικισμούς. Γιατί εδώ είναι το επικίνδυνο ότι αν δεν προλάβουν τη φωτιά νωρίς, θα μπει σε σπίτια, θα μπει σε επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις μπήκε την περασμένη εβδομάδα στο Καλοχώρι, δυστυχώς. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε και μεγάλη επικινδυνότητα. Φυσάει αέρας αυτές τις μέρες. Τις επόμενες μέρες, στο μεταξύ, διάβαζα και τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μέχρι και 39 βαθμούς θα φτάσουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπαίνουμε και θερμοκρασιακά πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού.

Βέβαια να σας θυμίσω ότι πέρυσι όλο τον Ιούλιο τον βγάλαμε με καύσωνα, έτσι, και όχι καύσωνα όπως αυτά που συνηθίζουμε να λέμε οι πολίτες ή οι δημοσιογράφοι, αχ έχει καύσωνα, με επισήμως καύσωνα όπως ορίζεται από τους μετεωρολόγους, δηλαδή με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με θερμοκρασίες οι οποίες δεν έπεφταν όσο θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν επισήμως ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνα που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα πέρυσι τον Ιούλιο.

0: Λοιπόν, υπομονή στον περιφερειακό. Η κατάσταση ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ρεύμα προς δυτικά, είπαμε, από τον κόμβο πανοράματος, και έχουμε φτάσει τώρα με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βενιέρη, και εγώ το ίδιο είπα πριν από 3 λεπτά στο Λεοντή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, για το περιφερειακό πήρα, γιατί δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Όχι, με καλύψατε, ήθελα να δω από πού θα πάω, αλλά προφανώς μόνο το κέντρο είναι προσβάσιμο.
0: Ναι, κέντρο, και μάλιστα καλύτερα από Βασιλίσσης Όλγας.
1: Από εκεί θα πήγαινα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, και εμείς.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, να σας θυμίσω, η εταιρεία InfoTrust. Αν είστε ανεξάρτητη ασφαλιστική σύμβουλη, μπείτε στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώστε στην εργασία σας υπεραξία με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Μπείτε στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας σας και δώστε όθηση στη δικιά σας δουλειά.

Λοιπόν, και πολύ σωστά μου θυμίζει ο Νίκος εδώ ότι χθες το Πλαγιάρι είχαν δύο φωτιές. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, μία το πρωί στις 6 και μία το απόγευμα. Ήταν η ώρα που μόλις είχα φτάσει εγώ σπίτι, στην Οσία Ξένη. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, δύο φωτιές μέσα σε λίγες ώρες στην ίδια περιοχή. Και δεν μιλάμε για τις φωτιές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, εκεί μιλάμε για άλλες φωτιές.

Κοίτα να δεις που τα πιο ερωτικά τραγούδια είναι λες και μου γραφτεί για την πολιτική επικαιρότητα, έτσι. Δηλαδή, αυτό το διάστημα το λες και τον ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια. Σήμερα φύγανε άλλοι τρεις, αν θυμάμαι καλά. Γιατί αποχωρήσεις έχουμε τρεις την ώρα από στελέχη και τα λοιπά. Μιλάμε για τρεις βουλευτές που έφυγαν τώρα τις τελευταίες ώρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χτες, για παράδειγμα, ήταν στους 20 βουλευτές. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στους 17 βουλευτές μετά τις νέες αποχωρήσεις.

0: Λοιπόν, και ο Μήλος συνεχίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχουν άλλο ζόρι. Συνεδριάζει με 7 βουλευτές η κοινοβουλευτική ομάδα. Οι 10 δηλαδή δεν βρίσκουν λόγο να πάνε. Ο Φάμελος αρνείται να πάει στη συνεδρίαση, γιατί καταγγέλει μεθόδευση για να επιστρέψει ο Πολάκης. Ο Πολάκης στέλνει μήνυμα στο νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και πολύ προσφάτως ορκιστέν βουλευτή, τον Γιάννη τον Αμανατίδη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήρε τη θέση της Νοτοπούλου τώρα πριν από λίγες μέρες, ότι κοίταξε με το που θα πας, λέει, να κάνεις τα έγγραφα για να μπορέσω και εγώ να ξαναμπω στην κοινοβουλευτική ομάδα και να διεκδικήσω εκ νέου την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα καράβι παλιό σάπιο κάτω. Τώρα τόσος κόσμος διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Κιδούρου είπε ότι θα είναι επισήμως υποψήφια για ένα κόμμα που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αν θέλεις και νες, όταν βραδιάζει που λες το κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Λοιπόν, Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Χαλασμένο αυτοκίνητο, λέει, μέτωπο δυτικά, αριστερή λωρίδα στο ύψος της Τούμπας, μας λέει για τον περιφερειακό, που δυστυχώς συνεχώς γεννάει προβλήματα αυτό το μεσημέρι. Να ξενυχτήσουμε
1: και να μεθύσουμε. Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, και για να δείτε και την ποιότητα, εννοώ την πολιτική ποιότητα ορισμένων ανθρώπων. Μου έκανε πολύ εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο. Είναι περίπου 30 χρονών η συγκεκριμένη. Μυρτό Κοροβέση. Προχθές, παραπροχθές, απαρετήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, έχει καμιά εβδομάδα μάλλον, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την έδρα του την παίρνει, λέει, η Μυρτό Κοροβέση, αφού αρνήθηκε ο πρώτος επιλαχών που ήταν ο Χρήστος Σπύρτζης. Δηλαδή δεν ήταν καν πρώτη επιλαχούσα, έτσι, κρατήστε το αυτό. Παρετείται ο Καραμέρος. Αρνείται ο Σπύρτζης την έδρα. Την παραλαμβάνει, λοιπόν, ορκίζεται σήμερα η Κοροβέση, η οποία Κοροβέση όμως, στο μεταξύ, ενώ ήταν ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει στο κόμμα Κασελάκη. Και μετά την αποχώρηση της Τζάκρη, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος η Κοροβέση. Και τι κάνει? Δεν λέει, παιδιά, εγώ δεν τη θέλω την έδρα, γιατί πλέον δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο κάτω-κάτω δεν είχα εκλεγεί, δεν ήμουν καν πρώτη επιλαχούσα, είμαι με τον Κασελάκη πλέον. Ορκίζεται, παίρνει την έδρα και ανεξαρτητοποιείται στο καπάκι. Την παίρνει την έδρα, αφού δεν είσαι πλέον ΣΥΡΙΖΑ, είσαι Κασελάκης. Δεύτερη επιλαχούσα, ούτε καν πρώτη. Την πήρε ανερυθρίαστα, που λέγανε οι παλιοί. Και στο καπάκι ανεξαρτητοποιείται. Την παίρνει να την κάνει τι? 7 χιλιαρικά και το μήνα, έτσι. Πως είδα να χορεύεις νύχτα με τη φωτιά να παίζεις πυρτό. Γιώργο, είναι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα, μη το συζητάς καν. Δηλαδή, όσο πάει επιβεβαιώνεται, το βλέπουμε.

Λοιπόν, επειδή η Κουμουνδούρου θα μείνει στο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολύ όροφο το κτίριο, εμείς προτείνουμε να κάνουν μια ωραία ανανέωση εκεί, να πάρουν καινούργια έπιπλα, να ανέβει λίγο το ηθικό τους, επειδή έχει εκπτώσεις ο Μαρμαρίδης, καλοκαιρινές εκπτώσεις, να ανανεώσουν το χώρο τους, να ανανεώσουμε και εμείς το χώρο μας. Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης έως 50%. Κάνε μια βολτίτσα στα έπιπλα Μαρμαρίδης, γιατί έχει και ζέστη έξω, θα μπεις μέσα στον κλιματισμό, θα διαλέγεις εκεί, θα βλέπεις, έχει πολύ πράγμα. Ή μπες στο έπιπλα.gr.

0: της Αμαλία, εγώ ήταν να τρουπώσω. Έτσι και τρούπωσα. Τρούπωσα.
1: Αυτό είναι. Να πέφτει βουλευτική αποζημίωση και σε όποιο κόμμα να είμαστε, όλα καλά είναι. Πώς έλεγε η άλλη, αυτή είναι τώρα, είπαμε, Δημοκράτες, Κασελάκης. Η άλλη από το Πασόκ που έλεγε, πώς τη λέγανε, είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
2: Απειλές ήρθες και βάζεις όρους πως να ζήσουμε κι εγώ που νόμιζα πως...
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε και τι γίνεται με τον περιφερειακό. Λίγο έφτιαξε η κατάσταση, αλλά έχουμε ακόμα μεγάλες δυσκολίες εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
2: Στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε.
3: Κυρία Βάθη Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
4: Ποια να πει. Είμαι αναπληρώτρια βουλευτή στην Ανατολική Αττική. Θα ξανά είμαι υποψήφια, πρώτο Θεός.
3: Είστε αναπληρωματική. Γιατί δεν...
4: Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
1: Πώς έλεγε μια παλιά ελληνική ταινία όταν Αυλονίτη. Τάξεις και...

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
19: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
20: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι.
16: Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη.

0: σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι. Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: στο πω. Σ' αγαπώ.
1: Εσείς μικροί βλασπινείς χαριτωμένοι που με κοιτάτε με ένα βλέμμα χαροπό.
2: Λοιπόν, έφυγε από κοντά μας το πρωί, το μάθαμε, σε ηλικία 92 ετών και η Μάρο Κοντού, από τις πιο όμορφες και πιο ταλαντούχες γυναίκες ηθοποιούς, γιατί είναι μάλλον άχαρο να στεκόμαστε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση πολλές φορές όταν μιλάμε για μια γυναίκα, αλλά αυτή τα είχε όλα, ένα τεράστιο ταλέντο, τα λέγαμε και το πρωί από το μικρόφωνο. Και είναι και από τις γυναίκες που μέσα από τις ελληνικές ταινίες, γιατί έκανε και πάρα πολύ θέατρο, πιστεύω ότι δεν θα τις ξεχάσουν όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλές γενιές από εδώ και πέρα.
1: Να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
3: Σ' αγαπώ!
1: Είσαστε Πάναγνο και αμύριστο λουλούδι κι όλοι μπορεί να γονατίζανε δειλή για να σας πούνε της αγάπης το τραγούδι.
3: Η ίδια η Σοφία Λόρεν.
1: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
4: Είδες τι γελίος που είσαι. Είδες τι γελίος που είσαι.

Λοιπόν, αυτά και με την Μάρο Κοντού, την αποχαιρέτησε ο καλλιτεχνικός κόσμος, την αποχαιρετήσαμε όλοι μας. Βέβαια, από τη ζωή τη δική μας δεν φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί, τους βλέπουμε μέσα από τις ταινίες τους. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί μας ειδοποίησε ακροατής ότι έχετε εδώ και πολλές ώρες διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και με τη ζέση αυτή είναι δύσκολη κατάσταση όταν δεν έχει και νερό. Πρέπει να σας πούμε ότι για κανένα δύο ώρες ακόμα θα ταλαιπωρηθείτε. Γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα είναι η ενημέρωση από την ΕΙΑΘ ότι θα έχουμε αποκατάσταση υδροδότησης εκεί, γιατί έσπασε ένας αγωγός και χρειάστηκε να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι βγήκε από το νοσοκομείο, από το Παπα-Νικολάου, και η Αφροδίτη Νέστορα πήρε επιτέλους εξιτήριο μετά από 2 εβδομάδες από την δολοφονική επίθεση, στην οποία τραυματίστηκε η ίδια, τραυματίστηκε ο πατέρας της, έχασε, όπως όλοι γνωρίζουμε, τη μητέρα της, τη Βάγια Νέστορα. Έκανε κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους και την ίδια ώρα που έβγαινε η Αφροδίτη Νέστορα από το νοσοκομείο, περνούσε την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί ο τρίτος συλληφθής για την υπόθεση αυτή, ο άνθρωπος που διέθεσε το σπίτι στους 2 ήδη προφυλακισμένους, 230 μέτρα από το σπίτι της Νέστορα, και το είχαν κάνει γιάφκα στην οδό Παπαδιαμάντη, στην περιοχή Κίμωνος Βόγα. Ο ίδιος είπε ότι εγώ, λέει, έδωσα τα κλειδιά σε ένα φίλο μου,

αυτούς τους δύο τους προφυλακισμένους, δεν τους ξέρω, δεν έχω καμία σχέση, λέει, με το χτύπημα. Και αυτός, λέει ο φίλος μου, έδωσε τα κλειδιά, λες, αυτούς τους δύο. Ο 24χρονος είναι φοιτητής της φυσικής. Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και συνεχίζονται ταυτόχρονα οι έρευνες, γιατί δεν είναι ολόκληρη η ομάδα αυτή η κατηγορούμενη, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής που φέρεται ότι έκαναν την επίθεση. Υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία έκανε τις άλλες επιθέσεις, όπου εκεί ευτυχώς δεν είχαμε τουλάχιστον θύματα.

0: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, γιατί έβλεπα το ρεπορτάζ χθες, έχω την εντύπωση ότι ήταν στο Sky, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το έκανε και ο ανταποκριτής τους, ο Πάνος ο Γαρουφαλιάς. Έβλεπα λοιπόν την εικόνα, την τρομερή όμως εικόνα, σε κάποια περιοχή έξω από τη Λάρισα, με μια γέφυρα η οποία είναι πεσμένη. Όταν λέμε πεσμένη, είναι μια τεράστια γέφυρα, οδογέφυρα φανταστείτε, περνάνε δηλαδή αυτοκίνητα και δεν είναι πεζογέφυρα, περνούσαν μάλλον. Η γέφυρα έχει σπάσει στα δύο, είναι εφάπτεται στο νερό και περνάνε ακόμα από εκεί οχήματα και περνάνε και πεζοί. Γιατί είναι μια γέφυρα που ενώνει δύο περιοχές, έχουν χωράφια αγρότες, πανέλα, και για να παρακάμψουν τη γέφυρα, λέει, πρέπει να κάνουν μια τεράστια διαδρομή. Και πολλοί, με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, επιλέγουν να μην το κάνουν. Αυτό γιατί το λέω, γιατί ο Μητσοτάκης ήταν σήμερα στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί έγιναν κάποια, γίνονται κάποια έργα, εγκαινίασε κάποια πράγματα το κέντρο υγείας κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, στη Λάρισα, στον κάμπο εκεί στην Καρδίτσα, που οι άνθρωποι έχασαν περιουσίες, έχασαν το βιός τους, έχασαν το χώμα κάτω από τα πόδια τους, γιατί ήταν, είχαν γίνει λίμνη, πάνε κάποια πράγματα, πάνε πάρα πολύ αργά. Το έργο αυτό, λέει, για την αποκατάσταση της γέφυρας, αυτή τώρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί έτσι πως είναι, πρέπει να γίνει καινούρια μάλλον, έχει υπογραφεί εδώ και κανένα δύο χρόνια και δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, επειδή έχουμε και εκλογές μπροστά, εγώ θα έλεγα μην κοιτάτε μόνο τους διαξηφισμούς με τον Τσίπρα. Καλό είναι και αυτό, και η επικοινωνία. Πρέπει να γίνεται, είναι ουσία, δεν είναι μόνο επικοινωνία. Το να απαντάς στον αντίπαλό, στον πολιτικό, γιατί σου λέει πολλές φορές παπάντζες. Αλλά δείτε και λίγο τις τοπικές κοινωνίες. Δείτε τι γίνεται σε όλη τη Θεσσαλία. Δεν μπορεί τώρα 3 χρόνια μετά κάποια πράγματα, επαναλαμβάνω, όχι όλα, να πάνε αργά. Γιατί έχω εικόνα από άλλες εργασίες που γίνονται αποκατάσταση μετά τον Ντάνιελ, ας πούμε, τα οδικά στο Πύλιο πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά δείτε και λίγο τα σημαντικά προβλήματα, έτσι. Με αυτά θα αναμετρηθείτε στις εκλογές. Για να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ τώρα, για όσους δεν το είδατε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι τρακτέρ, όχημα που προσπαθεί να πέρασε τη γέφυρα.
1: Να πάμε, πού να πάμε. Δεν γίνεται τίποτα.
2: 3 χρόνια.
1: Με το θάνατο παίζουμε, με το θάνατο, κάθε μέρα.
3: Σχεδόν βυθισμένη, επικίνδυνη, διαγυμνού οφθαλμού, στην πραγματικότητα κλειστή. Κι όμως, παρά τον κίνδυνο ζωής, οι κάτοικοι εξακολουθούν να διασχίζουν καθημερινά με τα οχήματά τους στη γέφυρα Παλαιοπύργου Λάρισας, που καταστράφηκε 3 χρόνια πριν από την κακοκαιρία Ντάνιελ.
4: Όταν κατεβάζει όμως ο πινιός και το νερό περνάει πάνω από τη γέφυρα, είναι πιο επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
3: Όσοι φοβούνται τη διέλευση με αυτοκίνητο, αφήνουν το όχημά τους στη μία όχθη και διασχίζουν τη γέφυρα με τα πόδια.
5: Με το αυτοκίνητο δικό μου δεν περνάει. Φοβάμαι, ναι.
2: Με τα πόδια.
5: Με τα πόδια. Περιμένουμε. Είπαν ότι ανάλαβα να το φτιάξουν, αλλά πότε, άγνωστο.
3: Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν το ρίσκο, αλλά δεν έχουν, όπως λένε, επιλογή.
2: Πολλοί είναι αυτοί που με προσωπική τους ευθύνη περνούν τη γέφυρα που έχει πάθει καθίζηση εδώ στον Παλαιόπυργο από την περίοδο του Ντάνιελ. Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση την οποία κάθε μέρα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι αγρότες που πρέπει να μετακινηθούν.
5: Όλα τα παράλια Ολύμπου και Ανατολικής Πλευράς και Σάβου είναι όλα αποκλεισμένα.
2: Και αφού δεν περνάτε από εδώ, τι χρειάζεται να κάνετε σαν παράκαμψη?
5: 30 χιλιόμετρα.
3: Η σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας έχει υπογραφεί από γνωστό κατασκευαστικό όμιλο. 3 χρόνια μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες του Ντάνιελ, το έργο παραμένει στα χαρτιά καθώς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
6: Σκινδυνεύουμε όντως. Κινδυνεύει όλη η κυκλοφορία. Μην τρέχουν πάλι πίσω από γεγονότα, χτύπα ξύλο, μην γίνει κάτι. Γιατί είναι μεγάλα οχήματα, είναι αργά οχήματα.
3: Η ημιβυθισμένη γέφυρα δοκιμάζει τις αντοχές όλων, ενώ μεγαλώνει το πλήγμα για τον τουρισμό της περιοχής.
7: Πολλοί κόσμος. Ακόμα και το μαγαζί εδώ πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά. Από την ώρα που έπεσε η γέφυρα, έπεσε να μην έχει και δουλειά. Ήταν, ξέρει, που περνάγανε από εδώ και μην έχει.
3: Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη το χειμώνα, όταν τα νερά του ποινιού φουσκώνουν, καθιστούντας το σημείο απροσπέλαστο για όλους.
0: Λοιπόν, μακάρι να είχαμε εικόνα, για όσους δεν το είδατε, ψάξτε το, γκουγκλάρετε λίγο, είναι τρομερή εικόνα, είναι συγκλονιστική. Γέφυρα σπασμένη στα δύο, εφάπτεται στο νερό και περνάνε από εκεί με δικιά τους ευθύνη, γιατί αλλιώς πρέπει να κάνουν 30 χιλιόμετρα.

Λοιπόν, επειδή οι θερμοκρασίες ανέβηκαν, δεν ξεχνούμε να έχουμε πάντα δίπλα μας ένα μπουκαλάκι φυσικό μεταλλικό νερό διός, για να ερχόμαστε λίγο στα ίσα μας, γιατί πρέπει να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας. Και αν είσαι εργαζόμενη όπως και εγώ και λίγο ο χρόνος μας ζορίζει και λες, ρε παιδί μου, μια φορά που θα γυρίσω το γραφείο νωρίς στο σπίτι, δεν θέλω τώρα να στρωθώ στη μαγειρική 2-3 ώρες. Θα κάνεις το πιο εύκολο, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα πάρεις 3-4 σακουλάκια ας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, που είναι φανταστικά φαγητά έτοιμα. Εγώ παίρνω πάντα ρεβίθια, γιατί θέλω να κάνω ρεβίθια και πολλές φορές ξεχνάω να τα μουλιάσω. Οπότε τα παίρνω έτοιμα από τον Μπαρμπαστάθη, τα βάζω στην κατσαρόλα, λαδάκι, τα μπαχαρικά που θέλω και σε 35 περίπου λεπτά είναι έτοιμα.

Λοιπόν, στον περιφερειακό, το πρόβλημα που είχαμε από νωρίς το μεσημέρι έχει περιοριστεί στο ύψος της Τριανδρίας, όπου εκεί έχουμε ένα χαλασμένο όχημα, μας έχει ενημερώσει και ακροατής νωρίτερα, εδώ και κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Εκεί βέβαια έχουμε μποτιλιάρισμα, έτσι, δεν έχουμε απλά χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι η κατάσταση αυτή που είχαμε όταν ξεκίνησαμε την εκπομπή.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλή ευκολία, καλό απόγευμα σε όλους. Συνεχίζουμε με εγκινήσει αμέσως μετά το δελτίο με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Μετά τους εγκινήσει Απόστολος Αυδελάς για ένα διωράκι. Και μετά τον Απόστολο Λεοντής Μαχαιράς εδώ στις 7 το απόγευμα στον Στάτους.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ξεραχόρτα στο Ρεόκαστρο, στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά κοντά στο Πολυκαστρό Κιλκής, 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 12 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο, από αεροσυνέδραμα με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη. Φωτιά σε εξέλιξη στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή, είπε η Αφροδίτη Νέστορα, στη φυλακή και ο τρίτος κατηγορούμενος για την εμπριστική δολοφονική επίθεση. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Ενώπιον του δικαστηρίου, ο 56χρονος σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πινθήρες, αλλιώς θα σταματούσε τις εργασίες. Πρόσθεσε πως άμεσα προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες και κάλεσε την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του χθες στην επανομή. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί, οι έρευνες για τον άνδρα παραμένουν άκαρπες. Η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι ανελκύστηκε στο σημείο που βρίσκεται το γνωστό ναυάγιο. Στο σημείο βούτυξε επαγγελματίας δίτης για να ερευνήσει τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και το ναυάγιο, χωρίς να εντοπίσει κάποιο ίχνος του αγνού. Σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εσωκομματικές διεργασίες για τη νέα ηγετική δομή και την πορεία του κόμματος. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας πραγματοποιήθηκε στη σκιά νέων ανεξαρτητοποιήσεων, με τον αριθμό των βουλευτών που παραμένουν πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζεται στους 17. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο νησί Μεγάλο Τούμπ στα στενά του Ορμούς με στόχο ιρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πυράβλων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία και η Αργεντινή διασταυρώνουν απόψε τα ξύφη τους ένα μεγάλο παιχνίδι με φόντο το τελευταίο εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ, όπου περιμένει ήδη η Ισπανία. Η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στον Κιλκί στους 35, στις Σέρες στους 37, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Μεταφορική εταιρεία Στραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
5: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Και σήμερα που είμαστε σε πλήρη σύνθεση, έχουμε και πολλές ειδήσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έχουμε να κάνουμε και μία διευκρίνηση μεταξύ δύο τίτλων, αυτού του Τσάρου και του Μικάδο.
1: Και επίσης λύνουμε και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Διότι μέχρι να ξεκινήσει το εγκινήσει στον περιφερειακό γινόταν το έλα να δεις και κάτσε να ακούσεις, διότι δεν υπήρχε καμία απολύτως κίνηση. Μόλις αρχίζει το εγκινήσει,
0: ναι,
1: και λόγω του ονόματος εκπομπής και επειδή είναι στα μικρόφωνα δύο αισιόδοξοι, καλοπροαίρετοι, ευδιάθετοι άνθρωποι, λέω Ντίμη Βύχης, κατευθείαν λύνονται ως διαμαγείας
0: για μένα
1: τα προβλήματα.
0: Και σένα, λέει,
1: λύνονται τίποτα. Στο περιφερειακός είναι ένας άλλος περιφερειακός σε σχέση με αυτά που περιέγραφε η Βιργινία, ναι, πριν από μισή ώρα, 40 λεπτά.
0: Ναι, διότι
1: και
0: άνθρωποι,
1: προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά.
0: Οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν την εκπομπή και προσέχουν να μην...
1: Η εκπομπή λέγεται εγκινήσει και είναι εγκινήσει κυριολεκτικά και μεταφορικά, τριάντα.
0: Φυσικά σωστά τους 107 και 7, Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλο Τσουλφάς, ξεκινάμε όπως πάντα μουσικά.

1978 οι Rolling Stones ξεκινάνε ένα καινούριο άλμπουμ με τίτλο «Κάποια κορίτσια». Ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του Billboard 200, «Some Girls I Miss You».

0: Αυξάνεστε και πληθύνεστε τελικά.
1: Ναι.
0: Κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.
1: Κάποια όμως αυτοκίνητα τριαντάφυλλε είναι διαφορετικά, όπως πρέπει να είναι όταν πρόκειται για αυτοκίνητα πόλης, όπου είσαι μποτιλιαρισμένος, όπως ήταν πριν από μισή ώρα εδώ στον Περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί συμπολίτες. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι ευχάριστα, να σου φτιάχνουν τη διάθεση, να σε ηρεμούνε, να μην σου αυξάνουν τα νεύρα, γιατί υπάρχουν όταν κυκλοφορούμε στην κίνηση της πόλης. Και η αλήθεια είναι πως το Twingo, το ολοκένουργιο Renault Twingo, είναι ένα από αυτά τα αυτοκίνητα τριαντάφυλλε.
0: Παρ' όλα αυτά, πάντα κρύβεται ένας άνθρωπος πίσω και όλο αυτό που περιγράφεις δημιουργήθηκε παλαιότερα από κάποιους ανθρώπους.
1: 1992.
0: Έτσι, που βλέπαν πολύ πιο μπροστά από όλους εμάς, και το πιο μπροστά αποδεικνύεται από την καινούργια έκδοση του Twingo,
1: η οποία φέρει πολλά από εκείνα τα στοιχεία.
0: Εδώ είμαστε.
1: Με πιο βασικό από όλα την, την άνεση στο εσωτερικό. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Χρήστο Σκυρδή, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Grand Automotive, της εταιρείας που εισάγει τα Renault και Dacia στη χώρα μας. Κύριε Σκυρδή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βουτσελά, καλησπέρα κύριε Τσουλφά.
0: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία ακόμη μια φορά και σας ευχαριστώ κύριε Βουτσελά που παραστήκατε και στην πανελλήνια δημοσιογραφική παρουσίαση που έγινε χθες στην Αθήνα.
1: Και όπως έγραψα και στο θέμα που ετοίμασα για το enkinis.gr, ήταν μία από τις πιο ευχάριστες, πιο εμπνευσμένες παρουσιάσεις αυτοκινήτου τα τελευταία πολλά χρόνια, κύριε Σκυρδή.
2: Ευχαριστούμε για τα καλά.
1: Κατά γενική ομολογία, δεν ήταν μόνο δική μου γνώμη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό που ταιριάζει στο Twingo, το οποίο επίσης κατά γενική ομολογία μάλλον αποτελεί το πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο πόλης αυτή τη στιγμή, δικαίως βεβαίως. Όπως σωστά είπατε και προηγουμένως, βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το μοντέλο που παρουσιάστηκε πριν από 34 χρόνια, γιατί ήταν τόσο ισχυρή η προσωπικότητά του που πραγματικά άλλαξε το πώς βλέπει κανείς, το πώς αντιμετωπίζει τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου πόλης.
1: Στην παρουσίαση του πρώτου Twingo, ο τριαντάφυλλος ήταν ήδη φτασμένος δημοσιογράφος και είναι μια πραγματικότητα, απλώς την επισημαίνω. Ήταν ήδη έμπειρος δημοσιογράφος.
2: Έμπειρος.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, όπως αναφέραμε και χθες στην παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα, θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι ήταν ένα μοντέλο το οποίο έγραψε μέσα μας, δεδομένου ότι συνδύαζε ένα μοναδικό σχεδιαστικά αμάξωμα που είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν ενός όγκου, δεν ξεχώριζε δηλαδή το μπροστινό καπό από το υπόλοιπο αμάξωμα, ακριβώς γιατί με αυτόν τον τρόπο η Renault κατάφερε και μεγιστοποίησε, αξιοποίησε στο μέγιστο επί της ουσίας χωροταξικά τις μικρές διαστάσεις του αυτοκινήτου. Ποιο ήταν από την αρχή το κόνσεπτ? Να φτιάξει ένα χαριτωμένο αυτοκίνητο με μικρό μήκος, το οποίο όμως να χωράει πραγματικά 4 επιβάτες και τις αποσκευές του. Γι' αυτό έγινε και πάρα πολύ αγαπητό το Twingo, γι' αυτό και σε όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχε στην αγορά σε 3 ακόμα εκδόσεις, πούλησε πάνω από 4,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα και γι' αυτό είναι ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία σταθερά, να το πω έτσι, στηρίζουν μια κατηγορία η οποία τώρα αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει πάλι. Αυτή των μικρών αυτοκινήτων, το A-segment που λέμε.
1: Οι σχεδιαστές πάντως, για να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί, πήρανε το πρώτο Twingo και το έφεραν στη σημερινή εποχή. Δηλαδή, αν δει κάποιος το αυτοκίνητο σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να αναρωτηθεί τι είναι αυτό. Και είναι βέβαια κάποιας ηλικίας. Γιατί άμα είναι 15, 20, 25 χρονών, προφανώς δεν θα αναρωτηθεί.
2: Δεν θα αναρωτηθεί. Νομίζω ότι το αποτελέσματος καλά έκαναν. Δεδομένου ότι και τώρα μας έδωσαν, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο εδώ στη Renault, μας έδωσαν ένα τελείως ξεχωριστό αυτοκίνητο με ισχυρή προσωπικότητα και πολλή ουσία, η οποία ξεπερνάει τα χαριτωμένα εμπρός και πίσω φωτιστικά και προσδιορίζεται από ένα μάξωμα το οποίο, εκτός από καμπυλωτό και με περίσσο χαρακτήρα, είναι και αεροδυναμικό. Είναι φτιαγμένο ούτως ώστε να φιλοξενεί τους θέσεις τροχούς τις άκρες του αμαξώματος για λόγους χωροταξικούς και για λόγους καλής οδικής συμπεριφοράς. Και παράλληλα έχει ακριβώς το πλεονέκτημα το οποίο ξεχώριζε και το αρχικό μοντέλο, το αρχέτυπο μοντέλο. Δηλαδή προσφέρει 4 πραγματικά πλουσιοπάροχες θέσεις για επιβάτες στο εσωτερικό του, με ένα χώρο αποσκευών, ο οποίος με τη μετακίνηση, την κατά τμήματα μετακίνηση του πίσω καθίσματος και την αναδίπλωση της πλάτης, μπορεί να φτάσει έως και 460 λίτρα. Μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο αντιστοιχεί ίσως και σε λίγο περισσότερο από την αμέσως επόμενη κατηγορία. Έτσι. Θυμίζουμε δηλαδή ότι το Clio, το οποίο θεωρείται το μοντέλο κατηγορίας Β με το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στα 391 λίτρα, έτσι, απέχει αυτή τη στιγμή από το κατά πολύ κοντύτερο του Ego. Αυτά τα δύο αυτοκίνητα χωρίζουν πάνω από 30 εκατοστά. Απέχει μόνο 30 λίτρα παραπάνω. Οπότε νομίζω γίνεται άμεσα σαφές το πόσο καλή χωροταξική μελέτη έχει γίνει.
1: Κύριε Σκυρδί, θα μας δώσετε μόνο μισό δευτερόλεπτο, διότι έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη εδώ στην Σουρωτή, στην Θεσσαλονίκη. Έχει ηχήσει το 112 σε αρκετές περιοχές της πόλης. Εμείς εδώ που είμαστε στο κέντρο ακόμα δεν έχει έρθει μήνυμα. Το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο εδώ του Status για το τι γίνεται. Οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε θα έρθει μέσα ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος να μας ενημερώσει. Οπότε αν δέχεστε μήνυμα από το 112, το διαβάζετε κιόλας, ξέρετε ότι είναι για την φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στην Σουρωτή. Επιστρέφουμε λοιπόν, είμαστε ζωντανή εκπομπή, είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο, οπότε καταλαβαίνετε, άλλωστε ήσασταν και συνάδελφος.
2: Καλή μόνο. Εδώ έχουμε παραλείψει από την αρχή της κουβέντας να πούμε ότι το καινούργιο Ρενό του Ίγκο έχει επιστρέψει ως ηλεκτρικό, βεβαίως, έτσι.
1: Αμυγός ηλεκτρικό, ναι, ναι.
2: Αμυγός ηλεκτρικό, και εδώ επίσης πρέπει να επισημάνουμε την πολύ στοχευμένη προσέγγιση της Ρενό, που πραγματικά επένδυσε σε μικρά αυτοκίνητα για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και να εκδημοκρατήσει, εν πάση περιπτώσει, την τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ουσία και περιεχόμενο.
1: Και γενικά όλο το αυτοκίνητο είναι η επιτομή ενός αυτοκινήτου πόλης. Είναι για αστική ίσως μετακίνηση.
2: Σωστά. Είναι ίσως ο καλύτερος λόγος για να επιλέξει κανείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχουμε επιλέξει να το εξοπλίσουμε με μια μπαταρία 27,5 κιλοβατόρες, η οποία του δίνει μια αυτονομία η οποία ξεπερνάει τα 260 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί συμβαίνει, ενώ η μπαταρία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ωστόσο η διαχείριση της ενέργειας που κάνει το νέο Twingo είναι εξαιρετική. Γι' αυτό και η μέση κατανάλωση, πλέον έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε τι γίνεται με τη μέση κατανάλωση των ηλεκτρικών, μόλις που ξεπερνάει τις 12 κιλοβατόρες ανά ώρα. Τις 12 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η κατανάλωσή του, και αυτά είναι νούμερα τα οποία ενδεχομένως, όπως διαπιστώσατε και εσείς εχθές, είναι απόλυτα ρεαλιστικά για την κίνηση μέσα στην πόλη.
0: Κύριε Σκυρδί, σε αυτήν όλη την κατηγορία η οποία δείχνει πια να αποκτά σχεδόν καθημερινά και ένα καινούριο αυτοκίνητο, πιστεύετε στην πορεία της? Δηλαδή ήταν κατηγορία που πραγματικά σε λίγο, ας πούμε, έρχεται και το μικρό Dacia, της οποίας Dacia είστε επίσης,
1: και έχοντας πια και σαφή δείγματα από την πορεία του Renault 5.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το Renault 5, εντάξει, οφείλουμε να πούμε ότι ανήκει σε μία λίγο μεγαλύτερη κατηγορία.
1: Ναι,
2: γιατί όντως είναι λίγο μακρύτερο, είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Ναι, ναι. Αλλά έτσι μπορεί να δώσει ενδείξεις για την μπορεί ηλεκτροκίνηση.
2: Καλά, κοιτάξτε, το Renault 5 αποτελεί σαφώς ένα best seller αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο είναι πρώτο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν ξέρω πόσο up to date, ίσως να απέχουμε κανένα μήνα, είναι πρώτο σε πωλήσεις στη Γαλλία EV. Και είναι πρώτο και στην κατηγορία του στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή το στοίχημα της Renault πέτυχε. Δηλαδή έφτιαξε αυτοκίνητα τα οποία είναι τόσο ακαταμάχητα που πραγματικά ο άλλος προσπερνάει το γεγονός ότι είναι ηλεκτρικά. ως καινούργια τεχνολογία. Από εκεί πέρα για το θέμα της κατηγορίας, κύριε Τσουρφά, κάναμε και μια ειδική μνήμα στην παρουσίαση εχθές και επισημάναμε το εξής, ότι η κατηγορία αυτή άρχισε να φθήνει γιατί τα αυτοκίνητα που την όριζαν δεν μπορούσαν να παραμείνουν προσιτά στο ευρύ κοινό, διότι οι νόρμες κατασκευής άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ ακριβές. Μιλάμε για πρότυπα ασφαλείας, μιλάμε για πρότυπα τέλος πάντων οδικής συμπεριφοράς, για χωροταξικά,
1: εξοπλισμό,
2: όλα αυτά ακρίβηναν τα αυτοκίνητα, τα βάρυναν. Οπότε ένα μικρό αυτοκίνητο έγινε ασύμφορο. Δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια που άρχισε αυτή η κατηγορία να φθήνει, είχαμε πανέμορφα ωραία μικρά αυτοκινητάκια που έπρεπε όμως να τα χωρέσουν όλα αυτά, γι' αυτό και η τιμή τους πλέον άγγιζε την επόμενη κατηγορία. Γι' αυτό και ο κόσμος πήγε στην επόμενη κατηγορία. Αυτό που έκανε λοιπόν η Ρενό εδώ πέρα, η οποία ποτέ δεν έχασε τη δυναμική της στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, είναι ότι κράτησε τα βασικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Δηλαδή, εκτός από την ευελιξία και την, το να σεβαστεί όλες τις σύγχρονες νόρμες κατασκευής ενός αυτοκινήτου, κατάφερε να κάνει συνέργειες οι οποίες κράτησαν το κόστος χαμηλά. Έτσι λοιπόν δεν κάνει στην πραγματικότητα συμβιβασμούς επιλέγοντας ένα Twingo, αλλά παράλληλα παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πραγματικά οικονομικό και πραγματικά δικαιολογεί την επιλογή του, το ρόλο του, ως ίσως το δεύτερο αυτοκίνητο ενός νοικοκυριού, το οποίο είναι προορισμένο για αστικές μετακινήσεις. Μιλήσαμε χθες για right sizing. Τι σημαίνει αυτό? Προφανώς η μπαταρία δεν είναι μεγαλύτερη. Προφανώς η αυτονομία θα μπορούσε να είναι κι άλλο. Προφανώς η δύναμη των 82 ύπων ίσως να ακούγεται οριακή. Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι έχουμε ένα μικρό αυτοκίνητο που δεν ξεπερνάει σε βάρος τα 1200 κιλά, που είναι ελαφρύ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η Renault έκανε την επιλογή που έπρεπε. Έβαλε τόσο όση μπαταρία και γενικώς προσδιορίσε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά τόσο ώστε το αυτοκίνητο να ικανοποιεί απόλυτα το στόχο του. Έτσι. Και εδώ βέβαια όλο αυτό το πακέτο δικαιολογείται εκ του γεγονότος ότι στο ταμείο η υπόσχεση της Renault κρατήθηκε. Είχε πει εξ αρχής, όταν ξεκίνησε με αυτό το project, το οποίο πρέπει να ενημερώσουμε ότι είναι ένα project εξέλιξη νέου αυτοκινήτου που είναι το γρηγορότερο στην ιστορία της Renault, κράτησε μόλις 21 μήνες, είχε δεσμευτεί ότι η τιμή του αυτοκινήτου θα είναι κάτω από 20.000 ευρώ. Έτσι, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο του 2026 με όλα τα πρότυπα ασφαλείας και όλο τον εξοπλισμό. Όπως θα δούμε ενδεχομένως και με κάποια άλλη ευκαιρία, ο εξοπλισμός του είναι πραγματικά ανώτερης κατηγορίας. Λοιπόν, το οποίο έχει αρχική τιμή χωρίς τις επιδοτήσεις, η οποία είναι κάτω από 20.000 ευρώ και στην ελληνική αγορά. Και αν θέλουμε να γίνουμε επιθετικοί, πρέπει να πούμε ότι μαζί με τις επιδοτήσεις, δηλαδή και την επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά 3, αλλά και τη δυνατότητα που έχει κάποιος να πάρει επιδότηση για ανταλλαγή, ας πούμε να κάνει απόσυρση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, η τιμή του πέφτει κάτω από τις 15.000 ευρώ. 14.000 λοιπόν, 990 ευρώ είναι τυπικά η τιμή του αυτοκινήτου και σε αυτή παίρνει τα πάντα, διότι έχει δύο εκδόσεις, αλλά ο εξοπλισμός είναι πλήρης, ανταγωνιστικός και λειτουργικός από τη βασική έκδοση.
1: Δώστε μας λίγο μισό λεπτό, κύριε Σκυρδί, γιατί είναι εδώ ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος να μας ενημερώσει για τη φωτιά. Γαβρίλ.
3: Για τη φωτιά, να δώσουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι η πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 4, πριν από μισή ώρα περίπου, για πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση κοντά στη Σουρωτή. Και όταν λέμε κοντά, να πούμε και πάλι, δεν απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές, αλλά σε εκείνη την περιοχή του Δήμου Θέρμης. 21 πυροσβέστες στο σημείο με 8 οχήματα και έχουμε συνδρομή και από αέρος με 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση. Όταν θα έχουμε νεότερα φυσικά.
1: Και είχαμε και 112, όπως είπαμε πριν,
3: είχαμε
1: σε αρκετές περιοχές.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ όχι σωστά. Μόνο ανατολικά, αλλά και δυτικά της πόλης.
3: Ναι. Είχεσαι σε αρκετούς πολίτες, σε αρκετούς κατοίκους της πόλης. Η ενημέρωση από το 112, το μήνυμα μας λέει ότι να είμαστε σε ετοιμότητα φυσικά. Γνωστοποιεί την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και καλεί να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών.
1: Ευχαριστούμε, Γαβρίλη, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
0: Εν κατακλείδη πάντως, Σωτήρη και κύριε Σκυρδί, η Ρενό κατάφερε με αυτήν την τριλογία, ας την πούμε έτσι.
1: Τριλογία μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι θα μεγαλώσει η γκάμα, όπως θα μας πει ο κύριος Κυρδής, των αμυγός ηλεκτρικών μοντέλων που θα δούμε και στη χώρα μας.
0: Όχι, στις κατηγορίες
1: χαμηλές.
0: Από τη μικρομεσαία, ας πούμε.
1: Άρα του Ίγκο Ρενό 4, Ρενό 5.
0: Ρενό 5, ναι, προς τα κάτω του Ίγκο. Η Ρενό κατάφερε να έχει 3 αναγνωρισμένα και συγχρόνως αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα πολλά χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Έτσι, έτσι το βλέπω.
2: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως παράλληλα έχουμε την τιμή, αν θέλετε, ως άνθρωποι του αυτοκινήτου θα το έλεγα αυτό, τιμή, και την ευκαιρία, γιατί δεν είναι, ξέρετε, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια να αξιοποιούν το παρελθόν τους, την κουλτούρα τους και τη μακραίωνη ιστορία, που για την περίπτωση της Ρενό φτάνει τα 130 πραγματικά, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι με στόμφο, πραγματικά χρόνια ιστορίας, αδιάλειπτης και αδιάκοπης ιστορίας, μια ιστορία η οποία είναι full, είναι γεμάτη από μοντέλα που εισήγαγαν πολλές καινοτομίες και εισήγαγαν και πολλές κατηγορίες, ναι, κιόλας. Έτσι. Οπότε ναι, είμαστε τυχεροί που καταφέραμε και επανεφεύραμε εμβληματικά ονόματα του παγκόσμιου αυτοκινητιστικού στερεώματος με τον καλύτερο ίσως δυνατό τρόπο. Και θυμίζω και πάλι ότι η στρατηγική της Renault ήταν η εξής. Η επόμενη μέρα είναι η ηλεκτροκίνηση, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε αυτό θα συμβεί άμεσα είτε έμεσα ή εν πάση περιπτώσει στο εγγύς μέλλον. Η στόχευση ήταν να αντικαταστήσουμε
1: τους θερμικούς κινητήρες αρχικά με υβριδικούς.
2: Όχι να αντικαταστήσουμε, να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση ενδιαφέρουσα, φτιάχνοντας ακαταμάχητα αυτοκίνητα. Και ξεκινώντας από το Renault 5, περνώντας το Renault 4 και καταλήγοντας το Twingo, νομίζω ο στόχος έχει επιτευχθεί.
1: Και ένα αναμονή βέβαια του Megane, το οποίο επίσης θα είναι αμυγός ηλεκτρικό, καθώς και του Scenic.
2: Ακόμα 2 εμβληματικά ονόματα για τα οποία η Renault με πάρα πολύ έτσι, στιβαρή συνείδηση επέλεξε να προχωρήσει την καριέρα τους ως αμυγός ηλεκτρικά. Και το Megane είναι ένα διάσημο όνομα απολύτως συνυφασμένο με τη Renault, και φυσικά και το Scenic είναι 2 αυτοκίνητα τα οποία μέχρι το τέλος του χρόνου θα τα δούμε να κυκλοφορούν και στους ελληνικούς δρόμους, κανονικά με τιμολογημένα και full.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού για το Σεπτέμβριο για να μιλήσουμε για Dacia. Πια.
2: Έχουμε πολλά πράγματα,
1: αλλά εκεί θα τα πούμε διαζώσεις όταν με το καλό θα έρθετε στην πόλη μας.
0: Έκανε και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση η διευθύνουσα της Dacia σήμερα, θέτοντας τους στόχους για το μέλλον της μάρκας.
1: Το Σεπτέμβριο διαζώσεις, να τον δούμε από κοντά.
0: Ναι, σωστό.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Σκυρδί.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279. Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολές.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων.

0: Εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
3: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
4: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
0: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
5: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφιλ. 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Από πολύ παλιά λέγαμε να ακούς τη μητέρα σου σε ό,τι σου λέει, ξέρει κάτι παραπάνω. Στα 1970 η Freedom Knights το έκανε ένα τραγούδι. Η μαμά μου μου είπε να μην πάω. Και για άλλη μια φορά είχε δίκιο.
1: Και να πούμε καταρχήν ευχαριστώ σε όλα τα μηνύματά σας στο Viber, των Σημεών, τον Γιώργο, τον Ηλία, την Ελένη, τον Ιωάννη, που έχετε στείλει ενημέρωση για τη φωτιά που έχουμε στην Θέρμη, στη Σουρωτή, όπως και για τα βίντεο σας, για τις φωτογραφίες σας. Πάμε να πούμε και μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα από Μουριές Κιλκής.
1: Από Μουριές Κιλκής.
2: Δημήτρης λέγομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια για την ενημέρωση για το φωτιά σας.
1: Ναι, είστε καλά.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς ξέρετε πότε θα καταληφθούν οι συντάξεις?
1: Αυτά θα πάρετε ή Δευτέρα στις 10.30 ή Τετάρτη στις 10.30, που είναι ο Γιάννης ο Σοπασής.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας.

0: Λόιντος Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Γαβρίλη Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς όπως κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας στέλνετε στο 6908-357-800.
0: Δεν είναι όμως καταπληκτικό αυτό με τους ακροατές, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή.
0: Είναι απίστευτο.
1: Βίντεο, φωτογραφίες, πληροφορίες.
0: Και η συνδρομή στη δουλειά μας. Πραγματικά και ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα αν πάντως ο φίλος ρωτούσε για ημερομηνία καταβολής των συντάξεων.
1: Α, ναι.
0: Ιουλίου είναι στις 25. Αν συνεχίζει να είναι στο ραδιόφωνο του. Είναι στις 25 του μηνός.
1: Μάλιστα, έτσι.
0: Και το ίδιο και δουλειά. Του επόμενου.
1: Το σοπασί σιγά σιγά. Μόλις αλλάξετε και ιδεολογικά.
0: Με το Γιάννη έχουμε άλλο.
1: Μόλις δείτε είδους, και το φως το αληθινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδεολογικοπολιτικά. Ναι, ναι. Εσείς οι δύο θα γίνετε εξαιρετικοί
0: δεν
1: γίνεται, άνθρωποι.
0: Δεν γίνεται
1: και
0: αυτό.
1: Οι δύο.
0: Πέρα από ονόματα, ιδεολογικά είναι ό,τι καλύτερο. Α, τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε.
1: Οι αστερίσκοι μπαίνουν σιγά σιγά, σιγά πέρα από ονόματα.
0: Όχι, δεν είναι. Διότι
1: ξέρεις τα ονόματα που θα βρεθεί.
0: Τα ονόματα σπάνια υπηρετούν τις ιδεολογίες έτσι όπως
1: ναι, ναι,
0: πρέπει.
1: Μ' αρέσει. Όταν βάζεις αστερίσκους είσαι στο καλό του
0: δρόμου.
1: Δεν περιμένω από τη μια μέρα στην άλλη να δείτε το φως του αληθινό. Αλλά και οι δυο έχετε αρχίσει και έρχεστε στον δρόμο της λογικής.
0: Μεταξύ όλων των άλλων που ακούνε την εκπομπή, πρέπει να είναι και ο κύριος Σάτο.
1: Σάτο.
0: Ο κύριος Σάτο είναι αυτός που ανέλαβε όλη την Toyota.
1: Μάλιστα. Κάτω από τον Άκιο Toyota προφανώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τον αποκαλούν για να λύσουμε και ιστορικά έτσι την ονομασία. Ως το τζάρο της ιαπωνικής αυτοκινομηχανίας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τσάρος και Ιαπωνία.
1: Ναι,
0: άρα είναι,
1: καμία σχέση.
0: Άρα είναι ο Μικάδο της ιαπωνικής.
1: Ο αντίστοιχος τσάρος στην Ιαπωνία είναι ο Μικάδο.
0: Ο Μικάδο. Μάλιστα. Αυτό έτσι γράφει. Λέμε ο τσάρος
1: αυτοκινήτο.
0: Γιατί το λέω? Πριν από αρκετό καιρό είχαμε πει εδώ από το Καθημερινό Εγκίνηση σχετικά με τους Ευρωπαίους, με τους δικούς μας, με τις δικές μας βιομηχανίες αυτοκινήτου, ότι πέρα ρε παιδί μου από ευρωπαϊκές επιτροπές και συμβούλια και διαβούλια και όλα αυτά, ξέρω εγώ, να βρεθούν μεταξύ τους και να πούνε ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, έχουμε απέναντι τους άλλους. Μήπως να αρχίσουμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και όλο.
1: Ποιοι να βρεθούν?
0: Οι αυτοκινητοί.
1: Δεν υπάρχει η εταιρεία. Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Τότε τι να βρεθούν?
0: Την είδες να.
1: Όχι, πιθανά.
0: Λοιπόν, γράμματα στέλνει μόνο και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε χθες ο κύριος Σάτο.
1: Ναι.
0: Αντί να ανταγωνιζόμαστε.
1: Οι Ιάπωνες κατασκευαστές.
0: Είναι καλύτερο να συνεργαζόμαστε.
1: Και δεν το είπε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ο επικεφαλής ή τέλος πάντων το νούμερο 2 μιας εταιρείας
0: που
1: η οποία αντιμετωπίζει ενδεχομένως κάποια οικονομικά θέματα.
0: Και να μην αντιμετωπίζει, δεν έχει το μέγεθο. Ναι, βέβαια.
1: Τέτοιες Ιαπωνικές εταιρείες.
0: Βεβαίως.
1: Το είπε ο νούμερο. Ο επικεφαλής, ο νούμερο 2.
0: Είναι επικεφαλής,
1: της Toyota,
0: είναι εκτελεστικός.
1: Της μεγαλύτερης ή τέλος πάντων μία εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του κόσμου.
0: Και μάλιστα δεν έμεινε σε αυτήν τη θεωρητική προσέγγιση,
1: ναι.
0: Αλλά το έβαλε και πιο συγκεκριμένα. Και είπε,

0: Τι δεν θα έρθει. Στείλ του ένα mail να πούμε.
1: Ναι.
0: Τι επαφές έχεις.
1: Θα μου πεις τώρα αν έρθει ο Γιόντα.
0: Εννοείται. Αν έρθει ο Γιόντα, εννοείται ότι θα έρθει και ο Σάτο.
1: Θα έρθει μαζί.
0: Εμείς ποιο θέλουμε από τους δύο να μιλήσουμε. Τον Γιόντα ή τον Σάτο.
1: Το Σάτο.
0: Για να σε βάλω μέσα να το κανονίσεις.
1: Μετά από αυτήν τη δήλωση.
0: Ξέρω, αλλά το όνομα με παραπέμπει σε έπιπλα, συνειρμικά δεν μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτός δεν είναι καινούριος,
0: ναι.
1: Δεν είναι παλιός στη θέση αυτή.
0: Α,
1: είναι νεότευτος. Νεότευτος, ναι.
0: Oh.
1: Εγώ πιστεύω ότι...
0: Εντάξει, μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να...
1: Πιστεύω ότι θα τους μαζέψουμε.

0: Τι είπε?
1: Είναι η συνεργασία του Sting με έναν νεαρό rapper και είναι...
0: Εντάξει, δεν έκανε και πάντα καλές συνεργασίες ο Sting, είναι η αλήθεια.
1: Ότι όχι, είναι καλός.
0: Ότι θα συνεργασία Sting με νεαρό rapper και
1: όχι, είναι καλός, είναι πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Άκουτα.

0: τέτοια ακούτε εκεί έξω και δημιουργείται ήδη πρόβλημα στον περιφερειακό.
1: Πάλι.
0: Εντελώς ξαφνικά προς τα ανατολικά αυτή τη στιγμή ξεκινάει πριν από τα νοσοκομεία και πηγαίνει, περνάει τη διασταύρωση για Πεύκα, κοντεύει στην Τριανδρία. Και κοκκινίζει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Λέει ότι έχει γίνει κάτι. Αυτό έγινε το τελευταίο δεκάλεπτο. Προς τα ανατολικά, επαναλαμβάνω, μία ενημέρωση είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Viber με μηνύματος για το τι έχει γίνει, και ξαφνικά εκεί αρχίζει και κοκκινίζει με πολύ γρήγορο ρυθμό το σύμπαν.

0: μειώσεις τιμών παντού. Παντού. Από πολλές εταιείες. Citroën σε 3 Aircross 18.900 ευρώ η νέα τιμή.
1: Πολύ καλή.
0: KGM Tivoli 16.990
1: ευρώ.
0: Αυτό πάλι
1: να μην το συζητάμε.
0: Έτσι. Είναι ένα αυτοκίνητο που πραγματικά, ειδικά σε αυτή την τιμή 16.990 ευρώ, αξίζει να πάτε μέχρι την Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και μην ακούτε Nissan. Η Νιγιώτα Θεοχαράκης είναι και ο αντιπρόσωπος της KGM στην χώρα μας. Οπότε στο κατάστημα του Καλοχωρίου θα βρείτε και ολόκληρη, την γκάμα της Nissan και Summer Deals μέχρι 31 Ιουλίου με μειωμένες τιμές σε Duke και σε Qashqai, αλλά και όλη την γκάμα της KGM. Να τα δείτε, να τα οδηγήσετε. Βεβαίως και το KGM Tivoli με την τιμή πλέον να βρίσκεται στις 16.990 ευρώ. Η Αλφα Ρωμαίο αρχίζει λίγο, μας δείχνει κάποιες μικρές πινελιές από το καινούριο SUV που ετοιμάζει η Τριαντάφυλλε. Μια Αλφα Ρωμαίο η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει. Υποτίθεται ότι εδώ και δύο χρόνια...
1: Έγιναν και λάθος επιλογές.
0: Πολλές, πολλές.
1: Μην το...
0: Υποτίθεται ότι εδώ και δύο χρόνια θα βλέπαμε καινούρια Τζούλια, θα βλέπαμε καινούρια Στέλβιο. Ακόμα την περιμένουμε. Έχει μείνει με μια Junior. Η Τονάλε, η οποία επίσης είχε ξεκινήσει ανεμικά, τώρα κάτι πάει να κάνει. Ο επικεφαλής όμως της Stellantis έχει δεσμευθεί ότι τα επόμενα

Επόμενα λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, όμιλος θα παρουσιάσει 110 νέα μοντέλα τριαντάφυλλε, εκ των οποίων 3 θα είναι από την Αλφα Ρωμαίο σε διάφορες κατηγορίες. Μακάρι να το δούμε και μακάρι να είναι γνήσιες Αλφα Ρωμαίο.

0: Και επειδή αναφέρωσουν στην Ιταλία και επειδή παντού τα πάντα, πόσο μάλλον με την Ιταλία κατά το ούνα φάτσα και τα λοιπά, από την Σελάντης ζητήθηκε η Φεράρι και το τμήμα φορτηγών να χαρακτηριστούν ως...
1: Το τμήμα φορτηγών της Φεράρι?
0: Όχι ρε.
1: Α, είπα και εγώ, έβγαλε φορτηγό η Φεράρι
0: και... έτσι όπως πάει, ναι, άντε τώρα.
1: Φαντάζεσαι να δούμε φορτηγό Φεράρι?
0: Καλά.
1: Να... Γιατί υπάρχει τρακτέρ Λαμπορκίνι δηλαδή?
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε από τρακτέρ.
1: Σωστό. Το κράτησε.
0: Και προσημήντης, έτσι, και προσημήντης, γιατί όχι. Ζήτησε να χαρακτηριστούν ενεργοβόρες η ίδια η εταιρεία.
1: Η Φεράρι.
0: Να χαρακτηριστεί ενεργοβόρα η Φεράρι και το τμήμα των φορτηγών. Της Στελάντης. Διότι στην Ιταλία, εάν χαρακτηριστεί... Άσε με να τελειώσω. Στην Ιταλία, εάν χαρακτηριστεί μία εταιρεία ενεργοβόρα, υπάρχει σειρά μέτρων στήριξης.
1: Αφορίστηκε
0: αυτός ή ακόμα? Από πλευράς κυβέρνησης.
1: Αφορίστηκε ή ακόμα? Αυτός που ζήτησε
0: εγώ
1: να
0: άλλο
1: χαρακτηριστεί
0: λέω, εσύ άλλο λες.
1: Η Φεράρι ενεργοβόρα.
0: Ίσα-ίσα, αυτός έπρεπε να πάρει προαγωγή. Δεν το άκουσες μέχρι τέλος.
1: Δεν
0: για
1: θέλω
0: να, πάρουν,
1: να το ακούσω.
0: Για να πάρουν τα μέτρα στήριξης, λέμε.
1: Γιατί θέλει μέτρα στήριξη Φεράρι?
0: Το κάνει η κυβέρνηση.
1: Για τη Φεράρι.
0: Άσχετα. Τι θα πει για τη Φεράρι? Είναι ενεργοβόρα, παίρνει στη στήριξη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σκέψη.
1: Κάτι πάει. Όταν λέει απατεωνιά, ξέρεις ότι το μυαλό μου δεν μπορεί να τις αντιληφθεί.
0: Ναι.
1: Και κυρίως να τις δεχτεί ως αγνό μυαλό που είναι.
0: Έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Άσο, εσύ δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Αγνό μυαλό, δεν καταλαβαίνω από απατεωνιές.

0: Έρχεται ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ελπίζουμε να μας ενημερώσει τι έχει γίνει στον περιφερειακό ξαφνικά προς τα ανατολικά, Γαβρίλ. Και έχουμε... κοκκίνησε το σύμπαν.
1: Ναι, έχουμε ζητήσει ενημέρωση, αλήθεια είναι. Αναμένουμε για το περιστατικό εκεί στην περιφερειακή. Να έρθουμε λίγο στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν ελαφρώς οι δυνάμεις για την κατάσβεσή της. 23 πλέον οι πυροσβέστες που είναι στο σημείο, με 9 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και φυσικά έχουμε και τα 2 ελικόπτερα που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκινήσει και κάνουν ρήψεις νερού. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά και νωρίτερα είχαμε και το 112 που μας καλεί να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ.
2: Άρα για χορτό λιβαδική μιλάμε.
0: Έτσι φαίνεται σε αυτήν την φάση.
2: Επειδή μιλάει για ενίσχυση.
1: Ναι, για αγροτοδασική για... συγκεκριμένα είναι η ενημέρωση που έχουμε. Ωστόσο και έχει και χαμηλή βλάστη, δηλαδή είναι λίγο. Έτσι.
0: Ωραία. Μία ενημέρωση τι έχει συμβεί στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινάει, κάτι έχει γίνει στο ύψος της Τριανδρίας. Και προς τα πίσω η ουρά έχει φύγει από τα νοσοκομεία και πηγαίνει προς τα ανταμάρια, όλο αυτό μέσα σε ένα τέταρτο, δεν ήταν περισσότερο.

0: χθες που πήρες το τζίλι, πήγες δίπλα στη ZIKR να δεις και το 7GT. Είναι δίπλα, γιατί το κατάστημα της ZIKR, ναι, είναι στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία. Πήρες το τζίλι, πήγες δίπλα.
1: Όχι,
0: να δεις και το ZIKR, το 7GT.
1: Πιαστήκαμε στην κουβέντα με τα παιδιά εκεί της Τζίλι και...
0: Πότε το αφήνεις, την επόμενη Τρίτη?
1: Στις 20. Ναι.
0: Ωραία, θα πάμε μαζί να το αφήσεις, να πάμε μετά να δεις και το 7GT 30, φίλε. Ένα Grand Tourer πραγματικά νέας γενιάς, με υψηλές επιδόσεις, σκανδιναβικό design... Με 655 χιλιόμετρα αυτονομία, με 646 ύπους, 0% σε 3,3 δευτερόλεπτα, με υπερταχεία φόρτιση από 10 έως 80% σε μόλις 13 λεπτά και μια τιμή η οποία ξεκινάει από τις 43.990 ευρώ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, για τον περιφερειακό παίρνω ένα μηχανάκι εκεί μείνει.
0: Ένα μηχανάκι
2: και λόγω
0: έχει...
2: του φορτηγού της Εγνατίας γίνεται από δύο ροήδες μία.
0: Α, μάλιστα. Άρα ένα μηχανάκι έκανε όλη αυτή τη δουλειά.
2: Είναι, ένα μηχανάκι και λόγω του φορτηγού της Εγνατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
2: υπέροχα.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι στιγμές φανταστικές.
0: Και έχει μείνει στο ύψος της Τριανδρίας περίπου.
2: Την ανηφόρα ακριβώς έχει μείνει λίγο πριν από τη στροφή Επταπυργίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τραγικό.
1: Όταν λέει αυτοκίνητο της Εγνατίας... για βοήθεια.
0: Για βοήθεια, ναι, ναι. Γιατί έχει μείνει, μην πέσει κάποιος πάνω, να το φορτώσει, να το κάνει. Αλλά είναι τραγικό τώρα με ένα μηχανάκι να έχει δημιουργηθεί ξαφνικά όλο αυτό το πρόβλημα προς τα ανατολικά. Αποφύγετε τον περιφερειακό. Όσοι θέλετε να κινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επιλέξτε το κέντρο της πόλης.
1: Από εκεί που είναι, τι οποίο... επιλέξτε, Σωτήρη? Μόνο αυτοί που τώρα μπαίνουν.
0: Όσοι είναι μέσα, ναι, δεν σώζεται. Αλλά όσοι θέλουν να μπουν, το κέντρο της πόλης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον περιφερειακό. Γαβρίλη Χατζινόπουλος, Δελτίο Ειδήσεων, Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7 και Λεοντής Μαχεράς με status update στη συνέχεια.
1: 1, 2, 3. Μελίνα Σκίναρτ, κλείνουμε μουσικά. Sweet Home Alabama. Για όσους πάνε προς το σπίτι, δεν έχει σημασία που βρίσκεται. Αύριο το ραντεβού μας εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σωτήρι Βουτσαλά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε. Αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέο συναγερμό σήμερα στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους πολίτες. Επιτόπου επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα από αέρο, συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2-42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν προς τον παρόν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ενώπιον του δικαστηρίου. Ο 56χρονος σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πυνθήρες, αλλιώς θα σταματούσε τις εργασίες. Πρόσθεσε πως άμεσα προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά και κάλεσε την πυροσβεστική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο με έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Αμανατίδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βουλγαρία δεν έχει θέση στον συνασπισμό της θέλησης που υποστηρίζει την Ουκρανία, ανέφερε ο πρωθυπουργός της γείτονος Ρούμεν Ράντεφ. Δεν είμαστε μέρος ενός συνασπισμού που επιμένει στη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία και η Αργεντινή διασταυρώνουν απόψε τα ξύφη τους σε ένα μεγάλο παιχνίδι με φόντο το τελευταίο εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ, όπου περιμένει ήδη η Ισπανία. Η σέντρα είναι για τις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 3 αμποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στον Κλική στους 35, στις Αίρες στους 37, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
14: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφείου.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, πόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: Κουμπί.
1: Κουμπί. Χριστός και Παναγία. Λείπει κουμπί.
2: Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Το τραγουδάκι Μάρο Κοντουχόρν.
1: Κουμπί. Βελόνα και κλωστή γρήγορα.
3: Πολλές ταινίες με Κωνσταντίνου, αλλά ένα διάστημα τα είχε με τον Βουτσά. Έτσι και πίσω.
4: Πού σε Αντωνάκι.
3: Μπροστά δεν ήμουν.
4: Σε Αντωνάκι να το δεις και να σου σηκωθεί η τρίχα. Αντωνάκι, κακούργες, η τύρανε ανθρωποφάγε. Αν θα στη φορέσουμε την κουλούρα και θα γορέψει το ταψί. Στεφάνι, ολοκάθαρο παγόνα μου, να μην αξιωθώ να βγω ζωντανή από εδώ μέσα.
1: Αμήν, Παναγίτσα μου, αμήν.
4: Νάτος και ο κακούργος, ολοζώντανος. Και το στεφάνι απάνω στο κεφάλι του πέφτει. Το δες.
2: Ολοκάθαρο.
1: Αντωνάκι μου, πότε μπήκες?
2: Μάλιστα. Στεφάνι. Αλλά, Στεφάνι, βλέπω και για σένα, κυρία Μπεμπέκα. Έλα εδώ, μωρή. Το βλέπεις? Στεφάνι, για την κηδεία σου. Γιατί από εδώ μέσα ζωντανή

0: σκέφτηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Ακούστε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Τι του είπε, σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Καλό παράδεισο να έχει. Για το φίλο από τις Μουριές που πήρε για τις συντάξεις, να τον ενημερώσουμε. 28 τώρα του μήνα θα πληρωθούν οι ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ, που σημαίνει ότι 27 στις 6 το απόγευμα θα είναι στο λογαριασμό σου και 30 θα πληρωθούν ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕΔΕΗ και δεν συμμαζεύεται, που σημαίνει 29 θα είναι στο λογαριασμό σου. Επίσης, φίλε από τις Μουριές, να σου πω για το Σεπτέμβριο, για το Σεπτέμβριο, για τη συντάξη Σεπτεμβρίου, 26 Αυγούστου, η κύριε συντάξη ΟΑΕ, ΟΤΑ, θα είναι στο λογαριασμό από την προηγούμενη και 28-8 πληρώνται, αλλά 27-8 θα είναι στο λογαριασμό σου, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και οι κύριες επικουρικές του Δημοσίου. Εντάξει, σου είπα και για Σεπτέμβριο. Τώρα για να μην σε μπερδέψω και τα λέω τώρα πριν ξεκινήσω για μήπως θες να πας για ύπνο, λοιπόν, ή στο καφενείο. 28 του μήνα και 30 του μήνα. 28 οι πρώτες, 30 οι δεύτες. Από την προηγούμενη θα είναι στο λογαριασμό σου. Σε καλή μεριά. Αλλά για να ψάχνεσαι 15 του μηνός πότε θα πληρωθούν, κατάλαβα, δεν υπάρχει μία, έτσι. Ελπίζω να μην τα χάσαμε στο στοίχημα. Να τα χάσαμε γιατί τρέξαμε να αγοράσουμε και δεν φτάσαμε.
3: Για θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του.
2: Η Γαλλία εχθές δεν μπήκε ποτέ στο μάτς. Μηδέν φάσεις έχει. Λίγο κινήθηκε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Εγκλωβισμένη ολόκληρη η Γαλλία, όχι μόνο Εμπαπέ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και δίκαιο αποτέλεσμα. Εδώ κέρδισε η ομάδα, όχι αυτή η οποία έχει ένα ταλέντο κλπ. Ναι, θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αλλά εδώ υπερίσχυε το ομάδα, το ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ Αργεντινή-Αγγλία, λένε οι Άγγλοι, γιατί υπήρξε η αδικία το 86, επαναλαμβάνω, συμφώνησαν, δεν ξέρω, θα δω τι θα συμβεί, συμφώνησαν οι δύο ομάδες να φορέσουν εμφανίσεις εκείνης του 86, που ο Μαραντόνα το ένα το βάλε με το χέρι και το άλλο αφού πέρασε όλη την Αγγλία. Ναι, πήρε την μπάλα, πήγε Λονδίνο, γύρισε, ναι, Μάντσεστερ, ξαναγύρισε, ναι, και έβαλε τον κολάκι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι της Όλγας μου, της Παχτσούς, από Τενοχώρη Συντικής, την αδελφούλα του... του Γαβρίλ. Ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά. Δεν θα το γλιτώσει το κέρασμα, βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, επειδή μόνο ειλικρινείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Το παιδί έφερε το Σάββατο, γιατί η Όλγα γιόρταζε. Τώρα, σήμερα δεν έφερε τίποτα και δικαιολογημένα. Δηλαδή, άμα μέρα παραμέρα μας κερνάει εδώ πέρα ο Γαβρίλ, γίνονται αυτό. Αυτός που πρέπει να περάσει και να κεράσει είναι ο Γιώργος Ασλανής, εντάξει. Τώρα ξέρω, δουλεύει, αλλά στις 7 παρα 10 να μου το θυμίσετε. Να, εκείνη την ώρα μπαίνει στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Μόλις βάλει το και να του το πω, να του το θυμίσω, κατάλαβε. Χρόνια πολλά. Τώρα είδα τη φωτογραφία. Την κοίταζα έτσι, την κοίταζα αλλιώς. 48 λέει, 84 λέει. Μπερδεύτηκα.

0: Αλλά εδώ είναι τα θεματάκια μας τώρα. Αλλά πρώτα ήρθε μέσα ο Γαβρίλ. Τι, ήρθε να κεράσει?
1: Όχι, όχι.
0: Ήρθα
1: λίγο να πούμε για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν κι άλλο οι δυνάμεις εκεί στη Σουρωτή, σε δασική έκταση, σε αγροτοδασική. Έχουμε στο σημείο 24 πυροσβέστες με 12 οχήματα της πυροσβεστικής και από αέρος 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ευτυχώς, ωστόσο είναι σε πλήρη εξέλιξη κατάσβεση. Είναι στο σημείο οι δυνάμεις, έχουν σπεύσει και περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Γίνεται η επιχείρηση εκεί, είναι σε εξέλιξη. Και εκτός από αυτό το σημείο, να πούμε ότι έχουμε και άλλη μια πυρκαγιά στην Καβάλα αυτή τη φορά. Ναι, είναι στην Ελευθερούπολη, κοντά στην Εγνατία Οδό. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκονται 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 οχήματα της πυροσβεστικής. Από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν και σε εκείνη την περιοχή.
0: Να δούμε σε ποια περιοχή είναι, γιατί είναι Ακροβούνη, Ελευθερούπολη. Εγνατία Οδό είναι αρκετά μακριά από την Ελευθερούπολη, η Εγνατία Οδό.
1: Ναι. Τώρα, τέλος πάντων, κοντά φαντάζομαι.
0: Κατά πράσινη, πουρνάρια.
1: Έτσι, εκεί είναι δασική έκταση.
0: Ωραία, θα μας κρατάς φαντάζομαι.
1: Φυσικά.
0: Να χαίρεσαι την αδερφούλα σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ γλυκιά, ίδια μάτια όμορφα έχετε. Ευχαριστούμε για το κέρασμα το Σάββατο. Να είσαι καλά. Την Ολγίτσα. Στην κίνηση, από ό,τι βλέπω, εντάξει, 424 το καθιερωμένο, αλλά προς ανατολικά, εκεί στη διασταύρωση του Ρετζικίου έχουμε θεματάκι. Στην εσωτερική περιφερειακή
2: σου
0: έχουμε
2: ζητώ
0: θεματάκι.
2: Συγγνώμη, απλά μόλις ήχησε ξανά το 112 για την περιοχή της Σουρωτής. Αυτή τη φορά αναφέρει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τα Βασιλικά.
0: Όπα, τι είναι αυτό τώρα?
2: Αν βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής, απομακρυνθείτε προς τα Βασιλικά. Δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Οι κάτοικοι για... Ναι, δεν καταλήγουμε σπίτια, τι κάνουμε τώρα? Γιατί, για να λένε έτσι...
2: Απομάκρυνση, ναι. Φεύγουν από την περιοχή. Φεύγουν από την περιοχή.
0: Για την κίνηση και για την πυρκαγιά, μήπως περάσατε από Σουρωτή, 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Viper 6908-357-800. Με πιάσε ένα σφίξιμο τώρα, γιατί όταν ακούω απομάκρυνση κλπ. 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Viper 6908-357-800 για να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει ακριβώς στην Σουρωτή, αλλά και στους δρόμους και κυρίως στην περιφερειακή, στο δρόμο της Χαλκιδικής, στην παραλιακή, όπου βλέπω εδώ στο χάρτη ότι υπάρχουν προβληματάκια. Και με αυτά τα στενάχωρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 34, 31 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα που να μας βοηθήσει να πάνε όλα καλά εκεί στην Σουρωτή, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλό, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και τον λένε Απόστολα Βδελά. Στήριγμά του Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Όπως καταλάβατε, δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής πείμα έχει, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Η αγάπη θέλει τρίο για να ζεσταθεί.
0: Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα, άκου Ιουλίτα, και στον Κύρικο. Σκέψου τώρα να σε βαφτίσουνε Κύρικο. Όταν μεγαλώσει σκοτώνεις τον νονό. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, βάζουμε μια παγκόσμια ημέρα, αλλά οι πλημμύρες, οι βροχές, οι πυρκαγιές, όλα μέσα είναι, αλλά από το κακό στο χειρότερο. Και προστασία καμία. Το 1965 σας σήμερα παραιτείται η κυβέρνηση Παπανδρέου, ο οποίος διαφώνησε με τα ανάκτορα, οι παλιοί θυμούνται. Νέα κυβέρνηση, βραχία κυβέρνηση, συγγνώμη, βραχίβια κυβέρνηση, υπό τον Γιώργο Αθανασιάδη Νόβα, σηματοδοτώντας μάλιστα τότε και την περίφημη αποστασία, τα περίφημα Ιουλιανά. 1967 συλλαμβάνεται ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Αβέρο με την κατηγορία παράνομων συναθρήσεων, λέει, στο σπίτι του. Μπίριμπα παίζαν οι άνθρωποι και τρέξανε. Αν έχετε στο σπίτι σας Αβέροφ και δεν έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε. 1974 η Χούντα του Ιωαννίδη υποστηρίζει εθνικιστές οι οποίοι πραγματοποιούν πραξικόπημα ανατρέποντας το Μακάριο, καθιστώντας τον Νίκο Σαμψόν τότε ως πρόεδρο εκεί στην Κύπρο, το 1974 σήμερα. Το 1965 να σας πω ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση και καταργεί το μονοπόλιο στην πύρα που μέχρι τότε είχε το Φίξ από το 1864. 1864-1965, μια χαρά του πήγε το Φίξ.
3: Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί.
0: 2016, εκεί ξαφνικά που ήμασταν στα εξωγικά μας, βλέπαμε ταινία, μπαμ, χτυπάει μία έκτακτο, ναι. Πραξικόπημα, λέει, στην Τουρκία. Και άρχισαν οι μεταδόσεις, βγήκαν ο στρατός με τα άρματα στους δρόμους κλπ. Ωραίο το σοου. Το 1943 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο Κελαϊδόνης, έχει γράψει τραγουδάρες εδώ που τα λέμε. Ίσως σας βάλουμε αργότερα και κανένα Πουλόπουλο και Μητσιά. Σύντομος ο Λεωδής Μαγιά, τσακ τσακ. 1962, σαν σήμερα, έχει γενέθλια ο Νίκος Φιλίππου. Όσοι είστε φίλοι του εδώ, γιατί έχει πολλούς στη Θεσσαλονίκη, ο καλαθοσφαιριστής, Άρη Πάουκ Παπάγου, νομίζω από τα Γιάννα ξεκίνησε, νομίζω. Αυτά θυμάμαι που έχει παίξει. Ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα διάστημα τον είχα από κάτω, έμενε γείτονα στη Χαϊλάου. Εξαιρετικό παιδί με πάρα πολύ χιούμορ. Ευγενικότατο. 1974 σήμερα Μαριλίτα Λαμπροπούλου ηθοποιός. Αυτή μαζί με τον Γεωργούλη εραστής δυτικών προαστίων. Είπα θα ψάξω βιντεάκι, το ξέχασα. 1980 σαν σήμερα ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης. Χάσαμε το 25 τον Γεράσιμο Μιχελή τον ηθοποιό και τη Μάρο Κοντούσα σήμερα. Α, απολαύστε τώρα και Λαϊδόνι. Βάλω ακόμα ένα. Βάλω ακόμα ένα εγώ τώρα. Α, τι ακόμα ένα. Διαφημίσεις. Μόλις τελειώσει διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
15: Λοιπόν, για την...
16: Για τη φωτιά.
15: Στην Σουρωτή. Έχουμε καλέσει κάτοικο Σουρωτής, τον κύριο Χρήστο. Χρήστο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Τι βλέπεις από εκεί που είσαι και αν είσαι κοντά?
17: Λοιπόν, η φωτιά είναι μπαίνοντας αυτό στο χωριό πίσω από τα νεκροταφεία. Mm-hmm. Έχω μάθει ότι έχει πάρει φωτιά σκουπίδια πιο πολύ. Mm-hmm. Απλά υπάρχει, είναι κατοικημένη περιοχή, έχει και σπίτια εκεί πέρα. Mm-hmm. Και
15: ναι.
17: Κινδυνεύουν σπίτια αυτή τη στιγμή.
16: Μάλιστα. Είναι στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι σε εξέλιξη κατάσταση.
17: Γύρω στους 20-25 πυροσβέστες, πετάνε συνεχώς δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
16: Και ήρθε μήνυμα νωρίτερα για να εκενώσετε το βόρειο τμήμα της Σουρωτής.
17: Ναι, για εκένωση, είναι το βόρειο τμήμα.
16: Σας έχει δοθεί οδηγία, θα πάτε σε κάποιο χώρο, θα συγκεντρωθείτε κάπου?
17: Το μήνυμα έγραφε για Βασιλικά, mm-hmm. Προς τα εκεί.
16: Μάλιστα.
17: Mm-hmm. Δηλαδή, φεύγοντας από τη Σουρωτή, όλο ευθεία να πάμε στα Βασιλικά.
15: Χρήστο, αν κατάλαβα καλά, είναι στην νότια πλευρά της Σουρωτής. Γιατί μίλησες για νεκροταφεία και επειδή πηγαίνουμε στην Παοκάρα.
17: Μπαίνοντας στη Σουρωτή, στο αριστερό σου χέρι πίσω τα νεκροταφεία.
15: Α, εκεί είναι.
17: Εκεί είναι ακριβώς, ναι.
15: Σπίτια κινδυνεύουνε.
17: Σπίτια κινδυνεύουνε, ναι. Υπάρχουν σπίτια εκεί πέρα σε εκείνη την περιοχή και κινδυνεύουν και σπίτια.
16: Μάλιστα.
17: Και τώρα και εδώ, η περιοχή δεν έχει καθόλου ρεύμα αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή πετάνε και από πάνω, αν τα ακούτε, και αεροπλάνα, ελικόπτερα. Μάλιστα. Δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
16: Είναι μεγάλη κινητοποίηση και από ένα αέρια μέσα και από επίγειες δυνάμεις.
17: Ναι, ναι, ναι. Είναι γύρω στους 20-25 πυροσβέστες.
16: Αυτή είναι η ενημέρωση. Είναι 26 πυροσβέστες στο σημείο και 12 οχήματα συγκεκριμένα. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε εγκαταλείψει την περιοχή σας, είστε και εσείς εκεί σε εκείνο το σημείο?
17: Όχι ακόμα. Εμείς δεν χρειάζεται. Είμαστε από την πάνω μεριά.
16: Είστε από την άλλη
17: και πέρα. Δεν χρειάζεται εμείς, ναι. Ναι, δεν χρειάζεται εμείς ακόμα να εκενώσουμε.
15: Εύχομαι, Χρήστο, να μην χρειαστεί καθόλου. Σας
17: ευχαριστώ πολύ.
16: Και εμείς σας
15: ευχαριστούμε.

Η Άννα που ρωτάει, κολλάει ήταν κινδυνεύει ο τάφος του Αγίου Παΐσιου. Όχι, όχι, δεν είναι στη Σουρωτή. Είναι από εκείνη... Η φωτιά είναι μπαίνοντας στη Σουρωτή αριστερά. Εκεί που είναι τα μνήματα, Άννα. Ο κύριος Γιάννης μας έχει στείλει το 112, τη λέει ακριβώς η ειδοποίηση, ο κύριος Βουίτσης Γιάννης. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι άλλο βλέπετε, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Viper 6908-357-800. Στο προσωπικό τηλέφωνο 6945-1555-38. Και στο βιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Μου στείλανε βιντεάκι από την Σουρωτή.

Μιλήσαμε με κάτοικο της περιοχής, φιλαράκι μου ο Χρήστος, δεν ήθελε το επίθετό του λόγω του επαγγέλματος που κάνει και μας έδωσε τα στοιχεία, ακριβώς ό,τι μας είπε και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Ας ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί δεν μας τα είπε και καλά ο Χρήστος, αλλά ούτε και η πυροσβεστική μας τα λέει καλά. Καλησπέρα και στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Στεφανίδου από την Σουρωτή που μου έστειλε και το βιντεάκι. Να είσαι καλά. Τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα, φιλιά μου, να είσαι καλά. Την Αετίνα, να είσαι καλά. Την Μπετίνα, την Έλσα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Αυτό είναι για την Όλγα. Για την Όλγα είναι, Παντελίδης είναι. Α, για την Όλγα. Ολγίτσα μου, μάθαμε ότι σας αρέσει ο Παντελίδης. Είπαμε να επιλέξουμε κάποιο Παντελίδη. Εγώ δεν ξέρω και πολλά από Παντελίδη. Δηλαδή τραγουδά δεν ξέρω αν τα λέει ο Παντελίδης. Έχω τον ειδικό εδώ. Την Ειρήνη, καλησπέρα και σε ένα Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πολύ και στην Εύη. Ο Φέδωνας, καλησπέρα, ερώτησε ενός αδαούς όπως εγώ. Αληθεύει ότι τα επόμενα χρόνια θα φορτωθούμε τα ελίκη 12 νεμοτέτοιες πέριξ της πόλης παρεπτών. Σήμερα έγινα και εγώ τελευταία φορά 25 χρονών πλάς η τόκη. Χρόνια σου πολλά, ότι επιθυμείς γράψε ποιο τραγούδι σ' αρέσει να στο αφιερώσουμε. Εμένα δεν με προκύπτει από πουθενά ότι θα έχουμε ανεμογεννήτριες. Να είσαι καλά, Κάτια Βασιλιάδου, σε ευχαριστώ πολύ.

Και άκου τώρα που εγώ έμεινα και ευρώδητος όταν το διάβασα, έπαθα σοκ δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, γι' αυτό έπαθα σοκ. Ακούστε τι έγινε. Μήπως μπορούν να μας βοηθήσουν η Άννα και ο Γιάννης είναι στην, παραθερίζουν εδώ στη Θάσο, οπότε από Μόναχο δεν μπορώ, αλλά από Αμβούργο ή από την Βρέμη ο άλλος, ο Λεωνίδας, εξαφανίστηκαν λέει στη Γερμανία 20 τόνοι έμενταλ. Πώς εξαφανίστηκαν 20 τόνοι τύρι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω ένα θεματάκι εγώ. 20 τόνοι έμεντα. Αξία λέει από 80.000 ως 100.000. Το τυρί έχει πάει στη μαύρη αγορά, το ξέρετε αυτό, έτσι. Τυρί και αβοκάντο, το αβοκάντο είναι κορυφή. Έχει περάσει και την κόκα στην, αυτή στην μαύρη αγορά. Τώρα αυτά ερχόταν προς τα εδώ, τα έμενταλ που πηγαίναν δεν ξέρω, εξαφανίστηκαν. 20 τόνοι τυρί. Αλλά πάρε τυρί από τη Σαμοθράκη. Γεια σου ρε Κύρκο, εγώ που πήγα Σαμοθράκη και πήρα κασέρια και λοιπά, εκεί που πήγε και ο, πώς λένε αυτό τον, έλα, που τον κυνηγάω γιατί μας έχει καταντήσει, μας κάνει και γύρω από μπρόκολο, πώς τον λένε αυτόν. Πες τον Λεοντή, πώς τον λένε αυτόν τον σεφ που μας κατσικώθηκε χρόνια τώρα, το Αργιανάκι. Αμέσως. Μόλις η Παριανάκη, Πετριτζίκη. Ναι, ο Πετριτζίκη πήγε εκεί πέρα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ό,τι πήρα, καυτερό, ό,τι πήρα είναι εξαιρετικά. Επίσης, Νάξου, μια χαρά. Έχετε δοκιμάσει μανούρα από τη Σύφνο, σοκ θα πάθεις. Καλά μανούρι από τη Βλάστα, Βλάστη δεν το ξέρω. Α, τώρα 15 ή 17 στη Βλάστη, επάνω στην Πτολεμαϊδα έχει μανούρια. Ναι, ναι, που μόλις γίνεται το μανούρι και λοιπά, πήγα μια χρονιά, γύρισε και μανούρι και ήθελα να πάρω και εγώ τυρί από εκεί. Δεν με είπε ένας ευλογημένος, το βάζεις πίσω στα μάξι, βάλει κάτι βάρη από πάνω, μην ανοίξει, ντουκου, ανοίξει και έχεις πρόβλημα και λοιπά. Άνοιξε, αμάν παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, ούτε στον εχθρό μου. Πάνω από ένα μήνα είχα έξω τα πατάκια από το αυτοκίνητο, το πίσω του πόρτ μπαγκάζ και λοιπά, ανοιχτό το αυτοκίνητο να ξεμυρίζει, πήγαινα στο χωριό, το είχα συνέχεια ανοιχτό, άστα να πάνε, δεν φεύγει με τίποτα. Πείτε να βάλω μια πέτρα από πάνω. Μ' αφήσαν έτσι. Αλλά το μανούρι, εκπληκτικό το μανούρι στη Βλάστη, εκπληκτικό. Τέλος πάντων, περάσαμε σε άλλο. 20 τόνοι, 20 τόνοι, χάθηκαν 20 τόνοι. Πού πήγανε ρε παιδί μου, 20 τόνοι. Έπαθα σοκ το πρωί που το διάβασα. Για την Κινησούλα που βλέπω προς ανατολικά υπάρχει ακόμα προβληματάκι στον περιφερειακό, στο 424 υπάρχει, στην Νικόπολη υπάρχει θέμα, στην Παραλιακή υπάρχει, σε εσωτερική περιφερειακή υπάρχει, υπάρχει και στην Μίκη Θεοδωράκη ανέβα κατέβα. Αν βλέπετε κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε, 2310-513.000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 698-357-800. Γεια σου Αστέρια στην Ασπρόμαυρη Αδαμιά, την αγάπη μου. Την Τζίνα Λεπτοκαρίδουλα Κασά, σε ευχαριστώ. Τη Μαρία την Πατσιούρα στην Ασπρόμαυρη Επανομή. Τη Φέη την Πανούδη, να είσαι καλά. Και την Κωνσταντίνα.

0: είπε να μην την ξεχνάω. Γεια σας, Δημήτρη Μισίδη. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Γεια σας, αρμόδιε. Από το ασπρόμαυρο έκτο. Α, εχθές, πώς ξεχάσαμε το κορίτσι μας. Είπα αρμόδιο. Γιόταζε η ανιψιά του εχθές. Είχε γενέθλια. Η Άννα Μαρία... πώς το λένε...
1: Ρωσάκη.
0: Ρωσάκη.

0: φιλούσες.
1: Μιλούσα το πρωί με παλέμαχο, με παλέμαχο εδώ σαλονικιό, παλέμαχο νεοδημοκράτη. Και μου είπε, μην του ξεφύγει, λέει, το Χρυσοχοίδη πιάσει και κανέναν υπουργό. Τώρα τι ήθελε να πει, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Με το φως το πρωί και ένα χάδι, δεν ζητάω πολλά.
1: Την Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα, αν έχετε χρήματα, ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα. Μην σας το λέμε γιατί πρέπει να σας το πούμε. Κάντε τη βολτίτσα σας, πάρετε και τα παιδιά σας, πηγαίνετε έστω απ' έξω να δείτε εικόνες κλπ. Γιατί 15 του μήνα, τώρα πού να έχεις για να πάει για ψώνια, εκτός αν έχετε κανένα κουμπαρά, έχετε κάνει το κουμάντο, να έχετε. Πάντως οι εργατοϊπάλληλοι ετοιμάζουν απεργία, θα δούμε. Αλλά να σας πω κάτι, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ανοιχτά θα είναι μια χαρά τα καταστήματα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι, ήρθα γιατί έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη φωτιά στη Σουρωτή. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε ότι ήρθε μήνυμα για εκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής από το 112, έτσι.
1: Το έχω και μπροστά μου, ναι.
2: Ακριβώς. Είναι δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της κατάσβεσης, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα εναέρια μέσα. 7 στο σύνολο επιχειρούν, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και φυσικά έχουμε και ενίσχυση και στις επίγειες δυνάμεις.
1: 5 αεροσκάφη.
2: 5 αεροσκάφη. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επιβεβαιώνονται και όλα όσα μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Χρήστος, ο κάτοικος εκεί της Σούρωτης, αλλά και οι πληροφορίες που έχουμε, έτσι, είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση. Να πούμε ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει και προβλήματα ηλεκτροδότησης, έτσι, λόγω της φωτιάς.
1: Δεν έχουμε ρεύμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και ευελπιστούμε φυσικά όσο το δυνατόν πιο άμεσα να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή.
1: Μάλιστα.

καλησπέρα μου στο Βαγγέλη τον Μπανέ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Την κυρία Μαρίνα. Την καλησπέρα μου στην Μπέμπα και στην Βάσο. Η Μπέμπα με λέει «Πομπάρα μαναράκι μου». Εντάξει, δεν με έχει δει, μην κάνετε έτσι. Η Ρίτα, πολλούς καινούργιους έχω σήμερα.

0: επί τη ευκαιρία να ενημερώσω το Ζιζί ότι αύριο της Αγίας Μαρίνας. Έτσι. Περιμένουμε το κατσικάκι, τα παϊδάκια. Έτσι, ναι, για τα κρασάκια, τα τσιπουράκια, περιμένουμε. Μεγάλη γιορτή, μεγάλη γιορτή. Πρέπει την ηρωίδα, για την ηρωίδα, Βασίλη Βόβορα, πρέπει. Τώρα είδα και τα παραπάνω που έστειλε ο Μποίτσο, ο Γιάννης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις, αλλά ως ρεπόρτερ θα ήσουν πολύ καλός. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Έλα. Τράβα το τσόκ. Έλα.
1: Ποιο τσόκ.
0: Έλα.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα σ' ακούω. Ποιο τσόκ. Τι αμάξι. Τι αμάξι είχες, ρε. Δεν ξέρεις ποιο είναι το τσόκ. Έλα. Δημήτρη.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: 20 τόνοι έμεταλλα.
0: Ναι.
1: Κλάπηκαν στη Βαυαρία, αλλά πώς κλάπηκαν.
0: Πώς.
1: Ήταν βουλγαρική εταιρεία, φορτώθηκαν στο βουλγαρικό του φορτηγό και αυτό ήταν να πάει Γαλλία. Αλλά λέει στη Γαλλία δεν έφτασε ποτέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι να πω, υποψιασμένος αυτός που σκέφτεται αμαρτωλά πράγματα.
0: Δεν κατάλαβα τι μου λες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ήρθε το φορτηγό, ήταν το αγόη.
0: Σήμερα μου κάνεις διακοπές, άλλες φορές που παίρνεις μια χαρά σ' ακούω. Για πες. 17, ναι, σωστά. Έλα, σέχασα. Πάω, Δημήτρη, μετά από το δελτίο ειδήσεων των 6, ένα πακέτο μικρό διαφημίσεων και μετά επανερχόμαστε. Βούλα, έχεις δίκιο, ναι, Βούλα, έχεις δίκιο, μεθαύριο είναι της Αγίας Μαρίνας, 17, έχεις δίκιο, Βουλάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει ρε Πανέ, σου δίνουμε και λίγο περιθώριο να προωρέσεις να πάει να κάνεις κανονικά τα ψώνια σου.

0: Τώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μήνυμα για εκένωση του βόρειου τμήματος της Ουρωτής στη Θεσσαλονίκη. Στάλει πριν λίγο στους κατοίκους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή. Επιτόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική και για φωτιά που ξέσπασε στην Ελευθερούπολη Καβάλας κοντά στην Εγνατία Οδό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνεδριάζει αύριο στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στις 8 και 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst στο πλαίσιο εκδήλωσης στην ΠΝΙΚΑ. Στις φυλακές Ναφλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν προς το παρόν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Δεν προβλέπεται έκτακτη μεταγωγή τους, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να παραμείνουν στη Γαδά για τουλάχιστον ακόμη μία εβδομάδα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Αμανατίδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ορισμένες ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία και η Αργεντινή διασταυρώνουν απόψε τα ξύφη τους σε ένα μεγάλο παιχνίδι με φόντο το τελευταίο εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ, όπου περιμένει ήδη η Ισπανία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στο Κυλκί στους 35, στις Σέρες στους 37, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
3: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
2: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής Ποίημα, Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, ναι, μας χτύπα ξύλο, είναι φωτιές και τέτοια. Απόστολος Αυδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε είπαμε χρόνια πολλά για την αδελφή σου. Σε είπαμε. Κέρασμα δεν είδαμε, τέλος πάντων. Έχουμε στενάχωρα σήμερα στην πόλη μας σχετικά με τη φωτιά που μένετε στην Σουρωτή. Θα έχετε συνέχεια ενημέρωση από τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο που παρακολουθεί το θέμα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε το απογευματάκι έτσι λίγο χαρούμενο. Να ευχαριστήσω τον Νικόλα τον Μπερμπερίδη. Είναι πάνω δεξιά εκείνη, είναι πολύ μακριά ακόμη. Εκεί είναι το Παΐσιος, το μοναστήρι. Ρε φίλε, 98% αναπηρία παπτισμό. Πώς οδηγούσε αυτό το κίνητο νεαρός? Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, Λεωνίδα? Αυτό πάει, έγινε. Ορκίστηκε η Κοροβέση, ναι, ναι, που δεν πήρε την σπίρτη σε αυτό που ήθελε να πάει, την θέση του παρελθέντα του, ναι, ναι. Και αυτή τώρα, ξέρετε, θα ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί δεν ξέρω, η Μυρτό Κοροβέση είναι αυτό, έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, του Κασελάκη. Ναι, και τώρα ορκίστηκε βουλευτής. Βρε αυτή, έπρεπε να παίξει και ένα τζόκερ. Ρε εσείς τώρα, βουλή είναι αυτή? Δεν το κλείνω, όπως είπε και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Κερκυραίος πριν από μέρες στη βουλή. Μα είναι βουλή.
1: Μπροστά σε δύο, τέσσερις, πέντε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μετά από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων. Καλύτερα θα κάνουμε κάποια στιγμή να το διαλύσουμε τη βουλή αυτή είναι και... Μακάρι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η Βουλή, κάθε άλλο παρακαλεί είναι, γι' αυτό και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η σχέση εμπιστοσύνης έχει διαραγεί με τον κόσμο. Έχω την τιμή να...
0: Έχει και την τιμή κιόλα να μιλάει σε, πώς σου είπε, δύο, πέντε, πώς
1: μιλάει. Πέντε βουλευτές.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι. Από τους 300. Και όχι μόνο αυτό, γίνονται και διάφορα. Επειδή μου έρχονται στο κινητό λόγω της αντιπροεδρίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν να πάει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου όλοι ψηφίζουν εκεί πέρα, να έρθει η ασυλία της. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιος που να ψηφίσει κάτι άλλο. Όποτε θα πηγαίνει η Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Υπέρ της ασυλίας θα βγαίνει. Λοιπόν, ναι. Τώρα δεν πήγε και έστειλε υπόμνημα. Το υπόμνημα, όπως είδα στο κινητό, αυτό πήγε ξημερώματα στην Βουλή. Και η δικαιολογία ήταν ότι το κάνατε, λέει, και επίτηδες. Μην σας διαβάζω τώρα και σας ζαλίζω. Το κάνατε, λέει, επίτηδες. Εκείνη την ώρα είναι η διάσκεψη των Προέδρων. Εγώ πρέπει να είμαι στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν μπορώ να είμαι και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Το κάνατε επίτηδες κλπ. Ως εδώ καλά. Ένα ψηλό δίκαιο το έχει. Θα μπορούσε μία πιο εύκολα φεύγει, δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να αναβληθεί η διάσκεψη των Προέδρων, να πάει λίγο αργότερα, γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας είναι πρωί-πρωί 9 η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι το παράξενο είναι το εξής παράξενο, όπως θέλεις πες το. Επικαλέστηκε αυτή τη δικαιολογία, αλλά ούτε στη διάσκεψη των Προέδρων πήγε. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι δεν παρουσιάζονται στις ομιλίες στην αίθουσα, ότι δεν πατάει κανένας πλέον στη Βουλή. Και τόσο έλεγε ξημερώματα, δηλαδή όλο το βράδυ η Ζωή ξενύχτησε. Ναι, τώρα είναι και μόνο κορίτσι, δεν έχει εδώ. Και τι να κάνει, έγραψε μια αυτή. Και τόσο έλεγε ξημερώματα στην Βουλή. Επίσης το άλλο, το ανέκδοτο με τον Πολάκη. Ο Πολάκης τώρα βγαίνει και λέει, ναι, το καράβι ΣΥΡΙΖΑ βούλιαξε. Δηλαδή, όπως έχει βουλιάξει, φαίνεται λίγο η μύτη. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει τον Πολάκη, ο οποίος φωνάζει και υπόσχεται προοδευτικές προτάσεις, καλύτερο ποσοστό εφόσον, αν και εφόσον αναλάβει την Προεδρία. Στάσε ρε Παυλάρα, για να μην το χάσουμε κιόλα δηλαδή. Είσαι ένας από αυτούς που το βούλιαξες. Και τώρα λες ότι θα φέρεις καλύτερα αποτελέσματα και υπόσχεσαι προοδευτικές προτάσεις και τέτοια. Το χάσουμε τελείως δηλαδή. Βγάλε τα στολίδια μας έχει που μας έχει στείλει στην κόκα απευθείας ο ΠΑΟΚ, μην κάνει και εσείς τέτοια πράγματα. Κοκακόλα, ε.

0: Έχουμε και το Πασόκ που αρχίσανε τα συνθήματα εμπρός Νικόλα, ήρθε η ώρα να πάει στη χώρα.
1: Τα κοκκίνα, τα πράσινα.
0: Όχι, το πουλούσε σε τη χώρα. Α, συγγνώμη Λεωνίδα, έχεις δίκιο, συγγνώμη Λεωνίδα. Το Πασόκ λέει ανησυχεί για τις πρώτες εκλογές, πιστεύει ότι θα γίνουν και άλλες, αλλά και για την δεύτερη και τρίτη. Γιατί δεν θέλουν, λέει, την τρίτη θέση, γιατί θα δεχθούν πιέσεις, ναι. Εδώ που τα λέμε, άμα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές και τρέχουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν τα μικρά κόμματα. Μπορεί να μπουν στις πρώτες, αλλά δεύτερες, τρίτες θα μείνουν απ' έξω. Εγώ ξέρετε που κάνω το σταυρό μου να μείνει απ' έξω. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Κάτι έγινε προλίγο, Αποστόλη. Σίγουρα έχεις predators, θα παρακολουθούν.
0: Δεν βαριέσαι.
2: Λοιπόν, 20 τόνοι που λέγαμε.
0: Ναι, 20 τόνοι, μισό λεπτό να βάλουμε το κόμμα. 20 τόνοι το τυρί, έτσι.
2: Ναι, μπράβο, ναι, 20 τόνοι Emmental.
0: Emmental. Πώς έφυγε αυτό 20 τόνοι.
2: Μόλις βγήκε από το εργοστάσιο.
0: Ναι.
2: Το εργοστάσιο ήταν στον Παϊρότη στη Βαβαρία.
0: Ναι.
2: Και ανέθεσε σε μια βουλγαρική εταιρεία.
0: Ναι.
2: Να μεταφέρει αυτό το κασέρι, να πούμε Θεσσαλονικιώτικα κιόλα, στην Γαλλία.
0: Ναι.
2: Το φορτηγό διαμαγείας εξαφανίστηκε μετά από
0: αυτό. Δηλαδή φορτώθηκε 20 τόνους.
2: Ναι, φορτώθηκε. Ένα φόρτωμα είναι, 20 τόνοι, ένα κοντέινερ, ναι, δεν είναι τίποτα. Φορτώθηκε και μετά εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν εμφανίζεται πουθενά δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Χάσαμε 20 τόνους κασέρι τώρα.
2: Ναι, θα έχει φτηνό Emmental στην Βουλγαρία, φαντάζομαι.
0: Άντε με το καλό, με το καλό. Να φάνε καημένοι, γιατί τώρα που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αγάπη μου, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Περικλής, ευχαριστούμε για το βιντεάκι. Ήρθες λίγο καθυστερημένα σήμερα. Έλα ρε Παόκι. Πάνε εκεί να δεις, γιατί εκεί προπονείται και η ομάδα μας. Το παρακολουθούμε το θέμα από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής και πιο μπροστά. Δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα εκεί στη Σουρωτή. Θα μπει ο Γαβρίλ. Ο Φέδωνας, εκτός αέρα λέει, εντάξει. Τραγούδι του Βασιλάκου, η μαγιά πληρώνεται. Ποιος είναι ο Βασιλάκος, αυτός που πήγε. Ο Καΐλας ήταν εκείνος. Υπάρχει τραγουδιστής Βασιλάκος. Ώρα θα βγει κι άλλος τώρα από εδώ πέρα από το Βαρδάρι.

Ξέρε Γιάννη Τζιμενάκη. Έφερε τη θάλασσα στο χορτιάδι αυτός. Γεια σου Όλγα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Από τον Ασπρόμαυρο

0: Ροπό, τον Νίκο τον Αραβατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο, την αγάπη μου. Σε ακούμε, Μαργαρίτης Κύρκος. Είπα και για τα κασέρια σας, τι άλλο θέλετε εκεί στη Σαμοθράκη. Γεια σου Στέργιο Μαμέα, την αγάπη μου. Άντε για τα αυτά, για τα 20 τόνους έμεταλ. Είχαμε στην Ισπανία, είχαμε ένα κουβαρτόπεδο. Ναι. Ο Χουάν Ραμόν Ρομέρο. Ο Χουάν Ραμόν Ρομέρο έβαλε ο άνθρωπος κρεμμύδια. Φύτεψε κρεμμύδια. Αυτός είχε 200 τόνους να μαζέψει κρεμμύδια, ο Ρομέρο. Πριν τα μαζέψει ήθελε να τα πουλήσει. Του λένε 13 λεπτά, φθηνά είναι. Λέει παραπάνω δεν δίνουμε οι έμποροι, 13 λεπτά, φθηνά είναι ο Ρομέρο. Λέει 13 λεπτά δεν τα δίνω τα κρεμμύδια μου. Πού θα πας και θέλεις να με αφήσεις θα τα δώσεις. Δεν δίνω εγώ τα κρεμμύδια με 13 λεπτά με τίποτε. Είδε και από είδε 200 τόνους κρεμμύδια, δεν τα δίνει με 13 λεπτά. Είπε τους κατοίκους, μισό λεπτό να βρούμε το χωριό, Λεπρίχα, ναι, της Σεβίλης, ναι, σε αυτό το... τους λέει τους κατοίκους της Λεπρίχα, πηγαίνετε στα χωράφια μου και πάρτε τα κρεμμύδια. Σφεντώνες γίνανε, τα εξαφανίσαν, 200 τόνους κρεμμύδια. Σιγά μην τα δώσω, λέει 13 λεπτά εγώ. Στα φιλαράκια μου εδώ πέρα, στους συγκατοίκους μου, στους συνανθρώπους μου και τελείωσε. Έτσι, μπράβο. Μήπως τίποτε ο Ανεστίδης, τι έχει βάλει φέτος ο Ανεστίδης, που του μπλοκάνε και τους λογαριασμούς, αυτός εδώ. Μήπως μας κάνει τίποτα δώρο ντομάτες. Γαβρίλη Χατζινόπουλος.
1: Ναι, να δώσουμε λίγο πάλι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, μια ενημέρωση για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Είναι μεγάλη φωτιά στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση. Ισχυρότατες οι δυνάμεις που επιχειρούν. 75 πυροσβέστες στο σημείο με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 25 οχήματα. Φυσικά είναι και περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας στο σημείο. Έχουμε 5 εθελοντές, πολύ μεγάλη και η συμβολή του. Έχουμε 5 αεροσκάφη που κάνουν ρήψεις και 2 ελικόπτερα που επιχειρούν και αυτά στην μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που είναι σε εξέλιξη. 112 για εκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής. Εκεί έχει επικεντρωθεί η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. Η ενημέρωση από την πυροσβεστική που έχουμε είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές προς το παρόν για κάποιες κατοικίες, γιατί είναι διάσπαρτες εκεί οι κατοικίες στην περιοχή,
0: ναι.
1: Να έχουν έτσι πρόβλημα με την φωτιά. Ευτυχώς, ξαναλέμε, είναι η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει ακόμη έτσι μια αναφορά που να μας δώσει ακόμη έτσι ένα θετικό στοιχείο. Προς το παρόν είναι σε μια κατάσταση όπου πρέπει να επιχειρήσουν όλες οι δυνάμεις για να σβήσει ή τουλάχιστον να ελεγχθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα η φωτιά.
0: Αεράκι ή όχι έτσι.
1: Δεν έχει αναφερθεί εκεί για... Είμαστε βέβαια στην κατηγορία 3 σήμερα, σε κίτρινο συναγερμό. Προχθές ήμασταν στο πορτοκαλί πιο ενισχυμένο, κατηγορία 4. Σήμερα είμαστε 3 και αύριο είμαστε ξανά 3. Και εμείς και το Κιλκής, αν δεν κάνω λάθος, και άλλη μια περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν έχουμε τον χάρτη εδώ. Αλλά τέλος πάντων είμαστε σε κλίμακα επικινδυνότητας. Πολύ προσοχή θέλει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη. Σε είπαμε χρόνια πολλά για την αδερφή σου. Είπαμε.

0: Για το φίλο που τηλεφώνησε από τις Μουργές, ενημερώνω και πάλι, όχι μόνο για το φίλο, για όλους τους συνταξιούχους, ότι 28 εβδόμου ΑΕΟ, ΓΑ, ΕΤΑ είναι οι συντάξεις, οπότε το μήνα αυτοί. Οπότε 27 τις δείτε στις 6 το απόγευμα στο λογαριασμό και 30 εβδόμου, οπότε 29 στο λογαριασμό και οι συντάξεις ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕΔΕΗ κλπ. Σε καλή μεριά, προσέξτε. Αδελφέ, σύμφωνα με αυτά που βλέπω στις δημοσκοπήσεις, έτσι, δική μου άποψη, έτσι, βλέπω ότι τώρα μπαίνουν 6 κόμματα στην Βουλή και δεν βλέπω, με την πρώτη, δεν βλέπω να μπαίνουν καθόλου οι Νίκοι, οι Δημοκράτες, ίσως να μην κατέβουν και όλα αυτοί. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, μη στεναχωριέστε. Όπως ξέρετε, σας προλαμβάνω πάντα, για να σας έχω έτσι να ξέρετε. Έρχονται δημοσκοπήσεις για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, με Πολάκη τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Ναι, έρχονται δημοσκοπήσεις για Αντώνη Σαμαρά, αν θα κάνει κόμμα και που θα κάνει σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, από πού θα πάρει και τι θα κάνει, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, όχι σε ποιο επίπεδο, αν θα τον ψηφίσουν ή όχι. Και φυσικά λένε οι δημοσκοπήσεις, αυτές θα βγουν αργότερα, ότι ο Αλέξης ψιλοτσιμπάει πλέον το ενδιαφέρον. Εκείνη που πάει πολύ πίσω και έχει και ημερομηνία λήξη, λένε μάλιστα, είναι η Κάρη Γαβρίλη Χατζινόπουλος.
1: Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο ξανά, Απόστολε, στο θέμα με την πυρκαγιά. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Στεργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Στεργιάδη.
2: Καλησπέρα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση, τι ενημέρωση έχετε εσείς για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη Σούρωτη?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια σχετικά μικρή ύφεση. Επιχειρούν τα ελικόπτερα από την Αθήνα που έχουν δοθεί από την Γενική Γραμματεία, καθώς επίσης και η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Και έχουμε στείλει σαν περιφέρεια εμείς 4 υδροφόρα και 3 χωματουργικά μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες. Θεωρούμε ότι επειδή υπάρχουν αρκετή ώρα ακόμα που μπορούν να επιχειρούν τα αέρια, θα βοηθήσουν αρκετά. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με κατοικία άμεσα από ό,τι με ενημέρωσε η πυροσβεστική πριν από λίγο. Mm-hmm. Έχει γυρίσει ο άνεμος τώρα που σαρατήθηκε τη φορά από τις κατοικίες. Είναι μέσα στα χωράφια. Αν συνεχίσει έτσι, θεωρώ σε καμιά ώρα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μακάρι.
2: Και τώρα ξεκινάμε να δούμε μια άλλη πυρκαγιά που με ενημέρωσαν πριν από λίγο. Οπα. Στην περιοχή του Πενταλόφου, ναι, στο Ρόκαστρο πάλι, και πάνω ψηλά που ζωνοχωρούν τα Πεντάλοφου.
1: Μάλιστα. Έχουμε νέο περιστατικό δηλαδή.
2: Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω, φέτος είμαστε χρονιά της Βόρειο Ελλάδος μάλλον.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται και είναι όλες, οι περισσότερες τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα σχεδόν, κύριε Στεργιάδη, έχουμε και από ένα 112 τουλάχιστον, είτε για ετοιμότητα.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, το 112 επειδή είναι και καινούριο σύστημα σχετικά τα τελευταία 3 χρόνια που χρησιμοποιείται, φέτος χρησιμοποιείται κατά κόρον επειδή, όπως είπαμε, είναι πολλές στην περιοχή μας. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε από τα ανακριτικά της πυροσβεστικής, πιο πολλές είναι από συνανθρώπους μας οι οποίοι προκαλούν για χι λόγο την πυρκαγιά. Κάθε μέρα δηλαδή αυτά που ανακοινώνονται ακούγονται λίγο περίεργα.
1: Ναι,
2: ένας με σούπιες, ένας με το αυτοκίνητο, ένας με το σφυρί που κάνει εργασίες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν εννοούν ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, ειδικά σήμερα, ας πούμε, που έχουμε 39 βαθμούς σε ορισμένα σημεία ή 38 και φυσάει ξηρός αέρας.
1: Mm-hmm. Κύριε Στεργιάδη, σας ανησυχούν και στην περιφέρεια αυτά τα περιστατικά που είναι αρκετά εδώ τώρα?
2: Φυσικά μας ανησυχούν. Διότι προσπαθούμε καταρχάς να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Δεύτερον, πρέπει να σωθεί η περιουσία. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες χωρίς λόγο όλα σε αυτές τις εκαμμένες εκτάσεις, εκαμμένες περιουσίες, αντιλαμβάνεστε όπως είπα πριν, ότι δημιουργούνται από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολα να αναχαιτιστεί, να μην δημιουργηθεί καν. Για ποιο λόγο να χάσουμε ζωή? Είτε στη λιτή που χάθηκαν
0: δύο.
2: Η οικογένεια, είτε από εκεί και πέρα οι περιουσίες των ανθρώπων με τα εργοστάσια στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου, Παύλου Μελά, στη Φιλοθέη προχθές. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί θέλω να κάνω εργασία, να χτυπήσω κάτι, να βάλω κάτι, να κάψω τις φύκες. Δηλαδή κάτι πράγματα που τελείως περίεργα ακούγονται. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά και στα αυτιά των συνεργαζόμενων σαν φορέων. ειλικρινά, θεωρούμε ότι πρέπει ούτως ή άλλως να ξεκινήσει μια διαδικασία και συζήτηση και προς τα σχολεία αυτή η παιδεία πρέπει πλέον να αρχίσει να εμπεδώνεται στους πολίτες μας, συμπολίτες μας.
1: Θα αναλάβει κάποια τέτοια δράση η περιφέρεια, κύριε Στεριάδη?
2: Εμείς στις συσκέψεις που κάνουμε και με το Υπουργείο θέτουμε τέτοια ζητήματα. Θεωρώ ότι η κεντρική κυβέρνηση κάποια στιγμή θα αρχίσουν να το βλέπουν πιο σοβαρά, να μπει ένα μάθημα έτσι ώστε σιγά σιγά τα παιδιά από μικρά να έχουν μια τέτοια αντίληψη περί καλοκαιριού, περί δασικής πυρκαγιάς, περί ανέμου κτλ. Θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια τουλάχιστον θα υπάρξει κάτι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα,
2: για τέτοια δράση.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: χρόνο.
1: Πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Και εγώ καλό.
0: Καλό.
3: Απλά να πούμε λίγο για τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα στην πλησίον της Εγνατίας Οδού. Έχει οριοθετηθεί, οπότε.
0: Στην Ελευθερούπολη που λέγαμε.
3: Οπότε πάει αυτό το μέτωπο.
0: Στον πεντάλοφο που είπε ο Γενεχορούδα.
3: Ναι, κάτι. Στον πεντάλοφο του Δήμου Ρεοκάστρου. Θα το ψάξουμε και αυτό. Να δούμε τι έγινε. Πάμε.
0: Ναι, βέβαια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από ελάχιστα λεπτά στην Νεοχορούδα του Δήμου Ρεοκάστρου. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος θα μας πει περισσότερα.
4: Ήχης εκ νέου το 112 για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αυτή τη φορά για την πυρκαγιά στην Νεοχορούδα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα που εστάλει στους πολίτες καλεί να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας για να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
5: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
16: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
17: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς.
13: Ελευθεριάδη Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδη Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
24: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
25: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
26: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
27: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
28: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: περίεργο σήμερα είναι, ενώ είμαστε γύρω σε 7 παρατέταρτο, παραμένει και το πρόβλημα στην περιφερειακή ανατολικά, εκεί στη διασταύρωση του Ρετζικίου, στο 424. Αν υπάρχει κάτι, βοηθήστε μας, γιατί τέτοια ώρα έπρεπε να έχει λίγο να χαλαρώσει το θέμα. 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Viper 6908-357-800. Γράφει αυτός που δεν οδηγεί, έτσι. Έλεγα για τις δημοσκοπήσεις που πρόκειται να έρθουν. Για τη Νέα Δημοκρατία η ερώτηση θα είναι αν το κοστολογημένο όραμα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έως το 2030 είναι αρκετό για την αυτοδυναμία, πόσο ικανοποιημένη είναι. Επίσης ο Πίνατ μου είπε με Σαμαρά έχουμε ασκήσει ισορροπίας, λέει, ούτε θα τον... δεν θα λέμε τα καλύτερα για τον Σαμαρά, ούτε θα χτυπάμε κάτω από την ζώνη για να, μέχρι να δούμε τι θα γίνει μέχρι που να ανακοινώσει. Έτσι μου είπε ο Πίνατ. Επίσης να σας πω στους διαδρόμους των Βρυξελών οι συζητήσεις γίνονται για ένα νέο πακέτο στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, γιατί ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς φέτος. Και θέλουν να αποφύγουν της Ευρώπης να αποφύγουν την κοινωνική έκρηξη. Κάτι έχουν αντιληφθεί προς το παρόν, προφανώς. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή Κόσμο και στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να είσαι καλά, εσύ είσαι η παρέα μας, η καλύτερη. Ο Αλέξανδρος ο Ζουρνατζίδης, γεια σου Αλέξανδρε, την αγάπη μου, ευχαριστούμε. Ο Δέδιας άλλαξε πορεία, μέχρι τώρα πήγαινε Αμερικές και τέτοια, ναι, τώρα πάει Αυστραλία και Κατάρ. Εμένα η απορία μου είναι εξής, Αυστραλία και Κατάρ θα επισκεφθεί εταιρείες, λέει, και ερευνητικά κέντρα που πρωτοπορούν στην τεχνική νοημοσύνη, ρομποτικά drones και αντιεροπορικά συστήματα. Το Κατάρ και η Αυστραλία.
1: Να μην λυγίσω, δες εδώ, μπροστά σου να μην χάνομαι.
0: Είχα την εντύπωση, άλλοι είναι καλύτεροι για αυτά. Πάντως για drones, κάτι παλικάρια εδώ στο Κυλκής δικά μας έχουν κάνει τα καλύτερα. Για να σκαλαρώσω κιόλα, γιατί ξέρω ότι σας λείπει κιόλα, να σας βάλω ένα ποιηματάκι, βρε παιδιά. Δεν θέλετε ένα ποιηματάκι?
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω το ποίημα μου τσίρκο.
0: Άντε βρε, εγώ είμαι
2: τσίρκο. Φοβάμαι τα φώτα στο τσίρκο και εκείνος ο ακροβάτης που πηδά μου θυμίζει επιχειρηματία με προδιάθεση απόσυρσης. Και οι όμορφες του τσίρκου δεν κλείνουν ποτέ τα φώτα όταν κάνουν ντουζ. Φοβάμαι το τσίρκο, έχει αβέβαιο μέλλον.
0: Άντε. Φανταστικό, έτσι. Α, ο Ζουνατζίδης και κοιμότανε και χτύπησε, λέει, το 112 και ξύπνησε. Καλά που είναι και το 112 και παίρνουν και κανένα ακροατή, ρε.

Άντε να δούμε τι θα βγει σήμερα από το Αργεντινή-Αγγλία. Όπως προανέφερα, η Γαλλία χθες ούτε καν μπήκε στο μάτσο. Επέβαλε το παιχνίδι της Ισπανία, αυτό που παίζει πάντα, να έχω την μπάλα για να μην δεχθώ γκολ, γιατί όταν έχεις την μπάλα δεν δέχεσαι γκολ. Και την κατάλληλη στιγμή πάρε την κάθετη. Έχει και αυτό το παλικαράκι που μπαίνει μέσα, δεν φοβάται έναν σε μένα. Αυτό πρέπει να τον πάρουμε τώρα που είναι μικρός. Να πούμε το Σαββίδι να μας τον πάρει, ρε παιδί μου. Γιαμάλ, πώς τον λένε. Ας τον πάρουμε. Και τον άλλον που έχει το μαλλί του σαν τσιντριβάνι. Και αυτούς να τους πάρουμε. Τώρα που είναι μικροί, γιατί αν μεγαλώσουν δεν μπορέσουμε.

0: Ναι.
1: Μαμά μου περνά στο γιδωτήρι.
2: Αμέσως, χαρά μου.
3: Μυρτό μου περνά στην προβατίνα.
4: Κυρία Μασχουλά, μου περνάτε τα βατραχοπόδαρα.
0: Γενέκα, μη περνά στην πατσά.
1: Βίβιαν, μου περνά τα μελέτητα.
2: Να σα περάσω τα τζιτζίραυλα.
4: Αχ, τι πειρατζάδα, Παναγία μου, ζαλίστηκα. Τι είναι, σεισμός?
3: Χαλάρωσε.
4: Σαν άκουσα τη γη να βρυχάτε.
2: Ο διαμαντής ρεύτηκε.
4: Τι γλυκό.
2: Μόσχος, άντρα μου, μόσχος.
0: Σαν με φούσκος του μαρούλι.
4: Ποιο μαρούλι? Πάγε το ολόκληρο ένα μικρό προβατάκι.
5: Πεθαίνω με την ατάκα, λέει, μου περνάτε τη σαλάτα. Πού να σου την περάσω, αποκτέω.

Καλώς το Ελενάκη. Βρε καλώς τα παιδιά που λένε. Σε όλους καλησπέρα. Αν και δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, ενημερώνουμε από σένα, Αποστόλη. Η Αργεντινή πιστεύω θα κερδίσει. Άντε, Ελενίτσα, πάμε να το παίξουμε.

Το μάζεψε ο Αλέξανδρος, λέει, εντάξει, τύπησε το 112 και μόλις τύπησε το 112 ούτε το διάβασα, λέει, είπα, αμάν, ξέχασα τον Απόστολο. Πάπα, αμέσως πήγε 107 και 7, αυτό είναι, έλα μεγάλε, κλείδωσέ το. Διέδωσέ το κάθε μέρα στις 5, Απόστολος Αβελάς. Α, σας είπα προχθές ότι ο Τασούλας είχε πρόβλημα που θα στείλει την πρόσκληση για τη γιορτή της Δημοκρατίας, λέμε τώρα να περνάει και η ώρα, που θα γίνει, ναι, εκεί στο πράβλιο της Προεδρίας, λοιπόν, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουν δηλώσει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, αυτό έλειπε, θα πάει ο Ανδρουλάκης, θα πάει ο Κουτσούμπας. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ λέει δεν έχουμε πρόεδρο εμείς, λέει δεν θα έρθουμε, δεν θα έρθουμε. Επίσης δεν θα πάει ο Βελόπουλος, η Ζωίτσα και ο Νατιός. Έχει προσκληθεί και η Λατινοπούλου ως ευρωβουλευτής. Και φυσικά θα πάνε, εδώ είναι οι δισούλες, εδώ είναι οι δισούλες τώρα. Θα πάει και ο Αλέξης ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός.

Ναι, και θα περιμένουμε να ακούσουμε δηλωσούλες και από τους δύο. Ωραία περνάμε, ωραία περνάμε. Α, και επίσης επειδή είχαμε μία κουβέντα με τον Γιάννη Τορέπιτς, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει στο μυαλό του πώς μετακινούνται έτσι, γίνονται οι μεταγραφές. Τον είπα για την Τζάκρη, μιλούσαμε, ναι, που πήγε η Τζάκρη, που βρίσκεται η Τζάκρη, έχει χάσει και το λογαριασμό ο άνθρωπος. Και ξέχασα να του πω και το άλλο, ότι η Μέλποη Λεκατσά, του Πολυτεχνείου κορίτσι κι αυτή, ξέρετε, ναι, λοιπόν, και του Πασόκ. Πήγε σε εκδήλωση του Νίκου του Φαραντούρη που έκανε στην Κεφαλονιά για τα κόκκινα δάνεια. Ο Φαραντούρης, θυμίζω, είναι αυτός που διόρισε παράνομα, λένε, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν παράνομα, νόημα ήταν, την γυναικούλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε 272 χιλιαρικάκια. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι δύο, ήταν μαζί στην Κουμουνδούρου. Μετά πήγανε στον Κασελάκη, αλλά μετά τα όσα έγιναν εκεί στον Μπουζουξίδικο στον Γκάζι, παραμείνανε φίλοι, η Μελιόλη Λεκατσά μαζί με τον Φαραντούρη, και βοηθάει ο ένας τον άλλον τώρα, καταλάβατε. Τώρα ο Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ. Τώρα για να είναι και η Μέλποη Λεκατσά που ήταν πρώτα στο Πασόκ και πιο μπροστά ήταν στο Πολυτεχνείο, θυμίζω, Δαμανάκη, ναι. Μήπως γίνει καμιά μεταγραφή, γιατί...

0: τελευταία παίζει πολύ. Μεταγραφές κάνουν το Πασόκ και ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε. Ναι, ο ΠΑΟΚ λέμε τώρα. Μία μου είπε πολύ και μουρμούρι λέει αυτόν τον σίδο που πήραμε. Βρέα, α βάζει τα κολλάκια μέσα, α κάνει ένα κάτω τη άλλη και δεν με ενδιαφέρει η φατσούλα του καθόλου, τη λέω εγώ. Άλλο τον πήραμε μέσα για να παίζει μπάλα και να βάζει κολλάκια και να κάνει άνω κάτω και τι άμυνε. Δεν τον πήραμε για να πουλάει φανέλε. Μετά θα πουλάει φανέλε. Και αυτόγραφα. Ο αδελφέ, όχι, η Κάρη είναι εκτός βουλής. Έχει νεκόμα, αλλά είναι εκτός βουλής. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Μιλάω για την
1: Προεδρία. Καλησπέρα στο πάνελ, στο αγαπητό πάνελ του Status FM 107,7.
0: Χρόνια σου πολλά, γερός, δυνατός, ό,τι επιθυμείς, την αγάπη μας από όλο το αδρολίβαδο εδώ, από το Γιάννη το Ρέπιτς, να είσαι πάντα έτσι και φάτος, καλόκαρδος, υγεία, ευτυχία, θεμέλιο στο σπίτι σου, το κέρασμα δεν είδαμε, επειδή λίγο μπερδευτήκαμε με την τούρτα, 84 έγραφε ή 48, λίγο σε παρακαλώ να μας το διευκρινίσεις, το κέρασμα δεν είδαμε, βάλ τη ζώνη βρε, το κέρασμα δεν είδαμε, είσαι καλά, Γιώργος Ασλανίδης που σας έλεγα ότι γιορτάζει σήμερα μαζί με την Όλκα την... μπράβο, την Παουκτσού. Αυτά, θες να πούμε κι άλλα.
1: 46-47 πάμε.
0: Αφού βρε η τούρτα 48 γράφεις, 46-47 γράφεις. Τι έγινε, μοντάζ έκανες.
1: Έτσι τώρα.
0: Εγώ τι είδα λέω, ό,τι είδα, τι είδα, αυτό είδα.
1: Μήπως το είδες ανάποδα, Αποστόλη.
0: Για 84 ή 48.
1: Λοιπόν. Έλα. Υγεία, εύχομαι, αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είμαστε καλά παιδιά, να είμαστε καλά. Να είμαστε αγαπημένοι. Όταν δυσκολεύονται κάποιοι να είμαστε μπροστά, να βοηθάμε όσο μπορούμε. Όσο δύναμη μας δίνει ο Θεός να μπορούμε. Και ειρήνη στην Ελλάδα μας. Και πάνω απ' όλα αγάπη και υγεία, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Πολύχρονος, γερός, δυνατός.

0: Καλέ, το καλύτερο θα ξεχνούσα τώρα με τις φωτιές.
1: Για δουλειά.
0: Ρώτησε έναν πιτσιρικά στη Μυτιλίνη τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ακούστε τι είπε ο πιτσιρικάς και τι απάντηση πήρε από τον Αλέξη.
2: Δούμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, πριν, στο ξεκίνημα, στο ξεκίνημα.
1: Πρωθυπουργός να γίνεις. Παλιοδουλειά.
0: Σαλαμάδο Λεωτή.
2: Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άι Μαρή, φύγε από εκεί πέρα.
1: Πρωθυπουργός να γίνεις. Παλιοδουλειά.
2: Να υποδεχτούμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα με φόρα, υπό παρακαλύτερα τα πέρα. Δεν θέλουμε, το πρώτο μας ενδιαφέρει μόνο.

Το δημιουργό της Ζαγίνης, παλιά δουλειά. Άστα. Ο Μητσοτάκης σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι δεν ήθελε να γίνει και αυτός πρωθυπουργός, ήθελε να γίνει πιλότος. Ο Κασελάκης έχει πει: θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Θα βάλω τώρα τον αυτό να είναι φιλαράκια. Τον Μπαρμπαγιάννη να μου το βρει, γιατί δεν μπόρεσα να το βρω. Ο Κασελάκης είπε ότι ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Το είχε μεράκι από μικρός, ναι. Και στην πόρτα του δωματίου το απ' έξω έγραφε πρωθυπουργός. Βέβαια. Από μικρός ακόμη.

Πρωθυπουργός, πάλι δουλειά, ρε, πάλι δουλειά. Καλύτερα αντιλιβεράς, όπως είπε ο άλλος, είναι το καλύτερο επάγγελμα, το πιο επικερδές. Και τρέχετε τώρα οι νέοι να κάνετε μηχανογραφικά και τέτοια, άντε από εκεί πέρα.

0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας, αλλά το μοναδικό που ακολουθεί, τον επόμενο, να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Χρόνια πολλά για την αδερφή, τον είπαμε.
1: Όχι,
0: χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι την Ολγίτσα την Μποχτσού. Θα έρθει για το δελτίο ο Γαβρίλ, μην ανησυχείτε. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ στο στούντιο, πιο μπροστά εσείς 5 ντάνε εκεί πέρα, έτσι, να ακούσετε και το δελτιάκι. Έτσι, Κατερίνα, με ξεφεύγεις. Γεια σου, κυρία Ελπίδα, το παόκι μας, είναι καλά.

Μετά το λέω ότι μαχαίρα ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, Λάκη Κασελάκη, μετά ο Πιπεράκης και μετά Τζον Ρέμπιετς. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Τρία πράγματα να φοβάσαι περισσότερο. Τρία. Την διπροσωπεία, την αχαριστία και την κακία. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μήνυμα για εγκαίνωση του βόρειου τμήματος της Ουρωτής εστάλει από το 112 στους κατοίκους λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή. Επιτόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στη Νεοχορούδα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο άφησαν δύο γυναίκες στη Λέσβο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβατών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά. Αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμησης Άξολομου υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας ανήμερα της Μαύρης Επετείου του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο. Η αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από την μητέρα και την κόρη του Τάσου Ισάκ, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το οδηπορικό μνήμης που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δολοφονία του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού κατά τη διάρκεια των ειρηνικών αντικατοχικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας. Συνεδριάζει αύριο στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στις 8 και 4 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πνίκα. Το Σάββατο στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Την ίδια ημέρα, πάντως, θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφασίσει τα κομματικά όργανα και την προετοιμασία για τις εκλογές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρότεινε σήμερα τον επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας για το αξίωμα του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας, ενώ δεν έδωσε σαφή απάντηση για το μέλλον του Υπουργού Άμυνας σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία και η Αργεντινή διασταυρώνουν απόψε ταξίδι τους σε ένα μεγάλο παιχνίδι με φόντο το τελευταίο εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλο που περιμένει ήδη η Ισπανία. Η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στο Κυλική στους 35, στις Σέρες στους 37, στη Βέρεια και στα Γενιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβένα στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
19: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
20: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
21: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίμπου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
20: Και συνέχισε.
21: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
20: Έχει και καλύτερο.
21: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
20: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
21: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Δύσκολη μέρα σήμερα με τα πύρινα μέτωπα να μένονται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Φανταστείτε ότι όλη η Θεσσαλονίκη απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία από νωρίς το πρωί σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά στην ώρα που ακολουθεί το Status Update από τον Status 107.7.
24: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους, γιατί επιστρέφετε από τις δουλειές σας. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, το 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50 και το Viber στο 6-900-8-357-800. Επαναλαμβάνω, 6-900-8-357-800 στο Viber του Status FM. Η πυρκαγιά που μας απασχόλησε περισσότερο και συνεχίζει να μας απασχολεί, τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο πύρινο μέτωπο, στη Σουρωτή. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται όλο και περισσότερο. Μπαράζ 112.

στη μάχη της ενημέρωσης από την πρώτη στιγμή και ως τάτους. Σας μεταφέρουμε από την ώρα της πρώτης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Αλλά μπαράζ πύρινων μετόπων έχουμε από τις 3 και μετά. Από το Ωραιόκαστρο, αμέσως μετά στη Σουρωτή και πέριξ της Θεσσαλονίκης. Δύσκολη μέρα. Στην κατηγορία κινδύνου 3, το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Μακεδονίας.

0: Θα τα μάθουμε όλα αναλυτικά. Ζήτησα για τον ευχαριστώ θερμά. Γιατί και ο Γαβρίλη από την πρώτη στιγμή, να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι και αυτή την ώρα. Προτείνω να ξεκινήσουμε από το μέτωπο στη Σουρωτή που μας απασχολεί. Γαβρίλη, καλό σου απόγευμα. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει μέχρι και αυτή την ώρα, 19 πλέον τα λεπτά μετά τις 7.
1: Καλό απόγευμα, Λεοντή, και στους ακροατές μας. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε από τη Σουρωτή, γιατί είναι και το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο που μας απασχολεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, είχαμε και μηνύματα από το 112 στους πολίτες εκεί στην περιοχή, αλλά και σε άλλους πολίτες εστάλει το μήνυμα από το 112. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Σουρωτής. Είναι βόρεια του χωριού, του οικισμού εκεί, είναι στο βόρειο τμήμα. Φυσικά υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες, αλλά η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής ευτυχώς είναι ότι δεν υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες ζημιές που να προκλήθηκαν από τις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 75 οι πυροσβέστες που είναι στο πεδίο, τρεις ομάδες.
0: Τεράστια η δύναμη.
1: Πολύ μεγάλη. Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 οχήματα στο σημείο εκεί, και από αέρος έχουμε 7 εναέρια μέσα που επιχειρούν, 5 αεροσκάφη συγκεκριμένα και 2 ελικόπτερα. Λάβαμε το πρώτο 112 για ετοιμότητα, λάβαμε το δεύτερο 112 που καλούσε τους πολίτες να εκενώσουν το βόρειο τμήμα της Σουρωτής και να κατευθυνθούν προς τα Βασιλικά. Έτσι, και είναι αυτή και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε για την περιοχή της Σουρωτής.
0: Έχω μπροστά μου τον χάρτη των πύρινων μετόπων από τις 5 Ιουλίου.
1: Εγώ δεν τον έχω μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου πω που, σε ποια περιοχή είναι οι περισσότερες.
0: Από τις 5 Ιουλίου αρχής γενομένη στο ωραίο καστρό, η πυρκαγιά που μας απασχόλησε εντόνως εκείνο το διάστημα και για πολλές ημέρες, 9 του μήνα στο Καλοχώρι, 10 του μήνα στα Διαβατά, 13 του μήνα στη Νέα Κερασιά, 14 του μήνα στην Περαία, 14 του μήνα επίσης πάλι στην Περαία στην περιοχή της Σωσίας Ξένης, 14 του μήνα πάλι στα Βασιλικά, και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 3 τεράστια πύρινα μέτωπα. Το ένα, όπως είπαμε νωρίτερα, στη Σουρωτή, το άλλο νωρίς στην Ευκαρπία, είχαμε πάλι στο Ωραιόκαστρο, είχαμε νωρίς το πρωί στο φράγμα της Θέρμης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές όλο τυχαίως δεν έχουν μπει.
1: Ναι, και πρόσεξε με λίγο. Αυτά είναι τα περιστατικά τα οποία και εμείς μεταδίδουμε από τα μέσα ενημέρωσης εδώ από το ραδιόφωνο του Στάτους. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, είναι πολύ μικρή έκταση φωτιάς η φωτιά που έχει προκληθεί. Οπότε εκείνα πολλές φορές είτε αγνοούνται γιατί σβήνουν πολύ άμεσα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Μιλάμε δηλαδή για ένα όχημα να πάει με 2 πυροσβέστες, ας πούμε, για πάρα πολύ μικρή φωτιά, μικρής έκτασης. Οπότε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα οποία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν συμπεριλαμβάνονται, έτσι. Και είναι πραγματικά, νομίζω, δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει να καλούμε να μεταδίδω συνέχεια κάθε μέρα. Κάθε μέρα να ηχεί το 112 στα κινητά μας, είτε για μία πυρκαγιά σε τάδε μέρος, στο Δίνα μέρος, δεν ξέρω και εγώ πού, που να αφορά τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ξαναυπάρξει, νομίζω, αυτό το πράγμα.
0: Θα πάμε να μεταφερθούμε σε λιγότερο από ένα λεπτό με την Νεοχορούδα.

0: 2-3-10-5-13-000-23-11-82-10-50 6-9-0-8-3-57-800 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε νεοχορούδα. Άλλη μια φωτιά η οποία μας απασχόλησε. Πάλι είχαμε μήνυμα ετοιμότητας αυτή τη φορά από το 112 στις 6:30 πρώτα λεπτά. Καλύτερα εκεί.
1: Καλύτερα εκεί. Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί θέλαμε έτσι μια θετική εξέλιξη. Να πούμε ότι περίπου στις 6 ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην Νεοχορούδα, αλλά σε σχετικά μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές. Ευτυχώς, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε νωρίτερα, όπως και για τη φωτιά στη Σουρωτή, πέρα από τον κάτοικο που επικοινώνησε εδώ, που βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή του κ. Αβδελά από την Σουρωτή. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης, τον κύριο Κουγιουμτζίδη. Προφανώς ο άνθρωπος δεν ήταν εφικτό να επικοινωνήσουμε, ήταν στο πεδίο εκεί και με όλες τις δυνάμεις προσπαθούσε να βοηθήσει την κατάσταση, αλλά και με τον κύριο Μοσχοβόπουλο στο Ρεόκαστρο εδώ, τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο πολιτικής προστασίας. Επικοινώνησα και με εκείνον. Φυσικά και ο ίδιος ο άνθρωπος μου είπε ότι, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι εφικτό τώρα να επικοινωνήσουμε, αλλά μου εξήγησε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα σημείο λίγο αρκετά βόρεια από την Νεοχορούδα και κατευθύνθηκε προς μία ρεματιά, μου είπε συγκεκριμένα. Και να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα που έσπευσαν στο πεδίο. Από αέρος έχουμε και εκεί μία σημαντική κινητοποίηση. 5 αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Νεοχορούδα. Και είχαμε και μήνυμα από το 112 και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είπε και εσύ, Λεοντή, μας καλούσε να είμαστε σε ετοιμότητα και να ακολουθούμε πλήρως στις οδηγίες των αρχών.
0: Η φωτιά στην Νεοχορούδα.
1: Ναι.
0: Για αυτή που μιλάμε τώρα, που είχαμε και 112.
1: Ναι.
0: Ενημερωθήκαμε από τον κύριο Στεργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε στον αέρα.
1: Έτσι ξεκίνησε, έτσι μάθαμε για την ύπαρξη αυτής της φωτιάς.
0: Ζωντανά, εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, στον αέρα.
0: Τι να πω.
1: Στον αέρα. Μας ενημέρωσε και ο κύριος Στεργιάδης, η αλήθεια είναι, μιας και το αναφέρεις, ναι, ξέχασα να το
0: ναι,
1: επισημάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βγήκε και μας μίλησε ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μας εξέφρασε βέβαια την ανησυχία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το γεγονός ότι είναι αρκετές οι φωτιές που εκδηλώνονται κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Έτσι, ήταν προβληματισμένος. Βέβαια, μας εξήγησε λίγο και με το 112 πώς λειτουργεί και για τη μεγάλη φυσικά χρησιμότητά του. Έτσι. Μας ανέφερε ωστόσο ότι υπάρχουν έτσι, κάποιο σχεδιασμός από την πλευρά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας συγκεκριμένα, έτσι, να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι πολίτες, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ το κράτησα, η αλήθεια είναι, Λεοντή, για τα σχολεία και το πώς να έτσι γίνονται να δίνονται κάποιες συμβουλές από μικρή ηλικία, να μαθαίνουμε όλες και όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις κατά τη διάρκεια που οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, γιατί βλέπουμε ότι αρκετές από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια. Και αυτό είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό.
0: Δώσε μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ, Γαβριήλ, γιατί εδώ πέρα ο Δημήτρης μας ενημερώνει για νέα εστία πυρκαγιάς. Πριν από λίγο νέα εστία πυρκαγιάς πριν από λίγο στα Διόδια Προφήτη, κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για την πέμπτη, έκτη φωτιά. Εντάξει, κάποιος παίζει με την νοημοσύνη μας. Κάποιος νομίζει ότι είμαστε εντελώς ηλίθιοι. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 7 στον Status 107.7, είστε συντονισμένοι. Δύσκολο απόγευμα πλέον, καθώς με μία πυρκαγιά νέα φύγαμε σε διαφημίσεις. Με δύο νέα περιστατικά επιστρέφουμε. Θα τα δούμε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μην ξεχνάτε ότι στο 2310513000 και στο 2311821050 επικοινωνείτε μαζί μας και 6908 357 800 τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού.

στη παρέα μας και ΔΕΗ. Μπορείς να μπει στο energyyachtlounge.gr και να ενημερωθείς για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία. Ο καθένας ό,τι θέλει. Μην ξεχνάς, μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Και για ανάσες δροσιάς, στην Waterland. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούρια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Μπες στο waterland.gr, δες τα καινούρια παιχνίδια και βγάλε εισιτήριο σήμερα.

0: Μία νέα εστία φωτιάς. Ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μεταβαίνει στο σημείο η πυροσβεστική υπηρεσία. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη για την ενημέρωση. Διόδια προφήτη προς Θεσσαλονίκη και είναι Καλαμιές. Και πάμε τώρα σε άλλη μία εστία πυρκαγιάς που έχουμε. Ο Γαβρίλη θα μας πει περισσότερα. Φυσικά, Γαβρίλη, σε ακούμε.
1: Ναι, μιλάμε για το ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Αυτή τη φορά, εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτό είναι το καλό.
1: Πραγματικά είναι το ευχάριστο. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι άλλο ένα πύρινο μέτωπο εδώ στην περιοχή μας. 21 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα είναι εκεί και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Έχουμε και ένα αέρια συνδρομή φυσικά. Ένα ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο επιχειρεί σε εκείνη την περιοχή προκειμένου έτσι να ελεγχθεί άμεσα η πυρκαγιά. Μιλάμε αυτή τη φορά για το ανατολικό εδώ Θεσσαλονίκη.
0: Μεταφέρω την πληροφορία που επικαλείται το festival.gr από πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι, τώρα συνεννοούμαστε προφανώς, για να δούμε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Οι πηγές από την πυροσβεστική τονίζουν πως το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς που ανέφερε νωρίτερα ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος είναι βαλτώδες, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του Δήμου Δέλτα στο σημείο. Λοιπόν, είχαμε και το μεσημέρι ωστόσο φωτιά, πάλι στο Ρεόκαστρο. Μας ενημέρωσες κατευθείαν. Ευτυχώς μικρή δύναμη, άρα πάει να πει ότι δεν ήταν κάτι έντονο. 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα της πυροσβεστικής δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή ή φλόγες. Αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης.

0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά σήμερα ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Οπότε, οτιδήποτε προκύψει, ξανασυνεννοούμαστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλή συνέχεια.

Διαβάζω τώρα τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι και από τον Αλέξανδρο και από τον Δημήτρη νωρίτερα και από τον Γιώργο. Εντάξει ρε Γιώργο, τώρα να λέμε τα αυτονόητα, να μην πετάμε τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις που βρισκόμαστε και σε αντιπυρική περίοδο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα... Τώρα μου πεις, δεν πρέπει να τα λες συνεχώς από τη στιγμή που υπάρχει και έξω βλακεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Και από τον Δημήτρη, τον άλλο τον Δημήτρη, τον Θεόφιλο, τον Βαγγέλη, τον Μίλτο, τη Στέλλα, τη Θεοδώρα, την Αλεξάνδρα, τον Βασίλη, ο οποίος μας έστειλε και ένα βίντεο. Από πού είναι τώρα αυτό, πρέπει να το δω. Για τη νέα πυρκαγιά που έχουμε στο Ανατολικό σας ενημερώσαμε. Συνεχώς ξεσπούν νέες θείες πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Πραγματικά. Να φύγουμε από αυτά που γίνονται τώρα με τις φωτιές, καθώς ένα τεράστιο κομμάτι του update σήμερα το δώσαμε στην επικαιρότητα που έχει να κάνει μόνο με τις φωτιές και μόνο εδώ με την Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 και αύριο θα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Έχετε το στο νου σας και δεν είναι κακό εάν δείτε κάποιον να... Καλέσετε κατευθείαν είτε το 112 είτε το 199 για να δηλώσετε ότι εκεί υπάρχει εστία πυρκαγιάς. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που μας έδωσαν νωρίτερα από το γραφείο του πυροσβεστικού σώματος όταν πήραμε τηλέφωνο για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα πύρινα μέτωπα και μας είπαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Εάν σας καλούν, επειδή είστε ραδιόφωνο, εάν σας καλούν πολίτες που σας αναφέρουν και καλά κάνουν την πυρκαγιά, ενημερώστε τους ότι πρέπει να δίνουν το σήμα να ενημερώνουν και την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι στο σημείο της φωτιάς στο Δήμο Δέλτα μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Φεύγουμε από το θέμα των πυρκαγιών. Φυσικά και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης αργότερα αλλά και ο Γιάννης ο Ρέπιτς, αν χρειαστεί, θα έχουν το νου τους. Και πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς νωρίτερα είχαμε την απόφαση της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πυροβολή, μέσα σε εισαγωγικά, τον Σωκράτη το Φάμελο, επίδειξε

0: Πέρα από την υποκριτική, ξεχώρισε για τη ζεστή φωνή της που ενέπνευσε τον Μάνο Χατζηδάκη, αφήνοντας πίσω της μια σπάνια καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Φιλοξενούμενος πριν από αρκετές εβδομάδες εδώ στον Status και σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Status Update, ο για χρόνια τηλεοπτικός κινηματογραφικός σύζυγός της, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, θυμάμαι ότι μας είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την επιχρόνια συμπροταγωνίστριά του. Να ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα για αυτή την σπουδαία γυναίκα, την Μάρο Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.
1: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
2: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
3: Ηθοποιός με φινέτσα, ταλέντο και γοητεία, αλλά και μια γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Η Μάρο Κοντού δέσποσε στη σκηνή και την οθόνη σχεδόν επί 70 χρόνια. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, αφού υπήρξε από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς, με ερμηνείες που άφησαν εποχή.
1: Αλήθεια, Αντωνάκη μου.
2: Είπες μου.
1: Ναι, Αντωνάκη μου.
4: Λυπάμαι τους ηθοποιούς που λένε «θέλω να πεθάνω επάνω στη σκηνή». Δεν είμαι από αυτούς. Μετά τα 50 μου συνειδητοποίησα ότι όλα είναι περαστικά. Όλα έχουν το επάνω, το κάτω, το μεσαίο, το... Είμαι προετοιμασμένη για όλα.
3: Γεννημένη στην Αθήνα το 1934, σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και πρωτοβγήκε στη σκηνή το 1953 ως μέλος του χορού του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Λίγα χρόνια αργότερα έλαβε την άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.
4: 5 χρόνια μέσα στο Εθνικό Θέατρο, με ένα σκηνοθέτη σαν τον Σολωμό, σαν τον Μινωτή, σαν το Ροντήρι που ήταν διευθυντής και σκηνοθέτης τότε. Είναι σαν να έβγαλα 2 σχολές εγώ. 5 χρόνια να ακούς Παξινού, Μινωτή, Βόκοβιτς, ξέρω εγώ, Μανολίδου, Αρώνη, τι να θυμηθώ.
3: Ξέρω του Ζακ Ντιβάλ. Συνεργάστηκε μαζί του για 3 σεζόν στη σκηνή και στη συνέχεια στον κινηματογράφο. Στην ταινία των Σακελάριου Γιανακόπουλου, Αλίμονος στους νέους. Ο ουρανός. Εκεί, Οδός Ονείρων, όπου ερμήνευσε το τραγούδι Μαύρη Φόρτ.
5: Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό. Μέσα στη Φόρτ ένα βράδυ μαγικό.
4: Μου είχε πει ο Φόρτ, που του είπα κάποτε να γίνω κι εγώ λαϊκό είδωλο. Μη ευχή και κατάραξη σώμα. Μη γίνεις ποτέ λαϊκό είδωλο. Μπορείς να είσαι μια ωραία ηθοποιός μέχρι τα 80 σου. Ναι. Αυτό είναι θέατρο μου κάνει.
6: Buongiorno a tutti.
3: Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, μεταξύ των οποίων μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τα Κίτρινα Γάντια, ο φίλος μου ο Λευτεράκης και η Υγιεινή να φοβείται τον άνδρα.
1: Μη συγχύζεις, Αντωνάκη μου.
3: Όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού σινεμά.
7: Εγώ έχω έναν αδελφό.
8: Αδελφούλη, να σας ζήσει.
3: Υπήρξε ιδανική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε 13 ταινίες, όπως ο Μπλοφατζής, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και ο Γεροντοκόρος.
4: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα.
3: Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ έως πρόσφατα εμφανιζόταν στη μικρή οθόνη στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».
4: Όλοι είμαστε περαστικοί. Και κάποια στιγμή είδα ότι δεν έχω ανάγκη το θαυμασμό και το χειροκρότημα. Δεν τα χρειάζομαι.
3: Είχε εκλεγεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Αθηνών, ενώ προηγουμένως διετέλεσε δημοτική σύμβουλος επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Μάρο Κοντού, με τη χάρη, τη γνήσια φινέτσα και την υποκριτική της δυνότητα, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, γράφοντας τη δική της ιστορία στη σκηνή και στην οθόνη.
9: Αγαπώ, αγαπώ.
0: Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού, πραγματικά... Δεν μπορείς να πεις, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις μια τέτοια καλλιτέχνη. Το σωστό, από ό,τι άκουγα και διάβαζα και έβλεπα δηλώσεις συναδέλφων της σήμερα, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν περίμενα από εκεί να το μάθω, το σωστό είναι όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή

στιγμή να μην το λες κύριο ή κυρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κυρία ή το κύριος με κάπα κεφαλαίο, όπως και αξίζει τώρα στη Μάρο Κοντού, δεν μπορείς να μην το πεις. Δεν σου βγαίνει διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς σήμερα το update ήταν κάπως έτσι περίεργο, το 99,9% με φωτιές. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε μέσα και το αφιέρωμα που είχαμε από τη τηλεόραση του Open για τη Μάρο Κοντού. Προσπαθήσαμε να πούμε και 2-3 ακόμη στοιχεία. Οι ζωντανές εκπομπές έτσι είναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό μέτωπο προς τα δυτικά έχει μία μικρή ταλαιπωρία, οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Πριν από το 424, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καμία απολύτως ταλαιπωρία. Πολύ καλή αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην Μουδανιών, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, κατεύθυνση προς Περαία. Στα πράσινα φανάρια έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Εγώ σας αποχαιρετώ. Συνεχίζετε με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Θα αφήσουμε και ένα ολόκληρο τραγούδι να ακουστεί λίγο έτσι, να ηρεμήσουμε όσο μπορούμε. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο με τα πύρινα μέτωπα τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, ο Στάτους 107 και 7 θα είναι εδώ φυσικά για να σας μεταφέρει ακριβώς το τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι κι αλλιώς το έχετε συνηθίσει αυτό από τον σταθμό μας. Κώστας Μπαρμπαγιάννης, Διογέννης Δασκάλου στις 9, Γιάννης Ρέπιτς στις 10 ακριβώς. Μάνος Τσιλιμίδης λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ κοντά σας. Καλό σας υπόλοιπο.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

baby. Όλα τα baby στην πίστα. Καλησπερούδια, καλώς ενταμώσαμε. Καλώς βρεθήκαμε. Καλώς να περάσουμε μια ώριτσα μαζί. Παρά τα προβλήματα, τις φωτιές, τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα, τις έκτακτες επιχειρηματικότητες κτλ. Ας τα να πάνε. Ρίχνεις μια ματιά στην επικαιρότητα και σε παίρνει από κάτω που λένε. Αλλά κρατήστε αντίσταση. Καλησπέρα από τον Status 107 και 7. Ραδιενέργεια τελικά δεν είναι ωραίο, ε. Είμαι διστακτικός, η αλήθεια είναι. Μένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει δηλαδή. Αλλά σε όποιον το είπα μου λέει, όχι μωρέ, ραδιενέργεια, τι είναι αυτά, τι είναι ραδιενέργεια, δεν είναι ωραίο, μου λέει, δεν είναι ωραίο, αριστερό ακούγεται. Λέω, να μην το πω δηλαδή, ε. Με αποθαρρύνανε οι περισσότεροι. Λέω να ονομάσω την εκπομπή ραδιενέργεια, κάθε εβδομάδα, όχι κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα την έχουμε βαφτίσει εδώ πέρα. Αλλάζουμε τις εκπομπές, αλλά ραδιενέργεια δεν τραβάει, δεν τζουλάει, ας πούμε. Πάνω το κάνω δημοψήφισμα, αλλά δεν άρεσε η κατάσταση. Παναγιωτάκη μου καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλησπερούδια. Μου άρεσε το πρόγραμμα. Δηλαδή ο στόχος. Η ζωή έχει στόχους. Μικρούς όμως στόχους, εφικτούς. Έτσι μην βάζετε μεγάλους στόχους, καταλαβαίνεις έτσι. Εχθές είδα για μια πολλωστή φορά, όχι όλο, μισό. Μισό. Την πιο καλή κωμωδία, την υπέροχη κωμωδία. Νομίζω πως είναι. Αν θα υπήρχαν δηλαδή οι ταινίες, οι χιουμοριστικές, ας πούμε, που. Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ και πάρα πολλές χιουμοριστικές, λίγες ας πούμε, αλλά από αυτές τις λίγες παρακολουθώ, νομίζω πως η καλύτερη ταινία χιουμοριστική που λέει και δύο πράγματα είναι αυτό με τον. Πώς το λένε, μωρέ, τον κωμικό αυτό με το που κάνει το Σαχλαμάρα, αλλά είναι πολύ ωραίος κωμικός, ο Κέρι, κάπως λέγεται. Θεός για μια εβδομάδα, ρε φίλε. Παιδιά, έχει πολύ γέλιο. Έχει πάρα πολύ γέλιο, παιδιά. Και εγώ το σκεφτόμουν λιγάκι πια να το προσαρμόσω, λέει πρωθυπουργός για μια εβδομάδα. Και αυτό θα έχει πολύ γέλιο. Καλό βραδάκι, καλό βραδάκι. Ο Ασλάν έχει γενέθλια σήμερα. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα γενέθλια. Άκουγα να πούμε από το πρωί, νομίζω το λέγαμε. Γιωργάκη μου, αν ακούς τις καλύτερες ευχές σου, εύχομαι. Θέλω να είσαι πάντα εσύ. Η ευχή μου είναι να είσαι πάντα εσύ, έτσι. Όσο μπορείς δηλαδή, γιατί συνήθως αλλάζουμε οι άνθρωποι και πολλές φορές αλλάζουμε όχι προς το καλό, αλλά προς το χειρότερο. Εγώ εύχομαι να παραμείνεις όπως είσαι. Jim Carrey, ναι.

0: Και έχουνε γίνει ροζ. Ποιος είναι στις γραμμές, συγγνώμη λίγο, γιατί ήθελα να συντονιστώ λίγο. Άνοιξα μόνο τα site. Παρακαλώ, ελάτε, καλησπέρα.
1: Έλα, ναι. Κωστή μου, καλησπέρα. Έλα.
0: Συγγνώμη για την κακοπορία λίγο, αλλά.
1: Δεν το ξέρω, όχι, δεν πειράζει. Σε πήρα για κάτι άσχημο.
0: Πες μου, ναι.
1: Έρχομαι, ναι, από Χαλκιδική, από δουλειά.
0: Ναι.
1: Πριν τη μεταμόρφωση, μας στέλνει η αστυνομία από το Μεταγκίτσι για να γυρίσουμε πίσω. Μας ενημέρωσαν ότι γίνει κάποιο πολύ σοβαρό τροχείο μεταξύ Μεταμορφώσεως και Γερακινής. Και από Γερακινή τους στέλνουν από αλλού. Πριν ακριβώς από ένα τέταρτο 20 λεπτά. Έγινε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Απλά μας ενημέρωσαν η αστυνομία ότι έχετε το νού σας. Και αυτό σας θέλουμε πάνω. Για να...
0: Γερακινή...
1: Μεταξύ Μεταμορφώσεως Γερακινής, εκεί ναι. Ανάμεσα, έγινε κάποιο πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Μάλιστα. Δεν πιάνει
1: αυτό
0: δορυφόρος.
1: Και μας στέλνουν εμείς όσοι ερχόμαστε από την... από Μαρμαρά και εκεί μας στέλνουν από τη Μεταμόρφωση, πάμε από το Μεταγκίτσι, από πάνω πάμε.
0: Κατάλαβα. Δεν δείχνει πάντως,
1: πάντως
0: αυτοκίνητα δεν έχει, ποτηλιάρισμα δεν έχει, δεν δείχνει δορυφόρος να έχει κάποιο.
1: Όχι, δεν έχει, γιατί φεύγουμε κατευθείαν μας στην απευθείαση.
0: Μάλιστα. Καλή επιστροφή, εύχομαι, θα μάθουμε τώρα, θα μάθουμε σε λιγάκι προφανώς τι έγινε, εύχομαι να μην
1: και
0: είναι τόσο.
1: Θα σας ενημερώνω ότι μας είπε και... Μακάρι να μην είναι κάτι πολύ άγριο, αλλά σίγουρα για να κλείσουν τους δρόμους.
0: Μην το λες, ξέρω ότι ξέρεις, αλλά μην το λες ακόμα. Άστο λιγάκι να το επιβεβαιώσουμε. Σε ευχαριστώ. Καλή επιστροφή και προσεκτικά. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ.
2: Μπαρμπαγιάννη, η Αγγελάκη πριν 3 λεπτά έκλεισε.
0: Γιατί?
2: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρεις. Οι πληροφορίες να είναι σαφέστατες. Έκλεισε, Αγγελάκη. Είναι σαν να λες, δεν υπάρχει.
2: Έκλεισε, δεν αφήνω να πάμε πάνω, παλικάρι μου, τι να κάνω. Την αστυνομία τον Κερανό και δεν έκλεισε. Σήμερα δεν είχε Κερανό. Είχε περιπολικό και έκλεισε.
0: Ποιο συμπαραστικό μεθα σήμερα, δεν ξέρει τίποτα. Θα μάθουμε και αυτό.
2: Δεν ξέρω, αν είναι ο Γαβρίλος, κάνει κάποια κίνηση.
0: Ο Γαβρίλος τώρα έχει σχολάσει ο άνθρωπος, αλλά θα μάθουμε εμείς τι να κάνει.
2: Δεν ξέρω, πέρα τώρα πώς ενημέρωνο.
0: Θα μάθουμε, σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καμιά συμπαράσταση τώρα, πάλι θα έχουμε κανένα τέτοιο. Συμπαραστικό μα το ένα στον άλλο. Αλληλεγγύη, παιδιά, αλληλεγγύη. Σήμερα είχε 212 λέει στον Τριμό, ένα για φωτιά κοντά στη Σουρωτή και ένα για την Οχορούτα. Ναι, είχε, χτυπάνε τα 112. Εντάξει, το πρωί η Κατερίνα είναι λίγο αρνητική με τα 112. Απόρρισα κι εγώ, δηλαδή δεν ήξερα τι να κάνω. Αρχίζω να μην έχω λόγους ύπαρξης. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πει ότι και με τις μάσκες στον κορονοϊό είμαστε λίγο υπερβολικοί. Δηλαδή θα το ακούσω κι αυτό και μετά ας πεθάνω που λένε. Τι να κάνουμε, το 112 το πληρώσαμε τώρα, το χρησιμοποιήσουμε. Τι, καμιά φορά είναι λίγο υπερβολικό, αλλά τι, καλύτερα γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. 12 ώρα το βράδυ, λέει 3 ώρα το βράδυ χτυπάει. Τι να χτυπήσει, γι' αυτό είναι το 112. Μπα σε καλό σου τζάνιμ, δηλαδή με τρελάνετε, ρε φίλε. Τζιμ Κάρεϊ, ρε φίλε. Τζιμ Κάρεϊ, μιλάμε για πολύ ηθοποιάρα. Μια εβδομάδα Θεό. Για μια εβδομάδα Θεό. Φοβερή ταινία.
3: Ήθελα στα γενέθλια.
0: Αυτό ήταν το έκτακτο που το έβλεπα προηγουμένως. Αυτό που μου λέει ο Περικλή, το διάβασα κι εγώ. Είναι έκτακτο ακόμα. Περιμένω, ναι, στο πρώτο θέμα. Το διάβασα. Σελοφόν, σε ευχαριστώ. Απλά κι εγώ δεν περιμένω τις περισσότερες πληροφορίες για να σας πω το ολοκληρωμένο που λένε. Α, βγήκε. Τραγωδία. Ναι, αυτό. Το έβλεπα προηγουμένως, ήταν μόλις μπήκε, ήταν έκτακτο ακόμα, τώρα το γράψανε. Τι να σε μένα, έπεσε ο κλήρος τώρα, πρέπει να...
4: Το ίδιο να σου πω.
0: Τραγωδία στη Χαλκιδική διαβάζω, στο πρώτο θέμα, νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με βουτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ακόμα ένα ανήλικο παιδί. Εντάξει, τώρα αυτά είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι να τα ζούμε, ούτε να τα συζητάμε, ούτε να τα μαθαίνουμε, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Και η φωτιά και η βέβαια εκεί που πέφτει πιο πολύ.
3: Όσο άλλαξες,
0: το διάβασα τώρα μόλις.

0: Μία μητέρα και ένα βρέφος σημειώθηκε, λέει, μετά από τροχαίο, έγινε πριν από λίγο. Τραυματίστηκαν σοβαρά ο σύζυγος της γυναίκας και ένα ακόμα ανήλικο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο. Σύγκρουση με βιτιοφόρο επιβατικού αυτοκινήτου, το οποίο επέβαιναν δύο γονείς με τα δύο ανήλικα παιδιά, το οποίο, λέει, είχε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα σύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ ένας άντρας και ένα ανήλικο παιδί απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι. Δεν έχει περισσότερες πληροφορίες, παιδιά, αυτό είναι μόνο.
1: Τα βράδια με τραγούδια.
0: Μάλιστα.
2: Άσε με, πήγε τέσσερις.
0: Είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα στη Λέσβο σήμερα, έτσι. Άλλες δύο νεκρές γυναίκες. Και στο ίδιο σημείο, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πάλι στη Λέσβο, σκοτώθηκαν δύο νεαροί στο ίδιο σημείο. Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή είναι από αυτά τα πράγματα που δεν... ούτε την ανάγνωση δεν ξέρω να κάνω σωστά, δηλαδή δεν... δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω πώς να τα πω δηλαδή. Στέφανε, καλησπέρα. Στον Αντώνη επίσης, τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γεια σου του λείπα μου. Δεν σε ξέχασα, να ξέρεις, έτσι, απλά είμαι στο τρέξιμο του τρεξίματος, δηλαδή αυτές οι μέρες είναι πανικόβλητες.

Θα ανοίξω και γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ήθελα να το μεταδώσω αργότερα το τραγούδι αυτό, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα του. Είναι ένα από αυτά που δεν ακούτε συχνά, αλλά είναι υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Παλιό, δροσερό, καλοκαιρινό, αλλά πολύ μελαγχολικό λίγο. Ναι, οκ, okay, αλλά δυνατό για το καλοκαίρι. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Αντώνη επίσης, στην κυρία Φρόσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και για τις ευχές και βέβαια όλα αυτά που μου γράφετε για το δυσάρεστο που ακούσαμε πριν από λίγο.

Υπέροχο πραγματικά. Βούλα μου καλησπέρα και σε σένα κύριε Γιώργο. Και καλησπέρα μου, καλησπερούδια. Κυκλοφόρησε η ταινία τι, ο Δημήτρης ο Δανίκας, το είδε το έργο, το η Οδύσσια, είδε στιγμιότυπα ή το είδε με τον Ματ Ντέιμον. Ματ Ντέιμον, ε. Είδες πως εμπνέει ρε παιδί μου ο Όμηρος ακόμα, τι διαχρονικός, ε. Κορυφαία ελληνική αρετή. Γυρίζονται ταινίες ακόμη. Εμείς βέβαια δεν το έχουμε. Εμείς το έχουμε ρίξει στο Βέρα στο δεξί, ας πούμε, και σε κάτι σαπουνόπερες. Αλλά εντάξει, οι Αμερικάνοι το έχουν ακόμα. Θαυμά. Είμαστε ένας λαός ο οποίος έχουμε να δώσουμε πράγματα. Έχουν να δώσουν οι παλιότεροι από εμάς βέβαια. Τώρα οι καινούργοι δεν ξέρω τι έχουμε να δώσουμε. Αλλά κάτι τι θα δώσουμε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε δηλαδή. Ό,τι μπορούμε και ό,τι αντέχει ο καθένας. Στον Οδυσσέα λοιπόν μια καλησπέρα. Έχουμε και Οδυσσέα στην παρέα μας. Στον Αριστίδη ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια που στέλνετε. Γεια σου, Λεωνίδα. Το έβαλα το τραγουδάκι, χθες δεν το έβαλα, όχι σήμερα το πρωί δεν το έβαλα το τραγουδάκι. Πού ήσουν να κοιμώσουν πρωί-πρωί? Για σένα το μετέδωσε το τραγούδι, πρέπει να πασά μου. Τώρα μην με κάνεις να το ξαναβάλω.

Yes, Λιώβη μου, καλησπέρα και σε σένα. Νικόλη, πού είσαι ρε Πασάμωση να πούμε? Νόμιζα πως πήγες διακοπές, λέω θα έφυγες σε καμιά Ταγκανίκα. Από Βέρεια, λέει ο Νικολής, είχε αρχίσει να ψυχαλάει. Στη Βέρεια ψυχαλάει.

Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάρε ένα τηλέφωνο να πεις γιοθρόπινα λόγια ρε. Ωραίο το τραγουδάκι της Κανά. Μελίνα. Το Μελινάκι μεγάλωσε βέβαια, αλλά κρατάει ακόμα.

Καλησπέρα και στον Χόλι. Μπαρμπαραταράξεις μου είπε να πω την εκπομπή. Πολύ χαοτικό είναι. Εγώ θέλω μία λεξούλα. Ραδιενέργεια. Μπαμ, κατευθείαν. Καταλαβες. Άμα είναι να το κάνουμε ανάλυση, δεν. Βροντάει λέει, αλλά δεν αλλάζει. Δεν αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, θα έχουμε λέει μπόρα. Και εσείς λέει πιστεύω. Τώρα και εμείς μπόρα. Και εμείς θα έχουμε μπόρα. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γραμμές είπαμε ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber, 6-9-0-8-3-57-800. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή μητέρα και βρέφος σε τροχαίο με πτυοφόρο. Σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ακόμη ένα ανήλικο. Είναι το δυσάρεστο της ημέρας, γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ ούτε με τη Δούρου, ούτε με τον Μπολάκη, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το Πασόκ, ούτε με τις άλλες υπερβολικά προοδευτικές δυνάμεις, γιατί δεν έχει πλέον το πολύ το κυρελέσιο, το βαριέται και ο παπάς πλέον. Όχι ο παπάς του, ο κολλητός του, ο άλλος ο παπάς με τα γένια. Ενέγια.

0: Μόνοι μας είμαστε, Παναγιωτάκη. Πάρ' το χαμπάρι, αγόρι μου. Όταν λέμε μόνοι μας, μόνοι μας. Οπότε μην το βάζεις κάτω, μην αρχίσεις τις κλάψεις και τα έτσι και τα αλλιώς, γιατί καταλαβαίνεις τι θυμίζεις. Πάρ' το δυνατά το θέμα, σήκω στο κεφάλι ψηλά, κοίτα λίγο το φεγγάρι, τον ήλιο, τον ουρανό. Κοίτα κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ό,τι θέλεις. Και σκάσε και κολύμπα που λένε. Παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε. Hello. Είναι η Μπαριχήν. Το κουμπάκι πατήστε. Ελάτε, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Μια πρόταση για την εκπομπή, το όνομα που θέλει.
0: Για πες, δηλαδή, μια προεδρία. Η παραδιενέργεια δεν αρέσει τον κόσμο. Δεν μου στέρνει. Ναι.
1: Μπαρμπαμουρμούρες.
0: Πολύ λαϊκό, μωρέ. Πολύ τέτοιο. Μουρμουράω, γρινιάζω τώρα. Ειλικρινά, με κόβεις τώρα, μένα με κόβεις για γρινιάρι, ας πούμε, γενικότερα.
1: Όχι, σαν... όχι γενικά.
0: Μπαρμπαμουρμούρες. Έτσι, το βάλω και αυτό στο μενού, το κάνω κλήρωση. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, καλό να σε καλά. Μπαρμπαμουρμούρες. Ωραία. Το φανάρι λέει πριν ανέβεις στη γέφυρα για να πας στα κτέλ, αναποσβήνει πορτοκαλί. Το άλλο δεν το διαβάζω. Δεν πειράζει. Το πορτοκαλί σημαίνει προσοχή, ας πούμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Όταν έχει πορτοκαλί, αν ήταν όλα τα φανάρια πορτοκαλί, θα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί συνεχώς, έτσι. Επαναπαυόμαστε στο πράσινο και στο κόκκινο. Αν το δοκιμάσεις κάποια στιγμή και όλοι οι σηματοδότες είναι πορτοκαλί, να ξέρεις ότι τα πράγματα πιθανολογώ. Δεν είμαι σίγουρος, τώρα δεν είμαι. Μελέτη κάνω στο μυαλό μου, ας πούμε, μόνοι μου, έτσι, άσπονδι που λένε. Ότι θα λειτουργήσουν πιο γρήγορα από ότι όπως λειτουργούμε τώρα.

Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για τη Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα Κοκοβίκου. Αλλά έτσι είναι η ζωή, όπως η ζωή της Ελενίτσας Κοκοβίκου, της Μάρος Κοντού. Κάποια πράγματα σε στιγματίζουν, ένα πέρασμα από τον κόσμο τον οποίο ζούμε, με μια ομορφιά, μια γκλαμουριά, μια τιμιότητα, μια αγνότητα, μια αγαθότητα, ένα suspense. Μια φυσιολογική, σε εισαγωγικά ή όχι, διαδικασία, η οποία καταλήγει όπως καταλήγει. Το έχουμε πάρει απόφαση πλέον. Η ζωή της Μάρος Κοντού είναι η ζωή ουσιαστικά, την οποία μπορούμε να τη δούμε πώς εξελίχθηκε, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και πώς κατέληξε. Εμείς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Περιμένει το φθινόπωρο πάλι, τώρα ορίζοντας άνοιξε, σαν αγκα... Καλή Ανάσταση να έχει.

Μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Κουλτουριάρικο θέλεις? Πάρε ένα κουλτουριάρικο για να πάμε στη διαφημίση, γιατί δεν μπορεί να μην τα παίξω κουλτουριάρικο εγώ. Το έχω στη, είναι η ράτσα μου τέτοια, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν μπορώ να τα αποφύγω αυτό το πράγμα. Αφαιρεωμένο. Στον κύριο Γιάννη, στον Περικλή επίσης. Στον Αντωνάκη, αγόρι μου. Φασκοσάρκο στη Μούρσε, Βιτζινίξο.

Είδες, μεταφορικά μιλάμε πάντα. Σφινάκι μου είπανε κι άλλοι να το ονομάσω την εκπομπή. Απογευματινό Σφινάκι. Πολύ μπαροτέτοιο να πούμε. Πολύ... Εμείς δεν είμαστε μουσικό μόνο τώρα. Καταλαβαίνεις, είμαστε και λόγου. Είμαστε και αυτό. Και, δηλαδή, μη βλέπεις που δεν μιλάμε. Είναι περίοδος τέτοια. Θα τελειώσει αυτό σαν τον κορονοϊό ένα πράγμα. Κάποια στιγμή περάσει, θα λέμε πω, πω, θυμάμαι όταν ήμουν σε κάποια ηλικία, ας πούμε, για παράδειγμα. Πω, πω, πω. Με φτύναν και νομίζω ότι έβρεχε να πούμε. Γι' αυτό σου λέω ότι θα περάσουν αυτά, θα είναι περασμένα και ξεχασμένα. Ωραίες οι προτάσεις που κάνετε. Panic, panic band, αυτό το κουμπάκι του πανικού. Γράψτε μου στα ελληνικά για να το προφέρω αγγλικά εγώ τώρα, για να καταλαβαίνω πώς να το πω και λιγάκι με προφορά lower, ας πούμε, το, έτσι, γιατί έτσι πώς το, μου το γράφεις τώρα, να το πω πολύ αγγλικά. Και βλέπω να κοκκινίζει ο Μπουλουμπίνας. Θα πάω σε διαφημίσεις, οκ, okay, σε λίγο. Δυο στροφές από την Τίνα.

Ραδιουργίες Μάτιν. Μία λέξη ρε παιδιά, μία λέξη. Panic Button. Σιγά με την πρώτη εκπομπή Μπατονέτα. Έλα να μην σας αρέσει τώρα διενέργεια. Τι να κάνω, θα συμβιβαστώ. Ανεβάστε λίγο τις εντάσεις, μ' αρέσει αυτό το σημείο.

Ραδιουργίες. Ναι, αυτό το ραδιουργίες μ' αρέσει τώρα του Ξενοφόνπουλου. Ραδιουργίες. Ωραίο. Έχει μια... ένα ανακατευτήρι το έχει μέσα. Ραδιουργίες. Ωραίο. Όσο το λέω τόσο μ' αρέσει. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ραδιουργίες. Ραδιουργίες. Έτσι λίγο έχει μια... ένα πείδημα το έχει, να πούμε. Ένα σκαμπανέβασμα το έχει λιγάκι. Στο λόγο επάνω. Απογευματινές ραδιουργίες στον Στάτους 107 και 7. Πήρα και ύφος τρομαρός.

Εγώ διαγράφονται αγόρι μου τώρα. Ποιος Πυθαγόρας μου λες. Άμα το κάνω άντα μου ραδιοενέργεια, θα θυμίζω πάροχο ενέργειας να πούμε και θα μου λένε πόσο πάει κιλοβατόρα. Τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μετά όμως σου κάνω κάτι με τα δάχτυλα. Πάμε διαφημισούλες, επιστρέφω. Ποιος? Ο Πολάκης. Είπαμε για τον Πολάκη, δεν είναι. Τι να πω για τον Πολάκη? Εγώ τον αγαπώ τον Πολάκη, μου αρέσει. Το είπα αυτό, δεν είναι. Το είπα το πρωί και έγινε παθαμε παρεξιακά εδώ μέσα. Κόντεψε η Κατερίνα να μου πετάξει το βάζο. Λέω εντάξει, μου αρέσει ο Πολάκης, τι να κάνουμε τώρα. Και η Σωτηρία Μπέλου μου αρέσει και ο Μητροπάνος. Δεν μου αρέσει ο Τσαλίκης. Κακό είναι. Δεν το μισώ τον άνθρωπο, απλά δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει ο Μαργαρίτης όμως. Ο Γιάννης Πάριος. Ο Βασίλης ο Καράς. Τερζής, Πασχάλης. Ο Γιαννιάς δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω τώρα δηλαδή? Κατά ποιο σπαθιά να κοπώ, τι να κάνω?

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Γεια σου, Άννη μου, καλησπέρα. Κάτσε να διαβάσει τη μου γράφει. Άννη, καλησπέρα. Πιθανή πρόταση βέβαια είναι συντροφιά στο Αμογιάλι. Να κάνω την εκπομπή συντροφιά στο Αμογιάλι. Μωρέ, καλά σου είπα εγώ χρώματα και πινελιές. Συντροφιά στο Αμογιάλι. Αν αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό το συντροφιά στο Αμογιάλι, θα θυμίζει να πούμε κάτι συντροφικότητα στα καπί. Συντροφιά στο Αμογιάλι. Τι είναι το Αμογιάλι καταρχάς, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το Αμογιάλι. Κύριε Ρέπιτς, ξέρεις τι είναι το Αμογιάλι? Α, το γράφει. Αμογιάλι σημαίνει αμουδερία ακρογιαλιά για να τη χρησιμοποιεί. Α, πού να το, τόσο κουλτουριάρικο ρε εσύ, Άννη μου, θα φάμε σφαλιάρα. Εντάξει τώρα, δεν είναι δηλαδή καλό μεν, ευχαρίστως μεν, αλλά δυστυχώς όχι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Μπαρμπαγιάννη,
0: έλα φίλε.
1: Η Αγγελάκη άνοιξε και η Εγνατή ανοιχτή, πηγαίνουν τα ρέματα, αλλά η Αγγελάκη είναι φρακαρισμένη, η Τσιμισκή είναι κλειστή.
0: Έχει κόσμο, ε.
1: Μανώλη Ανδρώνικου, Βασιλέως Γεωργίου, μποτιλιαρισμένη. Νικολάου Γερμανού, μποτιλιαρισμένη. Και αυτά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και το εκτιμώ αυτό που κάνεις, γιατί βοηθάς πάρα πολύ στην ενημέρωση. Ειλικρινά το εκτιμώ. Εγώ ξεχνιέμαι καμιά φορά, το παίζω λίγο έτσι από εδώ και από εκεί, αλλά εσείς βλέπω ότι καλά κάνετε και συντονίζετε στην ενημέρωση πάνω απ' όλα. Φωνάζει και ο Βενιέρης, τα λέει, ενημερώνετε τον κόσμο. Όχι όλη μέρα να πούμε να κάνετε τον ημάμι, αλλά εγώ ξεφεύγω μερικές φορές. Ευχαριστώ πολύ, με φαίνεται στην πραγματικότητα. Άνοιξε η Αγγελάκη, σας πληροφορώ, που σας πληροφόρησε και ο φίλος. Τώρα γιατί έκλεισε δεν μάθαμε, αλλά προφανώς κάποια διαμαρτυρία.

Όλα, όλα, έτσι, έτσι. Πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλοκαιράκιτε, ενέγεια. Το Σάββατο θα είμαστε στην εκπομπή. Κανονικά το πρωί μετά φεύγουμε. Πάμε πόζαρ, παιδιά. Έχει φεστιβάλ. Από την Πέμπτη ξεκινάει, βέβαια. Η αλήθεια είναι, αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, αν δεν έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πού να απευθυνθείς, θα πας. Γιατί θα περάσεις καλά. Όχι απλά θα δροσιστείς, αλλά είναι μια. Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου, ειδικά στα χρόνια της εφηβείας μου, όταν κυκλοφορούσα στα μέρη εκεί του Πόζαρ και στην ευρύτερη περιοχή της Καρατζόβας, ότι θα έρθει μια στιγμή που θα φτάσουμε σε τούτο εδώ το επίπεδο, ας πούμε. Διότι πρόκειται περί επίπεδου τώρα, έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πέρα από το ωραίο περιβάλλον, το φυσικό κάλος, το δέος που σε πλημμυρίζει όταν είσαι ανάμεσα σε εκείνα τα υπέροχα δέντρα, τα νερά, τους καταράκτες και όλη αυτή τη δροσιά, όσοι έχουν πάει στο λουτρό του Πόζαρ, δεν είναι τώρα ο τόπος μου, ας πούμε, και καλά, και θα τον μπενέψω και τα λοιπά. Ανήκω και σε άλλους τόπους εγώ, έτσι. Αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικός ο χώρος. Το φεστιβάλ όχι απλά πάει καλά, πετάει. Ναι, κουλτουριάριδες, τι να κάνουμε τώρα. Κουλτουριά, είμαστε. Κουλτουριάριδες εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, ρε Ευαγγελάκη, τώρα θα παρενθούμε τη φύση μας, να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε φιλελεύθεροι κουλτουριάριδες. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έμα τώρα. Έχει πάντως πολύ ωραίο προγραμματάκι όλες τις μέρες. Και έντεχνους έχει, και ροκάδες έχει, και τέτοια έχει, και νεαρούς έχει. Σε ένα περιβάλλον που θα σου μείνει ανεξέχαστο, έτσι. Φεστιβάλ Πόζαρ. Για αρκετά χρόνια πάει πάρα πολύ καλά, φέτος ακόμα καλύτερα και πάρα, μα πάρα, πολύ κόσμο, έτσι.

0: 14ο φεστιβάλ Πόζα. Χαμός μεγάλο σε λέω. Άντε Γιαννάκη με το καλό. Ο Θεός να σας φωτίσει. Ο Θεός να σας φωτίσει. Στεφανάκο μου καλησπέρα. Κύριε Χρήστο, να είσαι καλά. Ελληνικό θέλετε? Είχα ετοιμάσει ένα ξένο κόμμα. Ελληνικό, ελληνικό, ελληνικό, ελληνικό. Ό,τι θέλετε. Έχω ελληνικό, έχω, υπάρχει ελπίδα. Έχω ελληνικό, υπάρχει ελπίδα. Καινούργιο κιόλας, έτσι, από τα καινούργια. Δεν το ξέρεις, δηλαδή, τα τραγούδια. Προχθές μου λέει ο Χρήστος ο φιλελεύθερος, αδερφός, μου λέει ρε φίλε, τσατίζομαι μαζί σου, νευριάζω, κάνω ράνο. Εντάξει, οκ, okay, όλα καλά, το καταλαβαίνω αυτό πράγμα, είναι και λίγο ο ρόλος μου. Αλλά τα τραγούδια που βάζεις δεν τα ξέρω καθόλου, ρε φίλε. Τι μα του λέω, άμα τα ήξερες, τι θα ήμασταν, άλλο ένα σαν τους άλλους. Γι' αυτό είσαι εδώ, για να μαθαίνεις τραγούδια, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Πώς θα γίνει, για. Ναι, πάρε ένα ωραίο κουλτουριάρικο τώρα, έτσι από τα ωραία. Έλα, δώσε. Καινούριο. Υπάρχει ελπίδα, λέγεται το τραγούδι, γιατί υπάρχει ελπίδα, έτσι. Τώρα μην το συνδυάσεις.
1: Έτσι. Έφυγα,
0: έτσι.
1: Να έρθω να σ' αγκαλιάσω.
0: Δώσε.
2: Από την Αθήνα έφυγα.
0: Τραγουδάμε όλοι μαζί.
2: Να έρθω

Έτσι, Αντωνάκη μου, άντε αγόρι μου, να ρίξουμε. Να, όχι να ρίξουμε, να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε σελίδα, να αλλάξουμε σελίδα, γιατί την έχουμε διαβάσει. Αυτή την ξέρουμε απ' έξω κανένα εκατοτά πλέον. Άντε, αγόρι μου, να αλλάξουμε λίγο τη σελίδα. Άντε να την αλλάξουμε τη σελίδα που έχουμε διαβάσει το ίδιο πράγμα 8 φορές. Άντε που την έχουμε κάνει τη ζωή μας σαν τα Playmobil. Με το ίδιο κεφαλάκι είμαστε όλοι και με τα ίδια χεράκια.

Αυτό το τραγούδι είναι everything, Άννη μου. Ούτε δημοτικό είναι, ούτε rap είναι, ούτε trap είναι. Δημοτικό, αν θέλεις τραγουδάκι, ήταν το προηγούμενο βέβαια. Έχω και ένα καινούργιο ωραίο της Γλυκερίας, το οποίο κυκλοφόρησε, ερωτικό βέβαια, αλλά καψουροτράγουδο κανονικό, έτσι. Γλυκερία είναι όλα τα λεφτά, δεν το συζητάω.

Μεγάλος βράχος, είναι μεγάλος The Rock στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και αν κανένας από αυτούς τους αλιμπεραλιτάμπουρες, ξέρω εγώ, είπαν κανένα δύο-τρεις κουβέντες κατά της γλυκερίας, να του καεί το βίντεο του Ματσουπίτσου. Πάμε για κανένα Ματσουπίτσου βασιλάκι. Έτσι. Τα καλύτερά μας χρόνια μας κάνανε γκαρσόνια, βασιλάκι. Αλλά πρέπει να έχεις τα... Κοίτα που δεν μπορώ να βρω τις λέξεις σήμερα. Τα εγκέχεια, κάτι πρέπει να έχεις για να μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλιώς και αν το ρίχνεις στο καλλιτεχνικό λιγάκι και τα λες με έναν τρόπο διαφορετικό. Πάρε εσύ ένα τραγούδι τώρα καινούργιο, τελευταίο είναι αυτό. Τελευταίο προλαβαίνω. Άκου λίγο ένα καινούργιο τραγουδάκι για να μαθαίνεις, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχεις πήξει ο Χατζηγιάννη. Να μαθαίνεις λιγάκι, να ξέρεις τι γίνεται στην κοινωνία έξω, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει, όπως ο Ρήγας Φεραίος, με το στυλό. Με το στυλό. Γράφει στίχους, ας πούμε, για παράδειγμα. Για να τους ακούς εσύ. Μπας και περάσει τίποτα στο υποσυνείδητό σου. Περάσουν τα 7 πετσιά της μοναξιάς. Μπει, ας πούμε, στο κύτταρό σου, μέσα στο μυτοχόνδριό σου, στο απορροφητικό τριχίδιο, για να μπορέσει, ξέρω εγώ, στο DNA σου να αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Να αλλάξει.

Και για να σου πω έτσι να δεις, για να καταλάβεις εσύ τώρα που είσαι λίγο εναλλακτικός, όχι ο άλλος που είναι εντάστον εκείνο, μην το ψάχνει. Για εσένα το λέω. Για να δεις πόσο κολοπετσωμένος είμαι. Αν θα σου κάνω μια ερώτηση, πρέπει να μου δώσεις μια σωστή απάντηση μόνο. Μόνο μια σωστή απάντηση υπάρχει. Ποια άλλη τραγουδίστρια θα μπορούσε να τραγουδήσει το εν λόγω τραγούδι τώρα? Τώρα που μιλάμε. Ακριβώς τον ίδιο στίχο, τον ίδιο ρυθμό. Ποια άλλη τραγουδίστρια θα μπορούσε να το τραγουδήσει?

0: Όχι. Ούτε η Μαριό ούτε η Αλεξίου. Μόνο μία τραγουδίστρια μπορεί το συγκεκριμένο τραγούδι να το τραγουδήσει ακριβώς. Και μη σου πω να, μη, να γίνει και να μείνει και απαράλλακτο. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Κωστή.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Ελένη Βιτάλη.
0: Ελένη Βιτάλη, θα μπορούσε και αυτή. Όχι όμως, δεν έχω αυτή στο μυαλό μου. Μόλις το πω θα το καταλάβετε όλοι. Ούτε η Πάολα είναι. Άκου το λίγο, άκου το λίγο στη στροφή. Άντε θα σου το πω γιατί θα σκάσω. Μόνο με Ελίνα Κανά θα μπορούσε το πει αυτό το τραγούδι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Πάμε για κλείσιμο, πάμε για κλείσιμο. Την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία στείλατε. Αύριο πάλι το πρωί εκεί γύρω στις 6 με τις βαθιές αναλύσεις μας και τα πολιτικά περιεχόμενα της επικαιρότητας. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Γεια σου Χριστάρα, πάλι έχασα λέει. Γεια σου Μαρίνα Αντωνάκη. Και όλες αυτές που είπατε θα μπορούσαν όντως. Αλλά η Μελίνα Κανά φίλε είναι πατούς ακριβώς πάνω στο τραγούδι. Αφού ώρες μέσα από τη γλυκερία άκουγα Μελίνα Κανά εγώ.

Τι εννοείς, Φωτάκο, ότι με την τεχνολογία που υπάρχει ακόμα και εγώ μπορώ να τραγουδήσω? Εννοείς ότι δεν θα μπορούσα να γίνω τραγουδιστής? Αυτό υπονοείς? Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τα πάντα. Ό,τι φαντάστηκε, ό,τι ονειρεύτηκε και ό,τι προσπάθησε. Και φυσικά θα μπορούσα να γίνω και τραγουδιστής, δεν κατάλαβα. Διογέννης επανάληψη αμέσως μετά Γιάννη Ρέπιτς. Ακούτε εδώ στον Στάτους. Στο βάθος της νύχτας, κύριος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά ξεκινάνε στις 5, εμείς μπαίνουμε στο παιχνίδι στις 6.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
19: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
20: Γαμάς!
1: εμείς στη Θεσσαλονίκη ήρεμος ή

0: Εμείς θέλουμε την Τσίπρα. Θέλουμε την Τσίπρα και επιμένουμε να έχουμε την Τσίπρα.
1: Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα. Θα ήθελα εδώ να κάνω σαφές ένα πράγμα.
0: Κάνε.
1: Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπορέσει η παράταξη να κάνει πράξη τον στόχο της για την πολιτική αλλαγή, κυρίως όμως για την αναγκή αλλαγή πολιτικής.
0: Τι είπες, καλά, τι
1: με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, με αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράσει, με τις πολιτικές της θέσεις, την πολιτική της επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον αναγκαίο συνδυασμό φρεσκάδας αλλά και εμπειρίας.
2: Ομορφαίνει, δεν παχαίνει, παιδιά, καλόστατα παιδιά.
3: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
2: Βάζω τον πατέρα μου και την πάρα μου βάζω, μεγάλη. Λουκάνη κούπα, λάχανο καρό, το μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβω να μην υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει, θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονές και για τους κουρμέδες σος, μπέρνες.
3: Φτιάξε δύο απ' όλα.
2: Πω, όνειρο ζωμί, με ξυπνάτε.
0: Αυτά τα σος βάλε, ποια θέματα θα πέσουν, βάλε σος μέσα, βάλε. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, άνθρωποι σε περγαμινές τώρα, δεν έκανε ο Περγαμόν το βρήκαμε. Περγαμινές, βρε, περγαμινές. Τι πράγμα είστε, ρε. Στην αφισβήτηση, στην κοροϊδία, να πω, δεν μπορώ.
4: Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περγαμινές του κυρίου Τσίπρα.
5: Τι είναι, τι είπα, τι είναι.
4: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
6: Άρα, στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε.
4: Ο στόχος είναι η νίκη.
7: Stop it. Get some help.
0: Παιδιά, έχουμε απ' όλα, έχουμε. Δηλαδή, μιλάμε, γίνεται το κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή, μια Ρουβίκονα, μια τα τάγματα κατά των Εβραίων τουριστών, οι Γκαζάκηδες. Γι' αυτό, επιτέλους να πούμε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό επιμένω να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βγει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Να ψηφίσει να βγει η Νέα Δημοκρατία για να σταματήσει η τρομοκρατία και να σταματήσει να νιώθει στο σβέρκο του την ζεστή καυτή ανάσα του δράκου που λέγεται Τσίπρας του Κυριάκου.
8: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Να βγει η Νέα Δημοκρατία,
8: Ναι, γιατί όχι, να σταματήσει να νιώσει την ανάσα του.
0: Ναι, γιατί που βγήκε η μύφου στήρια και τώρα λέει αυτοί θα συλληφθούν όλοι. Άκουγα το Μιχαλάκη. Μιχαλάκη το πρωί ήταν έξαλλο. Λέει δεν υπάρχει περίπτωση, λέει θα συλληφθούν όλοι.
8: Όλοι άπατε.
0: Και ο Ρουβίκο και αυτό.
8: Ναι.
0: Για μία μισή μέρα περίπου του συλλαμβάνει. Αλλά παίρνουν μια τρομάρα.
8: Ο Ρουβίκο, ένα ειδικό.
0: Μια τρομάρα, λέει πλάκα, θα μα κρατήσουν εδώ μέσα. Τσακ, ένα τηλέφωνο μπορώ να κάνω. Δεν λέει ο κρατούμενο. Δεν δικαιωμένο ένα τηλέφωνο.
8: Δικαίως.
0: Βεβαίως. Και παίρνει τον ίδιο τον Μιχάλη και του λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και ο Μιχάλης τι θα κάνει, τον ουκάζει έξω. Και είναι απλά τα πράγματα. Αλλά οι συνέπειες θα γίνουν. Α, όχι. Μην πει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει αποφασίσει να κάνει κάτι. Το αναστέλει για τα επόμενα 8 χρόνια με την προοπτική όταν θα συμβεί όμως να είναι αμήλικτη.
8: Δεν λένε η ποινή έχει ένα ασταλτικό χαρακτήρα.
0: Όχι ανασταλτικό. Ανασταλτική είναι η κυβέρνηση. Και οι ποινές είναι ανασταλτικές και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και συμπλέουμε αγαλαστά. Καλά τώρα, διαβάμε λέμε, διαβάμε τα Σαββατοκύριακα.
8: Αλλά από τον Αλέξη δεν πρόκειται να γλιτώσω.
0: Όχι, και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω σε αυτό το μέγεθος του λογοπλάστη.
9: Καταρχάς, εντάξει, νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.

0: Μεγάλος δεν θα πει τίποτα. Να, να, με το συμπάθειο. Τόσους είναι. Κύρα Κουφιο Νικολάκου μου, δηλαδή.
1: Τι θα σας πω. Κουφιο Νικολάκου, βρε. Τι Κουφιο Νικολάκου.
0: Σούφιο είναι Κουφιο Νικολάκου. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό να καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο κόμμα μιλάμε τώρα. Εμείς δεν ερχόμαστε για να σκάψουμε τη νέα προσπάθεια ανατροπής του κεφαλαίου. Μέσω του κεφαλαίου. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καν στιγνέ. Δεν τρώει το κεφάλαιο από μέσα.
1: Εννοείται.
0: Τσάρε τώρα ρε, τι να λέμε ρε. Και τη γυναίκα του που την πήρε από υπάλληλο και την έφτασε και που την έφτασε, το κάνει επίτηδες να μπει στα ανώτερα κλιμάκια για να τροφοδοτείται από πληροφορίες για το τι λένε για τη νέα επανάσταση που ξεκινάει, να ξέρει να πολεμήσει το δημόσιο και στις ανώτερες βαθμίδες. Το ξεκίνησε ο Κουστάκης ο Καραμαλής πρώτος. Πέρα τη γυναίκα του που την πήρε, εγώ την έκανε χειρουργό να ξέρει τι γίνεται στη δημόσια υγεία. Αυτά δεν τα εκτιμάται.
1: Σου φαίνεται ότι την πολιτική την παίζει στα δάχτυλα.
0: Την παίζει στα δάχτυλα, πού να δει τα δάχτυλα που την παίζει. Εσείς νομίζετε αυτά επειδή τα λέμε για πλάκα, δεν ισχύουν κιόλα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Για χθες να πούμε, πώς έλεγα ότι απειλάει να πούμε ο Ερντογάνατζης. Απειλάει να πούμε ποιος ο Ερντογάνατζης, ποιος εμάς, ποιος τον Κυριάκο. Που κανένας δεν έχει διανοηθεί. Τέτοιο κατεμόσαυρο. Ο Πούτιν δεν βλέπει να μου λέει: άσε, αρκετά μα βρήκαμε και τον Ζουμπά του Ζελένσκι. Απειλήσει και τον Κυριακό καταστροφή.
1: Ο Πούτιν σταμάτησε να τον απειλεί όταν είχαν κάνει στη Σιβηρία μια συνάντηση και πέσε μετεωρίτη.
0: Ξέρει πότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Από τότε που ήταν να σκοτώσουν τον Χοντρό. Δεν θυμάμαι που ήταν τον Καραμαλή που ήταν να σκοτώσουν. Και του λέει: Καραμαλή, κουφάλε, θα φύγω. Αλλά θα σας βάλω τον Κυριάκο. Τάκ πάγωσαν όλα. Από τότε μετά μετεωρίτες πέσανε αυτή, χαμός έγινε. Ποιος δεν θα δει. Τώρα αυτό που γίνεται δηλαδή με τον Ερντογάν, το τρώγω, το μασάω. Εκλογές αυτοί, εκλογές και εμείς. Το κάνουν να είναι πιθύνιος ο κόσμος.
1: Τι να είναι.
0: Πιθύνιος. Καλά τι τώρα. Ναι, σε καταστολή να βρίσκεται, κατάλαβες. Και μέσα από αυτό να τους πούν: καθίστε καλά και ψηφίστε μια από τα ίδια, μην έχουμε άλλα.
1: Α, μπράβο.
0: Α, έτσι, το κάνουν σε ελεύθερη μετάφραση, να καταλαβαίνουν όλοι ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε και να πάρει ακόμα μια τετραετία του Κυριάκου, ακόμα μια τετραετία του Ερντογάν. Τι είναι τον Ερντογάν, τι τον είναι, καρκίνο, έχει, τι θα πεθάνει, τι δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, το χέρι, το πόδι του.
0: Ναι, δεν σου λέει πώς έρνει το πόδι, λέει, τον άκουσα έτρεμη όταν μιλούσε.
1: Τον πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος. Εντελώς εκεί με καντάρο ο Ερντογάν, ξέρεις.
1: Σου λέει θα ξαναβγώ.
0: Ναι, ο Κυριάκος λένε, α, μπα, δεν έχει άλλη τετραετία. Να δείστε καλά, θα φοβηθείτε όλα, ψηφίστε μια από τα ίδια, άξανα μάνα.
1: Βέβαια, ο Ερντογάν πιο μπροστά είναι.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν είναι πιο μπροστά γιατί μοιρά τσάκια.
1: Όχι, ρε. Γιατί όποιος τον απειλεί τον κλείνει μέσα.
0: Ναι, τον δίνει και ένα τσάι όμως. Να έχει ένα ρόφι μας.
1: Εσύ μέσα.
0: Εδώ τον πυρπόλησε τον δήμαρχο, τον έκανε αλλά το φάναμε. Σαν να μην βγήκε καμιά φορά. Νομίζω τον ύπνο του είδε. Τι λέει, έγινε αυτό. Δεν έγινε, βγήκα εγώ δήμαρχο. Αλλά να, δεν θέλει να κάνει τέτοιε ακρότητε ο Κυριακό. Γι' αυτό και δεν επιβαίνει ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης να πάει να μαγκώσει τώρα όλα αυτά τα καλόπεδα να πούμε. Άσου τα ξεθυμένουν εκεί πέρα. Οι εκλογέ είναι δικέ μα. Πατήσου ένα σεισμίκ και ένα. Τι είχε
1: το σεισμίκ.
0: Θα αντιγράψει, λέμε ρε, όχι το ίδιο το σεισμίκ.
1: Τον Αντρέα και αυτό τον Αντρέα.
0: Αυτό χωρί να τον μιμείτε. Τάκ! Γιατί ο πονηρό λογισμό κάνει άλλα πράγματα. Το διατάφτα, όχι το φαίνεστε. Και μέσα από αυτά θα ξαναφάμε τον Κυριάκο στη Μούρ και αυτό συνηθίστηκε και τους Μολότοφ, συνηθίστηκε και τα πανεπιστήμια. Είδες τι είπε ο Μιχαλάκης Χρυσοχοίδης. Λέει τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε. Αλλά μόλις καθαρίσαμε τα πανεπιστήμια και βγήκαν όλοι αυτοί οι αναρχοκουρουβικουνέοι από μέσα, τα παιδιά δεν έχουν πού να απασχοληθούν. Και αρχίσαν και κάνουν, χτυπάνε μπουγιές μετά στα σπίτια, πηγαίνουν στο περιφερειάρχη, πηγαίνουν. Γιατί όσοι ήταν μέσα στα πανεπιστήμια, κάναν συναυλίες, την πήρανε, κάνανε δηλαδή, δραστηριότητες, είχαν activities να πούμε, και ήταν και. Εσείς τους θέλατε έξω. Αφού τους θέλατε έξω, να τα λουστείτε. Ορίστε, δεν γίνεται, τα προλάβουμε όλα. Την άλλη τετραετία, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως δηλαδή. Δηλαδή, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι και κομμουνιστέ να γίνουμε. Δεν μας κατηγορεί τζάμπα Λατινοπούλου ότι είμαστε. Να γίνουμε. Να γίνουμε. Πάμε τα γραφή μας στον Πυρισσό. Να συνεργαστούμε με τον
1: Κουτσούμπα.
0: Κουτσούμπα, ναι. Πώς λέει ο Πουλάκης. Πουλάκης, ξέρεις, λέει σιγά μην κάτσε ο Κουτσούμπας, αφήνει αυτό στην τέταρτη θέση, την πέμπτη. Άσε ρε τώρα, πέτα μια παρούφα εκεί ότι είσαι τόσο ανοιχτός, εσύ είσαι ανοιχτός, ο άλλος είναι. Ποτέ, ποτέ τον ποτόν. Άσε που τι τραβάνε από τα χρόνια του Μπριλιγκουέρ, να πούμε τα ορθόδοξα, τα κομμουνιστικά, τα κόμματα από αυτά τα συνασπισμοί και... Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από το Φαράκο. Άρα μην τα θυμηθώ αυτά τώρα.
1: Ναι, Φαράκος, Κύρκος.
0: Ναι, τα άφησα κιόλα. Ας πάμε λίγο στο επόμενο διευκρινιστικό ηχητικό, γιατί άμα με πιάσει μένα θα χάσουμε την
1: ευκαιρία. Ο Άδωνης είναι.
0: Ο Άδωνης είναι. Είμαστε... Ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Κουκουέ μιλάμε δεν είναι. Όχι.
2: Και λέει, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Μπα. Ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έντιμο πρωθυπουργός μεταπολίτευσης? Από πού ανακηρύχθηκε? Παντός. Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έντιμο πρωθυπουργό και βγάλαμε τον Τσίπρα.
0: Μοναχώς.
2: Συγγνώμη. Το λέει σε μένα που πήγαινα με κλείσει φυλακή με του Κεβορία Νοβάρτη.
0: Βεβαίως.
2: Ότι είναι ο πιο έντιμο πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί μα ζήτησε και αν συγγνώμη που αθωθήκαμε και οι 10. Μήπως δεν μου λέτε, όταν ο κύριος Κοντονής είπε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τον ποινικό κώδικα, είπε ποτέ πουθενά από ποιον πήρε λεφτά? Ή πήγε τον κύριο Κοντονή στα δικαστήρια? Εμένα ο Σαλμάς βγήκε με κατηγορία ότι πήρε λεφτά. Και το έχω κάνει μήνυση.
3: Πάντως ο αντίπαλός σας, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο Τσίπρας έκανε μήνυση στον Κοντονή, που είπε ότι πήρε λεφτά.
3: Ο αντίπαλός σας πάντως αυτή τη στιγμή.
2: Ο Κασελάκη και είπε ότι πήρε μαύρα, ότι βρήκε μαύρες σακούλες στον Τσίπρα, στο γραφείο του. Με λεφτά. Είπε, έκανε μήνυση στον Κασελάκη ο Τσίπρας. Μα ποιο τον ανακοίνησε τον πιο έτοιμο πρωθυπουργό?
4: Να ενημερωθεί και το σώμα για την υπόθεση της Ζάχαρης που έθεσε ο κύριος Πολάκης, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Όταν έγινε υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το 2019, παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τεφτροπαραγωγούς που είχαν καλλιεργήσει τέφτλα, εργοστάσια ζάχαρης που δεν λειτουργούσαν στην Ελλάδα και έναν επενδυτή που είχε βρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να αγοράσει τη ζάχαρη. Όταν συνάντησα τον επενδυτή, κύριε Πρόεδρε, ήταν Ολλανδός στην καταγωγή, κατάλαβα στη δεύτερη συνάντηση ότι δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Όχι, δεν μπορούσε να αγοράσει ζάχαρη, δεν μπορούσε να πληρώσει επιταγή μεταναλογημένη 30.000 ευρώ. Για την ιστορία μόνο σας λέω, κύριε Πολάκη, ότι ο επενδυτής που μου συνέστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να πουλήσω τη ζάχαρη σήμερα είναι στην Ολλανδία στη φυλακή για ανθρωποκτονία. Δολοφόνησε έναν άνθρωπο και μπήκε φυλακή. Αυτός είναι ο επενδυτής που είχε βρει η μεγάλη κυβέρνηση του κυρίου Πολάκη για να πουλήσει τη ζάχαρη και έχει και τα μούτρα σήμερα να έρθει στη Βουλή και να μας κάνει και υποδείξεις. Τότε λοιπόν θα τον κάνω και ανάρτηση σε λίγο στο Twitter.
1: Πώς τον λένε αυτόν τον επενδυτή?
4: Θα τον κάνω και ανάρτηση σε λίγο στο Twitter.
1: Πώς τον λένε, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι δεν σου ένα όνειρο.
4: Ανάρτηση σε λίγο στο Twitter. Λούκας Φέκερ, ο Εμίτης που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το Άγκρο 24 είναι.
1: Καμία σχέση δεν έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Ο διεκδικητής της Εύουζου που συνελήφθη για φόνο.
1: Λοιπόν, δικό σου θα ήταν, δεν είναι.
4: Αυτόν μας άφησε ο Πολάκης και έχει τα μούτρα να μιλάει. Αύριο μην κρυφτεί στο δικαστήριο και έχει τις αναβολή.
1: Θα πας καμιά ανακοπή.
4: Μη ζητείς αύριο να αποκλείσει το
1: κομμάτι. Γιατί το έχεις στήσει.
4: Μην κρυφτείς πάλι και να κλαίγεσαι κάτω στο δικηγόρο. Και να πας τα κλάματα όπως την άλλη φορά.
1: Ακροδεξιέμαι.
4: Πας αντρίκια στο ευρύλιο που έχει. Σου πατήσω το πλήρωσες.
1: Θα πάψω να κουπίω.
4: Λοιπόν, κύριε Πολάκη.

0: Πόσο θα ήθελα να είμαστε και δυο μεγάλοι.
1: Στα κέντρα να χορεύουμε στου Τσάρλς τον Τιζάλι.
0: Αμέ.
1: Έχεις κανένα τσιγάρο?
2: Άιντε ρε Πολάκη, πήδα το μπατράκι.
3: Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή. Ντροπή σας.
4: Με ντρέπεσε. Άγγλιε, βράμε ρε.
3: Ντροπή σας κύριε Πολάκη.
5: Βούλος το ψυχοπαθή. Βούλος το παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
3: Ντροπή σας σας. Ντροπή σας. Κύριε Πολάκη,
2: μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
3: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι.
2: Μη μου ξαναμιλήσει κανείς έτσι!
3: Ακούτε τι σας λέω!
2: Θα γίνει χάος!
3: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε.
2: Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι, να μάθουν!
3: Το ακούτε αυτό? Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, κύριε Πολάκη.
2: Ακούς, μπορεί, τι σου λέω!
3: Εγώ σας παρακαλώ πολύ, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, κύριε Πολάκη? Στο κοινοβούλιο είστε, δεν είστε στο καφενείο του χωριού. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Πολάκη, ντροπή σας.
2: Παραγνωριστήκαμε.
3: Ντροπή σας.

0: ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
1: Τάκης.

0: έχεις. Έχω στεναχώρια να πω.
1: Μεγάλη.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Εντάξει. Στεναχώρια.
0: Ναι, κοροϊδεύσα, αλλά πέθανε ο Ταμτάκος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια ολόκληρη εποχή. Μεγακλειβιτιάδη.
1: Εννοείται.
0: Καλά τώρα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει παρηγοριά πάντα. Πιπεράκια μπακάλικα Ατσάλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαβενέτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρίσκετε, ξέρετε εσείς, βάζετε τις φωνές, τις ερίδες στα είδη μαναβικής, σε όποιο χώρο και να είστε. Και πού τα πιπεράκια μου, ουρλιάζετε και έρχονται αμέσως.
2: Νιώθω ασφαλές, νιώθω χαρούμενη. Νιώθω ελεύθερη, νιώθω χαρούμενη. Νιώθω υγεία. Παιδιά, είμαι χαρούμενη, είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί δεν έχω λόγους να είμαι λυπημένη, γιατί δεν έχω λόγους να στεναχωρεθώ, γιατί δεν έχω λόγους να λυπηθώ, να ανησυχήσω. Γιατί είμαι καλά. Δεν περιμένω κάτι για να χαρώ, δεν περιμένω κάτι για να νιώσω χαρούμενη. Περιμένω το πρωί που θα ξυπνήσω για να ξαναείμαι χαρούμενη. Παιδιά, χαρείτε το, αυτό το είμαι τώρα καλά. Που ξυπνάς το πρωί και χαμογελάς τον καθρέφτη σου, είναι αυτονομοσύνη στη ζωή, στη σένα τον ίδιον, που μπόρεσες και ξύπνησες και σήμερα είδες το φως. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό όσο είμαστε καλά, δεν έχουμε λόγους να μην είμαστε χαρούμενοι. Εγώ για παράδειγμα, όταν είμαι τώρα καλά, είμαι χαρούμενη γιατί είμαι καλά.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι δεν είσαι καλά και το χαίρεσαι είναι μια χαρά. Αλλά θα λες. Νιώθω ασφαλής. Νιώθω ασφαλές, λέμε όταν είμαστε κυβότιο, τραπεζάκι, κάτι δηλαδή. Έγινε, λίγο να συνοηθούμε, γιατί θα μας φύγουν και τα αυτιά καμιά ώρα και δεν θα μας μείνει ακουή.
1: Τι είναι αυτό που κρατάς εκεί?
0: Κρατάω ένα.
1: Κουταλάκι, ναι.
0: Κουταλάκι.
3: Τι το θες το κουταλάκι, για να φάω το παγωτάκι. Σήμερα ήρθα εδώ, στο Ψηρή, στο κέντρο της Αθήνας, στο Mr. Softing.
4: Τι θα πάρετε?
3: Θα πάρω ένα τουμπάι με φράουλες, μεγάλο και να γέρνει. Αχ, μου έβαλε μουστάρδα.
0: Στο παγωτό.
3: Πω, τι έχω σήμερα. Τι θα φάω, τι θα γλύψω.
0: Ρε,
1: γελάει μόλις.
0: Ναι, εννοείται.
3: Αυτό είναι ακραίο παγωτό. Το καλύτερο παγωτό της Αθήνας.
0: Με μουστάρδα. Έχεις δει που βγάλαμε παγωτό μιμίδια?
1: Ναι.
0: Λες εσύ, δηλαδή το
1: έχετε φύγει.
0: Λοιπόν, θα πάω στο Ζερί, στο Λουτρόπο, πηγαίνω και τα χτυπάω καμιά φορά. Το πω, φέρει με, θέλω μια γρανίτα από τσίρο. Γιατί βαριέμαι, θα το κάνεις με τσίπουρο μέσα, θα το
1: ένα παγωμένο σκουμπρί.
0: Ένα παγωμένο σκουμπρί με θρυψαλάκια από πάγου, από τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Δηλαδή μιλάμε, έχει σαλτάρο κόσμο, δεν ξέρει τι να φάει.
3: Αυτό που μου συμβαίνει. Πόσο να τε πω, καρδιά μου πληγωμένη, αγάπη μου, νινινά.
0: Νινινά,
3: στην μάνα μου. Με τον πέμπρα μερτά μου, μέρα τη ζακμή, με την μιλνά τσιαν. Αχάνα, ανέ, αυτό που...
0: Αυτό που σου συμβαίνει, φίλε, δηλαδή, εντάξει, μπράβο. Μπράβο, γιατί εκφράζεστε πλέον με έναν τρόπο ξεχωριστό, μουσική του δρόμου που ήρθαν από άλλες χώρες και ενσωματώθηκαν με τη δική μας κουλτούρα.
1: Τι είπες εσύ, θα πεις να σε κάνει τα μύδια?
0: Μημίδια, παγωτό μημίδια, ναι.
1: Oh,
0: και καλαμαράκι.
5: Ένας άντρας πήγε στο γιατρό που τον είπε να κόψει αυγά, κρύας, βούτυρο, οστρακοειδή. Να τρώει τρεις φορές την ημέρα μαργαρίνη με άσπρο ψωμί και φουλ φρούτα και από δυο μεριές μαργαρίνη. Αυτό είναι επικίνδυνη παραπληροφόρηση. Η μαργαρίνη είναι βιοχημικό προϊόν με τρανς λιπαρά, προκαλεί θρομβώσεις, εμφράγματα εγκεφαλικά. Το άσπρο ψωμί είναι η ζάχαρη, ανεβάζει φωτιά στο οργανισμό. Η χοληστηρίνη που τρως, δεν είναι μεγάλος εχθρός. Ο μεγάλος εχθρός είναι η ζάχαρη.
0: Χοληστηρίνη.
5: Χοληστηρίνη. Η ίδια τροφή είναι αυτή που τρώγαν οι παππούδες μας, αυγά κρύες με πέτσα, πλήρες γιαούρτι, βούτυρο, υλές. Φυσικές τροφές χιλιάδων χρονών, μην ακούτε λάθος συμβουλές, η μαργαρίνη με άσπρο ψωμί δεν είναι φαγητό, είναι δηλητήριο, ενημερωθείτε σωστά.
0: Ω, γιατί δεν το λέω, τι λέω, η ώρα τους είναι, τι γίνεται, αυτή την ώρα κάτι παθαίνουν, όλοι σιλινιάζουν, τι τρακάρουν, πέφτουν τα κτίρια, πιάνουν φωτιές, φωτιές στα μπατζάκια μας, λέω, αμάρε παιδί μου, τα νέα έχει εδώ πέρα, σκάβουν λέει τα νησιά, γιατί τα σκάβουν τα νησιά, δεν χωράνε τουρίστες από πάνω, τι θα κάνουνε, σύραγγι στα Τρελαθούμε. Η εφημερίδα μια γελάδα, κοιτάει λίγο σε τον Κυριάκο η γελάδα, πάρτε επιδοτήσεων, λέει, α, γι' αυτό είναι που πρέπει να μητρήσουμε πόσα ζώα έχει η χώρα. Μέτρα να στις εκλογές τώρα βάλει να μητρηθεί και στα παραβάν.
1: Μετά το επόμενο πάμε να αγωνιστούμε.
4: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε?
6: Ναι, εντάξει.
4: Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχεία σε αυτά τα δύο?
6: Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτό ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις τα δημόσια ταμεία. Και το κάναμε με επιτυχία.

Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 και αυτοί είχαν ευκαιρία να ξοδέψουν 60. Γιατί τα μαζέψαμε αυτά τα 40? Για να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο.

0: Κάποια αιμονή.
1: Γιατί τότε
0: και σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό. Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στι αγορέ.
1: Αλλά...
0: Και άρα θα ήμασταν σε τέταρτο μνημείο.

0: Και σταματάει και κόσμο στο δρόμο. Ναι. Και μου λέει, γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό.
1: Εγώ είμαι έτοιμο για αγωνισμό.
2: Δεν είδα πουθενά στην απόφαση να λέει ότι δεν θα προκρίνουμε την πρότασή μα για την ακρίβεια, για παράδειγμα. Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένας εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ελήφθη μία απόφαση. Μάλιστα, λέω εγώ. Πρέπει να υπάρξει ο δικός χάρτης εφαρμογής. Όταν βάζεις ένα στόχο, το πολιτικό κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί.
3: Είπατε ότι πρέπει να φέρει άμεσα ο κύριος Φάμελος στη οποιαδήποτε συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
2: Χωρίς συμφωνία.
3: Πέρασαν
1: οι μέρες. Πέρασε
3: και ένα τελεσίγραφο ο κύριος Πολάκης.
2: Τώρα, υπερβολές δεν πρέπει να λέγονται από κανέναν, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
3: Κύριε
2: λοιπόν,
3: Παπά,
2: και το δεν μπαίνει στο ψυγείο.
0: Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει.
2: Υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων.
3: Θα κινήσει τις διαδικασίες.
2: Μισό λεπτό.
3: Δεν ξέρω.
2: Ακούστε, υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων αυτή τη στιγμή. Και είναι η θέση του Σωκράτη να τις διασαφηνίσει. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι είναι 10+1 σημεία για συνεργασία στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά παραμερίζονται? Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει συνθήκη παραμερισμού, ούτε πάρθηκε κάποια απόφαση να παραμερίσουν. Αυτή είναι η βάση στην οποία καλούμε για συνεργασία.

0: Κωνσταντινούπολη θα μας τη δώσουν μεγάλες δυνάμεις, γιατί αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Ήδη με τις συγκρούσεις που έχουν στην Ουκρανία έχουν φθορά. Οι πολεμικές συγκρούσεις θα αυξάνονται παντού. Κάποια στιγμή θα φτάσουν σε σημείο που να έχουν τόσες φθορές που θα είναι πολύ επικίνδυνη μία αναζωπήρωση της κόντρας ανάμεσα στην Αμερική και τη Ρωσία. Και έτσι θα αναγκαστούν να τη δώσουν σε ουδέτερη χώρα. Και θα προτιμήσουν να τη δώσουν σε ένα φιλιρινικό λαό όπως είναι οι Έλληνες, παρά σε ένα κακορίζικο λαό όπως είναι οι Μογγόλοι απέναντι και όχι οι Έλληνες οι απέναντι. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, οι γκρίζοι λύκοι είναι Μογγόλοι. Αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν τη ζημιά και αυτοί θα γυρίσουν στην κόκκινη μηλιά. Δηλαδή στις ρίζες τους. Όλα αυτά θα γίνουν. Να ξέρετε ότι θα το κάνουν όχι επειδή μας αγαπάνε, αλλά επειδή αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Το έχει πει ο μέγιστος Άγιος Παΐσιος. Και όσοι θέλετε να δείτε πώς εξελίσσονται οι πόλεμοι, θα μπείτε στο Google να βρείτε το ποίημα του Ιωσήφ του Βατοπεδινού.
1: Και ενώ είμαι έτοιμος να ανταποδώσω το χτύπημα.
2: Δηλαδή
1: υπάρχει μία άλλη σκέψη που το είπε ο Μέγας ο Διογέννης ο Σύγχρονος, ο αριστουργηματοποιός, ότι τελικά θα ενωθούν οι γκρίζοι λύκοι με το Ρουβίκονα και θα τους πάρει ο Κασιδιάρης στις φτερούγες του για να κάνει τη νέα κίνηση που θα ονομάζεται εμπρός. Και έτσι θα επιτεθούμε στους Μογγόλους σε περίπτωση που δεν έχουν δώσει το προηγούμενο σχέδιο.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 29 έκτου του 2026, η ώρα είναι 10:49 με τα δικά μου ορολόγια, παρευρισκόμενος σε αυτό το ιδηλιακό.
1: Το ιδηλιακό είναι μια μάπα.
3: Όμορφο μέρος, στον προφήτη Ηλία.
1: Προφήτη Ηλίας
3: Κουλυρίου, η Ακρόπολη.
1: Κουτρώνια και, τσαλιάει.
3: Μια πάρα πολύ όμορφη μέρα.
1: Ναι.
3: Σήμερα στον προφήτη Ηλία.
1: Τα τσοκάκια, τα βραδάκια. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος. Έχω ζωστή μπαλάσχη στα πάντα, έτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Σε λέω τόσο καιρό να πάμε να γραφτούμε να κάνουμε διακοπές, δεν θες. Χιλιάδες νέες και νέοι, και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δουσουέ στο Βίτσι. Ήρθε ένας νεολαίος.
2: Στο Βίτσι.
1: Όχι στο Βίτσι, εδώ στα μικρόφωνά μας.
2: Τα μικρόφωνά μας είναι έτοιμα.
1: Έτοιμα. No comment και πάμε παρακάτω, παιδιά. Χιλιάδες νέες και νέοι, είπαμε, στα χνάρια των μαχητών του Δουσουέ στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίκλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Γιατί πάλι οι ίδιοι θα παίξουν. Πάλι το Θηβαίο θα κάνει. Λέμε.
2: Έλα.
1: Ο Πασχαλίδης, ποιοι θα πάνε, Μορκιστή. Τα ίδια και τα ίδια. Αφιερωμένοι στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Α, μάν, θα πάει και ο Τσίμπης. Δεν μπορεί, θα πάει.
2: Θα πάει.
1: Θα πάρει και την Κίμπερλι.
2: Τι?
4: Εγώ παραμένω εδώ.
1: Εσύ δεν θα έρθει, ε.
4: Πού?
2: Στην ΚΝΕ. Στο Βίτσι.
4: Ναι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διαχωρίζω τη θέση μου.
1: Να μου πεις ακριβώς τις ημέρες για να λείπω, γιατί δεν μπορώ. Έντονες συγκινήσεις δεν μου επιτρέπει η ηλικία μου. Με έναν απαξιωτικό χαιρετισμό άφησε την αίθουσα μόλις ο Λεόντης.
2: Συνεχίζει να αγωνίζεσαι ή να απαντήσω?
1: Όχι, κουράστηκα λίγο.
2: Κουράστηκα. Γιατί πρέπει να μπορώ και λίγο.
1: Εκεί καλοκαίρι υδρώνω.
5: Αυτά που θα σου πω αυτή τη στιγμή για τη συνειδητότητα, την πνευματική ζωή, τη συνειδητή ζωή, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να μου δώσεις την απαραίτητη προσοχή σου.
1: Μας έχουν στη χολή, ρε σειρά. Παιδιά, είναι έτσι μιλήχια, τη βλέπεις να πούμε και αυτά, και ξαφνικά κάνει ένα καρατέκα.
2: Θέλει να διαμέσει ζωτά.
1: Εγώ τι φταίω δηλαδή? Δηλαδή κάθομαι χαλαρός, τικτοκιάζω εκεί πέρα, πίνω το καφεδάκι μου και ξαφνικά με χώνει μια μέσα στη μούρη αυτή.
6: Υπέροχη μπλούζα, φορεμένη μόνο μια φορά. Κυπούρ, έτσι, εμανικάκι, κλειστή μπροστά.
1: Πλήθηκε.
6: Ένα πολύ ελαφρύ κίτρινο.
1: Από τη Μασχαλίλα.
6: Μπροστά έχει φόδρα, πίσω. Δεν έχει φόδρα πίσω.
1: Τι έχει? Πασμίνα.
6: Πίσω είναι διάφανο. Oh! Πίσω είναι σεξι, έτσι.
1: Το θέλω, το θέλω.
6: Το θέλω διάφανο πολύ. Με ένα μπέζ σουτιέν είναι μια χαρά.
1: Ωραία, πήρε βρώμα.
2: Είναι σεξι, λέει, πίσω.
1: Ναι.
6: Είναι μια υπέροχη μπλούζα.
1: Ναι.
2: Τη φορούσε την μικρή.
1: Έχει φορεθεί μια φορά. Είναι κυτρινάκι, λέει, από τη Μασχαλίλα. Τώρα τον πες, ήταν άσπρο το σουτιέν, πέρασε ο καιρός και καταλαβαίνεις ότι.
2: Τι μιλάς άσχημα.
1: Άλλαξαν τα χρόνια.
2: Πάλι κοροϊδεύεις.
1: Δεν κοροϊδεύω, περιγράφω. Να ξέρω άλλο, άμα θέλει second hand να πάρει κάτι.
2: Τι να θέλει?
1: Second hand. Ναι, δεύτερο χέρι. Καλά τώρα.
2: Πού να ξέρουμε εμείς αυτό.
1: Μην κοιτάς που κάνω τον έτσι, μην κοιτάς έτσι τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Καλώς είσαι.
1: Καλώς είμαι, καλώς είμαι. Έχει ακούει, ξέρεις πόσο είσαι χειρότερος. Ξέρεις πόσο χειρότερος έχει. Μια χαρά είναι. Ας που. Να μας κόψει τα ύπατα καμιά ώρα.
2: Και μόνο η δελαπάστα.
1: Εσείς θα ψηφίσετε στις εκλογές. Άλλοι όμως θα βγάλουν πρωθυπουργό. Έχει τον Αργυρό με AI την Κίμπερλι και τη φουλάει το ένα χέρι ο Σαμαράς και από την άλλη ο Ζόφιος. Και από πάνω έχει μια θίτσα εδώ, λέει ο Αργυρός και τα χρυσά μου. Η μάνα του είναι τώρα, ποιος είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Προτεκτοράτο! Γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι. Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα στην Ελλάδα? Ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Purifoy. Τι είναι αυτός, μυθικός γίγαντας?
2: Πάνε στη λαϊκή ώρα, πάλι σήμερα έχει ζουμί.
1: Πόσο ακόμα η χώρα θα υπακούει τυφλά στη ΣΥΠΑ?
7: Η εκπομπή που μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούς τη ΣΥΠΑ? Περίμε λίγο. Συνεχή σκάνδαλα. Έχει εδώ πέρα το μακελιό και έχει ένα. Δηλαδή, πώς είναι ο Μητσουτάκης, φαντάζεσαι πιο μικρό. Του γιο του. Μάλλον ο γιος του δεν είναι.
2: Ναι.
1: Συνεχή σκάνδαλα οικογενειοκρατίας. Ο μέλλον πεθερός του Ιού Μητσοτάκη. Ο μέλλον πεθερός του Ιού Μητσοτάκη πρικίζει την κόρη του Μαρία Σάκαρη με διαγωνισμούς από το δημόσιο και λεφτά του λαού. 5 εκατομμύρια η νέα αρπαχτή του συμπέθερου. Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
2: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Στο πολύ.
1: Στο. Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στο χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σουσουσχολικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen, please welcome. Ξελεμπών.
3: Status FM. Στους 107.7.
7: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό βράδυ. Βράδυ Τετάρτης, 15 του Ιούλη, 26 βαθμοί, 29 συγγνώμη, Κελσίου στο έδαφος της έξυπνης πόλης μας. Από τη Θεσσαλονίκη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7, σελεμπονάτα με σελεμπονάτες, πρώτες μουσικές της χρονιάς του 1987. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ωραία βραδιά. Ζεστή μάλλον. Τουλάχιστον στην πόλη. Πίσα, πλάκες πεζοδρομίου. Δεν μπορεί να απορροφήσει τη θερμοκρασία η επιφάνεια της γης στις μεγάλες πόλεις. Χαιρετίσματα στο Cleveland, στο Atlantic City, στη Νέα Υόρκη, στο Manhattan, στην Αυστραλία, στο Manchester και στο Βερολίνο, στη Στουτγκάρδη και σε όλους τους φίλους μας all around the world.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.

Number one. Ξεκινάει η λίστα του Billboard Hot 100 1987, με το νούμερο ένα τραγούδι των Bangles, Walk Like an Egyptian, το οποίο συνεχίζει, καθότι ήταν τον Δεκέμβρη του 1986 στο νούμερο 1, δύο τελευταίες εβδομάδες του 86, αλλά και τις δύο πρώτες του 87. Για δύο εβδομάδες το 87 στο νούμερο 1. Τα πιο μακροχρόνια όμως singles που έφτασαν στο νούμερο 1 του 87 είναι τα Living on a Prayer των Bon Jovi και το Faith του George Michael, τα οποία κατέγραψαν 4 εβδομάδες το καθένα στο νούμερο 1.

Βέβαια, τέτοια, αυτή τη στιγμή έχουμε την διεξαγωγή του αγώνα ημιτελικού Αργεντινή. Οι οποία θέλουν με νίκια και με δόντια να πάρουν την νίκη απέναντι στην Αγγλία. Ο Θεός να τους φωτίσει. Walk like an Egyptian. Και μπαίνουμε επισήμως στα νέα τραγούδια του 1987 με νούμερο 1 Gregory Abbott, καινούριος στις λίστες, Shake You Down, 17 του Γενάρη.

Τη χρονιά του 1987, 15 καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με το πρώτο τους τραγούδι στο νούμερο 1, όπως ο Gregory Abbott με το Shake You Down.

Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Γεια σου, Άννη Νικολαϊδού. Ωραία, έχεις τέτοιες αναμνήσεις από Μάρο Κοντού και Κωνσταντάρα. Πολύ ωραία. Και να συνεχίσουμε με τους... με τον Έαντα, μάλλον, από τον Ναύπλιο το υπέροχο, με τον Μπούρτζι. Το ολόφωτο. Τον Κώστα Καΐσερλη, τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη από την ΚΟ. Και σήμερα διαπιστώνω ότι έχουμε αρκετούς νέους φίλους από την ΚΟ, αλλά και από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω ΚΟ. Και αυτό είναι καλό. Δουλεύετε και για την εκπομπή με τους φίλους μας στο Holland. Επόμενη καλλιτέχνητα στο νούμερο 1 είναι η Madonna, αυτό έλειπε. 7 του Φεβρουαρίου με το Open Your Heart. Check it out.

Τελικά, όπως διαβάζω εδώ, και ο πατέρας από το τραγικό αυτό δυστύχημα το οποίο συνέβη στον δρόμο για Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, υπαρχιακή οδός. Πρόκειται για οικογένεια από τη Μολδαβία και ενώ η πρώτη είδηση ανέφερε νεκρούς στη μητέρα και το βρέφος, πριν από λίγο δημοσιεύθηκε και η είδηση ότι είναι και ο πατέρας νεκρός.

Και σε άλλη σελίδα η ίδια είδηση, χαροπαλεύει ο πατέρας. Αποφασίστε, παιδιά. Ποιος θα έχει πρώτο συνείδηση?

σήμερα Τετάρτη με κλειστή την αγορά, τα καταστήματα της αγοράς. Μερικά βέβαια, όχι όλα. Η κίνηση είναι μια χαρά στην πόλη. Πέραν το σηματοδοτών όπου εκεί πρέπει, παιδιά, να σταματάτε υποχρεωτικά. Και σχηματίζονται κάποιες ουρίτσες. Κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε, στην πόλη τουλάχιστον, και περιφερειακά που είδα, ελεύθερα. Λοιπόν, η Μαντόνα ξανά, αλλά ξανά και ο Bon Jovi, ο οποίος Bon Jovi επιστρέφει στο νούμερο 1, 14 Φεβρουαρίου, με το τραγούδι του «Living on a Prayer».

Huey Lewis and the News, One More Time. Και το 1987, νούμερο 1, 14 του Μάρτη, με το κομμάτι τους, Jacob's Ladder. Yeah.

Καπετάν Καϊσερλή, το Νίακα να κρατάς. Άσε τον αγώνα, θα τον δεις μετά στις επαναλήψεις. Jacob's Ladder, Huey Lewis and the News. Σου στείλαμε και ευχές στα αγγλικά, Άντα. ναι, χρειάζεται λίγο να εξασκούμε και λίγο τα αγγλικά μας, γιατί όπως έχω καταλάβει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο σήμερα, περισσότεροι δημοσιογράφοι, ακόμη και ακροατές, okay, thank you, χρησιμοποιούν αρκετές αγγλικές εκφράσεις. Έχει μπει στη ζωή μας. Και για όλα φταίει το ίντερνετ. Φταίει ή καλά έκανε που επιτέλους ανοίγουν οι ορίζοντές μας στο να μάθουμε και μία γλώσσα η οποία δεν είναι τόσο κοινή ακόμη, ή για να συνεννοήσει με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως στην αρχαιότητα. Ήταν στην αρχαιότητα τα ελληνικά. Όλοι γύρω από την Μεσόγειο οι λαοί μιλούσαν ελληνικά. Όσον αφορά το top της χρονιάς του 87, μερικά κομμάτια είναι επιλογές του περιοδικού και δεν εξαρτώνται από τις πωλήσεις τους ή από αναμεταδόσεις από το ραδιόφωνο. Εξαρτώνται από το πόσα χρήματα θα δώσει ο μάνατζερ ή η εταιρεία παραγωγής για να μπει στο chart να πουλήσει περισσότερα τραγούδια. Διότι πραγματικά είναι μερικά κομμάτια που μπήκανε και τα οποία δεν συμπεριέλαβα σε αυτή τη λίστα, τα οποία είναι για γέλια. Λες τώρα, αυτό το πράγμα γιατί μπήκε στο νούμερο ένα? Όπως είχε γίνει μια χρονιά, ήταν δεκαετία 90 νομίζω, που οι Steely Dan, ένα θρυλικό συγκρότημα, κέρδισαν Grammy για ένα άλμπουμ το οποίο ήταν υποτιμητικό για τους Steely Dan και ως παραγωγή. Κι όμως πήρανε Grammy και σχολιάστηκε πολύ αρνητικά όλη αυτή η κατάσταση, δείχνοντας και κάποιους άλλους δρόμους που έχει η βιομηχανία της μουσικής. Δίκαια στο νούμερο 1, 4 Απριλίου, το συγκρότημα των Starship με το Nothing's Gonna Stop Us Now.

Νομίζω πως είναι και η κατάλληλη μουσική για μια προσεκτική οδήγηση για εσάς που είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα επιστρέφοντας ή πηγαίνοντας.

Ευχαριστώ για το πλήρωμα του περιπολικού. Δεν λέω νούμερο, παιδιά. Το ζητήσατε βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Η περιπολή έγινε πιο ανάλαφρη, έτσι. Και στη φίλη μου την Μπάρμπι, στη Δίας, στο Δίας, στη Δίας, στο Δία.

τον φίλο μας τον Γιάννη, τον Ρωμανό Ιωαννίδη, ο οποίος μου γράφει: «Σ' ακούω ιντερνετικά από την Τορόνη. Ζέστη πολύ στην Τορόνη. Έχει νομίζω παραλία.

Για πρώτη φορά την χρονιά 1987 μπήκαν στο νούμερο 1 το συγκρότημα μετά τον Gregory Abbott, το συγκρότημα των Cutting Crew, η U2, ναι, η U2, η Kim Wilde, η Atlantic Star, η Liza Liza and Carl Jam, ο Bob Seger, η Los Lobos, η Sida Garrett, η White Snake, ο Billy Idol και ο Bill Medley. Ο οποίος, Bill Medley, είναι το πρώτο του νούμερο ένα ως solo καλλιτέχνης μετά την ηχογράφηση που είχε κάνει με τους Raiteus Brothers. Και για πρώτη φορά και η Belinda Carlisle προς το τέλος. Η έκπληξη, 18 Απριλίου, Aretha Franklin σε συνεργασία με George Michael, νούμερο 1.

ξέρω πως περιμένεις εμένα. I knew you were waiting for me. Αγαπάμε Αρίθα.

Ευχαριστώ πολύ, Τελέσιλα, για τις πολύ επιτυχημένες ευχές σου. Εύχην, ευπράτην. Ευχαριστώ. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο.

0: Αν αποφάσισες να επισκεφθείς το Allegro Bar Restaurant, ίσως να σου ανοίξει η όρεξη. Να είσαι έτοιμος να ρωτήσεις το σεφ για τα μοναδικά γαστρονομικά πιατάκια που έχει. Με ένα καλό κρασί την έκανε στα ράτσα, στο Allegro, στην ράτσα του, με απίθανη θέα. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Όλυμπο, ουρανό, θάλασσα, γεύσεις, άνθρωποι και μουσικές.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Garage. Το 1901 ο playboy του Μανχάταν, ο Φρέντι Γκέμπχαρτ, γιόρτασε το διαζύγιο του με ένα πλούσιο δείπνο στο ξενοδοχείο Cataract House στο Sioux Falls της Νότιας Δακότα. Κέρασε τους καλεσμένους του με ένα δείπνο 4 πιάτων, ένα μενού που περιλάμβανε λεπτά τρόφιμα από την ακτή του Ατλαντικού, γαλλικά κρασιά, στρίδια και μια μεγάλη ποικιλία εισαγόμενου καφέ και φρούτων. Υπήρξε ένας λόγος που ο Γκέμπχαρτ επέλεξε το Cataract. Ξεκινώντας από τα τέλη του 19ου αιώνα, το Sioux Falls έγινε καταφύγιο για άνδρες και γυναίκες που ξέφυγαν από κακούς γάμους γιορτάζοντας τα διαζύγια τους. Catching Crew, 2 Μαΐου, I Just Died in Your Arms.

Stars. Πεθαίνω στα χέρια σου. Χαιρετώ την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη από την Κοζάνη και τους φίλους μας επίσης στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Γεια σου Δημήτρη Νίκου. Τον Ανδρέα Ζαχαριάδη, καινούριος φίλος. Καλώς ήρθες Ανδρέα. Ναι, αυτά συμβαίνουν, ε. Τη Ζεχρά Τζιν για τα γενέθλιά της. Ειρήνη Κουζούκα. Σάββας Καπαξής. Στο Ποσίδι. Δηλαδή, αν θέλουμε να σε βρούμε, αγαπητέ Ανέστη Θωμαίδη, πού θα σε βρούμε τώρα, Θεσσαλονίκη ή Ποσίδι? Ο Δημήτρης Ολιάσης, ο ταξιδευτής της εκπομπής μας, επιστρέφει εν Ελλάδη, πέρασες από τα ιταλικά σύνορα, σε λίγο. Τον κύριο Τάσο Καρτά, ευχαριστώ πολύ, από Έδεσα, Αλμοπία και τα λοιπά, όπως και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Καραπουλητίδης, τη φίλη μας την Άννα, στον Κιλκής. Ο Λευτέρης βέβαια μου γράφει, καλησπέρα και από μένα, λίγο άργησα, αλλά έγραφα σε πελάτες, συνεργάτες. Έχουμε παραγνωριστεί και δεν αναγνωρίζουν ωράριο, δηλαδή δουλεύουν ελληνικά. 24 στα 7. Ελευθέριος. Με την υπογραφή Ελευθέριος. Και το πρώτο κομμάτι των U2 που μπαίνει στο νούμερο 1 δικαιωματικά. 16 Μαΐου. With or without you. Μαζί σου ή χωρίς εσένα.

διπλάσια είδηση. Οι U2 ετοιμάζονται για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Ήδη γιόρτασαν, εμφανιζόμενοι στη ταράτσα και στη βεράντα ενός παλαιού αρχοντικού στην Ιρλανδία, όπου ο κόσμος τους απόλαυσε live, παρουσιάζοντας ένα από τα single του καινούργιου τους άλμπουμ. Without You. Τώρα με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθε στο κάδρο πάλι ξανά το τέλος του κόσμου. Αλλά εδώ που τα λέμε, θρησκευτικοί ηγέτες, επιστήμονες, ακόμη και μια κότα έκαναν προβλέψεις για το τέλος του κόσμου σχεδόν όσο καιρό υπάρχει ο κόσμος. Μανία. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε πού πάμε, αλλά προβλέψεις ξέρουμε να κάνουμε ότι κάποτε ναι, θα χαθούμε. Έχουν προβλέψει την καταστροφή του κόσμου μέσω από πλημμύρες, μέσω πυρκαγιών, μέσω κομιτών. Ευτυχώς για μας, τίποτα από αυτά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Όμως ο θρησκευτικός ηγέτης της Ταϊβάν, ο Χο Μινγκ Τσεν, ίδρυσε το Τσεν Τάο. Το Τσεν Τάο είναι μία σέχτα η οποία στα αγγλικά μεταφράζεται True Way, ο αληθινός τρόπος. Θρησκευτικό κίνημα που συνδύαζε στοιχεία του χριστιανισμού, του βουδισμού, των UFO και της λαϊκής θρησκείας της Ταϊβάν. Ο Τσεν λοιπόν κήρυτε ότι ο Θεός θα εμφανιζόταν στο τηλεοπτικό κανάλι 18 των Ηνωμένων Πολιτειών 25 Μαρτίου 1988 για να ανακοινώσει ότι θα κατέβαινε στη γη την επόμενη εβδομάδα με φυσική μορφή, πανομοιότυπη με τον Τσεν. Το επόμενο έτος προφήτευσε εκατομμύρια πνεύματα του διαβόλου μαζί με τεράστιες πλημμύρες που θα οδηγούσαν σε μαζική εξαφάνιση του ανθρώπινου πληθυσμού. Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, η Kim Wilde όμως έκανε τη δουλειά της. Μπήκε στο νούμερο 1 το 1987 στις 6 του Ιούνιου και πήρε και τον Grammy. You keep me hanging on.

0: 1987, τα καλύτερα τραγούδια νούμερο 1 της χρονιάς από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε λεμπονάτα και όμορφα, ο Τσεν εντωμεταξύ, αφού προφήτευσε τα εκατομμύρια πνεύματα του διαβόλου μαζί με τις τεράστιες πλημμύρες που θα οδηγούσαν σε μαζική εξαφάνιση του ανθρώπινου πληθυσμού, είπε στους ακολούθους του ότι, παιδιά, μην ανησυχείτε, μπορείτε να γλιτώσετε αγοράζοντας τη μεταφορά σας με διαστημόπλια, τα οποία θα είναι μεταφιεσμένα σε σύννεφα, σταλμένα για να σας σώσουν. Εδώ έχω τα εισιτήρια για να μπείτε, $200 το κάθε ένα, περάστε ένας-ένας να τα πάρετε. Και αποσοβήθηκε το τέλος του κόσμου, αχ, Παναγία μου.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Και η συνέχεια είναι με τους Atlantic Star, αφροαμερικάνικο συγκρότημα, το οποίο μπήκε στο νούμερο 1 στις 13 του Ιούνιου με το τραγούδι Always.

Για πρώτη φορά στο νούμερο 1 και για πρώτη φορά στα top 100 του Billboard, η Atlantic Star. Όμως η επόμενη καλλιτέχνηδα, η οποία ξαναμπήκε στο νούμερο 1 στις 27 Ιούνιου, είναι τακτική κάτοικος το νούμερο 1 του Billboard, Whitney Houston. I wanna dance with someone, somebody, everybody.

I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Ευχαριτωμένη ερμηνεία. Δεν μπορώ να πω. Σε αυτή τη χώρα κάποιοι σώζονται επειδή το παλεύουν και κάποιοι σώζονται συντηζόμενοι στο Πριτανείο από τον κόπο των άλλων. Αλλιώς η χώρα δεν θα υπήρχε. Λοιπόν, το σύνολο είναι των εργαζομένων, όπως και αν εργάζονται, μισθωτοί, συνταξιούχοι με ένσημα 35 ετίας, επαγγελματίες, επιχειρηματίες με επιχειρήσεις, δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι παράγουν έργο και δεν είναι όλοι, πολλοί είναι πεταμένα λεφτά. Καθένας δηλαδή που εργάζεται και δηλώνει το προϊόν της εργασίας του πληρώνει εύκα και φορολογείται, δεν κλέβει, δεν παρανομεί και δεν περιμένει να τον σώσουν. Αυτοί γεμίζουν τα ταμεία του κράτους. Με αυτόν την εργασία επιβιώνει η χώρα και οι υποδομές της, που είναι για όλους, είτε συνεισέφεραν είτε όχι. Με τον κόπο τους συντηρούνται όσοι είναι πραγματικά σε δυσκολία επιβίωσης. Και από την άλλη πλευρά είναι όσοι εκμεταλλεύονται τους νομίμως εργαζόμενους, αποκρύπτοντας εισοδήματα, παριστάνοντας τους ευάλωτους, παρανομώντας σε υψηλά και χαμηλά επίπεδα, παρασιτώντας, κλέβοντας και αρπάζοντας. Έτσι τελικά οι εργαζόμενοι γίνονται δούλοι όλων αυτών. Αυτό δημιουργεί διχασμό, έλλειμμα εμπιστοσύνης, αδυναμία συνεργασίας και το επιστέγασμα. Πολλά κυβερνητικά μέτρα και παροχές απευθύνονται σε αυτούς και όχι σε αυτούς που παράγουν. Παραδείγματα άπειρα. Ακόμα και αυτό με τα δωρεάν εισιτήρια. Όλοι οι ευάλωτοι έτσι κι αλλιώς δεν πληρώνουν ή πληρώνουν μειωμένο, φωνάζουν, βρίζουν, καπνίζουν, πίνουν το φραπέ τους μέσα στα λεωφορεία. Το μέτρο απευθύνεται σε αυτούς που σε σμπρώχνουν για να μην πληρώσουν. Άκρατος λαϊκισμός. Άλλο παράδειγμα. Αντί να υπάρχει σύνδεση για επιδότηση στέγασης σε εργαζόμενους που αδυνατούν να αποκτήσουν στέγη, τα κριτήρια ευνοούν άκρητα τους πάντες. Στο τέλος, εκείνος που πληρώνει νιώθει πως δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα και από πάνω τον λένε και νοικοκυρέο ηρωνικά. Σε μια χώρα που όποιος εργάζεται θεωρείται ένοχος, τι μπορείς να περιμένεις? Ποιος μπορεί να μου πει? Τι μπορείς να περιμένεις? Να περιμένεις, να ξαναπεριμένεις και να περιμένεις. Είμαστε μόνοι μας. Alone. Από το γυναικείο συγκρότημα των Heart, νούμερο 1, 11 Ιουλίου. Δίκαια.

0: ψυχρίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακούστε να σας πω, ακούστε. Εγώ με ρωτάτε και εγώ απαντάω.
4: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
5: Το καταλαβαίνετε αυτό, δεν το καταλαβαίνετε.
6: Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό.
7: Παρά τις
8: με το Γιάννη Ρέπιτς.

0: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ladies and gentlemen, με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Number one, νάτο. Για πρώτη φορά στα νούμερο ένα, ο rock bluesman, ο Bob Seger, με ένα υπέροχο τραγούδι, 1η Αυγούστου, στα ύψη και με γκράμι. Είναι το Shake Down. Με 80 χιλιόμετρα την ώρα.

baby, shake down. Γεια χαρά στον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη, στον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη, στο Δημήτρη Δολιά, σε ευχαριστώ για το βίντεο. Break down, take down, everybody wants into the crowded line. Break down, take down, you busted, busted. Καρέτσας Ευάγγελος, Allegro's Balcony, set for food harmony. Έγραψες πάλι, Καρέτσα. Έγραψες. Στην κυρία Τέρι μας χαίρετε, καλώς ήρθατε. Στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, και άργησε λίγο, κυρία Δέσποινα, με δικαιολογείτε. Έχω πολλά μηνύματα από την ΚΟ, από καινούργιους φίλους, ακροατές και φίλους γενικά, οι οποίοι θέλουν να μπουν στη σελίδα και κάπως έτσι παρασύρωμαι. Εντάξει, εδώ είμαστε με λίγη ομίχλη. Ρε φίλε, έχεις ωραίο κάδρο. Πω πω, πολύ ωραίο και τα χρώματα τόσο απαλά. Να είναι καλά το smartphone ή φωτογραφική μηχανή. Ο Δημήτρης Ολιάσης μου στέλνει βίντεο, αλλά από πού? Α, τι ωραία. Από το Αίγιο, α ναι, απέναντι είναι η γέφυρα του Ρίου. Ωραία, ωραία. Τι ωραία μέρη έχουμε και στην Ελλάδα, φίλε. Αλλά ο δρόμος αυτός, κατσικόδρομος, φιλαράκι. Αυτός ο δρόμος οδηγεί τώρα σε αυτή την υπέροχη γέφυρα. Κρίμα. Συνέχεια με νούμερο 1, 8 Αυγούστου. Για δεύτερη φορά, η U2. I still haven't found what I'm looking for. Καλό δρόμο, Δημήτρη.

Έχει παρατηρηθεί ότι η metal rock μουσική αποδεικνύει το σθένος της μέσα από τα streams των ιστοσελίδων, streams hard rock τραγουδιών, τα οποία σημείωσαν άνοδο 12% πέρυσι σε σχέση, ας πούμε, με το συνολικό μέσο όρο streaming μουσικής που είναι 5%. Και αυτοί που ξεχωρίζουν είναι οι Iron Maiden, οι οποίοι κερδίζουν πολλά χρήματα. Το συγκρότημα λοιπόν πούλησε τα μισά από τα δικαιώματα mastering των τραγουδιών τους, σύν ένα μερίδιο στα δικαιώματα ονόματος, εικόνας και ομοιότητας για ένα άγνωστο ποσό, το οποίο είναι περίπου κοντά στα 9 ψηφία. Ο αγοραστής είναι η Pop House Entertainment, η οποία ήδη κατέχει τα δικαιώματα μουσικής των Kiss και της Tina Turner και θα επικεντρωθεί τώρα στην υπερφόρτωση των σχεδίων των Maiden για το μέλλον. Σύμφωνα με το Billboard, οι Iron Maiden έχουν αποφέρει 681 εκατομμύρια δολάρια, πρόσεξε, σε πωλήσεις εισιτηρίων σε όλες τις ηχογραφημένες συναυλίες τους που χρονολογούνται από το 1984. Και ίσα νότερα, Iron Maiden. One more time, η Madonna, για άλλη μια φορά. Αχώνευτη. Who's that girl? Χορεύτηκε πολύ όμως στις δισκοτέκ. Μη σε νοιάζει σένα. 22 Αυγούστου 1987.

Α, δεν το ξέρα, κυρία Τέρι, ότι είστε τόσο ποδοσφαιρόφιλοι. Είδατε το πρώτο ημίχρονο. Δεν χρειάζεται να απολογήσετε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τις καρδούλες. Ανταποδίδω. Who's that girl? Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι που μας στέλνει καρδούλες εκεί στο Facebook?

Who's that girl? Λοιπόν, εδώ έχουμε μία παρεξήγηση, μία δυσανάλογη, κατάσταση. Το πλουσιότερο των ανθρώπων είναι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι οι πλουσιότεροι. Και είναι δυσανάλογα υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική ζημιά που κοστίζει στη γη 3 εκατομμύρια. Και αυτοί οι άνθρωποι, το 10% των πλουσιότερων, είναι υπόλογοι για την περιβαλλοντική ζημιά και μόλυνση. Αυτό προκύπτει βεβαίως από μια νέα μελέτη, η οποία είχε ως στόχο να υπολογίσει το οικονομικό κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου λόγω των επιχειρήσεών τους και του τρόπου ζωής τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εκτιμόμενη χρηματική αξία των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτό το 10% των ανθρώπων είναι γιγαντιαία. Οι μελετητές διαπίστωσαν ότι οι ετήσιες ζημιές που οφείλονται στο κορυφαίο 10% ανήλθαν σε περίπου 1,7 έως 5,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμούν με 2.300 έως 7.500 δολάρια ανά άτομο, ξεπερνώντας τα διεθνή κενά χρηματοδότησης για το κλίμα και την βιοποικιλότητα. Δεν ήταν καθόλου διανοητικό πείραμα. Ήταν μια πραγματική μελέτη, η οποία δηλώνει τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Κάνατε ζημιά, πρέπει να πληρώσετε. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Να μαζέψουμε τα λεφτά πίσω για το φτωχό λαουτζίκο. Τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει εκατομμύρια εργαζόμενους σε διάφορες δουλειές, όπου έχουν αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το φωτάκι της ιδέας ανάβει. Νούμερο 1 στις 19 του Σεπτεμβρίου, Michael Jackson, I Just Stop Can't Stop.

Δεν μπορώ να σταματήσω να σε αγαπάω. Μας το στέλνει και στους ακροατές βεβαίως η Άννα από τον Κιλκής, αφιερωμένο. Όπως ήταν αναμενόμενο.

Μάικλ Τζάκσον, οπωσδήποτε. Έγινε συνηθισμένος κάτοικος στα νούμερο 1. Λίγο άργησα κι εγώ, Δημήτρη. Καλή πορεία. Καλή πορεία. Και όταν θα φτάσεις εδώ Θεσσαλονίκη και θα αράξεις στην καρδία εκεί στο Your House, να κανονίσουμε να βρεθούμε πριν ξανααναχωρήσεις, γιατί φεύγεις πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα δεν έχουμε σοκολατάκια, κυρία Άννη Νικολαίδου. Φαγωθήκαν όλα χθες. Λέω τώρα. Γιατί δεν έβγαλες κάτι σήμερα έτσι να μας κεράσεις φωτογραφικά.

Και πάλι η Whitney Houston, 26 Σεπτεμβρίου. Didn't we almost have it all? Nothing at all. Η Madonna, ο George Michael, η U2, η Liza Liza and Carl Jam, η Whitney Houston και ο Michael Jackson ήταν οι μοναδικοί που έφτασαν στο νούμερο 1 2 φορές.

πολύ σύντομα, γιατί περιμένατε πολύ η ώρα. Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα τον Νίκο Μπατζάνη, την Θεία Μανταλένα, τον Γιάννη τον Δρόσο, την Ειρήνη Γιωργαλή, τον Φώτη τον Τζιμπάκη, που είσαι βρε cab driver, τον Μανώλη Κορκή, τον Μανώλη Κάπα στην Αυστραλία, τον Γιάννη Τσιρπανλή, ο οποίος δεν έχει τα γενέθλιά του, αλλά σήμερα έγινε διάσημος στο Facebook εξαιτίας της εκπομπής Le Bon. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλούς καινούργιους ακροατές. Στο φίλο μας, τον αγαπημένο μας φίλο, τον Λάζαρο Γιαννούδη στην Επανομή, ο οποίος από το ένα αυτή ακούει την εκπομπή, από το άλλο αυτή και με τα μάτια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής. Σε λίγο θα μάθουμε και το αποτέλεσμα.

0: 11 και 29 λεπτά για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Let's go. White Snake. Here I go again. Χαιρετίσματα στον Αντώνη Τσαβδάρη και τους φίλους του και τις φίλες του. Συνήθως μας ακούει μια παρέα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Ραδιόφωνο και μόνο. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι. Στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

La Bamba από τους Los Lobos, 29 του Αυγούστου στο νούμερο 1. Ο λόγος ήταν επιτυχημένο soundtrack για το La Bamba. Αλόρα, γεια σου Σεβαστέ, γεια σου Γιάννη Μουχτούρη, την κυρία Λένα Σβένιγκσον. Μιχάλης Πονήρης, Νεκτάριος Μαγκλής, Νεκτάριος Καρύδης.

0: Έτσι, μπράβο, μεγάλε.
1: Ωραιότατος.
0: Λοιπόν, μία ερωτησούλα. Πιστεύω οι περισσότεροι, ας πούμε, έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο. Και μάλιστα όταν φτάνετε εκεί στον Κισέ για να πάρετε το εισιτήριο, ζητάτε από την εκδότρια ή τον εκδότη εκεί, σας παρακαλώ, αν έχει παράθυρο, προτιμώ, ή στην άκρη διάδρομο. Ναι, διότι σε όλους έχει τύχει να κάθονται είτε στο παράθυρο είτε στην άκρη του διαδρόμου και ενδιάμεσα και στο παράθυρο να κάθεται μία μαμά με ένα άτακτο παιδί. Και το πρόβλημα δεν είναι το άτακτο παιδί. Το άτακτο παιδί, εντάξει, του βάζεις τη ζώνη, αλλά έχει χέρια, πόδια τα οποία κουνιούνται. Συνήθως τα χεράκια του θέλουν να ακουμπήσουν και στα ακουμπιστήρια των καθισμάτων. Έλα όμως που είναι δύο, τα ακουμπιστήρια έχουν βέβαια στις ακριανές θέσεις στα δεξιά ακουμπιστήρι χεριών, αλλά στη μέση είναι και τα δύο, να εξυπηρετούνται και οι ακριανοί και ο μεσαίος. Λοιπόν, ήτανε πρόβλημα και νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος τώρα εδώ από το ακροατήριο που να μου πει ότι εμένα μου αρέσει στη μέση. Τριγές κατσαρές. Απλά ήσουν άντυχος και σου δώσανε στη μέση. Τελειώνει όμως αυτό το πρόβλημα. Διότι, προσέξτε, πάλι από αμερικάνικη εταιρεία, η United Airlines σκέφτηκε το εξής. Και είναι πάρα πολύ καλό. Παρουσίασε έναν νέο τύπο καθισμάτων στις καμπίνες Economy Plus, που μετατρέπει τη μεσαία θέση σε κοινόχρηστο τραπέζι για τους δύο κρεανούς, αφήνοντας τους επιβάτες βέβαια, που κάθονται στο παράθυρο και στο διάδρομο, περισσότερο χώρο για τους καφέδες τους, για το περιοδικό τους, για τα τσιγάρα τους. Είναι και μερικές εταιρείες που σου επιτρέπουν να καπνίσεις. Κάποιες, ξέρω εγώ, εκεί από Γκάνα και τα λοιπά. Και μιας και είπα και Γκάνα, να παρουσιάσουμε και το επόμενο νούμερο 1, 17 Οκτωβρίου, Eliza Liza. Eliza Liza με τους Cal Jam, Lost in Emotion.

τελικά κατέληξε ο πατέρας της οικογένειας. Μια οικογένεια η οποία ήρθε για διακοπές στη Χαλκιδική από τη Μολδαβία. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη, η μοναδική που έμεινε από την οικογένεια.

Lost in Emotion και συνέχεια με τον Michael Jackson, of course, και το Bad. 24 του Οκτώβρη. Έλα, η Αγγλία προηγείται. Κάζο μεγάλο. Για αυτούς που παίξαν Αργεντινή.

Και τώρα σε σκεφτόμουν, ρε φίλε, λέω η Mercedes θα τους έβαλε υπερορίες. Η Στουτγκάρδη όμως είναι παρόν, ο δικός όμως. Γεια σου Μάρκο Χατζιαντωνίου, superstar της Mercedes, CEO. Δεν θα σε δούμε φέτος, καλοκαιράκι, εδώ, Σαλονίκη μεριά. Μάικλ Τζάκσον, συνηθισμένος κάτοικος στα νούμερο 1, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά ο επόμενος καλλιτέχνης, ο οποίος μπήκε στο νούμερο 1 21 του Νοέμβρη, μπαίνει για πρώτη φορά, καθότι ήταν και φρέσκος. Και είναι ο Billy Idol. Μόνη 21 Νοέμβρη.

Χαιρετίσματα επίσης και στην κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο, ο οποίος περιμένει το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη αγωνία, το ξέρω, για τους ποδοσφαιρόφιλους. England Argentina 1-0. Money money.

Γεια σας, γεια σας. Το Γιώργο Κουρούνη, Μαρία Κουτσουράη, την Ειρήνη Χρύση, το Στέλιο Τρικούδη, Τρικούλη, τη Διόνη Πουλιού. Μπράβο, παιδιά. Έτσι, να γίνει μεγάλη ομάδα στην ΚΟ. Εν τω μεταξύ, η Μαρή μου γράφει... πείτε και μερικά λόγια καλά για την ΚΟ μας που είμαστε στα high μας αυτό τον καιρό. Να πω, αλλά τι να πω. Υπάρχουν κλίνες ελεύθερες να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει. Υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση, υπάρχει... Το μουσείο είναι ανοιχτό βεβαίως. Οι κόοι όμως δεν το έχουν επισκεφθεί ποτέ. Now I had the time of my life. No, I need... Γεια σου Πόλη Κουτσιάλη, Δημήτρης Παλιούρας, Πάνος Μαυροφρίδης, η Έρνα Ρή, η υπέροχη Έρνα, from Sweden, ο Bill Medley στο νούμερο 1 με την Jennifer Warnes, The Time of My Life, 28 Νοεμβρίου.

Και μάλιστα αρκετά ήταν μεγέθους γηπέδου. So we'll οι εταιρείες βέβαια στις ευρωπαϊκές πόλεις στην Αμερική, όταν πήγαιναν καινούργια κομμάτια στον δίσκο πόλη, στο κατάστημα Music Store, του έλεγαν παρακαλώ πολύ να μπει βιτρίνα μπροστά, πόσο θα μας κοστίσει. Βέβαια. Το ίδιο συνέβαινε και με τα ραδιόφωνα, τα ευρωπαϊκά, αμερικανικά, τα ελληνικά στην πείνα. Παίξ' το εσύ και βλέπουμε. Και από πάνω να πληρώνεις και πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι το καλύτερο.

Ενώ το έχεις πληρώσει, έχεις αγοράσει το έργο ενός καλλιτέχνη, δεν μπορείς όμως να το επιδείξεις σε φίλους και σε κοινό πάνω από 100 άτομα. Γιατί υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Θα πρέπει να πληρώσετε κάτι. Σαν τι δηλαδή? Πεσκέσια. Εκπληκτικός Bill Medley και Jennifer Warnes με το Heaven is a place on earth. Θα ήθελες πολύ, Μπελίντα Καρλάιλ. Ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη γη. Καλό αυτό σαν ευχή. Heaven is a place on earth. Ακριβώς στις 5 Δεκεμβρίου στο νούμερο 1.

Την κυρία Θόμη Πατρούδη. Άργησα, κυρία Θόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Αλέξη Πασανικολάκη και τον Ζήση Γούλα. Everybody.

Και κλείνουμε τα νούμερο 1 του 1987 με το τελευταίο τραγούδι της χρονιάς, 12 Δεκεμβρίου, νούμερο 1 ο George Michael με το Feth. Remember the classics.

Το Allegro βέβαια σας περιμένει στο τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μετά τις 8 το βράδυ για να σας ταξιδέψει.

0: Νοστιμότατα πιάτα. Απίθανα κοκτέιλ και πολλές ετικέτες κρασιών. Όσο για τη θέα, have a good sky view, taste, people and music. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε αύριο στις 10, αλλά μέχρι τότε μην ασχολείστε και με πολλά πράγματα και προπαντός μην παρακολουθείτε τους παραμυθάδες που αναζητούν εναγωνίως την ψήφο σας, διότι η κατάσταση είναι έτσι πάνω κάτω. Adams Family.
1: Ακούστε να σας πω, ακούστε. Εγώ με ρωτάτε και εγώ απαντάω.
2: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
3: Το καταλαβαίνετε αυτό ή το καταλαβαίνετε?
4: Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό.
5: Παρά τις
6: με το Γιάννη Ρέπιτς.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε περιγέλη. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε, να γνωριστούμε, αν δεν έχει τύχει να μιλήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, ή να ανανεώσουμε την γνωριμία. Είναι περίπου 3 λεπτά μετά τις 12. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ότι ισχύει πάντοτε η έννοια ανθολόγιο, οπότε κάποιος μπορεί να διαλέξει κάτι που τον απασχολεί και που δεν έχει να κάνει με το δικό μου το ερώτημα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα ερώτημα για τους φίλους που χρειάζονται την αφορμή τους για να μπουν σε μια κουβέντα.

Πριν πάω τώρα στο ερώτημα, θέλω κάτι να σας πω, το οποίο πληροφορήθηκα σήμερα. Δεν έχετε πάρα πολλές φορές πει ότι θα ήταν καλύτερα να ήταν νωρίτερα η εκπομπή, αντί να ξεκινάει 12, να ξεκίναγε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, μετακινήθηκαν οι βραδινές εκπομπές. 5 με 7, Λάμπρος Καλαρίτης. 7 με 10, Κωνσταντίνος Λαβίθης. 10 με 3, ο Άγρυπνος. Αυτό θα ξεκινήσει τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δηλαδή την Κυριακή θα βρεθούμε κανονικά τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα ξεκινάμε 10 το βράδυ. Και πάμε ως τις 3. Θυμάστε που είχαμε κάνει ένα σχετικό πείραμα. Ξεκινάγαμε 11 ένα διάστημα και καταλήγαμε 4 το πρωί και ήταν πολύ καλό για κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να το ξενυχτήσουν και πολύ το ζήτημα. Λοιπόν, πάει αυτό. Από Δευτέρα θα ξεκινάμε 10. Μπορείτε να μου πείτε βέβαια πώς σας φαίνεται αυτό και να μου απαντήσετε και στο ερώτημά μου που είναι: ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σας έχει δώσει η ζωή και με ποιο τρόπο? Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σας έχει δώσει η ζωή και με ποιο τρόπο? Λοιπόν, κερνάω τώρα την κυρία Βαρβάρα που θέλει να ακούσει το ρήγμα με τη φωνή του Ζαφύρη Μελά και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Επαναδιατυπώνω το ερώτημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό μάθημα που σας έχει προσφέρει η ζωή και με ποιο τρόπο? Και πάμε στην πρώτη γραμμή, που ύστερα από πάρα πολύ καιρό, που βρισκόταν στις προετοιμασίες της καλοκαιρινής έκθεσης του Ιδρύματος Κηδωνιαίων στην Άνδρο, η κυρία Αθηνά Σχοινά. Γεια σου, Αθηνά μου.
2: Καλησπέρα, καλημέρα Μάνο.
1: Καλώς την να.
2: Και καλή εβδομάδα και καλά όλα.
1: Από την επόμενη εβδομάδα θα λέμε καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι, πράγματι δεν είναι. Εγώ νομίζω πως είναι, γιατί συνήθως μιλούσα κάθε Κυριακή βράδυ, οπότε λέω αφηρημένα καλή εβδομάδα, ενώ δεν είναι καλή εβδομάδα, είναι μεσοβδόμαδα.
1: Ναι, καλό μεσοβδόμαδα.
2: Παρασύρθηκα από την παλιά συνήθεια.
1: Έτσι.
2: Εκείνο που πραγματικά με έκανε να σκεφτώ πολλά πράγματα ήταν όταν έπαθα ένα μεγάλο ατύχημα, δηλαδή μέσα στο σκοτάδι θεώρησα αυτονόητο ότι βέβαια αν πάω μία ευθεία στο διάδρομο θα βγω στο ασανσέρ, αλλά δεν υπάρχει ευθεία ούτε στο κεφάλι μας, από ό,τι μου είπανε καθηγητές του φυσικού τμήματος, συνάδελφοι του ΕΚΠΑ πάλι, αλλά από άλλο. Δεν υπάρχει ούτε στο κεφάλι μας μέσα, αλλά δεν υπάρχει στη φύση, εκτός από πολύ μικρά διαστήματα. Αν αυτές τις μικρές ευθείες τις προεκτείνεις, θα γίνουν καμπύλες. Καμπυλώσεις δηλαδή. Επομένως δεν υπάρχει έννοια της ευθείας.
1: Γι' αυτό λέει ο Αϊνστάιν, οι παράλληλες ευθείες συναντώνται στο άπειρο.
2: Μπράβο, συναντώνται στο άπειρο, κάπου συναντώνται. Πάντως είναι, είναι πάντοτε με ελαφρά καμπύλωση. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στα σχολεία μάθαμε ότι έστω ευθεία αλφαβήτα, δηλαδή ό,τι κάνουμε είναι υπόθεση εργασίας. Και αυτό λένε οι μαθηματικοί, έστω ευθεία αλφαβήτα, δεν υπάρχει ευθεία αλφαβήτα. Και πάνω εκεί αρχίζουν και κάνουν και τη γεωμετρία, τα πρίσματα και όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνο που θεώρησα εγώ αφελώς μέσα στο τυφλό σκοτάδι ήταν ότι έλα μωρέ, άμα πάω μία ευθεία θα βγω στο ασανσέρ. Αλλά το σώμα μου παρεξέκλεινε 15 μοίρες και καταγκριμνίστηκα σε όλο το κλιμακοστάσιο. Με πολλά τραύματα, μην τα ρωτάς πως σώθηκα, δηλαδή 4,5 μέτρα ύψος. Αφού σώθηκα, που δεν το περίμενε κανένας, μέχρι οι γιατροί που ήρθαν πάνω από το κεφάλι μου είπαν ότι αυτό ξέρετε πως λέγεται, που πάθατε. Λέω όχι. Ήμουνα δηλαδή σε κατάσταση αφασίας, βέβαια είχα χάσει και πολύ αίμα. Λέω όχι, δεν ξέρω. Λέω αυτό λέγεται θαύμα. Γιατί εμείς δεν περιμέναμε να σας βρούμε έτσι. Περιμέναμε πολύ χειρότερο να σας φέρουνε. Τέλος πάντων, εκείνο που έμαθα δηλαδή με έκανε αυτό το γεγονός, γιατί χάνεις την κινητικότητά σου, χάνεις την ανεξαρτησία σου, όλα αυτά, να αξιοποιώ πάρα πολύ τα δεδομένα της ζωής, να σκέπτομαι, να πηγαίνω σε βάθος. Είναι χάρισμα η ζωή, είναι ένα μικρό θαύμα. Ακροβατεί κανείς σε τεντωμένο σκηνί και τίποτε δεν θεωρείται αυτονόητο, γιατί υπάρχουν παγίδες παντού. Και εκείνο το μεγάλο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις συγκυρίες, πάντοτε να προβλέπει τις πιθανότητες και να παίρνει ανάλογες προφυλάξεις γρήγορα, αλλά αυτό πρέπει
3: Status
2: να
3: γίνει FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Αύριο καλύτερη. Πρέπει, χωρίς να γίνει ιστερικός βέβαια, γιατί κινδυνεύουμε από την άλλη πλευρά, από φοβίες, από ιστερίες, από όλα. Πρέπει να το φιλοσοφήσει κανείς το πράγμα και να κάνει γρήγορες κινήσεις εγκαίρως, ώστε να προλαβαίνει το απρόβλεπτο. Δηλαδή την παραδοξότητα της ζωής, το ένιγμα της ζωής. Ναι, γιατί είναι όλα ένιγμα. Και πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές πάντοτε, να είμαστε συνειδητοί, ενεργοί πολίτες και κυρίως να μεταφέρουμε εντός μας ζωντανά αξίες που ούτως ή άλλως οικοδομήθηκαν και από τους γονείς μας και από εμάς και από τις προσπάθειές μας, όλα αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρουμε και να τα εφαρμόζουμε στην πράξη, γιατί αυτό θα μας διακρίνει και θα μας διαμορφώσει τελικά τον δικό μας, τον προσωπικό μας, τον ατομικό μας χαρακτήρα. Επομένως αυτό έμαθα, ότι θα πρέπει να προβλέπω και θα πρέπει να χαίρομαι τη ζωή πολύ περισσότερο από πριν, γιατί πραγματικά είναι δωρεά, και θα πρέπει να εμβαθύνω περισσότερο, να είμαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, καλά αυτό το είχα λιγάκι πάντοτε, αλλά να είμαι ακόμη περισσότερο και να κάνω πράξη τις αξίες που διαμόρφωσα τόσα χρόνια εντός μου με πάρα πολλά διαβάσματα, προσπάθειες, ήτες, πόνους, βουβούς πόνους, πιο εκφραστικούς πόνους. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει όλα αυτά που με έμαθε η ζωή να τα κάνω πράξη. Γιατί δεν υπάρχει ο καιρός, δεν είναι μενετός, δηλαδή δεν έχεις απεριόριστο χρόνο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm. Αυτό. Το μάθημα της ζωής για μένα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πώς ήταν στην Άνδρο?
2: Δεν πήγα ακόμη. Όλες οι προετοιμασίες γίνονται από την Αθήνα.
1: Καλά, φυσικά.
2: Αλλά αυτό τον καιρό είχα πάρα πολλά γραψίματα. Mm. Τα πάρα πολλή δουλειά. Γιατί προσπαθώ πάντοτε το έργο τέχνης να το αναβιβάσω. Να μην το κάνω, ας πούμε, μόνο αισθητική αξία. Να δώσω τη δυνατότητα στους θεατές να συμμετέχουν, να μάθουν να προβληματίζονται πίσω και πέρα από αυτά που βλέπουν και να συνδέσω τα έργα της τέχνης με αξίες της αρχαιότητας, του Βυζαντίου, γενικά της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, για να μπορέσει η τέχνη να γίνει και να την στηρίξω ως πνευματική αξία. Γιατί διαφορετικά γίνεται η εργοτεχνία, εργοτεχνία, ή γίνεται διακοσμητικό αντικείμενο, ή γίνεται πολλές φορές προπαγανδιστικό αντικείμενο. Δηλαδή γίνεται κάτι τι, ένας πόλεμος, όταν η τέχνη περιγράφει το συνέστημα, μια μανούλα που τρέχει με το παιδάκι της, όχι ότι αυτά είναι κακά, τα κάνει όμως η φωτογραφία, τα κάνει το ρεπορτάζ. Η τέχνη είναι έκφραση υπαρξιακής ανάγκης πολύ βαθύτερης και εκφράζει βαθύτερα στρώματα και της συνείδησης και του υποσυνειδήτου και του συλλογικού ασυνειδήτου. Επομένως δεν είναι κάτι να το περνάμε έτσι, γιατί αλλιώς εμείς το υποτιμάμε και μετά λέμε «Α, την τέχνη που σε καιρούς κρίσης τώρα ποιος ασχολείται με αυτές τις αχλαμάρες. Το θέμα είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, η ακρίβεια της ζωής, πώς θα καταναλώσουμε». Όλο το σύστημα σε θέλει καταναλωτή, σε θέλει να αποκτήσεις πνεύμα οπαδισμού, να γίνεις οπαδός δηλαδή. Σε θέλει να σε συρρυκνώνει, γιατί μπορεί να σε διαχειρίζεται καλύτερα. Οι πνευματικές μας αντιστάσεις είναι να έχουμε αφυπνισμένη συνείδηση και την αποκτούμε μέσα από το διάβασμα, μέσα από τη σκέψη, μέσα από τις αναθεωρήσεις πραγμάτων, μέσα από την αποφυγή προκαταλήψεων, μέσα από τις πανεξετάσεις ζητημάτων που μας έχουν απασχολήσει, όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο. Καλή.

0: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με την κυρία Σχοινά, θα μας αναλύσει τι ακριβώς συμβαίνει στο Ίδρυμα Κειδωνιαίου στην Άνδρο. Οπότε, αν βρεθείτε σε εκείνα τα μέρη, να επισκεφτείτε την έκθεση, η οποία είναι 3 δεκαετίες τώρα, μπορεί και παραπάνω, που η κυρία Σχοινά οργανώνει αυτή την εκδήλωση εκεί. Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Γεια σου, Μάνο, από την Αθήνα.
0: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Βράσατε σήμερα εκεί?
1: Ναι.
0: Έκανε ζέστη.
1: Ναι, σήμερα έχει πιο πολύ ζέστη από χθες.
0: Ναι. Και αύριο...
1: Και ακόμη.
0: Ναι, το άκουσα. Ας μας έλειπε, τι να κάνουμε.
1: Δεν αντέχετε, πραγματικά.
0: Καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα, πάντως.
1: Μέχρι τώρα, ναι, καλά, αλλά τώρα μα αρχίσει πάλι...
0: Κάψωνας
1: ο δυνατός.
0: Θα δούμε,
1: αντέχετε.
0: Θα δούμε.
1: Ήθελα να ρωτήσω.
0: Ορίστε.
1: Πριν παράδειγμα πόσα χρόνια, 40-50 χρόνια, είχε αυτή τη ζέστη?
0: Όχι, γιατί δεν ήταν τα ίδια πράγματα. Ούτε και οι ντομάτες ήταν αλλιώς, όχι μόνο η ζέστη.
1: Καλά, ντομάτες τρώγαμε, ντομάτα και ήταν κατανόσιμη.
0: Ναι, τώρα αυτό σου λέω.
1: Δεν τρώγω. Ναι. Και οι ντομάτες που βάζω και στον κήπο μου δεν είναι νόσιμο όπως ήταν παλιά.
0: Μα δεν είναι ο σπόρος κατάλληλος, γι' αυτό.
1: Ναι. Ο σπόρος ο πραγματικός.
0: Αλλά μη φύγουμε τώρα από εκεί που μιλάγαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε μια κουβέντα έτσι για την πλάκα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό ότι ναι. Δεν είναι τίποτα ίδιο με αυτό που ήταν.
1: Όχι,
0: τι να κάνουμε.
1: Όχι.
0: Εμείς τα κάναμε αυτά.
1: Ο άνθρωπος τα έκανε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ό,τι κακό γίνεται, ο άνθρωπος το κάνει.
0: Ποιος να το κάνει?
1: Ποιος
0: ο Θεός
1: να το κάνει,
0: είναι απασχολημένος με άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι θέμα έχετε σήμερα?
0: Ένα μάθημα που σου έδωσε η ζωή και με ποιο τρόπο το έκανε αυτό?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, Μάνο, να μου άλλαξε τη ζωή μου κάτι. Δεν θυμάμαι πραγματικά κάτι να πω, κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Τι άλλο, τι να πω?
0: Τίποτα, να μην πεις με το ζόρι.
1: Τίποτα με το ζόρι.
0: Εννοώ... Μόνο αν υπάρχει κάτι θα μου πεις.
1: Όχι, δεν έχω κάτι πραγματικά να πω.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα δεν με έχει αλλάξει. Εγώ συνεχίζω έτσι τη ζωή όπως έρχεται. Δεν κάνω και πολλά όνειρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι ο άνθρωπος έτσι. Είμαι έτσι φτιαγμένη. Δεν κάνω πολλά όνειρα, γιατί όταν κάνουμε προγράμματα και όνειρα, ο Θεός γελάει, λέμε. Λέω εγώ. Ναι. Όπως... Αφήνω όπως έρχονται τα πράγματα στην καθημερινότητα.
0: Αλλά γιατί να γελάει ο Θεός? Τι είναι?
1: Γελάει, χερέ,
0: βέβαια, κακό. Γιατί... Χερέ κακόν.
1: Πολλοί άνθρωποι κάνανε σκέψεις αυτά, και όμως δεν κάνανε τίποτα από αυτά.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός γελάει. Γιατί ο Θεός...
1: Έτσι το λέει η παροιμία.
0: Ωραία, το λέει η παροιμία. Ναι. Τώρα εμείς συζητάμε πέραν της παροιμίας. Ο Θεός δεν είναι ένα χερέ κακόν, το οποίο βλέπει τα βάσανα των ανθρώπων και γελάει.
1: Όχι, εγώ
0: μάλλον
1: λέω
0: κλαίει.
1: Ο Θεός έκανε...
0: συχνά, ναι, στην Αγγλία.
1: Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο γιατί τον αγαπούσε. Τα υπόλοιπα όλα τα που γίνονται, ο άνθρωπος τα δημιούργησε για τα... όλα τα άσχημα πάνω στη γη. Ήθελα να βγω και χθες το βράδυ, αλλά αποκοιμήθηκα.
0: Ναι, καλά έκανες, δεν πειράζει.
1: Ναι, κοιμήθηκα.
0: Μας χρωστάς ένα λαϊκό,
1: είπα να πω ένα λαϊκό, Μάνο, αλλά δεν θα τολμήσω, γιατί για δεν το καταφέρω, είμαι και μετά δεν μπορώ να το ξεπεράσω, θα στεναχωρηθώ πολύ.
0: Καλά, λοιπόν.
1: Ναι, θέλετε να σας πω ένα άλλο?
0: Πες μας ένα άλλο.
1: Να σας πω ένα και να το αφαιρώσω και σε όλους τους απόδημους που μας ακούνε, τον κύριο Απόστολο. Όσοι μας ακούνε, θα πω τα αστέρια βασιλεύουνε.
0: Για να δούμε,
1: γιατί το έχω και σε δίσκο αυτό.
0: Ωραία.
1: Πάμε, λοιπόν. Πορεταστε.

0: με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, Ευτυχία. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα τολμήσω να πω ένα
1: λαϊκό.
0: Αλλά δεν θα πίσω να μην τα καταφέρω, γιατί έχω χρόνια να τα δουλέψω.
1: Καλά, την άλλη φορά.
0: Ήθελα να πω... άκουσέ με λίγο ένα στιχάκι.
1: Ναι, για πες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αγάπουσες, εσύ που με πόνουσες, που φεύγεις και μ' αφήνεις, αχ, και τη ζωή μου σβήνεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να θυμάσαι ότι από Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα ξεκινάμε 10 η ώρα το βράδυ.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και θα τελειώνουμε 3 το πρωί.
0: Βα, πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σου, Ευτυχία.
0: Χαιρετώ όλους και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μανουλά μου. Γεια.
0: Υγεία να έχετε.

0: Είπαμε λοιπόν ότι απαντάτε είτε στο ερώτημά μου, είτε διαλύκετε εσείς το θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Το ερώτημα είναι να μας μιλήσετε για ένα μάθημα που σας έδωσε η ζωή και με ποιο τρόπο. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ λοιπόν σκέφτηκα να σου μιλήσω για δύο μαθήματα που μου έχει δώσει η ζωή.
0: Πολύ καλά θα κάνει.
1: Ένα που μου βγήκε σε πολύ καλό και ένα που ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ξέρεις, το μαθαίνεις το μάθημά σου και πας παρακάτω σε κάθε περίπτωση. Mm. Το πρώτο λοιπόν ήταν το γεγονός ότι ο πατέρας μου από τα 9 μου 10 χρόνια με... Δεν ξέρω και ποιο είναι το σωστό ρήμα.
0: Προετοίμαζε.
1: Μωρέ, δεν είναι προετοιμασία. Είναι αυτό που λέμε βυσμάτωμα.
0: Α.
1: Με ανάγκασε τρόπον τεινά να εμπλακώ στην δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και από τα 10 και μετά να γίνομαι όλο και πιο υπεύθυνος, αναλαμβάνοντας ένα μαγαζί, εξυπηρετώντας πελάτες, κάνοντας λογαριασμούς κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μάθημα ζωής το οποίο μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Και όλος τυχαίως, λίγες ώρες πριν, είχαμε αυτήν την κουβέντα με τον αδερφό μου, που και εκείνος το ίδιο υπέστη.
0: Ναι.
1: Και συζητάγαμε για το πόσες ώρες δουλεύει εκείνος τώρα και δούλευα εγώ και εγώ μέχρι πριν από κάποια χρόνια και πόσο πολλή δουλειά ρίχναμε. Και του είπα ότι δεν φταίνει με ούτε εγώ ούτε αυτός ο Δουνδουλάκης που λέω φταίει, που μας έμαθε έτσι. Και συμφωνήσαμε χωρίς να το έχουμε συζητήσει ποτέ το θέμα, ότι και οι δύο πήραμε αυτό το μάθημα ζωής από τον πατέρα και τη μάνα, με αποτέλεσμα να είμαστε όχι απλά εργατικοί, εργασιομανείς θα το έλεγα εγώ. Το καχαιότερο βέβαια για μένα είναι ότι μετέφερα και εγώ στην κόρη μου αυτή τη λογική και το παιδί μου... Δουλεύει πολύ, αλλά εντάξει, αφού της αρέσει, όλα καλά. Και πάμε στο δεύτερο μάθημα ζωής, το οποίο ήταν περίπου 10 χρόνια πριν, 9 χρόνια πριν τέλος πάντων, το γεγονός ότι δεν έπαψα να βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πολύ σκληρό μάθημα ζωής, διότι δεν είχα τρόπο να δώσω μάχη που θα... Ήταν νικηφόρα, όσο και αν προσπάθησα, αλλά παράλληλα μάνο μου έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσω με άλλο τρόπο τη ζωή συνολικά. Να αντιληφθώ ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι όταν είμαστε σε γενικές γραμμές καλά.
0: Ναι.
1: Να αξιολογήσω πολύ διαφορετικά καταστάσεις και ανθρώπους και φυσικά να μετρήσω και ανθρώπους που αυτό είναι δυσάρεστο κάποιες φορές αλλά μπορεί να είναι και πολύ ευχάριστο διότι αντιλαμβάνεσαι όταν σου συμβεί κάτι τέτοιου είδους ποιοι από τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν είναι πραγματικά φίλοι σου και ποιοι απλά είναι στη σφαίρα του γνωστού ή στη σφαίρα εκείνου που απλά σε είδα από κοντά για να σε εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε αυτά είναι τα δύο βασικά μαθήματα που έχω βιώσει εγώ στη ζωή μου. Κερδισμένος είμαι και από τα δύο με διαφορετικό τρόπο βεβαίως. Και ίσως θα ωφελούσε ένα μήνυμα ότι ό,τι μάθημα και να μας δώσει η ζωή μας το δίνει για κάποιο λόγο και θα πρέπει να βγάλουμε από αυτό τα θετικά του. Να μην βασιστούμε στα αρνητικά του και να κλαίμε τη μοίρα μας πλέον.
0: Κοίτα να δεις ένα περίεργο τώρα. Αυτή τη στιγμή έσκασε ένα μήνυμα από ένα φιλοκρότη, τον κύριο Κυριάκο. Λέει, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη? Μας ρώτησε κάποιος αν θέλουμε να έρθουμε. Η ζωή στη φύση είναι μια περιπέτεια επιβίωσης. Δεν υπάρχουν επιλογές. Όλα είναι νόμοι και μηχανισμοί να μας κρατάει ζωντανούς και να συνεχίζουμε. Και το Νόμπελ απεσιοδοξίας πάει στο φιλοκρότη.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Μα είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσουν και με τι εμπειρία να απαντήσεις. Πες ότι μπορούσαν. Πες ότι μπορούσαν να σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις να έρθεις. Λοιπόν, τι θα έλεγες, με τι εμπειρία θα έλεγες ναι ή όχι.
1: Αυτό είναι λίγο εφηβικό επιχείρημα, ναι, θα έλεγα.
0: Ή, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη. Αν η ζωή δεν είναι πολύτιμη, τότε γιατί όποιος αρρωσταίνει τρέχει στους γιατρούς, η μπάς και βρει μια άκρη και τη σκαπουλάρει.
1: Και τέλος πάντων, ο φίλος ο Κρατής νομίζω ότι καλά θα κάνει να αποφευθεί σε έναν ειδικό για να τον βοηθήσει να καταλάβει γιατί είναι πολύτιμη η ζωή.
0: Ναι. Μα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πολύτιμότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βάλε όλα τα διαμάντια. Α, μετά μου λέει, σας πήρε τηλέφωνο ο Θεός και ξέρετε, ενέρεση, Κυριάκο, 3 φορές την ημέρα με παίρνει τηλέφωνο ο Θεός. Έτσι, όπως το κύριο Βελόπουλο που έχει στα χέρια του τις επιστολές του Ιησού και το email του Ιησού προφανώς έχει. Άσε με ρε Κυριάκο. Για λέγε.
1: Ναι, όχι, είναι ζήτημα αντιμετώπισης της πραγματικότητας νομίζω. Και επανέρχομαι, ο συνακροατής, ας απευθυνθείς ειδικούς, θα τον βοηθήσουν να νιώσει καλύτερα, είναι η αλήθεια. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να εξελίσσει τη ζωή του καλά, μέτρια, άσχημα, δεν ξέρω, εκείνος ξέρει, δεν είμαστε εμείς σε θέση να το κρίνουμε. Η ζωή είναι πολύτιμη, απολύτως.
0: Απολύτως όμως.
1: Απολύτως πολύτιμη. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο φινάλε τους και να προσπαθούν όσο γίνεται να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή ή να επιμικρύνουν τη ζωή τους.
0: Mm.
1: Και το βρίσκω πολύ φυσιολογικό μάλλον αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο γλυκό από τη ζωή. Καλό είναι βέβαια να ζούμε μια ζωή η οποία δεν θα έχει πόνο ή θα έχει το λιγότερο
0: σύμφωνη
1: δυνατό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
1: Αλλά
0: ακόμα και αυτός που πονάει, να σου πω κάτι, η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε, επειδή είχε προβλήματα στα κόκαλα και περπάταγε και κάνανε χράτσα χρούτσα, τόσο στο πόρος δηλαδή, καραμπινάτη, και καμιά φορά που την έβλεπα βασιλεμένη την όψη της, της έλεγα πονάς ρε μάνα, και μου έλεγε πονάω αλλά υπάρχω.
1: Είχε απολύτως δίκιο.
0: Ναι, αυτό δεν το έχω ξεχάσει ποτέ.
1: Είχε απολύτως δίκιο.
0: Ναι, πονάω αλλά υπάρχω.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση όταν είμαστε αφενός σκεπτόμενοι και αφετέρου όταν έχουμε πρόθεση να ζούμε. Τώρα με οδηγείς λίγο σε πιο προσωπικά μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα, απλά δεν υπάρχει λόγος να εστιάζουμε σε ένα πράγμα μόνο. Νομίζω σου χαλάω την εκπομπή.
0: Μην ανησυχείς, δεν χαλάει με τίποτα η εκπομπή.
1: Ωραία. Να το συζητήσουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όπως είπα πριν από 9 χρόνια περίπου, εγώ έχασα την όρασή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό μου ανέτρεψε τα πάντα. Από τη δουλειά μου την οποία λάτρευα μετά το πρώτο χειρουργείο, η πρώτη κουβέντα που είπα στο γιατρό, τότε είναι πότε επιστρέφω δουλειά. Δεν του είπα, είμαι καλά, πες μου τι, πώς. Η ερώτηση ήταν πότε επιστρέφω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ. Πέρασα την μαύρη περίοδο, την περίοδο που καθόμουν σε ένα καναπέ και δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Και κάποια στιγμή έρχεσαι και λες, τώρα σηκώνουμε κεφάλι και εκμεταλλευόμαστε ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Επέστρεψα δηλαδή στην οικιακή κουζίνα και άρχισα να μαγειρεύω ξανά το φαγητό της οικογένειας. Βρήκα τρόπο να προσαρμόσω τις ανάγκες που έχει αυτή η διαδικασία στις δικές μου νέες ικανότητες.
0: Ναι.
1: Όχι αδυναμίες,
0: το
1: νέες
0: άκουσα.
1: Ικανότητες.
0: Ναι.
1: Το τονίζω με τεπιτάσεως αυτό. Και εν συνεχεία μπήκα ξανά στο χώρο τεχνολογία με έναν άλλον τρόπο. Και το αποκορύφωμα, κατά τη γνώμη μου, για τα δικά μου γούστα τουλάχιστον, είναι ότι πριν από 7-8 μήνες άρχισα να μαθαίνω να κυκλοφορώ μόνος μου έξω.
0: Α, ναι, με το λευκό μπαστούνι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνο, επικίνδυνο.
0: Εντάξει, επικίνδυνο, αλλά νομίζω ότι έχει προχωρήσει λίγο η κοινωνία.
1: Αρκετά.
0: Και είναι πιο προσεκτική όταν βλέπει έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί με λευκό μπαστούνι.
1: Αρκετά, δηλαδή 8 στους 10 που κάπου σκόνταψαν πάνω στον μπαστούνι μου ζήτησαν συγγνώμη.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό.
1: Ο ένατος αδιαφόρησε, ο δέκατος, μια κυρία την περασμένη εβδομάδα, μου βάλε τις φωνές.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κυρία όχι μόνο μου
0: μουλάρα.
1: Μου σπάσε και τον μπαστούνι όπως έπεσε πάνω.
0: Ναι.
1: Το οποίο το διαπίστωσα μετά.
0: Mm.
1: Ευτυχώς ακολουθώ το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι πολύ βασικό να το ακολουθούμε, και είχα μαζί μου και δεύτερο μπαστούν.
0: Να.
1: Αλλιώς θα βρισκόμουν στο να μην μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε έτσι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Σηκώνεις το κεφάλι και αρχίζεις να αξιοποιείς νέα όπλα, νέες ικανότητες. Είναι καλλιεργείς κάποιες από αυτές. Είμαστε πολύ χαρούμενος που τα τελευταία 10 χρόνια έχω διαβάσει άπειρη λόγια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άρα είμαι και ορισμένος.
0: Ακούγοντας τις...
1: Με ηχητικά, ηχογραφημένα βιβλία.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταίο, τα χάλκινα κατόφυλλα του Ζούργου.
0: Τι ωραίο.
1: Το τελείωσα μόλις προχθές.
0: Ναι, το είναι ωραίο βιβλίο.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αρκούντος ανατρεπτικό.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Αλλιώς περιμένεις να πάει το πράγμα και όπα, τι γίνεται ξαφνικά.
0: Έτσι γίνεται στα βιβλία του Ζουργού.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν πλήττεις ποτέ.
1: Πράγματι, πράγματι. Το συστήνω το βιβλίο με μεγάλη...
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη παρεπιπτόντως.
1: Μπράβο, καλά έκανες και το είπες.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι τώρα, κλείνοντας που λέει ο λόγος, αυτή η γυναίκα που σε έβρισε και σου έσπασε και τον μπαστούνι, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά σου, ότι είναι απλά μια ανέραστη ψυχή ή μια κατσίκα που κυκλοφορεί χωρίς λουρί στον δρόμο?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι με το που έγινε αυτό, μου βάλει τις φωνές και γύρισε και είπε τι να πω, όπου θύμωσα, όπως καταλαβαίνεις, και της απάντησα απλά. Μάλλον ποιος είναι αυτός που πρέπει να πει τι να πω μετά από αυτό. Δεν μου απάντησε. Λογικά εξαφανίστηκε άμεσα, διότι ακούστηκαν άνθρωποι γύρω γύρω να λένε μα τι του είπε το ανθρώπου και τέλος πάντων τι έκανε και πώς το έκανε και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπήρξε αντίδραση από άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά το προσπέρασε, εντάξει. Απλά αν τυχόν σταμάταγε και διαπίστωνα ότι είχα πάθει ζημιά, θα καλούσα έναν αστυνομικό και θα πετούσα αποζημίωση για τον μπαστούνι μου.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Όπως και να έχει, πάμε μπροστά. Πάμε πάντα μπροστά. Δηλαδή, εγώ την μέρα που μας τελείωσε, αποφάσισα το πρωί, βγήκα με τη σύζυγο, πήγαμε για ψώνια, που ήθελα να πάρω κάποια πράγματα.
0: Τι πράγματα?
1: Κάποια ρούχα κλπ. Βρήκα μετά από πολύ καιρό, θα μου πεις το βλέπεις, όχι αλλά το ξέρω, ένα ωραίο ζευγάρι κόκκινα παπούτσια που είχα μανία να πάρω.
0: Α, εγώ έχω ήδη.
1: Είχα και μου είχαν χαλάσει.
0: Ο Σαββόπουλος τα λασάρισε πρώτος.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω.
0: Ο πρώτος άνθρωπος που φόρεσε κόκκινα παπούτσια πριν από 35-40 χρόνια ήταν ο Σαββόπουλος.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Α, δεν το γνώριζα. Αγαπώ πολύ τα κόκκινα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα βρει κάτι να μ' αρέσει, να με βολεύει να πάρω κλπ. Οπότε δεν έχει καμία σημασία που εγώ δεν το βλέπω. Ότι το φοράω μου αρκεί.
0: Ναι, καλό μου, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε μπροστά, ό,τι ζόρια για να προκύψουν, γιατί έτσι είναι η ζωή. Οπότε όλα τα πράγματα είναι μαθήματα ζωής, από πολύ μικρά μέχρι πολύ μεγάλα.
0: Έλεγε ο Αύγουστος Κορτό, που είναι επίσης ένας συγγραφέας που δεν πρέπει να σας διαφύγει.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι απίστευτο, απίστευτο ταλέντο, τρομερή πένα, γλυκύτατα γραπτά, όταν είναι γλυκύτατα, πολύ σκληρά όταν είναι σκληρά. Και αν βρεις πουθενά ένα γραπτό του που λέγεται Σταυραετός και Κούκος, διάβασέ το, νομίζω...
1: Αναζητήσω να το
0: ναι, λοιπόν, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας περνάνε σκέψεις αρνητικές από το μυαλό μας, φοβίες για απώλεια αγαπημένων προσώπων κτλ. Ο ίδιος ο Κορτό το έχει πει, έχει περάσει πολλές ταλαιπωρίες στη ζωή του και λέει πείτε μεγαλόφωνα όχι μέσα σας. Δηλαδή χρησιμοποιήστε αυτή τη λέξη μεγαλόφωνα μέσα σας πρέπει να το οραματιστείς πως γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος επαναπρογραμματίζεται. Έχει τη δυνατότητα να φτιάξει καινούργιες συνάψεις και να σε απομακρύνει, να απομακρυνθούν οι σκέψεις αυτές από μέσα σου. Ο εγκέφαλος γιατρεύει κιόλας. Είναι σε θέση να γιατρέψει ο εγκέφαλος. Εξαρτάται τι του βάζεις μέσα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό.
1: Όσο πιο καλό είναι το καύσιμο, τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αυτά με σχέδια για απόψε.
0: Ο Κυριάκος μου ξαναστέλνει κι άλλο μήνυμα. Κυριάκο μου, δεν έχω απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι πεδαριώδη, πρέπει να σου πω. Λέει, γιατί ξέρετε τι υπάρχει μετά ή πριν τη ζωή? Τίποτα δεν υπάρχει. Ανυπαρξία είναι. Πεθαίνεις, τελειώνει το θέμα.
1: Και γιατί θα πρέπει πριν... να μας νοιάζει άλλο.
0: Και γιατί να μας νοιάζει. Αν είναι κάτι καλό, μαγκιά του, τα εξηγηθούμε ανάλογα. Έτσι, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ύπνος χωρίς όνειρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτές τις μέρες έχουμε διαβάσει σχεδόν όλο το βιβλίο, την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου. Έτσι κλείνουμε συνήθως την κάθε ώρα. Τώρα είναι 54 λεπτά μετά τις 12. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, αλλά προλαβαίνουμε να διαβάσουμε Τάσου Λιβαδίτη. Όταν μας έδιωξαν από τον παράδεισο, η Μαρία έκλαιγε. Την πήγα τότε στο αντικρινό ξενοδοχείο, γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε τη ζωή. Όταν βγήκαμε, βράδιαζε. Η Μαρία χάιδεψε την κοιλιά της. «Υπάρχει και η ελπίδα», είπε. «Η ελπίδα που κάνει ακόμα πιο αβέβαιο τον κόσμο».

Ήταν η πρώτη μέρα μετά το προπατορικό αμάρτημα. Εγώ και η Μαρία μόλις είχαμε βγει από το παλιό ξενοδοχείο, όπου ίσως η γυναίκα να είχε συλλάβει. Προχωρήσαμε σιωπηλή. «Μαρία, πώς θα σωθούμε?» ρώτησα. Βασίλευε ο ήλιος. Στην είσοδο της πόλης καθόταν ένας ρακένδυτος άνθρωπος με δύο βρώμικα ζάρια στο χέρι. «Παίζουμε?» μου λέει. Στο βάθος

ο Θεός φαινόταν πολύ μονάχος. Ύστερα έρχονται και σου λένε τα χρόνια έφυγαν, αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό ποιος θα το αντέξει? Έτσι, εκείνο το βράδυ έστριβα σε μία πάροδο όταν είδα έναν άνθρωπο να τον τραβολογάνει οι αστιφύλακες. Ήταν μεσόκοπος, με γεννάκι. «Πώς λέγεσαι?» τον ρωτούσαν. «Τσιμουδιά αυτός». «Αφήστε τον», είπα. «Πλήρωσα εγώ με την ψυχή μου γι' αυτόν. Λέγεται Λένιν». Παλιές ιστορίες. Για να περάσει και αυτό το βράδυ. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κρύο, ό,τι θέλω, βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που από την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, την Κυριακή το βράδυ θα ξεκινήσουμε μεσάνυχτα, αλλά από τη Δευτέρα που μας έρχεται η εκπομπή θα ξεκινάει στις 10 η ώρα. 5 με 7 θα είναι ο Λάμπρος Καλαρίτης με την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Πάντα. Αμέσως μετά ο αγαπητός Κωνσταντίνος Λαβήθης, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, πρέπει να σας πω κιόλας, γιατί τον γνωρίζω 650 χρόνια από το Sky ακόμα, και έχω υπόψη μου ότι είναι πολύ εντάξει τύπος. Και στις 10 το βράδυ θα ξεκινάμε μαζί και θα φτάνουμε μέχρι τις 3. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, στο 211-10-80-880. Γεια σου Κατερίνα από Τουγκίζη.
5: Τι έχει να γίνει από Δευτέρα? Καλημέρα.
4: Δεν σου πω, έβγαλες το ακουστικό?
5: Ναι.
4: Μπράβο.
5: Μ' ακούς καλά?
4: Ναι, ναι, μια χαρά, καλύτερα.
5: Ωραία, γιατί από Δευτέρα εγώ ακούω παιδιά την εκπομπή, γενικά τα παραπολιτικά τα ακούω στο μπαλκόνι.
4: Ναι.
5: Οπότε τα ακούμε όλοι μαζί, όλη η γειτονιά.
4: Οκ, τέλεια.
5: Είναι αυτό που τους λέω, γκρινιάζες, γκρινιάζες, κλείνεστε από τις 6 η ώρα μέσα, κλείνετε ρολά. Εμένα θα με ακούτε. Όχι να ενοχλώ, αλλά σίγουρα ακούγεται λίγο στον απόϊχο. Τι έχει να γίνει από Δευτέρα?
4: Σαν ιδέα, σ' αρέσει 10 η ώρα, ναι.
5: Πάρα πολύ.
4: Ωραία.
5: Πάρα πολύ. Δεν θα χάνουμε από απόπλου μέχρι να φτάσουμε, να πιάσουμε λιμάνι.
4: Ναι, ναι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Μανώ, επέτρεψε μου για αρχή να χαιρετήσω, να ευχαριστήσω από καρδιά τον κύριο Μωρίκη για τα τιμητικά του λόγια για μένα χθες.
4: Ναι, ναι.
5: Και όχι για να ισοφαρίσω ακριβώς αυτά τα τιμητικά του λόγια. Απλά όταν εγώ λέω ευχαριστώ, δεν το κάνω από υποχρέωση. Λέω πόσο πολύ το ευχαριστήθηκα. Εάν στη ζωή μου έχω καταφέρει να μην είμαι μόνο ότι έχω φάει, ότι έχω πιει και ότι έχω κερδίσει για τον εαυτό μου, τότε πραγματικά θα χαρώ για μένα. Και κοίτα να δεις τώρα πώς κολλάει με την αγαπητή σεβαστή κυρία Αθηνά. Ανέφερε ο κύριος Μωρίκης παράδειγμα ζωή. Θα το έχω φυλαχτώ για πάντα την κουβέντα του. Κάποτε λοιπόν πριν ένα χρόνο είχα κάνει εγώ μια αναφορά στην εκπομπή πάλι, ότι ναι, οκ, μ' αρέσει να είμαι χρήσιμη, αλλά δεν θέλω να κακομαθαίνω τους άλλους και να τους κάνω τεμπέληδες. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν είχα κάνει αναφορά για ένα γεγονός που γίνει στη δουλειά μου, ότι μου ζητήσει να καθαρίσω και το πεζοδρόμιο, και εγώ αρνήθηκα με το σκεπτικό ότι γι' αυτό πληρώνονται κάποιοι άλλοι. Τότε λοιπόν θυμάμαι η κυρία Σχοινά πολύ όμορφα μετά από μένα έχει πει τη σκέψη της, ότι σκεφτείτε να το κάνετε και αυτό, δίνετε ένα καλό παράδειγμα. Βέβαια δεν αρνιέμαι γιατί δεν καταδέχομαι. Απλά όταν κάτι θέλει να δώσω ένα νόημα, να δώσω και στον άλλο να καταλάβει κάτι, δεν θέλω να τον κάνω τεμπέλη, θέλω να τον απαλλάξω από τη δική του ευθύνη. Ναι. Ίσως αν μιμηθούμε ο ένας με τον άλλον, να εμπνέουμε ένας τον άλλον, να συμπληρώσουμε μια πολύ όμορφη αλυσίδα καλών πράξεων.
4: Σε άλλα μέρη του κόσμου, Κατερίνα, είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να καθαρίσει το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του.
5: Με τα χαρά. Απλά αυτό θα το αναγνωριστεί αυτόν που το καθαρίζει.
4: Δεν κατάλαβες. Λέω, ο καθένας είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει το πεζοδρόμιο μπροστά του.
5: Ναι,
4: μπροστά
5: το πεζοδρόμιο το κάνουμε.
4: Ναι.
5: Το κάτω, το δρόμο, λέω, διχατήρισε εγώ, το οποίο
4: το δρόμο από τι να τον καθαρίσεις?
5: Παναγία μου, από ποντίκια, σπασμένα καρπούζια, πορτοκάλια, ψόφια πουλιά. Σου λέω κάτι ενθυμητικά.
4: Καλά, πού ζεις, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου ούτε σπασμένα καρπούζια στο δρόμο, ούτε ψόφια πουλιά.
5: Καρπούζι ολόκληρο, καρπούζι μισό, όλο το κουφάρι. μέσα να μην υπάρχει τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί αναρωτήθηκα γιατί στο συγκεκριμένο δρόμο δεν υπάρχουν κάδοι. Να έπεσε από μπαλκόνι, αποκλείεται. Έτσι. Θα το είχε φάει κάποιο στο κεφάλι και θα είχε διαλυθεί. Και λέω, πώς βρέθηκε αυτό?
4: Ήταν μια εικαστική παρέμβαση κάποιου συμπολίτη μας που είναι άδειο το κεφάλι του από εγκέφαλο και πέταξε το καρπούζι για να καταλάβουμε όλοι τι καρπουζοκέφαλος είναι.
5: Μάλλον δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουμε βρει. Στο συγκεκριμένη πολυκατοικία. Το επιμένω γι' αυτό, γιατί στα 3 χρόνια που δουλεύω εκεί ως καθαρίστρια, οδοκαθαριστές έχω δει τα Χριστούγεννα. Δεν έχω ξαναδεί. Και έκανα αυτή την πρόταση, παιδιά, να περνάτε πιο συχνά. Έχετε και εσείς τα δίκια σας, γιατί από ό,τι μου έχουν πει ο καθαριστές είναι πολύ λίγα άτομα για πολύ μεγάλες περιφέρειες. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κομμάτι του δρόμου. Πραγματικά φρομάει και στέχνη. Με αποτέλεσμα, κυρία, η διαχειρίστρια της οποίας έχω τη χαρά να καθαρίζω την πολυκατοικία, βρήκε ένα πολύ ωραίο τρόπο. Με το λάστιχο βγάζει τα σκουπίδια, τα προωθεί προς το κέντρο του δρόμου, ώστε να αναγκαστεί κάποιος να περάσει να τα πάρει. Μιλάμε για πολύ μεγάλη δυσκολία.
4: Μάλιστα.
5: Και κάτι ακόμα χάρηκα, ότι η κυρία Σχοινά δρά στο νησί μου, στην Άνδρο.
4: Α, είσαι από την Άνδρο, ναι, βέβαια.
5: Η μισή μου καταγωγή, τη μητέρα μου, είναι από την Άνδρο.
4: Όπως λέγεται το τραγούδι, αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Άνδρο βρίσκεται.
5: Έτσι λέγει.
4: Καλά, στην Κίνα λέει, αλλά εντάξει. Το έφερα λίγο πιο κοντά.
5: Πόσο κοντά βρίσκει η Κίνα. Λοιπόν, και επίσης να το ολοκληρώσω αυτό, ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Μωρίκη, πραγματικά με συγκλώνησε χθες. Αγαπητέ κύριε Μωρίκη, γίνεται πολύ όμορφα πράγματα. Απλά δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν ακούγονται. Και την ώρα που τον άκουγα τον άνθρωπο, τι να πω, ταπεινά τώρα το λέω, να με επαινεί, σκέφτηκα πόσο όμορφα πράγματα μου έχουν συμβεί τις 2 τελευταίες ημέρες, 3, βλέποντας μια γυναίκα μάνα να περπατάει μπροστά μου, κάτι να τρώει, ανοίγει, το περιτύλιγμα το ρίχνει μέσα σε ένα κάδο, αλλά δεν έπεσε, έπεσε απ' έξω. Ξαναγυρίζει πίσω και το τακτοποιεί όμορφα μέσα στον κάδο.
4: Αρχόντισα.
5: Μάνο, αρχόντισα. Ήθελα να προχωρήσω, περπατάει πολύ γρήγορα, να την επενέσω για αυτό που έκανε, για να την ενθαρρύνω. Ότι είσαι πήγε χαμένη αυτή τη συγκίνηση, δεν την προλάβα και στεναχωρήθηκα. Έχετε θέλω μια κοπέλα να τρώει σε ένα καφέ που συνήθως μου επιτρέπουν να φορτίζω ακόμα και αν δεν παραγγείλω κάτι. Επίσης μια εξαίρετη πράξη. Και βλέπω ξαφνικά την κοπέλα που έτρωγε, πετάγεται, αρχίζει, τρέχει. Λέω, τι έχετε, πάσατε, λέω, καθαρίδα, είδατε. Όχι, μου λέει, ο ένας πήρε τις χαρτοπετσέτες. Πήγε μόνη της, τις μάζες. Ο ένας σταμόνας πήγε το πιάτο του στον πάγκο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα καθημερινά που για κάποιον λόγο, είτε γιατί μέσα στην όλη αγωνία να τα προλάβουμε όλα, δεν τους δίνουμε σημασία ή την πρέπουσα σημασία. Γίνονται πολύ όμορφα πράγματα. Και μας δίδονται παραδείγματα από παντού γύρω μας. Τώρα περνάω λοιπόν στο μάθημα. Μάνα, με ακούς?
4: Απολύτως.
5: Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένες μου αρχές. Μοναχώς χόρευε και όσο θέλει πίζα, Κατερίνα μου, και να απλώνεις μέχρι εκεί που φτάνουν τα χεράκια σου.
4: Ναι.
5: Παρόλο που φαίνομαι κοινωνική λοιπόν, λειτουργώ όμως πάρα πολύ όμορφα και σε ομάδες. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Το ότι μοναχώς χόρευε δεν σημαίνει να είμαι απομονωμένη, ενώ να κάνω καλή ατομική προετοιμασία ώστε το έργο που θα πράξω είναι δυνατόν να μπορώ να το εντάξω και σε μια ομάδα. Αυτό θέλει προετοιμασία από πριν. Είτε είμαι σχεδιάστρια, είτε είμαι καθαρίστρια, είτε όπως έγινα φροντιστής της ηλικιωμένης γυναίκας, είτε οτιδήποτε έχω ασχοληθεί, πολίτρια, εγώ υπάρχει γραμματέας, έκανα πάντα πλάνο στο μυαλό μου τι μπορώ να κάνω αύριο για να πάω παραπέρα τη δουλειά. Αυτά πώς μου τα έμαθε η ζωή. Περίεργο, οξύμορο, αλλά μέσα από τον αντίποδα. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν πολύ έντονοι καυγάδες στο σπίτι μου, έντονη οικογενειακή βία, εγώ ήθελα το χώρο μου, ήθελα το χρόνο μου να φτιάξω αυτά που θέλω να φτιάξω. Και το οξύμορο ήταν ότι μου παρήχαν οι γονείς μου και εξωσχολικές δραστηριότητες, με την έννοια μάλλον εξωσχολικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θέλω πλαστελίνη, θα έχεις πλαστελίνη, θέλω μολύβια, θέλω ξύστες, θέλω βιβλία, θέλω εικόνες. Μάλιστα είχαμε έναν άλλο τρόπο, θα ήθελα, όχι θέλω, η μητέρα μου και όχι μας. Θα ήθελα, μπορώ να το έχω αυτή τη εβδομάδα, μπορώ τον άλλο μήνα. Όταν το περιμένω. Θέλω παιχνίδι. Okay, θα είσαι τα παιχνίδια σου, αλλά είσαι υποχρεωμένη να τα φροντίσεις εσύ. Όταν λοιπόν εμένα μου χαλάγαν την ησυχία μου, που ήθελα να διαβάσω, που ήθελα να μελετήσω, που ήθελα να φτιάξω χειροτεχνία, βρήκα αυτόν τον τρόπο σε εισαγωγικά της απομόνωσης, ώστε να μην στερηθώ αυτό που ήθελα να φτιάξω. Εκεί γεννήθηκε το μοναχός χόρευε και σώσε ελπίδα, το οποίο επιχειρηματικά όχι απλά με βοήθησε, με στήριξε, και τον απλώνουμε μέχρι εκεί που φτάνουν τα χεράκια μου, τα νυχάκια μου, όπως λέει η παροιμία. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να έρθουν μέσα από δυσκολίες, με απόγειο την τελευταία. Μάλλον, όχι απόγειο, γιατί έχω περάσει και πάλι δοκιμασία της μίας υπόνοιας καρκίνου, τέλος πάντων, πριν από χρόνια. Σταμάτησε για μένα ο χρόνος 20 λεπτά. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου περισσότερο. 20 λεπτά η μόνη μου σκέψη ήταν εάν χρειαστούν χημειοθεραπείες, πώς θα μπορώ να δουλεύω. Αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, εγώ το καταλαβαίνω. Πότε πιάνω δουλειά. Οι άνθρωποι που έχουμε συνηθίσει να δημιουργούμε, είτε είναι χόμπι, είτε είναι εργασία αυτή καθ' αυτή, αν και εγώ είμαι ευλογημένη για την εργασία μου, το χόμπι που το έκανε εργασία όσον αφορά το ατέλειο μου, δεν νοείται ζωή χωρίς κάτι να πράξω. Δηλαδή δεν είναι βαρετό. Και αυτό το μάθημα είσαι μέσα από στερείς, μέσα από δυσκολίες, μέσα όμως και από, να πάει τα παραδείγματα. Η μητέρα μου ήταν ένας αϊκίνητος άνθρωπος, ο πατέρας μου ένας εργασιομανής κατά τη γνώμη μου την υγιή έννοια. Δηλαδή ναι, δούλευε πάρα πολλές ώρες όταν δεν χαρτόπιζε, αλλά με την υγιή έννοια. Δεν μου στέρισε το χρόνο του πατέρα λόγω του ότι δούλευε πολύ, θα ήθελα που εγώ πήρα από εκεί. Και αυτά κατάφεραν να με κάνουν έναν άνθρωπο όπως θα ήθελα να είμαι, αυτόνομο. Ακόμα και αν χρειαστεί από τη δική μου αυτονομία να παραχωρήσω χώρο και χρόνο σε κάποιον άλλο που θα έχει την ανάγκη μου, που θα συνεχίζω να λέω που θα του είμαι χρήσιμη, όχι να έχει την ανάγκη μου, που θα μπορούσα να του είμαι χρήσιμη. Mm. Αυτά μάλλον με κρατάνε πραγματικά κάθε μέρα όλο και πιο δημιουργική. Yeah. Γιατί ερχόμενοι εδώ σε ένα σκοτεινό σπίτι, Δεκέμβρη του 18, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, τότε είχαν κάνει και τη φάση να μου κόψει το νερό και να μην ξέρω ότι δεν είναι διακοπή λόγω χρέους, απλά ήταν φάσα.
4: Τι ήταν?
5: Φάσα. Δεν είχε διακοπή το νερό.
4: Τι θα πει φάρσα?
5: Φάσα θα πει το εξής, ότι εγώ ήρθα Δεκέμβρη του 18, ναι, χιόνια, όποιος θυμάται την εποχή, ναι, δεν θα μπορούσα να μετακινηθώ, δεν είχα καθόλου χρήματα, είχα υποστεί ήδη την έξωση από τη δουλειά μου. Και δεν είχα νερό. Οπότε αντιλαμβάνομαι.
4: Κάποιος πήγε και έκλεισε τη στρόφιγγα, δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Και όταν μετά έφτασα να πάω η ΕΙΔΑΠ, αχρίαστο να σας είναι, αλλά και ενημερώθηκα κιόλας ότι κυρία μου, τι ανόητη σκέψη κάνατε, αν είναι διακοπή νερού. Δεν απλά κλείνουμε τη στρόφιγγα. Είναι υποχρεωμένη η ΕΙΔΑΠ να αναρτήσει με πλαστικοποιημένο πιαστράκι ασφαλείας πλαστικοποιημένη διακοπή, ενημέρωση. Δεν γίνεται με ένα χαρτάκι που θα το πάρει μιλή ο αέρας. Mm. Είναι μέσα στο κοιτίο του της σύνδεσης.
4: Κατάλαβα.
5: Εγώ, επειδή δεν είδα νερό, νόμιζα ότι ήταν απλήρωτο και ότι
4: Εσύ κατάλαβες ποιος ηλίθιος το έκανε?
5: Όχι, κατάλαβα ότι... Δεν κατάλαβα, ναι, γιατί έγινε δύο φορές. Είπα όχι στην αρχή, όχι γιατί αμφισβητώ αυτό που έχει γίνει, απλά δεν ήταν ένα. Είναι μια ομίγυρη οι οποίοι αρέσκονται να κάνουν, να παρενοχλούν τη γειτονιά. Και μάλιστα μάλλον τελευταία έμαθα ότι εκβιάζονται και μαγαζιά και καταστήματα και γραφεία στο όνομα αυτών των αθών.
4: Μάλιστα. Η Μεδαπή, η Αλλοδαπή, τι?
5: Όχι, όχι, δική μας.
4: Η Μεδαπή δηλαδή, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Θεός του κάνει. Ναι. Εκεί λοιπόν τι θα έκανα? Πρώτη μέρα είχα και δουλειά ακόμα, είχα να παραδώσω δουλειές, οι οποίες ευτυχώς ήταν όλες χειροποίητες. Και λέω κάτι πρέπει να κάνω, πώς θα λειτουργήσω με στα χιόνια. Κι όμως μάλλον, τελικά αυτό που λένε και ο άνθρωπος κρύβει μεγάλες δυνάμεις.
6: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
5: Αλλά αφού μου χρειάστηκε, ξεκινάω και λέω θα βάλω γάτι. Βάζω γάτι και μελανιάζουν τα νύχια. Λέω οκ, θα βάλω, δεν είχα ακόμα τις θερμοφόρες εφαρμόσεις. Τα σύστημα να ζεσταίνομαι. Τέλος πάντων, κούτσα κούτσα τα κατάφερα. Και αρχίζω να βγάζω από την έξωση από τη μετακόμιση που είχα κάνει, ευτυχώς είχα προνοήσει και ό,τι είχα μετακομίσει τα είχα βάλει στις σακούλες ονοματισμένες. Δηλαδή, εδώ που είσαι, ήξερα και πού θα πάνε. Mm. Ήξερα ότι αυτή η σακούλα θα πάει σε αυτό το δωμάτιο. Είχα κάνει μια ανείχνευση χώρου πριν, αφού έβλεπα τα δύσκολα, ήξερα ότι πρέπει να έρθω εδώ. Και αρχίζω και βγάζω μικρά κομματάκια με τα οποία αυτά που έφτιαξα, που να γυρίσει ο κόσμος πάνω κάτω, αν μου έλεγε κάποτε κάποιος αυτά θα τα αξιοποιήσει, θα του έλεγα έλα μωρέ, για πέταμα τα έχω. Τα κρατάω έτσι για εκπαίδευση, ξέρω εγώ, των μαθητριών μου ή για να δοκιμάσω εγώ κάτι που δεν έχω πετύχει ενδεχομένως. Και όμως αυτά τα κομματάκια γίνανε έργα τέχνη. Και δεν το λέω γιατί τα έκανα εγώ, τα λέω από τη χαρά μου όταν καθόμουν και τα καμάρωνα με το φακό, σκοτάδι μένα, αλλά με το φακό που είναι κυρίαρχο πλέον, εστιάζει πάνω σε αυτό που έχω κάνει. Λέω, κοίτα να δεις τι βγήκε από αυτό που τα είχα για πέταμα. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μόνο μεταφορικά τώρα.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Οπότε τα μαθήματα που μπορείτε να μας δίνετε, δεν ξέρω πού θα μας έρθει. Νομίζω αυτό είπε πριν από λίγο και ο Γιάννης. Εκεί έκειται στο μοναχός χώρο Κατερινούλα, τώρα
4: μάλιστα.
5: Πάρε το χέρι. Χρειάστηκε να βρω τρόπους. Πώς θα άνοιζα το αυτό, πώς θα πιω νερό, η γίνη, το σπιτιού, πώς θα πλύνω τα ρούχα μου. Κι όμως έγινε.
4: Μάλιστα. Ωραία Κατερίνα μου.
5: Είναι φιλή ο άνθρωπος. Παιδιά μου, σας αγαπώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, σε φιλό. Γεια.
5: Καλημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν την Θησαυρούλα, αφήνετε τον αριθμό και σας καλεί εκείνη, όπως έκανε τώρα με τον κλασικό φιλόλογο και φιλό μας Ανδρέα Μωρίκη, που είναι στη γραμμή. Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τον.
2: Σήμερα ακούγοντας την εκπομπή τη Ραδιο Χαρές, η πρώτη χαρά χρονικά είναι που άκουσα το τραγούδι «Κάθε μια νύχτα» που έβαλε προηγουμένως, ναι, που τραγουδούσε ο Κραουνάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο σε στίχους Τάσου Σαμαρτζή και
0: που
2: μουσική...
0: Ο Τάσος με τις μασέλες που έλεγε. Έτσι το συγκρότημα το έλεγε.
2: Ο Τάσος Σαμαρτζής, ο στιχουργός.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο στιχουργός. Είναι και τραγουδοποιός.
2: Δεν το είχε αυτό.
0: Ναι.
2: Έφυγε από τη ζωή δυστυχώς το 1921, ναι, και η μουσική του τραγουδίου αυτού ήταν του Νότι Μαυρουδί.
0: Mm.
2: Εξαιρετικά αισθαντικό κομμάτι. Αυτή ήταν η πρώτη χαρά. Η δεύτερη ήταν που άκουσα την Κατερίνα.
0: Mm.
2: Η Κατερίνα είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν περιμένει να πάρει νόημα από τη ζωή. Δίνει νόημα στη ζωή. Δίνει νόημα σε κάθε τι που κάνει. Ούτε και να είναι αυτό. Από την καλλιτεχνική θέση που έχει και που είχε το ατελείο της και έραβε, μέχρι και ό,τι κάνει, το κάνει καλλιτεχνικά. Γι' αυτό και έχει μια καλή, πολύ καλή σχέση με τον εαυτό της. Οι άνθρωποι που πραγματικά χαίρονται το επάγγελμά τους, δεν νόημα στο επάγγελμα. Επάγγελμα σημαίνει υπόσχομαι. Υπόσχεση. Επαγγέλλομαι σημαίνει υπόσχομαι. Η γη της επαγγελίας, η γη της υπόσχεσης του Θεού στους Ισραηλίδες, στους Εβραίους. Λοιπόν, κάνει το κάθε τι όμως το και το κάνει με την καρδιά της. Αυτά είναι η Κατερίνα και κάθε φορά την ακούω πραγματικά χαίρομαι. Σχετικά τώρα με αυτά που είπαμε. Τώρα τι υπάρχει πριν τη γέννηση, τι υπάρχει μετά το θάνατο. Πριν πει ο καθένας μας τη δική του άποψη, καλό είναι να διαβάσει λίγο Πλάτωνα και λίγο Αριστοτέλη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Πλάτωνας είναι διηστής και πιστεύει ότι υπάρχει το σώμα από τη μια και η ψυχή από την άλλη. Ότι το σώμα μπορεί να πεθαίνει και να αφθείρεται, αλλά η ψυχή δεν πεθαίνει, δεν αφθείρεται. Ο Αριστοτέλης αντίθετα, ο μαθητής του Πλάτωνα, πιστεύει ότι είναι ενστημονιστής, ότι η ψυχή συνδιαφθείρεται το σώμα, τι, μαζί με το σώμα. Πεθαίνει το σώμα, δεν το είναι και η ψυχή. Αυτό λέει στο τέλος, έτσι το νιώθει.
0: Ναι.
2: Ο Επίκουρος, ο οποίος είναι μεταγενέστερος, τα έχει ακούσει όλα αυτά, πράγματι και σας παρακαλώ παιδιά, με αποσχολείτε, μην με ενοχλείτε, άσε τα φυσικά του Αριστοτέλη. Τα φυσικά είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τη φύση, αυτά που είναι μεταξύ γέννησης και θανάτου, αυτά που τα ζούμε, τα φυσικά. Και αφήστε και τα μεταφυσικά. Τα μετά τα φυσικά.
0: Ναι.
2: Τα μεταφυσικά. Τα μετά τα φυσικά, δηλαδή πριν από τη γέννηση και μετά το θάνατο, δεν ξέρω. Λέει λοιπόν ο Επίκουρος, μην με σκοτίζετε ρε παιδιά. Ο θάνατος, μάλιστα, ωραία. Δεν θέλω να ακούω γιατί. Γιατί όσο είμαι εγώ εδώ, αυτός λείπει. Και όταν αυτό έρθει θα λείπω εγώ. Τι μου λέτε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Έτσι αντιμετώπισε λοιπόν ο Πλάτωνας, έτσι ο Αριστοτέλης, και έτσι χοντά το λέω, εκλαγευτικά, ο Επίκουρος τα περί ζωής και θανάτου. Και πάμε τώρα στο ζουμί, σε αυτό που είπες. Η ζωή μας διαμορφώνει. Εδώ η Διανατή μας δίνει μαθήματα. Το θέμα είναι, το μάθημα το παίρνουμε πριν ή μετά? Δηλαδή Η ζωή λειτουργεί με κάποιους τρόπους, έχει κάποιες αρχές. Δεν είναι προτιμότερο να ψάξουμε να τις διαβάσουμε αυτές τις αρχές, να τις αποκρυπτογραφήσουμε και να τις ακολουθήσουμε? Είναι προσβλητικό για μας, είναι ύπα μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να επινοήσουμε την πηξίδα για να βγούμε να ταξιδέψουμε εμείς, δηλαδή να επινοήσουμε το GPS. Δεν μας φτάνει να το πάρουμε έτοιμο. Μας φτάνει, πρέπει να μας φτάνει. Η ζωή από πριν μπορεί να μας διδάξει και να μας κατευθύνει, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε την ξεροκεφαλιά μας και μετά να γυρνάμε πάλι πίσω. Α, ναι, σωστά, όχι έτσι. Λοιπόν, αυτό που με πραγματικά με βοήθησε να σχηματίσω τους άξονες της ζωής μου ήταν το γεγονός που το έχω ξαναπεί, ότι πολύ νωρίς έχασα τον πατέρα μου και έπρεπε να μην κάνω λάθη στη ζωή μου όσο μπορούσα, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος που θα με στήριζε. Και μου είχε πει, εγώ αγόρι μου, δυστυχώς δεν έχει τύχει να έχω χρήματα να σου αφήσω, θα σου αφήσω μια-δυο παροιμίες και πήγαινε μάθε κι εσύ μερικές χιλιάδες άλλες και βγες στη ζωή. Πατέρα, λέω, για ποιες παροιμίες μου μιλάς? Α, μου λες, πω μια-δυο που λέγαμε στη Θεότητα. Για πες μου, εγώ, ο Θεός όταν το καταραστεί το μυρμήγκι, το κάνει και βγάζει φτέρα. Αυτή η παροιμία η απλή διαμορφώνει μια προσωπικότητα σε μεγάλο βαθμό. Τι είναι εκεί πέρα μέσα? Και είναι η ύβρις. Η ύβρις, το να θες να κάνεις κάτι το οποίο είναι πάνω από τη δύναμη σου, παραπάνω από εκεί για το οποίο είσαι πλασμένος. Είπε η Καταρίνα προηγουμένως, βγάζεται από τα αράκια σου μέχρι εκεί που ήταν η χάκια σου. Παραπέρα. Και αν μπορείς και φτιάξεις μεγαλύτερο στρώμα, πάμε παρακάτω, κάτι μπορεί να κάνεις αργότερα, αν ψηλώσεις, αν μεγαλώσεις. Αλλά όσο είσαι αυτός που είσαι, μην προσβάλλεις την πραγματικότητα με ένα δικό σου έτσι θελισμό, έτσι θέλω. Όχι αδερφέ, όχι αδερφιστές. Έτσι θέλω, έτσι θελιστές. Όχι. Η ύβρις τιμωρείται πάντα. Και ύβρις σημαίνει όχι να βρίζεις, σημαίνει να αδιαφορείς για το γιατί είσαι πλασμένος και προκλητικά να θες να διεκδικείς για τον εαυτό σου πράγματα για τα οποία δεν είσαι έτοιμος να τα κατακτήσεις. Έπειτα, μια δεύτερη παροιμία ήταν, δεν είναι διατυπωμένη με αστική ευπέρεια, γιατί πάλι είχα μια πολύ απλή ζωή και τα παραδείγματα που δίνανε και οι αναλογίες και οι παροιμίες τους ήταν λιγάκι αθυρόστομες. Δηλαδή, ήθελα να πούνε ότι, κοιτάξτε παιδί μου, μην νομίζεις ότι κάτι που κάνεις και δεν είναι σωστό, και το ξέρεις ότι δεν είναι πολύ σωστό, ότι θα μείνει αναπάντητο από τη ζωή. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, δεν είναι τίποτα κρυφό κατά τον ήλιο. Όλα έχουν τις συνέπειές τους. Μην νομίζεις και πεις, καλά το θα με καταλάβουν, εμένα τώρα, εμένα θα πιάσουν. Η παροιμία είναι η γνωστή, όποιος κατουράει στη θάλασσα, που δεν πρέπει, το βρίσκει στο αλάτι. Δηλαδή μπορεί να νομίζει ότι το ωκεανός τώρα, σιγά τώρα μην τυχόν, και θα υπάρχει συνέπεια. Και μάλιστα στην κοινωνία του χάους που υπάρχει, σήμερα, και το χάος δεν εννοώ το ότι όλα είναι γυσμαδιά με ρημαδιό, αλλά που όλα τα πράγματα δεν πειθαρχούν σε νόμους που τους έχουμε διαγνώσει και τους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Στη θεωρία του χάους λένε ότι ακόμα και το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Θιβέτ επηρεάζει σε κάποιο πολύ πολύ μικρό βαθμό τον κυματισμό του Ειρηνικού ωκεάνου. Δεν μπορεί να πεις ότι έλα μου τώρα είναι τίποτα. Η θεωρία του χάους της φυσικής λέει αυτό το πράγμα. Η κοινωνία μας διαμορφώνει με την πείρα της, που τη βρίσκουμε στα βιβλία των ποιητών, έχει μας κάνει ένα πολύτιμο μάθημα με τη λογοτεχνία που μας γνωρίζεις και μας θέλει σε επαφή, το ότι μας διαβάζει η Βαρδίτη. Αυτό είναι δώρο μεγάλο. Δεν υπάρχει, δεν πουλιέται πουθενά αλλού σε Αριανά. Δεν υπάρχει τον άλλου. Μόνο εσύ το κάνεις και το κάνεις δεκαετίες τώρα. Mm. Από τα πρωινά στην ΕΤ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Λοιπόν, η ζωή μας διδάσκει, αλλά δεν έρχεται να μας παρακαλέσει να την ακούσουμε. Μας διαμορφώνει αν το θέλουμε. Επείτε και φωθήσετε. Παρακαλέστε, ελάτε, εισηγήστε το.
0: Κάνει θόρυβο το τηλέφωνο.
2: Κάνει θόρυβο το τηλέφωνο.
0: Τώρα όχι, σταμάτησε.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μην κάνουμε τον έξυπνο στη ζωή. Πρέπει όταν μας λέει κάποιος κάτι, όσο και αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που πιστεύουμε, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό να ακούσουμε και κάτι άλλο, ας μην το εφαρμόσουμε. Είναι πολύ θετικό γιατί εάν μας κάνει, θα το υιοθετήσουμε στον βαθμό που μας κάνει, αν δεν μας κάνει, θα ισχυροποιήσουμε την υπάρχουσα θέση που έχουμε. Θα έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτό που πιστεύουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να ακούμε το τι λέει ένας οποιοσδήποτε άλλος. Γι' αυτό η ζωή μας διδάσκει. Είναι λάθος να κάνουμε ό,τι πει οποιοσδήποτε. Εμένα μου είπανε ότι και τα λοιπά, ή πάρα πολλοί κόσμοι κάνει αυτό, το κάνω και εγώ. Όχι. Είναι λάθος να κάνουμε απερίσκεπτα ό,τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Αλλά είναι έγκλημα να μην ακούσουμε και τη βλακεία που θα πει ο άλλος. Α, την ακούσουμε. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να την ακολουθήσουμε. Η ζωή λοιπόν με τα παραδείγματά της, με την ύπαρξή της, μας διδάσκει. Έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας. Εδώ πέρα ο πιο έξυπνος άνθρωπος, Έλληνας αρχαιότητας, ο Οδυσσέας. Δεν έκανε ό,τι ήθελε. Άφηνε τα πράγματα να τον οδηγήσουν. Δεν είπε στους κοπηλάτες του πηγαίνοντας για το νησί των Σιρήνων, παιδιά θα γλεντήσουμε, τραγουδάν πολύ ωραία τα κορίτσια. Όχι. Πέρα τα είδαν την κορίτσια. Είπε ότι θα πάμε στο νησί των Σιρήνων, αλλά επειδή εσείς πρέπει να έχετε χέρια λιτά και πόδια λιτά για να κοπηλατείτε, θα έχετε βουλωμένα αυτιά, θα σας τα βουλώσουν βουλοκαίρι. Εγώ ρε που πρέπει να ακούω για να σας κάνω νοήματα και να σας οδηγώ, θα πρέπει να μην μπορώ να πάω να κατέβω από το κατάρτιμο που και θα με δέσετε. Εγώ θα ακούω στο κατάρτι δεμένος ψηλά και εσείς δεν θα ακούτε κάτω στα κουφιά κουπλάτοντας. Δεν είπε έλα μου τώρα σιγά σε ταμάς. Εγώ είμαι ξυπνός άνθρωπος. Εγώ είμαι δυνατός, είμαι Οδυσσέας. Σιγά μη προφυλάκτω από πριν. Δεν κινδυνεύω από τις ειρήνες. Mm. Δεν το είπε. Mm. Δεν το είπε. Μας διαμορφώνει αυτό αν το θέλουμε. Αν το θέλουμε, μας διαμορφώνει. Γιατί η ζωή σου δίνει ένα-δύο παραδειγματάκια και αν δεν πας να τα καταλάβεις και να τα ενστερνιστείς, θα σου ξαναπεί. Όχι. Θα έρθει τον καστόνι στο τέλος να φέρει τον λογαριασμό. Και συνήθως ο λογαριασμός σε αυτούς που δεν ακούνε τη ζωή, δεν αφουγκράζονται, είναι υψηλός. Mm. Έτσι είναι. Αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που δεν παίρνει από λόγια, δεν θέλει ας να ακούσει και τα λοιπά, παραλύει τα δικά του, πες του το μία, πες του το δυο και σταμάτα. Σταμάτα. Ας να τον μάθει η ζωή ίδια. Η ζωή θα τον διαμορφώσει οπωσδήποτε, διότι αυτή είναι η μακρά διάρκεια. Είναι η μακρά διάρκεια και όποιος την καταλάβει και ενασμονιστεί μαζί της, πάει καλά στη ζωή. Όσες φορές έχω κάνει λάθος γιατί υπερέβαλα την αξία μου. Είπα ότι εγώ το καταφέρω καλύτερα. Όχι. Ταπεινοφροσύνη, αυτογνωσία, γι' αυτό καθημερινός έλεγχος, αυτοκριτική και ταπεινοφροσύνη. Καλή σας ημέρα.
0: Ένα λεπτό να διορθώσω κάτι που είπα.
2: Βέβαια.
0: Νωρίτερα. Με μπέρδεψε το Τάσος. Ο Τάσος Αμαρτζής ήταν Έλληνας ποιητής, τυχουργός, μεταφραστής, παραγωγός και άνθρωπος του ραδιοφώνου. Ο Τάσος Βουατζής ήταν αυτός που είχε το συγκρότημα. Απλώς επειδή το είδα τώρα.
2: Ναι, καλή μου, ναι. Εγώ δεν επέμεινα, γιατί δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Απλώς ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε πολύ νέος, γιατί το 56. Το 56 και έτσι για το 21. Αλλά και ο Νόσης Μαυροδής, ο υπέροχος αυτός, εσαντικός μουσικός, καθηγητής κιθάρας στο Μιλάνο, στο Διόδιο του Μιλάνου, ήταν καθηγητής κιθάρας επί χρόνια. Ήταν μαθητής του Δημήτρη Φάμπα, του κιθαριστή. Και επειδή και εγώ ήμουν μαθητής της μαθήτριας του Φάμπα, της Λίζας Ζωή, το 1961... 62-61 νομίζω ότι ο Μαυροδής έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ στον Παρνάσο. Έτυχε να είμαι εκεί. Και τον θυμάμαι. Ένα παιδάκι 16 χρονών, καταπληκτικός. Και ήταν πολύ αδότητος ο θάνατος.
0: Ταλαιπωρήθηκε, λέει εδώ πολύ.
2: Ναι. Τώρα έπεσε. Χτύπησε καθάρουσε κάπου να κάνει κάτι στο εξωγικό του και έπεσε κάπου και κρύβησε. Αυτός ο τρυφερός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένα πνεύμα στο οποίο συναντιόντουσαν ένα σωρό πολιτισμικές συνιστώσεις. Δεν ήταν μόνο μουσικός, ήταν διανοητής, ήταν στοχαστικός άνθρωπος και φιλάλληλος. Δεν καθούσε του πέ ποτέ και σεμνόδατος. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
2: Εγώ, Μάνο.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αγαπητέ κύριε Κώστα από τη Σύφνο, μπορεί να λες ότι πήρες νωρίς, αλλά είχαν πάρει άλλοι πριν από σένα. Λοιπόν, άλλη φορά μην μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο στη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα είναι ένα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ ικανή σε αυτό που κάνει. Και δεν κάνει επιλογή ποιος θα μιλήσει και ποιος δεν θα μιλήσει. Ακολουθεί τη σειρά που έρχονται τα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλούν πριν από σένα. Δεν είναι ψέματα αυτό που σου λέω. Απλά την είδα πολύ στενοχωρημένη και ειλικρινά δεν πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα, πρώτον. Και δεύτερον, δεν μιλάνε έτσι στις γυναίκες. Μιλάνε ευγενικά, τρυφερά στις γυναίκες. Εμένα δηλαδή θα μπορούσες να μου μιλήσεις όπως μιλάς στη Σταυρούλα. Θα σε στόλιζα. Γιατί εγώ δεν μασάω. Εγώ και οι κατσίκες δεν μασάνε τα ραμά. Εγώ μασάω τα ραμοσαλάτα. Μόνο. Γεγε. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε νομίζω.

0: Ευκαιρία είναι τώρα που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να βρούμε τον Νίκο, να ευχαριστήσω τον Status FM 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή του σταθμού, ο οποίος αναμεταδίδει, έδωσε εντολή και αναμεταδίδεται η εκπομπή η δική μου και της Έρης Πανάγου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, η Μαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Όποιοι μας ακούτε από εκεί μπορείτε να καλείτε στο 211-10-80-880. Και πάω στον Νίκο. Γεια σου Νικόλα. Γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Καλώς τον.
1: Πήγες.
0: Καλά.
1: Καλά κι εγώ. Κέρδισε και η Αγεδινή και είμαι λίγο πιο καλά.
0: Α, δεν το ήξερα. Ναι,
1: ναι. Ναι. Με ανατροπή πάλι.
0: Με.
1: Ναι, ναι. Πάλι με ανατροπή. Μέχρι το τέλος ήταν 1-0 πίσω στο σκορ. Μετά έβαλε 2 γκολ στο τέλος και...
0: Α, είναι. Πέρασε. Τέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαραντόνα στην Αργεντινή ήτανε.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ο Μαραντόνα ήταν Αργεντίνος. Και ο Μέση, ο διάδοχος του και πάλι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, Αργεντίνος κι αυτός.
0: Έχουν δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό πολιτισμό, ας πούμε, οι Αργεντίνοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Και έχουν και χαρακτήρα έτσι και σαν. Έχουν προσωπικότητα.
0: Σαν οντότητες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, οι παίχτες. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι ξέρουν πολύ καλή μπάλα, έχουν και μαγιά. Με την καλή όμως έννοια. Δηλαδή
0: το,
1: δεν
0: το
1: σηκώνουν. Ναι. Δεν σηκώνουν μπούλινγκ, ας πούμε, και τέτοια.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, τώρα ευκαιρία είναι. Ναι. Γιατί έβλεπα κάτι πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση που έχω απέναντί μου και έδειχνε το Μαραντόνα και τι πράγματα τρελά έκανε μέσα στα γήπεδα. με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι είχε βάλει ένα γκολ με το χέρι του και επειδή δεν υπήρχαν τότε. Ναι, τρόποι να διευκρινιστεί αυτό, κάμερες και δεν ξέρω τι άλλο. Του είπανε, έβαλες το γκολ με το χέρι σου και τους είπε, δεν ήταν το δικό μου χέρι, ήταν το χέρι του Θεού.
1: ναι.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Δεν την έχω δει, την είχα αρχίσει λίγο, αλλά δεν την Ιταλική νόμιζε. Ναι.
0: Παρότι δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο, ούτε μία φορά, έχω δει εκατοντάδες βιντεάκια στο YouTube με την δράση του Μαραντόνα στο γήπεδο και του Πελέ βέβαια.
1: Κοίταξε, και εγώ δεν πηγαίνω στο γήπεδο, δηλαδή, και εγώ ζήτημα να έχω πάει στη ζωή μου 2 φορές.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Απλά έτυχε τώρα και λόγω μου λέει μια φορά παραπάνω την Αργεντινή, 2 φορές παραπάνω, γιατί πάντα με την Αργεντινή ήμουνα από μικρό παιδί. Τώρα που ξέρεις είναι και ο Μιλιάς στην Αργεντινή, την αγαπάω 2 φορές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει την Ισπανία. Η Ισπανία είναι πιο καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά αν γίνει μια ανατροπή όπως...
1: Εντάξει, θα το χαρώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει, αλλά και να μην γίνει ικανοποιημένος.
0: Εκεί που φτάσανε λίγο δεν είναι που λέει και ο Καβάφης.
1: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, για το θέμα του τι έμαθα, τι να μάθει η ζωή.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι να πω ότι δεν έμαθε πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω μάθει πολλά. Είμαι λίγο ανεπίδεκτος μαθήσεως. Δεν έχω μάθει πολλά πράγματα, νομίζω.
0: Κοίτα, ανεπίδεκτος μαθήσεως δεν θα το έλεγα, γιατί θεωρώ ότι έχεις μια κινητή εγκυκλοπαίδεια μας στο κεφάλι, οπότε δεν θα το...
1: Μην νομίζεις. Αν εξαιρείς τα άρθρα που μεταφράζομαι, που μετέφρασα, γιατί έχω σταματήσει πια, με πάθος πραγματικά για 6 χρόνια. Αν εξαιρείς δηλαδή έναν περιορισμένο τομέα της ανθρώπινης γνώσης, στα υπόλοιπα δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ούτε από ποιήση ξέρω πολλά πράγματα, σχεδόν τίποτα. Από λογοτεχνία εντάξει, παλιά διάβαζα, τώρα όχι τόσο. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Όχι αν η ζημιά μεγάλη το ίντερνετ. Όπως και σε πολύ κόσμο νομίζω.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά θα μπορούσα να πω κάποια πράγματα για το τι με έχει μάθει η ζωή, αλλά και έχουν σχέση με αυτό που με μια ομιλία που είχε δώσει ένας μουσικός Αμερικάνος, εγώ δεν τον ήξερα, στην Αμερική, Λεζούμπι λέγεται αυτός, και κάνει ράπ, εγώ δεν ακούω ράπ, δηλαδή η μουσική του δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά ο τύπος είναι φοβερός σχολιαστής, δηλαδή έχει φοβερό μυαλό, φοβερό. Και όταν το δεις, ας πούμε, στην εικόνα, με ένα, ξέρεις, τιμένος με τα ρούχα που φοράνε οι ράπερ, ας πούμε, λες, αυτός, εντάξει, θα είναι ένας επιφανειακός τώρα τύπος που, εντάξει, δεν έχει να μας πει και πολλά. Κι όμως ο τύπος είναι φοβερός. Και ομιλία που ο τίτλος της ήταν «Τα 20 πράγματα που έμαθα για την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Και είναι σύντομο, δηλαδή είναι, έκανα τον κόπο και το μετέβασα, είναι, ξέρω εγώ, 1,5 λεπτό να το πω.
0: Για πες.
1: Ναι, λοιπόν. Ένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να είναι με την πλευρά της πλειοψηφίας παρά με το σωστό και το δίκαιο. Δύο. Τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού έχει ισχυρές αυταρχικές τάσεις, οι οποίες θα αναδυθούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Τρία. Ο φόβος του θανάτου, μάλλον τον φόβο του θανάτου, τον ανταγωνίζεται μόνο ο φόβος της κοινωνικής αποδοκιμασίας. Και μάλιστα ο τελευταίος, δηλαδή της κοινωνικής αποδοκιμασίας, ο φόβος, μπορεί να είναι και ισχυρότερος, λέει ο Ζούμπι. Τέσσερα. Η προπαγάνδα είναι εξίσου αποτελεσματική στη σύγχρονη εποχή, όπως ήταν και πριν από 100 χρόνια. Η πρόσβαση σε απεριόριστη πληροφόρηση δεν έχει κάνει τον μέσο άνθρωπο σοφότερο. Πέντε. Οτιδήποτε, τα πάντα μπορούν να πολιτικοποιηθούν από τα μέσα ενημέρωσης, την κυβέρνηση και όσους τα εμπιστεύονται. Έξι. Πολλοί πολιτικοί και μεγάλες εταιρείες θα θυσιάσουν ευχαρίστως ανθρώπινες ζωές, εάν αυτό ευνοεί τις πολιτικές και οικονομικές τους φιλοδοξίες. 7. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι το κράτος ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του λαού, ακόμα και πολλοί που ασκούν έντονη κριτική στο κράτος. Το πιστεύουν αυτό. 8. Από τη στιγμή που έχουν πάρει την απόφαση τους, οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να προσκοληθούν στην απόφαση τους αυτή, ακόμα και αν είναι λάθος, παρά να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος. 9. Οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν και να προσαρμοστούν γρήγορα και σχετικά εύκολα, ώστε να τροποποιήσουν σημαντικά τη συμπεριφορά τους προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. 10. Όταν φοβηθούν επαρκώς, αυτό είναι φοβερό, όταν φοβηθούν επαρκώς, οι περισσότεροι άνθρωποι όχι μόνο αποδέχονται τον αυταρχισμό, αλλά και τον απαιτούν. Λοιπόν, έχει άλλα 10.
0: Διάβασέ τα.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι που απορρίπτονται ως συνωμοσιολόγοι, εισαγωγικά, είναι συχνά καλά διαβασμένοι και πολύ μπροστά από το κυρίαρχο αφήγημα. Σου έχω πει την άποψή μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι οι άνθρωποι μια χαρά μπορούν να συνωμοτούν. Δεν είναι κάτι. Ξέρω, δεν είναι ότι πετάνε στον ουρανό. Δεν είναι κάτι ανέφικτο από τον άνθρωπο να γίνει. 12. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκτιμούν την ασφάλεια και την προστασία περισσότερο από την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Ακόμα και αν η εν λόγω ασφάλεια είναι απλώς μια αυταπάτη. Το 13 είναι κάπως, έχει μια περίεργη φρασιολογία και δεν βγάζει πολύ νόημα. Θα σου πω το 14. Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων απολαμβάνει απόλυτα την υποταγή. Από όλα αυτά, από την περίοδο 2020-2022, έτσι. Εκεί αναφέρω.

0: άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για το να φαίνεται ότι κάνουν το σωστό, παρά για να κάνουν πράγματι το σωστό. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει πέσει πολύ μέσα εδώ. Καλά, σε όλα έχει πέσει μέσα ο άνθρωπος, αλλά αυτό μ' αρέσει, μου μιλάει μέσα μου, να σου το πω. 17. Η σύγχρονη πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης, η επιστήμη και η βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης είναι όλοι διεφθαρμένοι κλάδοι σε διαφορετικούς βαθμούς. Οι επιστήμονες και οι γιατροί μπορούν να εξαγοραστούν τόσο εύκολα όσο και οι πολιτικοί. Το είδαμε γι' αυτό. 18. Αν κάνετε τους ανθρώπους να αισθάνονται αρκετά άνετα, δεν θα εξαγερθούν. Μπορείτε να κρατήσετε εκατομμύρια ανθρώπους πυθύνιους, καθώς τους αφαιρείτε τα δικαιώματά τους, δίνοντάς τους χρήματα, φαγητό και διασκέδαση. Όπως μας είχαν στα lockdown. 19. Προτελευταίο. Οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι υπερβολικά εφησυχασμένοι και δεν διαθέτουν καμία επαγρύπνηση όταν πρόκειται να υπερασπιστούν τις δικές τους ελευθερίες από την κατάχρηστη εξουσίας του κράτους. Και 20. Και τελευταίο. Είναι ευκολότερο να εξαπατήσεις έναν άνθρωπο από το να τον πείσεις ότι έχει εξαπατηθεί. Αυτά ήταν.
1: Ωραία είναι.
0: Πώς φάνηκε, ναι.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λες ότι έχει την παράξενη φρασιολογία, τι λέει δηλαδή?
0: Θα σου πω, κάτσε, το 14 ήταν, ναι, λοιπόν, όχι 13, άκου τι λέει, η ειδονιστική προσαρμογή συμβαίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και μόλις η αδράνεια κατασταλάξει είναι δύσκολο να επαναφέρουμε τους ανθρώπους στο φυσιολογικό. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι καταλαβαίνεις τι λέω τώρα αυτό. Είναι λίγο δυσνόητο, δεν
1: είναι? Είναι λίγο, ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι εννοεί ότι αν συνηθίσει κανείς να είναι ευτυχισμένος πάρα πολύ, ξέρω, να ζει μέσα στη σπίδα, ας πούμε, και στη διασκέδαση και, δεν ξέρω, και στο ξεφάντωμα, δεν μπορεί να συνηθίσει να ζήσει πολύ διαφορετικά. Και το αντίστροφο, αν κάποιος συνηθίσει σιγά σιγά να ζει σαν ένα ανθρωπάκι όπως μας είχαν επί δύο χρόνια, το συνηθίζει και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Αδράνεια.
1: Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη, έλεγε «Θεέ μου, φύλαγέ με από όλα αυτά που μπορώ να αντέξω». Να συνηθίσω δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ναι, εγώ από ό,τι έχεις καταλάβει, αυτό που έγινε εκείνη τη διετία, εντάξει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όσο ζήσω. Θεωρώ ότι, και όχι μόνο εγώ, το θεωρούν και πολύ πιο σημαντικοί άνθρωποι από μένα, ότι ήταν το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, αυτό που έγινε. Και από άποψη κλίμακας, γιατί ήταν σχεδόν σε όλο τον κόσμο, πλην Σουηδίας και κανένα δύο χωρών ακόμα, αλλά και από άποψη θυμάτων τελικά. Δηλαδή, εξοντώθηκαν περισσότεροι από όσους εξόντωσε ο Χίτλερ. Και ήταν λίγο... Ο Χίτλερ είχε το χάλκινο μετάλλιο στην εξόντωση. Mm. Το αργυρό το είχε ο Στάλιν και το χρυσό ο Μάο. Ο Μάο ήταν, δεν παίζονταν, είχε εξοντώσει 45 εκατομμύρια.
1: Γιατί Στάλιν... είχε και πολλούς αυτούς.
0: Ναι. Ναι. Ο Στάλιν είναι το αργυρό μετάλλιο, ο Χίτλερ το χάλκινο, αλλά τώρα το έχασε ο Χίτλερ το χάλκινο από τους λουκετογιατρούς. Είναι τέταρτος τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που λες, εγώ έχω πάθει μεγάλη πλάκα, δηλαδή ακόμα δεν έχω συνέλθει από το σοκ που είχα πάθει εκείνη. Όχι μόνο από αυτά που ζούσαμε και ζούσα, αλλά περισσότερο είχα σοκαριστεί από το τι αποκαλύπτονταν οι άνθρωποι ότι ήταν κατά βάθος γύρω μου. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μου αποδείχθηκαν ότι είναι αυτά που περιγράφει και ο Ζούμπης στην ομιλία του. Ότι ήταν άνθρωποι με υποδόριες, ας πούμε, αυταρχικές τάσεις που βρήκαν την κατάλληλη αφορμή για να βγουν, να εκδηλωθούν. Δηλαδή, εγώ τρόμαξα από το συνδυασμό απανθρωπιάς, μισανθρωπίας, πυθύνιου πνεύματος και κρετινισμού, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ήταν κρετινισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος δεν ήταν ψυχανόμαλος ή μισάνθρωπος και πίστεψε ότι... τώρα το ξέρω ότι προσβάλλω πολύ κόσμο, ακόμα και εσένα που παλιότερα πιστεύω στο ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω.
1: Πες το, παιδί μου, και δεν πειράζει.
0: Ναι. Όσοι άνθρωποι δεν είχαν κακά ένστικτα και υποστηρίξαν αυτό το πράγμα, ας πούμε, από άδολο, ας πούμε, από άδολη χαζομάρα, είναι επικίνδυνοι. Είναι δημόσιος κίνδυνος. Καλά, και οι άλλοι ακόμα χειρότερα. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί που μέσα τους ξέρανε αυτό το πράγμα δεν στέκει λογικά, αλλά το ειδονιζόντουσαν από το σαβί.

0: παράνοια, αυτή είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Και μας την έχουν φυλαγμένη, δηλαδή στην επόμενη ευκαιρία που θα τους δοθεί, γιατί θα δοθεί και άλλη ευκαιρία, όχι απαραίτητα με το ίδιο πρόσχημα, μπορεί να είναι κάτι άλλο, κλιματικό lockdown, ξέρω εγώ. Εκεί το πάνε.
1: Μα σήμερα το Υπουργείο, ο ΕΟΔΗ είπε ότι βρέθηκε το πρώτο βεβαιωμένο κρούσμα του Νείλου, πώς το λένε, με τα κουνούπια.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι και δύσκολο να πούνε αύριο μεθαύριο ότι είναι επιδημία αυτό.
0: Καλά, φυσικά δεν είναι δύσκολο. Βέβαια, επειδή ο κάποιος κόσμος, ένα ποσοστό τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάνω από 50%, κάτω από 50%, δεν ξέρω πόσο είναι. Πραγματικά. Γιατί δεν γίνονται έρευνες, δεν μιλάει κανείς για αυτό. Είναι σαν να μην έγινε. Το έχει παρατηρήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή λένε εξωτερικά το.
1: Περίμενε λίγο, γιατί κάνει το τηλέφωνο σου διακοπές. Νικό. Νικό. Κάνε κάτι, γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Ή να σε ξαναπάρω.
0: Δεν. Να κλείσουμε για να.
1: Όχι, τώρα είναι εντάξει.
0: Α, και εγώ. Ναι, τώρα σε ακούω.
1: Okay.
0: Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω αν ήταν από μένα, μάλλον από μένα ήταν.
1: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, γίνονται ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για το άλλο όργιο παράνοιας. Το 2015, ξέρω εγώ, με τα capital controls κτλ. Και με όλη αυτή την παραμύθα που πουλούσε αυτός, ούτε το όνομά του δεν θέλω να λέω, γιατί το συχαίνομαι. Ήταν το πρώτο σόγκια, δηλαδή, για τη χαζομάρα του κόσμου που είναι γύρω μου. Εντάξει. Είδα ότι ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από τους μισούς δεν είναι στα καλά τους. Είναι. Άστο τώρα, δεν θέλω να βρίσω. Αλλά το δεύτερο σοκ ήταν ακόμα ισχυρότερο. Δηλαδή, ήταν συνδυασμός και βλακείας και μισανθρωπίας. Δεν ήταν απλά βλακεία. Έτσι, ήταν και τα δυο μαζί. Mm-hmm. Θα μου πεις και το 2015 υπήρχε και μια δόση μισανθρωπίας μέσα. Δηλαδή, πολλοί λέγανε, αφού εγώ είμαι κατεστραμμένος και αποτυχημένος, να αποτύχετε όλοι. Να καταστραφείτε όλοι μαζί με μένα. Mm. Δηλαδή, υπήρχε και αυτό μέσα. Στο όλο κλίμα του. Το λευτό δέντρο, α πούμε, κτλ. Έτσι, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή πάντα συνδυάζονται αυτά. Έτσι, σε μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση το ένα από τα δύο συστατικά, δηλαδή η βλακεία ή η μισανθρωπία, αλλά συνήθως συνδυάζονται σε διαφορετικές αναλογίες κάθε φορά. Μαζί είπαν αυτά, εγώ το πιστεύω αυτό. Πάνε πακέτο αυτά τα δύο. Και δεν έχω συνέλθει ακόμα, αλλά το συζητούσα παλιά και μια φίλη, ας πούμε, που ήταν και αυτή στο ίδιο μικρό σχήματος με εμένα. Είχε πάθει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είχε τρομάξει από το τι κρύβαν οι άνθρωποι μέσα τους τόσα χρόνια και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Είχε τρομάξει κι αυτή. Και να είναι καλά η κοπέλα, γιατί αν δεν ήταν αυτή και κανένα δυο ακόμα, ας πούμε, θα είχα παλαβώσει. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που κάναμε παρέα μου βγήκανε. Τώρα να το πω, καραντινόσκυλα. Και εμβολιοφρενείς. Δεν ήταν στα καλά τους από την αρχή. Και μερικοί μάλιστα μου το παίζανε και, ξέρω εγώ, φιλελεύθεροι και κάτι τέτοια. Τραμπά στα μαλλιά σου. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, vegan κρεατοφάγος. Έτσι ο πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχω συνέλθει αυτό. Το μίσος που έχω για αυτούς τους ανθρώπους είναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κατηδίαν ότι είχα και. Προσωπική απώλεια. Και να μην την είχα, όμως εγώ δεν θα τους συγχωρέσω ποτέ για αυτό που κάνανε, γιατί αν δεν υπήρχε μια κρίσιμη μάζα κόσμου να τα υποστηρίζει όλα αυτά σε κάθε χώρα, και γι' αυτό άλλωστε πληρώνα και τα ΜΜΕ, ας πούμε, όλη τη μέρα με τις λίστες πέσα και τα λοιπά, και διεθνώς έγινε αυτό, για να αναπαράγουν και να αναμασούν το φύγημα συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο, συνέχεια. Έτσι, τόσα κρούσματα, τόσοι νεκροί, τόσα κρούσματα κτλ. Αν δεν υπήρχε λοιπόν, αν δεν είχαν διφωτίσει να φτιάξουν μια κρίσιμη μάζα πλειοψηφική στην αρχή, που να τα υποστηρίζει όλα αυτά τα κομπογιανίτικα και τα ουελικά και τα σαδιστικά που ζήσαμε, καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν δεν είχε τον κόσμο, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, να νομίζει ότι απειλούμαστε από μια φοβερή και τρομερή χολέρα, που το αντίδοτο της χολέρας είναι τα λουκέτα και τα περιπολικά και μετά τα πειραματικά θρομβόλια. Καν κάνει και θα είχε πέσει η κυβέρνηση σε 3 μήνες. Έτσι. Ναι. Και δεν ήταν μόνο, στο ξαναπεί, δεν ήταν μόνο κυβέρνηση, γιατί αν ήταν μόνη της πάλι θα πέφτε. Ήτανε και τα 4 κόμματα τα συστημικά. Έτσι. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κουκούρα. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι, με την ευκαιρία, αυτό το μπλοκ κομμάτων συμβαδίζει και σε άλλα θέματα. Κατά καθόλου σύμπτωση. Δηλαδή, συμβαδίζουν και τα τέσσερα κόμματα στο σαδιστικό λαθροεπικισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και τα τέσσερα. Συμβαδίζουν και τα τέσσερα στην ιστερία περί ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης. Όλα μαζί. Συμβαδίζουν και τα τέσσερα λίγο πολύ στην νευρομαξιστική woke agenda που θα μας τρελάει να μας πει ότι υπάρχουν 15.000 φύλλα και ξέρω εγώ ό,τι δηλώσεις είσαι. Παραδόξως το κουκουέ δεν το κάνει αυτό τόσο πολύ. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Στο θέμα της woke agenda, της παράνοιας αυτής, εκεί κρατάνε μία επιφύλαξη. Δεν την... Κάτι πήγες να πεις όμως.
1: Όχι, θα σου το πω στο τέλος. Να ολοκλήρωσε.
0: Δηλαδή, αυτό το μπλοκ κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, είναι σαν να καθοδηγείται από το ίδιο διευθυντήριο, να το πω, σαν να έχει την ίδια στόχευση λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επίσης κάνουν κάτι πάρα πολύ έξυπνο από μεριάς τους. Οποιονδήποτε εναντιώνεται στον αυθαρχισμό αυτό και την παράνοια, το λένε ότι είναι αυθαρχικός. Δηλαδή έχουν καταφέρει να περάσουν ότι η εναντίωση στον αυθαρχισμό και στον ψεκασμό, ότι είναι αυθαρχισμός και ψεκασμός. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει πολύ μαεστρία να το πετύχεις αυτό. Και το έχουν πετύχει. Δηλαδή τώρα έχουν φτάσει στο σημείο. Όποιος θέλει, ξέρω εγώ, να υπάρχουν σύνορα, να θεωρείται σχεδόν, ξέρω εγώ, Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ή όποιος ήταν κατά των σταλινικών lockdown και των χιτλερικών απαρθάιντ, να θεωρείται ακραίος, ακροαριστερός και ακροδεξιός. Είσαι ακροδεξιός αν είσαι κατά του χιτλερισμού. Είσαι ακροαριστερός αν είσαι κατά του σταλινισμού. Ότι είναι ακραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ακραίο να μην θες χιτλερισμό και σταλινισμό. Ενώ αυτοί που το θέλουν είναι καλοί. Το περάσαν αυτό. Δηλαδή, αν θες ΜΜΕ, με τα ΜΜΕ, πραγματικά, το λέει και μια άλλη φίλη μου στην Αγγλία. Είχε τρομάξει αυτή. Μετά από αυτό, λέει, όταν γίνανε εκλογές μετά τα lockdown, το 19 πότε γίνανε, ή το 20, όχι τι λέω, το 23, λέει δεν έχει νόημα να συζητάμε. Και δηλαδή, άμα καταφέρανε και πείσαν τον κόσμο να ξαναψηφίσει αυτά τα τέσσερα κόμματα, σχεδόν στα ίδια ποσοστά, μετά από αυτά που κάνανε. Εντάξει, δεν έχει νόημα πια. Τι να συζητάμε, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε στον κόσμο, να του λέμε τι. Αν πάει και πήγε και του ξαναψήφισε. Δηλαδή, εμ τον διαλύσανε ψυχολογικά, εμ τον φτωχοποίησανε οικονομικά, εμ τον, πώς το λένε, σκοτώσανε 40.000 ανθρώπους αθώους, εμ σακατέψανε ισοβίως 150.000, εμ πληρώνουμε τα σπασμένα λόγω πληθωρισμού του νομίσματος για να μοιράζουν επιδόματα αυτοί μέχρι σήμερα. Ο πληθωρισμός από εκεί προέρχεται. Εγώ όταν έγραφα σε μια άλλη ιστοσελίδα, το έκανε την ίδια δουλειά μεταφράσει άρθρων, ας πούμε, το είχαμε πει από τότε, από το 2020, ότι αυτά που κάνετε τώρα, με το που κάνει τώρα η Εκουτού, ας πούμε, που πληθωρίζει χρήμα, και, δηλαδή τυπώνει χρήμα, για να μοιράζουν επιδόματα οι πολιτικάντιδες, οι λουκιτοθεραπευτές, ότι σε 2 χρόνια 3 θα το πληρώσετε διπλά και τρίδιπλα με τον πληθωρισμό. Και να το ήρθε. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, νομίζει ότι είναι, ο πληθωρισμός έχει τον ουρανό. Ή ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, συνωμοτήσανε όλοι οι κακοί επιχειρηματίες και που δεν μπορούσαν να το κάνουν πριν, τους έπιασε κάτι μετά, ξέρω εγώ. Πριν δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό για κάποιο μυστήριο λόγο, δεν μας το λένε το ποιος λόγος είναι. Μετά όμως τους έπιασε ένα αμόκ και συνωθήκαν όλοι και ανεπάσαν τις τιμές στα χαμού. Αυτό φταίει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν έχει οικονομική παιδεία καθόλου. Δεν ξέρει τίποτα. Και εγώ όσα έμαθα, τα έμαθα μόνος μου. Αν είχα μείνει σε αυτά που δεν μας μαθαίναν στα σχολεία, ακόμα και στο κολέγιο που πήγα να σπουδάσω οικονομικά και διοίκηση, που δεν τελείωσα, δεν μας μαθαίναν τα σωστά οικονομικά. Κάτι τσαρλατανίσκα και κινησιανά και μοναδερεστικά μας μαθαίναν. Τα πραγματικά οικονομικά που είναι η αυστηρική σχολή, δεν τη μαθαίνεις ούτε στο πανεπιστήμιο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Όλες οι χώρες της Δύσης, ας πούμε. Γιατί ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν μάθει οικονομικά, στην πραγματικότητα ξέρουν οικονομικά που είναι κομπογιανίτικα, όπως το λένε, είναι της πλάκας. Και ο λόγος που μιλάει, πάει τόσο καλά, είναι επειδή και ο ίδιος ήταν θύμα αυτού του πράγματος. Και από σύντοση κατάλαβα, αυτό λέω και κλείνω γιατί δεν έχω μακρηγορήσει. Ήταν καθηγητής οικονομικών για ξέρω καμιά δεκαετία και ξαφνικά κατά λάθος από ένα συνεπιβάτη του νομίζω ένα αεροπλάνο έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο ενός πολύ μεγάλου αυστριακού οικονομολόγου του και αναρχοφιλελεύθερου βέβαια του Ρόθμπαρτ. Λοιπόν και πάθε πλάκα, το, και πήγε, έδωσε ό,τι λεφτά είχε τότε που δεν είχε και πολλά και αγόρασε ό,τι βιβλίο υπήρχε στα ισπανικά της αυστριακής σχολής και καθόταν νυχθημερών και τα διάβαζε. Και μετά κατάλαβε ότι τόσα χρόνια, και το έπαιξε με τους φοιτητές του αυτό, τόσα χρόνια λέει, σας μάθαινα λάθος πράγματα. Σας ζητώ συγγνώμη. Και ο άνθρωπος άρχισε να διδάσκει τα αυθεντικά οικονομικά και να τα εφαρμόζει όταν έγινε και πολιτικός και πρωθυπουργός, να τα εφαρμόζει στη χώρα του, γι' αυτό πετάει. Τώρα θα βγει πάλι, ξέρεις τι θα γίνει τώρα, πάλι θα έχουμε τα ίδια. Γιατί μπορεί να μιλήσεις. Εδώ πρέπει να πάει λόγο και εσύ. Μόλις πω κάτι, τσουπ, θα εμφανιστεί στη γραμμή, είτε σήμερα είτε αύριο, να πάρει και πρώτη-πρώτη πάλι και να αρχίσει να λέει, ξέρω εγώ, α, μου λέει, δεν καλώς, γιατί πήρε 5.000 κλωνοποιημένα, ξέρω, ό,τι να είναι. Α, ο πληθυσμός έπεσε, λέει, επειδή απέλησε δημόσιους υπάλληλους, ό,τι να είναι. Δεν έχει σημασία που 13 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια σε δύο χρόνια, γιατί κάποιοι διαδηλώνουν στον δρόμο. Αυτά. Δεν πάει να βγάλει άκρη. Και μάλιστα, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μπορεί να λέω ότι ψέμα θέλει για τα πολιτικά. Ότι ελεύθερο, δεν βασικά μείνει. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μην τις επιτρέψεις πάλι να μιλάει επί προσωπικού και να αγκεμπελίζει ξεδιάντροπα. Γιατί άμα με πιάσει, μπορώ να μιλήσω κι εγώ 10 φορές πιάσιμα. Και να έχω και δίκιο κιόλας. Εγώ δεν θα λέω ψέματα. Θα λέω αλήθεια. Είναι προκαλή. Δύο φορές μου το έχει κάνει αυτό. Έχει προλάβει, χωρίς να κάνει να την ξέρω εγώ αυτή, χωρίς να έχω ασχοληθεί, δύο φορές πήρε τηλέφωνο, τη μία στα καλά του καθουμένου, επειδή είχε δει μάλλον κάτι πονηρίου ούσα που είχα αναρτήσει στη σελίδα στο Facebook, και πρόλαβε και πήρε πρώτη-πρώτη να αγκεμπελίσει, και δεύτερη μετά, επειδή. Πώς το λένε, εξοργίστηκα με αυτά που έλεγε. Και ξαναπήρε κιόλα, να ζητήσει φαρέστα. Δεν το ξανακάνει. Okay. Και θα φάει μήνυση στο τέλος. Okay. Δεν σηκώνω εγώ τέτοια. Εντάξει, να λέω στα ψέματα θέλει. Να λέω ότι η Βόρεια Κορέα, ξέρω εγώ, είναι καλύτερα από την Αργεντινή. Ή από το Λιχτενστά, ό,τι θέλει να λέει. Εμένα μην ξαναπιάσει το στόμα της.
1: Okay.
0: Αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Δε, είναι τρίτη. Έχει γίνει δύο φορές αυτό, αλλά δεν θα ξαναγίνει τρίτη. Τρίτη θα το επιτρέψω να γίνει. Okay. Να το ξέρει αυτό. Να το ξέρει. That's... Αυτά τα κόλπα δεν μπαίνανε σε μένα. Λογοκρισία δεν δέχομαι εγώ. Ειδικά από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διαλύσει τον πλανήτη. Με τη βλακιά που τους δέρνει. Και την αμορφωσιά και την ασχετοσύνη τους. Έχουν το θράσος και μιλάνε. Θέλει πολύ θράσος, αλλά δεν έχουν. Πώς το λένε. Τώρα γίνομαι κι εγώ το ίδιο. Βλέπεις τι έχω πάθει.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Είναι τρομερό να πει. Είναι τυραννία αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις στην Ελλάδα. Θα σου την πέσουν 10 βαλτί ή μη βαλτί μέχρι να σε κάνουν να μην μιλάς. Δεν πρόκειται να μου το καταφέρουν, το ξέρουν αυτό. Ποτέ. Εγώ όσο με προκαλούν. Τόσο εκνευρίζομαι και τόσο πιο πολύ θέλω να μιλάω.
1: Okay.
0: Το αντίθετο θα πετύχουν. Έγινε. Sorry, συγγνώμη.
1: Φιλιά πολλά, όχι.
0: Έγινε.
1: Απλά ήθελα να πω πριν που μου είπες ότι κάτι ετοιμαζόμουν να πω και...
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι συμβαίνει, επειδή είπες για τη woke agenda. Εντάξει, ναι. Εγώ γνωρίζω ένα σωρό ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά δεν πάνε στις διαδηλώσεις.
0: Μπράβο, ναι, και εγώ ξέρω.
1: Λοιπόν, επίσης, βάλανε τραβεστή και διαβάζανε παραμύθια σε παιδιά στον υπηαγωγείο.
0: Και μάλιστα εδώ σε άλλον έχει, σε ιδιωτικό βέβαια, αλλά ναι, εδώ.
1: Τι είσαι, σε ιδιωτικό, σε δημόσιο, τι θα πει.
0: Τα πήγανε, η διαφορά είναι ότι τα πήγανε εθελουσίως οι μανάδες. Ωραίες κι αυτές. Σε ωραίο μέρος βγήκαν τα πάνε. Δηλαδή δεν έγινε σε δημόσιο στο ορολόγιο πρόγραμμα, έγινε για όποιον μουρλοκακομήρα ήθελε να πάει το παιδί του να δει τώρα drag show, ας πούμε. Αλλά συγγνώμη, πάλι σε διώκωσα, πες μου.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, φρίκαρα όταν το άκουσα.
0: Εντάξει, και πώς ακόμα στην Αμερική το κάνουν στο ρολόγιο πρόγραμμα, μέσα κανονικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά έρχονται.
1: Και επίσης ο αυτοχαρακτηρισμός, δηλαδή, μπορεί να λέει κανείς ότι δεν είναι άντρας γυναίκα ή ομοφιλόφιλος, αλλά τραπέζι.
0: Ναι, ή το άλλο το χειρότερο, ας αυτό εντάξει, είναι και φεδρό, ας πούμε, και γελάμε. Εδώ θέλουν να μπαίνουν και τώρα ψηφίστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνει, είναι αυτομάτως υποχρεωτικό και στην Ελλάδα. Θα μπαίνουν, Μάνο, άκου να δεις τώρα, θα μπαίνουν στις γυναικείες τουαλέτες, θα μπαίνουν τραβεστοί άντρες, δηλαδή με πουλί. Και αυτοί δεν είναι και τόσο ακίνδυνοι, ξέρεις. Έτσι, έχουν σημειωθεί πολλοί βιασμοί και από πρεσβιασμών από τέτοια άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μπορούν και μπαίνουν σε τουαλέτες, δεν μπορείς να τους πεις τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να φάει μήνες και ο ιδιοκτήτης μετά. Εκεί έχουμε φτάσει. Πριν ένα μήνα έγινε αυτό. Ο κόσμος δεν το πήρε χαμπάρι. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα. Δηλαδή, να φοβάσαι να μπει. Εγώ πηγαίνω και την κοπέλα μου και τη συνοδεύω, ας πούμε. Καλά, όχι για τα τραβέλια, εντάξει, δεν είναι και τόσο πολλά, αλλά. Τώρα θα έχουμε. Δηλαδή, είχα να φοβάμαι τους άντρες ή τους λαθαμούς αφήριδες, θα έχω να φοβάμαι και αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Για και με συμπαθάς, ναι.
1: Να είσαι καλά. Με την κουβέντα δεν. Ήθελα κάτι να πω ακόμα, αλλά δεν το ξέχασα. Δεν πειράζει, Νικόλα.

2 και 17 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τα μαθήματα που μας έχει δώσει η ζωή.

0: Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου μάμι, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι ρε φίλε, εσύ?
1: Ακούγομαι έτσι?
0: Ναι, ακούγεσαι, μια χαρά.
1: Πήρα να σου πω μια καλή μέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Γιατί άλλο.
0: Εσύ ζεις το διαρκές καλοκαίρι της Αρτέμιδας, ε?
1: Ναι, και να σε ρωτήσω πότε θα φύγεις διακοπές.
0: Κοίτα, στο τέλος του μηνός Ιουλίου, 30 Ιουλίου.
1: Τέλος του μήνα, μάλιστα.
0: Και μετά θα παίζει επαναλήψεις ο σταθμός. Και απλά να ξέρεις ότι από τη Δευτέρα, την Κυριακή το βράδυ μεσάνυχτα κανονικά. Αλλά από τη Δευτέρα που μας έρχεται, η εκπομπή θα ξεκινάει στις 10 και θα τελειώνει στις 3.
1: Άλλαξε το ωράριο.
0: Ναι, σταμάτησε μία εκπομπή και μετακινηθήκαμε όλοι 2 ώρες πριν.
1: Μα. Ωραία, καλό ωράριο είναι και αυτό, δεν είναι.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Για ένα διάστημα είχα κάνει 11 με 4.
1: Εσύ θα αλλάξεις την ώρα σου, θα τη συνηθίσεις αμέσως.
0: Εγώ, παιδάκι μου, είμαι παντός καιρού, δεν έχω πρόβλημα. Έχω κάνει πρωί, μεσημέρι, 6 ώρα το πρωί.
1: Παντός ωράριου.
0: Ναι, και παντός καιρού επίσης.
1: Παντός καιρού. Εδώ από τον καιρό τι κάνεις, ζέστη, δεν ζεσταίνεσαι?
0: Ακόμα, κοίτα, ζεσταίνομαι. Δηλαδή, τώρα μη λες δεν πιάσανε, κάνει ζέστη. Αλλά επειδή δεν έχει υγρασία, δεν είναι αποπνικτικά.
1: Έχει βοριαδάκια για
0: αυτό. Εντάξει, βαράει και λίγο, ναι. Αλλά τη νύχτα για να κοιμηθώ, δηλαδή τη νύχτα, την ώρα που πάω σπίτι μου, βάζω το air condition στους 25 βαθμούς και ανοίγω και τον ανεμιστήρα του ταβανιού.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, όλα μαζί. Μόνο έτσι μπορώ να κοιμηθώ, χωρίς να γίνω λούτσα.
1: Είμαστε καταναλωτές. Εγώ δεν έχω ρεύμα και δεν ανοίγω τίποτα, μόνο το παράθυρο.
0: Εγώ δεν θα το... Ναι, δίκιο έχεις. Άμα δεν μπορείς, ναι. Δεν έχεις ρεύμα γιατί?
1: Γιατί δεν θέλω να.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι επιλογή μου. Κατάλαβα. Γιατί δεν γουστάρω να πληρώνω τους απαταιώνες. Θα έχω ξαναπεί αυτά.
0: Εντάξει,
1: ποιος, ποιος μασώνει από τους μασώνει, ό,τι θέλω να κάνω. Και δεν θέλω γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό και ζω και έτσι. Και ζούσα και έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Είχαμε ξεκινήσει από το χίπικο κίνημα και το κρατάμε και στα γεράματα.
0: Μάλιστα. Είχες ποτέ μοτοσυκλέτα?
1: Είχα, ναι. Είχα μια Harley κάποτε και είχα και άλλες μοτοσυκλέτες. Μια Harley, αν τις θυμάσαι να είμαι, που είχαν... Οι πρώτες χάρτες που είχαν έρθει εδώ και τις είχαν κάτι τροχονόμη.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τις θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Κάποτε είχα...
1: Επειδή έτυχε κάποια στιγμή να γίνω για λίγο δημόσιος υπάλληλος, τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν και χούντα. Τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούντουσαν, υπήρχε το ΔΥ που λέγανε, πηγαίνανε...
0: Από τα κατασκευμένα.
1: Τα κατασκευμένα παλιά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες εκεί. Και όποιος ήταν δημόσιος υπάλληλος, ψώνιζε από εκεί, να είμαι σχεδόν τσάμπα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και βρήκα ευκαιρία και λέω, κάτσε να πάρουμε και μια Easy Rider τώρα.
0: Ναι, δεν μου λες.
1: Αυτές οι μοτοσυκλέτες, ξέρεις, είχαν το συμπλέκτη στο πόδι και τις ταχύτητες στο τεπόζιτο. 3 ταχύτητες.
0: Μάλιστα. Για πες μου ένα μάθημα που σου έχει δώσει η ζωή.
1: Η ζωή είναι ένα διαρκές μάθημα και το μόνο που μου έχει μάθει, πριν το τέλος σου κακάριζε. Μακάριζε, ξέρω. Αυτό μου έχει μάθει η ζωή, γιατί η ζωή δεν ξέρεις ποτέ τι πρέπει να μου.
0: Αυτό έχει είναι ποτά... και το ενδιαφέρον.
1: Έχει
0: της.
1: Πολλά μαθήματα να σου δώσει, δεν ξέρεις. διδασκόμενος που είχε και ο άλλος. Οπότε, το μόνο που μου έχει μάθει η ζωή τώρα αυτό το τελευταίο καιρό και είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι πλέον δεν υπάρχουν άνθρωποι, ότι ζούμε στην εποχή του μετανθρώπου, δηλαδή από μια γενιά και μετά δεν μπορώ το να την προσδιορίσω ακριβώς, δεν είναι άνθρωποι για μένα, δηλαδή έχουν περάσει ένα άλλο επίπεδο, καταλάβει. Μέχρι να έρθουν οι μηχανικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτό που περιμένω τώρα είναι να έρθουν οι μηχανικοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου τώρα. Θα συμβεί, δεν θα συμβεί, δεν παίρνω όρκο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτό που έλεγε ο προηγούμενος που μίλαγε. Ποιος μασώνει από τους μασώνει. Είναι όλα, τα έχουν φτιάξει πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Πέτρο μου.
1: Γι' αυτό και ζω με το σκύλο και μετάξει.
0: Ναι. Πώς είπαμε το λένε το σκυλό?
1: Φρέντ. Έχω κάνει τα μπανάκια μου, τα κάνω στη θάλασσα όσο υπάρχει θάλασσα ακόμα. Γιατί τώρα πετάξαν και κάτι ψάρια που τα αγκώνουν.
0: Ναι, η λαγοκέφαλη, ναι.
1: Λαγοκέφαλη, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι να γλιτώσει κανείς από τους χοντροκέφαλους. Το λαγοκέφαλο, εντάξει, θα... Και να σε δαγκώσει δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Και χοντροκέφαλη και μπουμπονοκέφαλη.
0: Και καζανοκέφαλη που έλεγε ο πατέρας μου.
1: Καζανοκέφαλη. Μπαμπά με λένε κεφάλα σου. Όπα μωρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα πολύ.
1: Κατά τα άλλα είπαμε χάλια να μην το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο και το τυρί μου χρειάζομαι. Να κάνω.
0: Σε
1: η ζωή, εντάξει, είπαμε, η ζωή είναι ένα διαρκές μάθημα και ένα διαρκής αγώνας, δεν σταματάει.
0: Σωστά. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Όλοι έχουμε πάρει τα μαθηματάκια μας από τη ζωή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ. Χαιρετίσματα στον Φρέντ.
1: Ναι, και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Αμέ, εντάξει. Εννοείται.
1: Έλα, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Μου έστειλε ο Νίκος από το Θεσσαλονίκη ένα εξαιρετικό κείμενο που μιλάει για τα μεταλλαγμένα κρέατα και όλα εκείνα τα καινούργια πράγματα που έχουν μπει στη διατροφή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τρέις Θέρμαν είναι η μελετητής που τα έχει γράψει τα κομμάτια αυτά. Τεχνητό κρέας, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα από ανακυκλωμένα πλαστικά ή από έντομα και ακόμα περισσότερα. Ο δε Bill Gates, εκτός από τις άλλες δραστηριότητες του, χρηματοδοτεί και την παραγωγή μεταλλαγμένου κρέατος. 2-11-10-88-80. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
2: Γεια σου Μάνο.
0: Τι χαμπαριά.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Άκουγα αυτό που έλεγες. Άντε και καλή μας όρεξη.
0: Ρε παιδί μου, κάπου είδα μια ρετσέτα ας πούμε που έλεγε σε μια εφημερίδα όταν αγοράζετε ζελέ που φτιάνουν για να το τρώνε όσοι είναι διαβητικοί και τα λοιπά, μην παίρνετε ζελέ που είναι κόκκινου χρώματος διότι είναι με έντομα μέσα. Το κόκκινο χρώμα γίνεται από έντομα. Παίρνετε ανανά ας πούμε, κατάλαβες, αλλά όχι κεράσι, φράουλα, ρόδι, δηλαδή αλαντάλλον.
2: Θα γίνει και αυτό που διαβάζεις τώρα, όπως έχει περάσει η φιλοσοφία των vegan, των vegetarian και τα...
0: Η δαιμονοποίηση του κόκκινου κρέατος που λέμε.
2: Τα εναλλακτικά όλα αυτά, δηλαδή σόγες, βρώμες, όλα τα...
0: Όλα αυτά όμως είναι μεταλλαγμένα.
2: Βρεάζεται τα μεταλλαγμένα.
0: Η σόγια.
2: Ναι, και ίσο και ναι. Το τι κάνουν στον οργανισμό είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
2: Εκεί που τρώγαμε μια χαρά υγιεινά και όλα καλά, ξεκινήσανε και μας πασάρανε οτιδήποτε βιομηχανοποιημένο και σου λέω και τα μεταλλαγμένα και αυτά που λένε με άσε με έντομα και με αυτά θα έρθουν, είναι καθοδόν. Εκεί είναι θέμα και μόνο για το κέρδος. Μπα να τρως εσύ πλαστικό, κάργα να χορταίνεις, δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς πίσω από τη διατροφή κρύβεται μεγάλη βιομηχανία φαρμάκων, δαπάνες για νοσοκομεία. Ποιος θέλει έναν λαό υγιή? Διάβαζα ένα άρθρο από έναν Γερμανό που τους έκραζε τελικά τους Γερμανούς ότι έχουν γίνει, λέει, σαν παχυσαρκία, ζάχαρο έξω, αν πηγείς παραδείγματος χάρη σε μια μεγάλη πόλη. Είναι πολύ μικρές πιθανότητες να βρεις κάτι σε μαγαζί που να σου κάνει καλό να είναι υγιεινό. Πατάτες με ζόζες, με λουκάνικα πουλάν, οι φούρνοι, τα ψωμιά, τα άσπρα που... Το μόνο που σου κάνουν είναι να σε φουσκώνουν στο στομάχι, δηλαδή. Και βλέπεις ότι ο κόσμος δεν τρέφεται σωστά. Δεν έχουν την οτροπία και εδώ στην κεντρική Ευρώπη, όπως έχουν λίγο πιο πάνω. Νορβηγία, Σουηδία που τους βλέπεις είναι λίγο πιο... Όπως έχουν οι Ιάπωνες. Εδώ είμαστε σαβούρα, κάργα μανώ.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Οι Γερμανοί είναι σαβούρα πολύ, όπως είναι η Αμερική. Δεν τρώμε σωστά. Έτσι έχει καταντήσει και η Ελλάδα κρίμα, που η Ελλάδα είναι πιο κοντά στη μεσογειακή διατροφή, αλλά βλέπεις ότι αφομοιώνουμε τρόπους και διατροφές που έρχονται από ό,τι βγει καινούργιο στην Αμερική, το τρώμε εμείς αμέσως.
0: Ναι.
2: Τι ήθελα να σου πω, κάτι άλλο Μάνο.
0: Έλα.
2: Να δεις τι γίνεται. Έχω εδώ τώρα 3,5 χρόνια στην... τη φροντίδα τέλος πάντων ηλικιωμένων με Αλσχάιμερ, μας φέρανε μια Ιταλίδα. Έχει εδώ τώρα κανένα μήνα. Μου έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση Μάνο το πόσο κοντά είμαστε σαν λαοί, σαν δηλαδή προσωπικότητες, δηλαδή σαν η κουλτούρα μας. Η Ιταλή με τους Έλλη. Είναι νότια Ιταλία από κάπου μετανάστρια χρόνια, εδώ από παλιά. Είναι τώρα περίπου 72 χρονών. Μάλλον λες και έχω τη θεία μου από το χωριό. Μιλάμε, δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα. Είναι δηλαδή, είμαστε αυτό που λένε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαστε τις προάλλες και εγώ πιάνω 9 η ώρα δουλειά. Τι ξέρεις, αυτή είναι από την απογευματινή βάρδια, ήταν εδώ μπροστά στο σαλόνι. Μου λέει, φοβάμαι, έχουν κάποιες φοβίες, ξέρεις, αναλόγως την... την ασθένεια που τους βγαίνουν και μου λέει φοβάμαι, λέει, να πάω μόνη μου ή να είμαι μόνη μου, που από εδώ από εκεί θέλω να φύγω σπίτι, ξέρεις, δεν έχω μερικές φορές επίγνωση του που βρίσκεται. Τι λέω, κάτσε εδώ μαζί, τι λέω, θα πάμε μαζί παντού, μη φοβάσαι, τι λέω, θα περάσουμε. Εντάξει, μετά από κανένα δύο ώρα τη βλέπω και τη τσάντα της. Έχει τη τσάντα, ξέρεις, αυτοί οι περισσότεροι έχουν τη τσάντα έτοιμη για να φύγουν γιατί δεν γνωρίζουν αν είναι εδώ. Και μου βγάζει 20 ευρώ εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι. Λέει έτσι, τα βάζει με το χέρι, τα σπρώχνει προς τα σημεία, μου λέει πάρτα μου, λέει. Της λέω γιατί. Μου λέει δεν σου έχω δώσει σένα μέχρι τώρα λεφτά. Τα τέτοια, την κοιτάω, της λέω. Μα μου λέει είμαστε τόσο, δεν με βοήθησε. Λέει τώρα πάρε μου, λέει, το 20. Ξέρεις, δεν έχει επίγνωση το τι κάνει. Απλά είναι η νοοτροπία που έχουμε εμείς οι Έλληνες με τους Ιταλούς, είμαστε. Λέω άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες.
2: Δηλαδή, με άλλους Γερμανούς εδώ δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί. Αλλά αυτή, σου λέω, είναι σαν να έχω τη θεία μου από το χωριό. Το είναι τόσο. Τόσο πολύ ταιριάζουμε, που μου έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση σε πολλά πράγματα. Καταρχάς, για να τη περάσει η ώρα τη, δίνω καμιά φορά να σιδερώσει τα ρούχα ή να κάνει το άλλο, δεν σταματάει να δουλεύει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα δεν τη πω, ξέρεις τι, σταμάτα τώρα. Πάμε ένα τέτοιο. Άμα δεν τη δω ότι έχει κουραστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Θέλει απασχόληση γιατί είχε μάθει, δούλευε όλα αυτά τα χρόνια. Απίστευτο, μου έχει κάνει τόσο εντύπωση αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο, το είδες μάλλον αυτό που σου στείλα.
0: Ναι, το είδα.
2: Το είδες πως. Είδες τι.
0: Για εξήγησε στον κόσμο τι λέμε.
2: Είναι η τροχία της Γερμανίας σε μια περιοχή. Τσάκωσε μια νταλίκα, ας το πούμε, ένα σειρώμενο είναι, ελληνικών συμφερόντων, που ο οδηγός είχε παραβιάσει το
0: ωράριο.
2: Τις ώρες εργασίας του ταχογράφου. Δηλαδή τον πιάσανε να οδηγεί πάνω από 12 ώρες. Το φορτηγό.
0: Ναι.
2: Που κανονικά στις 4,5 ώρες είναι 45 λεπτό διάλειμμα και μέχρι 9 ή 10 ώρες αναλόγως. Τέλος πάντων τον πιάσανε να οδηγεί περισσότερες ώρες από ό,τι ήταν το προβλεπόμενο και το πρόστιμο μάνο ήταν νομίζω 15 χιλιάρικα στον οδηγό
0: και 82 στην εταιρεία.
2: 82 στην εταιρεία. 82 χιλιάρικα και 6 χιλιάρικα στην εταιρεία και άλλα 2,5 χιλιάρικα για να φύγει από το σημείο εκείνη την, για να μπορέσει να φύγει ο οδηγός. Εννοείται πως εκείνη την ώρα δηλαδή πρέπει να τα πληρώσουν αυτά τα 6 και τα 2,5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή την ώρα, τη στιγμή που έχει πιάσει τροχέα, άλλο τα υπόλοιπα που θα πάνε κατευθείαν από το λογαριασμό της εταιρείας. Ναι, δεν παίζουν εδώ με τέτοια πράγματα.
0: Και καλά ξεγιώνται.
2: Δεν παίζονται εδώ με τέτοια πράγματα. Και είναι μεγάλο λάθος για κάποιον που θα φύγει από μια χώρα ή που έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο, να έχει το νου του όταν έρχεται έξω, γιατί αυτοί εδώ δεν παίζονται. Δεν έχουν δηλαδή... Όχι ότι στην Ελλάδα θα την γλίτωνε, αλλά δεν ξέρω ποιο θα ήταν το πρόστιμο στην Ελλάδα. Ναι, σου παράει ένα τέτοιο πρόστιμο και βάζεις μυαλό, γίνεσαι άνθρωπος. Γιατί σου λέει παίζεις με τις ζωές των ανθρώπων. Τώρα αν έχεις μια ταλίκα και οδηγείς 12 ώρες...
0: Και κοιμηθείς το τιμόνι, θα τα πάρεις όλα παραμάζωμα.
2: Θα φας πολύ κόσμο άμα σου πει η ταλίκα ευθεία και...
0: Ναι.
2: Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
0: Δε πόσο φαίνεται καινούργια ώρα που είπα από τη Δευτέρα, 10 με 3 το πρωί.
2: 10 με 3.
0: Πεντάωρο, ναι. Όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, γιατί εγώ έρχομαι 9, θα πάω στο ραδιόφωνο μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Ότι πρέπει, ναι, και να σε βολεύει και σένα, για σένα πρώτα να το κοιτάς.
0: Εμένα δεν με νοιάζει οποιαδήποτε ώρα.
2: Ναι, τότε και ο κόσμος θα προέτσι.
0: Απλά μόνο νύχτα θέλω να είναι.
2: Ναι, έτσι αλλιώς καλοκαιριάζει τώρα και ο κόσμος.
0: Μα ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για το καλοκαίρι. Θα είναι.
2: Α, γενικά. Γιατί,
0: ναι, παιδί μου, τελειώνω στο τέλος του Ιουλίου και παίρνω ένα μήνα άδεια.
2: Ναι.
0: Θα παίζει επανάληψη ο σταθμός, την εκπομπή. Αλλά από τη Δευτέρα, για μία εβδομάδα που απομένει, ξέρω εγώ, 8 μέρες,
2: ναι,
0: θα πάω 10 η ώρα.
2: Καλό.
0: Μετακινήθηκε
2: αυτό,
0: το πρόγραμμα.
2: Γιατί το χειμώνα είναι για το χειμώνα καλύτερα, γιατί ο κόσμος θα ακούει την εκπομπή πιο το βράδυ. Και το καλοκαίρι, δηλαδή όταν ανοίγει ο καιρός, έτσι αλλιώς θα κάθεσαι στο μπαλκονάκι και θα βάζεις κατευθείαν 10 ώρα ραδιόφωνο. Γιατί πολλούς μετά 11, 12, 1, αρχίζουν, ξέρεις, και
0: γλαρών.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Εγώ δεν θα, μέχρι την Παρασκευή είμαι.
0: Α, μπράβο.
2: Σάββατο πακετάρα με, τα έχω όλα έτοιμα.
0: Ελλάδα, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε πρώτα Ιταλία.
0: Ναι, καλά, το θυμάμαι.
2: Ναι. Και για το θέμα το απόψινό, Μάνο, πώς είπες, τι σου έχει...
0: μαθήματα που μας έχει δώσει η ζωή και ποια ήταν αυτά. Και με ποιο τρόπο.
2: Ένα πράγμα μου το έχω στο νου μου, το να ζεις με αξιοπρέπεια. Και τις περισσότερες φορές το έχω εφαρμόσει και γενικά το εφαρμόζω, όπως όταν χτύπησε η κρίση το 10 και ήμασταν στην κλινική, μάλλον. Ξεκίνησαν να μας κάνουν τις μειώσεις όλα τα σχετικά και σε κάποια φάση κάναν περικοπές και από προσωπικό και από τη μισθοδοσία. Είχαμε φτάσει να δουλεύουμε για 2 μήνες με ένα ρεπό το μήνα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να 30 μέρες να μην πηγαίνεις για δουλειά μόνο μια μέρα. Εξοντοτικό, όχι, ήταν καταστροφικό, γιατί ήμασταν 4 άτομα για 4 θέσεις. Και η μόνη καινή που έπαιρνε ρεπό ήταν η Κυριακή, που στις 2 θέσεις το πρωί χρειαζόταν μόνο ένα στην Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Και καθόμαστε και τα ανοιχόμασταν αυτό. Και το αποκορύφωμα ήταν όταν μας καλέσαν τότε για να μας κάνουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Που τότε ήταν το τέτοιο, και του λέω στο γραφείο προσωπικού, ξέρετε τι, εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Μου λέει τότε ο υπεύθυνος εκεί πέρα, είσαι τρελός, μου λέει, θα γυρίσει, λέει, και θα παρακαλάς. Του λέω, έχω πακετάρει ήδη βαλίτες, του λέω. Και ναι, η αξιοπρέπεια, μάλλον να σεβόμαστε τον εαυτό μας πάρα πολύ σε ό,τι μας επιβάλλουν, σε όλα όσα έρθουμε αντιμέτωπα. Γιατί μια φορά ζούμε, δεν θα ζήσουμε και δεύτερη.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όλος που θα φας τον τρόπο. Σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο.
2: Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Αυτά και άλλα πολλά.
2: Να σε καλά, θα τα πούμε.
1: Έγινε.
2: Φιλιά πολλά.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτρα.
2: Γεια σου πολύ αγαπημένο μου μάνα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Σ' ακούω.
2: Για το θέμα, δεν θυμάμαι, έχω κάποιο μάθημα που να μου έδωσε η ζωή.
0: Οκ. Okay. Οπότε?
2: Θεωρώ ότι η ζωή είναι ένα συνεχές μάθημα.
0: Δε θεωρείς ότι... Μίλα μου λίγο πιο κοντά.
2: Ότι η ζωή είναι ένα συνεχές μάθημα.
0: Οκ. Okay.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 90,1. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Ναι, Μανώλη μου.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
4: Δεν το δω αυτό.
3: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
3: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα τέταρτη. Υπάρχει ένας ακροατής που λέγεται Δημήτρης Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και το ενδιαφέρον είναι στα πράγματα που αναφέρεται κάθε φορά που μιλάμε μαζί του. Δεν ξέρω αν ακούει απόψε, αλλά πριν από αρκετά χρόνια, επειδή ο γιος του είναι φίλος μου, είχα πάει στη βάφτιση του μωρού, του παιδιού, του γιου, του εγγονιού του Λιμπερόπουλου. Και κάποια στιγμή αναγνώρισε τη φωνή μου.